Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 3 του Σεπτέμβρη να περνά. Θα έχουμε και σχετικά θέματα σήμερα. Έτσι, αναγκαστικά λόγω της ιστορίας πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε συνεπείς σε αυτό το ραντεβού. Στη δεύτερη ώρα θα τα πούμε αυτά. Αρχίζει και γίνεται όλο και πιο πολιτική η επικαιρότητα. Είχαμε χτες τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιό του στη Θεσσαλονίκη με διάφορα μέτρα, την κυβέρνηση να σχολιάζει, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα θα ακούσουμε και περισσότερο το ΠΑΣΟΚ και βέβαια μεθαύριο σε 2-3 μέρες τον Πρωθυπουργό από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και εκείνος θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα μέτρων, έτσι, που στην παρούσα φάση, επειδή ακριβώς είναι η κυβέρνηση, είναι και αυτό που σε άμεσο χρονικό διάστημα έχει την μεγαλύτερη, αν θέλετε, εφαρμογή. Τώρα, καθαρά έτσι για τους προφανείς χρηστικούς λόγους. Από εκεί και πέρα είμαστε δηλαδή σε μια περίοδο όπου οι πολίτες ακούν τα κόμματα, τις προτάσεις τους, τις επιλογές τους, τα αξιολογούν, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, κάποια θετικά, κάποια λιγότερο, κάποια συζήτηση επίσης για το κατά πόσο αυτά τα μέτρα είναι εφαρμόσιμα. Έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά, τα οποία θα κουβεντιάσουμε περισσότερο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με ανάλυση, να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, έτσι πως ακούτε όλη αυτή την συζήτηση και τις εξαγγελίες των κομμάτων, τις ανακοινώσεις, τα προγράμματά τους, εμείς θα σας πούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία που μας δίνει μια έκθεση του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, έτσι, για να δούμε πώς ακριβώς καταγράφουν οι άνθρωποι που ξέρουν έτσι λίγο τα οικονομικά και είναι η δουλειά τους να κάνουν τις αναλύσεις σε ένα σημαντικό βαθμό. Μία πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει την υψηλότερη από τις, μάλλον όχι την υψηλότερη, από τις υψηλότερες φορολογήσεις, έτσι, στην οικογένεια. Επειδή μιλάμε και για το δημογραφικό και είναι ένα θέμα το οποίο το

0: κουβεντιάζαμε και χτες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά έχει την τέταρτη υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, έτσι, από το κόστος εργασίας, τους φόρους και τις εισφορές. Αυτό λέει ο ΟΣΑ. Προσέξτε τώρα, η συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας είναι στο 37,3%. Έτσι, πάρα πολύ ψηλό εισόδημα, είναι κοντά στο 40%, πάρα πολύ ψηλός φόρος, ενώ ακόμα υψηλότερη είναι η επιβάρυνση για τον άγαμο, γιατί υπάρχει έτσι αυτή η μικρή ψαλίδα του 2%, κάτι λίγο το αφορολόγητο, αλλά όλα αυτά προφανώς είναι μια πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στον άγαμο και στον έγκαμο, έτσι ένα 2% στην επιβάρυνση, το οποίο είναι κομικά συγκριτικό με τα κόστη, έτσι, ανατροφής των παιδιών. Τώρα να το πούμε αυτό στην πράξη σε κανονικά λεφτά για να συνεννοούμαστε. Ένας μισθωτός ηλικίας 40 ετών με μηνιαία μεικτή αμοιβή 2.500 ευρώ, μετά την παρακράτηση φόρου που είναι 371 και εισφορών 334, στην τσέπη του παίρνει 1.780, έτσι, ενώ στην επιχείρηση στοιχίζει 3.044 ευρώ. Αυτό είναι που λέμε το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή τα 2,5 μισθό σημαίνουν 3.044 για την επιχείρηση και στην τσέπη του εργαζόμενου 1.794. Λοιπόν, αυτός είναι ένας λόγος όπου ένα μεγάλο κομμάτι των μισθωτών της μεσαίας τάξης δεν τον συμφέρει να πάρει αύξηση. Είναι μια συζήτηση την οποία κάνει όλος ο κόσμος εκτός από τα πολιτικά κόμματα. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν τη βάζει υπό τον τύπο των ύλων σε αυτό το επίπεδο και στην ένταση που υπάρχει στην κοινωνία. Εγώ ένα θέμα το οποίο συζητούσα φέτος, δεν θυμάμαι πόσους ανθρώπους, άλλος οικονομολόγος σε εταιρεία, άλλη βιοχημικός σε φαρμακευτική, άλλος τραπεζικός υπάλληλος που τόλμησε να πάρει θέση στο κατάστημα, άλλος σε ναυτιλιακή, καλά εκεί βρίσκουν τρόπους, δηλαδή τους δίνουν κουπόνια γιατί δεν τους συμφέρει να πάρουν αύξηση. Υπάρχει περίπτωση να πάει οικονομία μπροστά αν δεν συμφέρει τον εργαζόμενο να δουλέψει παραπάνω ή να πάρει αύξηση? Καμία. Καμία, γιατί έτσι λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Δεν είναι θέμα πολιτικής άποψης. Αν δεν σε συμφέρει όταν δουλέψεις παραπάνω να έχεις όφελος ή αν δεν σε συμφέρει να πάρεις αύξηση, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά σε αυτή την κοινωνία να έχει οικονομική ανάπτυξη. Απολύτως καμία. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Αυτό που βλέπει κάποιος είναι ότι σε πάρα πολλές επιχειρήσεις προτιμούν παροχές και επειδή τώρα υπάρχουν και κάποιες φορολογικές δικλείδες που τις πιάνουν τις παροχές, δηλαδή ήμουνα σε μια παρέα και έλεγε χαρακτηριστικά: χάρηκα που πήρα μπόνους και μόλις το πήρα έκλαψα. Μου πήρε το 40% εφορία. Το 40%. Συνεταιρισμός. Κανονικά. Λοιπόν, επίσης αυτό έχει υποστηριχθεί από έναν σκληρό, αν θέλετε, λαϊκισμό της κοινωνίας και πολλών κομμάτων, ότι αυτός θα πάρει πάνω από 1,5 χιλιάρικο είναι πλούσιο στην Ελλάδα. Εγώ θυμίζω ότι πριν από 17 χρόνια 1,5 χιλιάρικο έπαιρνε χαμηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος. Πριν από 17 χρόνια. Χαμηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος. Έτσι. Τώρα είναι δαιμονοποιημένος όποιος είναι σε μια εταιρεία, έτσι, γαλακτοκομική, φαρμακευτική, κατασκευαστική και τολμάει να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Μίσος, μένος, ταξικό από την πολιτεία, από όλο το σύστημα. Επειδή βγάζει 3 εκατοστάρικα παραπάνω από αυτόν που θα βγάλει 1.200 ή από αυτόν που δεν του έχει αυξηθεί ο μισθός. Ποτέ με από το χαμηλότερος μισθός δεν θα αυξηθεί, γιατί έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, εάν δεν συμφέρει τον εργαζόμενο να πάρει μια αύξηση. Ποτέ. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μια βασική αιτία που έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα στην αγορά. Πάρε μια παροχή, πάρε κουπόνια, σου διαθέστω το κάποιο αμάξι από την εταιρεία, έτσι, που θα το πληρώνει με leasing εταιρεία για να μην φαίνεται σε σένα, γιατί άμα φαίνεται σε σένα και αυτό χρεώνεται. Προσπαθούν δηλαδή οι μισθωτοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις να γλιτώσουν να πάρουν αύξηση. Δεν πας ποτέ πορθά. Ποτέ. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, ειδικά όταν έχουμε αυτό το κόστος ζωής, δηλαδή αυτό το παράδειγμα που σας είπαμε τώρα που έχει ο ΟΣΑ, στα 1.800 σήμερα είσαι πλουσιός. Αν έχεις νίκη, 1.800 εγώ Εργένης, 1.800 ο Τάσος με δύο παιδιά και νίκη. Ο Τάσος δεν βγάζει ούτε 15 ημέρο. Είναι έτσι τα λέμε με τα κόστη ζωής ή δεν είναι? Είναι έτσι. Ο μόνος σου με δικό σου σπίτι με 1800 15 ημέρο βγάζεις. Είναι επιλογή σου τι θα κάνεις, έτσι, πώς θα το ξοδέψεις, αλλά δεν έχεις πίεση. Είναι η πίεση σου το τι θα κάνεις. Ο 1800 καλό μήνα, πρώτη του μηνός, 600 φροντιστήρια, 800 ανήκει, 1400 έφυγε ένας μισθός από τους δύο. Πρώτη του μήνα, δεύτερη του μήνα δεν υπάρχει το 1500 μισθός από τα πάγια. Δεν πήγα σε βενζίνες, δεν πήγα σε λογαριασμούς, δεν πήγα σε ρεύμα, δεν πήγα σε νερό, δεν πήγα σε τίποτα από αυτά. Δεν πήγα σε κινητά. Δύο εφήβους σήμερα δεν έχουν τα παιδιά κινητά. Να βγουν έξω βόλτα το βράδυ το Σάββατο, 20 ευρώ. Μίνιμουμ. Λοιπόν, επομένως δεν μπορούν αυτά τα 37 και τα 38 να μένουν πια στην Ελλάδα σε αυτά τα επίπεδα τα μισθολογικά, στο διχίλιαρο, στο 2200, στο 1800, στο 2300. Ας τον άνθρωπο να δουλέψει. Ας τον άνθρωπο να πάρει μια αύξηση. Ας τον άνθρωπο να έχει ένα κίνητρο να δουλέψει. Τη στιγμή που το κόστος του ζωής έχει αυξηθεί τόσο πολύ. Δηλαδή θέλει μια ριζική αλλαγή αυτό το πράγμα, ειδικά στις οικογένειες με παιδιά. Αυτές που πληρώνουν και στέγη θεωρούμε ότι είναι από τις πιο πιεσμένες κοινωνικές ομάδες. Γιατί ξεκινάει ο μήνας, τώρα καλή ώρα, Σεπτέμβρης ειδικά, διχίλιαρο στην πρώτη εβδομάδα τα έξοδα με δύο παιδιά. Γιατί σε αυτές τις ισοδηματικές κατηγορίες έχεις μηδέν επιδόματα, έτσι. Μηδέν επιδόματα, μηδέν προγράμματα, μηδέν παιδικό σταθμό. Μηδέν παιδικό σταθμό. Με 1800 δεν μπαίνεις σε παιδικό σταθμό. 350 το μήνα. Αν το άλλο παιδί είναι μεγαλύτερο, έτσι, και έχει φροντιστήρια, καλό μήνα 700. 300. Εγώ σου λέω για ένα παιδικό σταθμό να πας εκεί πέρα. Παραπάνω είναι. Λοιπόν, παραπάνω είναι. Επομένως, λίγο αυτό όταν μιλάμε ειδικά για δημογραφικό, ναι, αυτή η κοινωνική ομάδα που δεν φωνάζει, δεν εκπροσωπείται, δεν έχει συνδικαλιστές, δεν είναι εκπροσωπή της έξω από τα Υπουργεία κάθε μέρα, έχει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, πρέπει να το δουν αυτό όλα τα κόμματα, όλος ο πολιτικός κόσμος, με μια άλλη προτεραιότητα από την κοινωνία του 2005. Δεν είμαστε στο 2005. Δεν παίρνεις εφάπαξ 82 χιλιάρικα να βγεις έξω στη σύνταξη, ούτε 2.200 που παίρναν το 2005 ή 1.500-1.300 οι συνταξιούχοι που βγαίναν από εταιρείες. Δεν είμαστε εκεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε με τα εργαλεία του 2005, ούτε με την πραγματικότητα. Δεν έχουμε τα ίδια δημογραφικά στοιχεία με το 2005, δεν έχουμε πολλά άλλα. Οι μόνοι που δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το πρόγραμμα είναι οι συντάκτες των προγραμμάτων στα πολιτικά κόμματα. Πρέπει να πάμε λίγο στην τωρινή πραγματικότητα. Σε αυτοί που μισό εκατομμύριο παιδιά, 35-40 άριδες, έχουν βγει έξω, όπου εκεί έρχεται ο συντελεστής της δημογραφίας και διαλύεται, γιατί αυτή είναι η αναπαραγωγική ηλικία, αυτοί θα κάνουν παιδιά, έτσι, και έχουμε δεκάδες χιλιάδες λιγότερα πρωτάκια φέτος, φύγαν αυτοί. Έτσι. Επομένως, μήπως πρέπει να έχουμε μια άλλη προτεραιότητα σαν μια κοινωνία, λέω εγώ. Σας διαβάζω απλώς τα νούμερα, τα στοιχεία, τα οικονομικά, τα οποία. Πρέπει να σας πούμε, επειδή τα παρατηρούμε του ΟΑΣΑ, έχουμε λίγο αυτή την διαστροφή, αν θέλετε, σε αυτή την εκπομπή και βλέπουμε λίγο και τα στοιχεία τα οικονομικά. Δεν έχουν αλλάξει πολύ. Έτσι, στη διάρκεια των ετών, η Ελλάδα διατηρεί μια από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, οι οποίες είναι 147 νομίζω, έτσι, στην φορολόγηση των οικογενειών. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, με αυτή την ακρίβεια σε αυτή τη χώρα και με αυτό που έχει στελετήσει στην κρίση, θέλει μία αναβάθμιση στην προτεραιότητα. Έτσι. Δεν γίνεται να είμαστε στη λογική, επειδή δεν εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι ή οι επαγγελματίες που όλοι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, ανεξάρτητα από το τι κάνουν στη ζωή τους, έχουν παιδιά, γιατί μπορεί και κάποιος συνταξιούχος να είναι ο άνθρωπος και να μεγαλώνει ένα παιδί, έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένας συντελεστής τελείως διαφορετικό όταν έχεις αυτή την δημογραφική κατάρρευση. Άλλο δεδομένο από αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Συγγνώμη λίγο από το διάγγελμα που κάναμε έτσι το πρωινό, αλλά βλέπουμε αυτά τα στοιχεία του ΟΣΑ και είναι ένα από τα θέματα. Εμείς το λέμε σε αυτή την εκπομπή. Υπάρχουν 3-4 θέματα τα οποία συζητάει όλη η κοινωνία μεταξύ της και δεν τα ακούς στο δημόσιο διάλογο επειδή δεν αγγίζουν τα κόμματα. Γιατί δεν τα αγγίζουν τα κόμματα, είναι πολύ απλός λόγος. Για τον απλούστατο λόγο ότι αν πεις πρέπει να δώσω μια παραπάνω προτεραιότητα εκεί, πρέπει να εξηγήσεις από πού ενδεχομένως χρειάζεται να κόψεις. και αυτό κάνει λίγο τζιζ, ή χρειάζεται να το υποστηρίξει πολιτικά με ένα θάρρος και αυτό δεν υπάρχει για να μην αισθανθεί κάποια άλλη κοινωνική ομάδα ότι μπορεί να χάσει, γιατί έχουμε αυτή τη διαστροφική λογική. Έτσι, ότι τι θα πάρει ο Τάσος, θα πάρω εγώ. Δεν πας πουθενά. Το να σκεφτούμε ότι καλό είναι να πάρει ο Τάσος, γιατί στη συνέχεια θα πάρω κι εγώ. Έτσι, δηλαδή, αν πάρει ο Τάσος μια αύξηση. Και εγώ λέω, γιατί πήρε ο Τάσος αύξηση, γιατί πήρε ο Τάσος αύξηση, γιατί πήρε ο Τάσος αύξηση. Δεν υπάρχει μαθηματικά καμία περίπτωση να πάρω κι εγώ. Έτσι, αν δεν πάρει ο Τάσος. Καμία απολύτως. Σκεφτείτε ότι είναι τόσο απλό όπως δουλεύει σε μια επιχείρηση, με αναλογία φυσικά μεγεθών. Έτσι, δουλεύει και σε μια οικονομία ευρύτερα. Τώρα, ένα από τα άλλα βασικά θέματα που έχουμε φυσικά είναι η εξελίξη με την Τουρκία, οι ρηματικές διακοινώσεις του Ερντογάν και τα όσα είπε μέσα σε ένα αεροπλάνο όπου ταξίδευε, μίλησε στους δημοσιογράφους, στους συντάκτες και όλο αυτό το ρεπορτάζ ήρθε στην επιφάνεια. Θα σας τα πούμε αμέσως μετά την πρόγνωση του καιρού που θα έχουμε τώρα με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο. Έτσι. Αμέσως μετά λοιπόν γυρίζουμε. Τάσος Τασκαλδυρανιάν στην ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Πριν από λίγο, εδώ πέρα που προετοιμαζόμασταν για την εκπομπή, ακούσα, είχε βάλει Αφροδίτη το Μάρκο Εάνα του Λούτσιο Ντάλα, έτσι. Ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο είχαν διασκευάσει με πιο ατμοσφαιρικό τρόπο, μια υπέροχη μελωδία, η Κατσιμιχέη. Όταν τον είχαν βγάλει το δίσκο η Κατσιμιχέη, είχα ακούσει αυτό το τραγούδι και ψαχνόμαστε, μας άρεσε πάρα πολύ. Και γράφανε η Κατσιμιχέη, η μουσική, Λούτσιο Ντάλα, ξέρω εγώ, ότι έχει γίνει η διασκευή. Δεν ξέραμε τότε, ναι, ποιος ήταν ο Λούτσιο Ντάλα. Και ψάχναμε να ακούσουμε το πρωτότυπο τραγούδι για να δούμε τι διασκευή έχουν κάνει η Κατσιμιχέη πάνω σε αυτό. Παίζει να έχω να το ακούσω και από τότε, έτσι, το πρωτότυπο. Αλλά νομίζω και τότε οι αδελφοί Κατσιμίχα που προσέχαν πάρα πολύ τις ενορχιστρώσεις στους δίσκους τους, έβαζαν πάρα πολλά όργανα ξεχωριστά και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά της μουσικής τους, είχαν κάνει μια εξαιρετική δουλειά στη μεταφορά αυτού του τραγουδιού στα ελληνικά. Μου αρχίσω να μιλάω για τους Κατσιμιχίους, δεν θα πέσει το διάλειμμα ποτέ στα μικρόφωνα. Γκολιάς Δημήτρης, Δύναμος, επιστρέφουμε.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου, στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης υβριδικής φοίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το βίντεο του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο icps.college ή στο 210-645-6565. Πριν πάμε σε μια σύντομη διακοπή, να θυμίσουμε το μεγάλο διαγωνισμό διακρότημα, ο οποίος γίνεται από το σταθμό μας και αύριο είναι η κλήρωση, οπότε έχετε ευκαιρία και σήμερα να συμμετέχετε. Διακρότημα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλές ποιότητες εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και τις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων μας στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Τώρα, πώς θα λάβετε μέρος στην κλήρωση για την υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ για τα φροντιστήρια διακρότημα? Μπορείτε να στείλετε μήνυμα, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη διακρότημα στα ελληνικά και το ονομανετεπώνυμό σας, χρέωση 34 cents και μια δωρεοεπιταγή για όλους από το winnow.gr. Το μήνυμα το στέλνετε στο 54301, 989, κενό διακρότημα στα ελληνικά, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301 για το σπουδαίο δώρο αυτό, την υποτροφία των 1.000 ευρώ. Είχαμε και κύπελο χτες, Τάσο. 4-0 κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Λάρισα. Εύκολα. Πάλι ο Γκονζάλης έχασε εύκολο γκολ. Εγώ δεν θα κρατήσω μόνο αυτό που έβαλε. Θα κρατήσω ότι. Εντάξει, απλά.
1: Είναι πιτσιρικάς ακόμα. Είναι Μεξικάνος, θέλει προσαρμογή.
0: Θέλει προσαρμογή. Είναι νέος, είναι Μεξικάνος, είναι πιτσιρικάς.
1: Δείχνει ότι το έχει όμως.
0: Δείχνει ότι είναι μέσα στη φάση και πολύ καλές τοποθετήσεις έχει. Έτσι, αυτό είναι λίγο ταλέντο στον επιθετικό, να είναι στο σωστό σημείο.
1: Πολλές μεταγραφές γίνανε χθες στον δεξί.
0: Πολλές χαμός έγινε. Χαμός,
1: πολλά λεφτά.
0: Πήραμε και έναν άλλο Μπουέρντα. Αυτό τι είναι ο Μπουέρντα? Ο Κολομβιανός, ένα χάφ είναι αυτός. Μπήκα, είδα λίγο εκεί πέρα, ναι, που έδερνε τους άλλους στο Μεξικό.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πενταπλασιάσει το
0: budget,
1: την αξία του μέσα σε μερικούς μήνες. Παίζοντας ουσιαστικά στο Μουντιάλ,
0: ναι,
1: και ήταν καλό στο Μουντιάλ. Θα δούμε.
0: Ήταν καλό. Εντάξει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πήρε το Νουναΐ με 30 εκατομμύρια συνολικό κόστος μεταγραφής και πάνω.
0: Μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: αυτή. Νομίζω ότι από πολλά χρόνια έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός έτσι.
1: Δεν έχει ξανακάνει τόσο
0: μεταγραφή
1: ακριβή.
0: Τόσο ακριβή.
1: Δηλαδή παίκτης και μεταγραφή θα πλησιάσουν τα 30 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Όταν θα ξεπεράσουν κιόλας.
0: Είναι, μιλάμε μεταγραφή αεροδρομίου κανονική αυτή, έτσι. Όχι.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει, τον ξέρουν τον παίκτη, ξαναπαίξει τον Παναθηναϊκό, οπότε έχουν μια άποψη πιο.
0: Εμπεριστατωμένη, έτσι, ναι, για την αξία του. Και ήρθε και ένας άλλος Ολυμπιακός, ένας Μπέιλι.
1: Μπέιλι, ναι.
0: Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν. Λοιπόν,
1: στην Άστον Βίλα νομίζω έπαιζε.
0: Τι θέση παίζει αυτός?
1: Εξτρέμ.
0: Εξτρέμ ο Μπέιλι.
1: Και πήρε και το νους.
0: Ναι.
1: Από τον Όφι.
0: Εγώ πιο πολύ πιστεύω θα παίξει ο νους.
1: Ναι, από τον το νέο χρόνο βέβαια θα είναι στον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα γράφει ιδανικό.
0: Πιο πολύ θα παίξω. Τώρα αυτού του Μπέιλι εκεί πέρα τον βλέπω, Άστον Βίλα, ξέρω εγώ, του φοβάμαι λίγο αυτού. Είναι, κάνουν 7 τρίπλες, είναι σαν τον Μάρτινς που έχουμε.
1: Ναι.
0: Κάνουν 22 τρίπλες, περνάνε 1-2-3.
1: Είναι πολύ καλό, αλλά και αυτό έχει θεματάκια.
0: Ναι. Τρέχουν και για να κάνει τελείωμα ο Μάρτινς και να μπει μπάλα μέσα πρέπει να θέλει πρωτόκολλο με το νόμο 105.
1: Έγινε πάντως παιχνιδάκι χθες, καλό.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλός χθες. Εμένα μου αρέσει ο άλλος που έχει φέρει ένας
1: Πορτογαλέος.
0: Ένας, όχι ο Σίλβα, ο Σα, αυτός που βάλει το δεύτερο γκολ.
1: Ο Σα, ναι.
0: Ναι, αυτός είναι καλός παίχτης. Τέλος πάντων.
1: Ο Φρόιλε είναι καλός.
0: Ο Φρόιλε. Και έχω και ένα φίλο, είχα και ένα Έλληνα, δεν πρέπει να έχω Έλληνα παίχτη μέσα άλλων. Έναν φίλο έβλεπα χτες που έκανε ένα σουτ. Ένα σουτ.
1: Ναι, δεν το είδα, δεν ξέρω.
0: Ναι, ένα παλικαράκι είναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Εκεί λίγο ο Ολυμπιακός είναι αυτό το θεματάκι που το βλέπω. Εντάξει, όλες οι ομάδες. Δεν λέω μόνο για τον Ολυμπιακό. Αλλά που.
1: Πες και τα αποτελέσματα, μην μα πει μόνο για
0: τον Ολυμπιακό. Λίγο σε άλλου άλλα αποτελέσματα δεν τα βλέπω τώρα τα αποτελέσματα.
1: Δεν φορείς. Να πούμε ότι και η Άκη κέρδισε 2-0.
0: Ποιον?
1: Τον Νέστορ.
0: Μετά φταίω εγώ που δεν το λέω. Στο Νέστορ είναι να πάμε να κάνουμε κανένα φεστιβάλ. Στο εδώ πέρα.
1: Η ομάδα λέγεται Νέστορ είναι στην Καβάλα, στη Χρυσούπολη.
0: Εντάξει, δίπλα από το ποτάμι είναι το. Άμα διώξει την μπάλα έξω, μπαίνει μέσα στο ποτάμι. Από το γήπεδο.
1: Το ΠΑΟΚ σε ένα μάτσο το οποίο είχε στο δεύτερο μήχρονο μια βροχή. Μα μια βροχή. Μιλάμε, έγινε η τούμπα πισίνα κανονική.
0: Έβρεξε χθες στη Θεσσαλονίκη
1: φαχαμός, αρκετά.
0: Το είπαμε χθες. Το είπαμε χθες και στους ακροατές ότι θα έχει βροχή η Θεσσαλονίκη και στα υπηρετικά της χώρας σε κάποιες άλλες περιοχές θα βρέξει. Επομένως να είναι προετοιμασμένοι για όλο αυτό τη μικρή αλλαγή του καιρού.
1: Και σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, εκτόπλασμα η λέξη γιατί τη χρωστάω από το κουιζάκι σήμερα την ξαναβάλουμε. Έτσι, τη λέξη εκτόπλασμα, πείτε μας 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber τι ακριβώς σημαίνει αυτή η λέξη και πώς τη χρησιμοποιούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Στην Ελεάνα, στην Μπένη, στην Μαρία, καλημέρα, στην Εύα, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα και στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή φυσικά, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Θεμιστοκλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σου που έρχεται πάντα με ευχή και σε ευχαριστούμε. Ο Τούρκος τώρα, Ερντογάν, εχθές λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, έτσι σύντομα παρελθόν το ζήτημα των F-35, κάποια στιγμή προφανώς Τουρκία θα μπει στο πρόγραμμα, αυτό λέει η λογική, απλά κρατάνε λίγο την ισορροπία δυνάμεων αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι σύμμαχοι, ούτως ώστε έτσι να διατηρεί ένα προβάδισμα στην αεροπορία η Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά το επίπεδο του εξοπλισμού και της γενιάς των πολεμικών αεροσκαφών. Ο Τούρκος Πρόεδρος λοιπόν δήλωσε χθες ότι η Ελλάδα αλλάζει πορεία και από αυτό το λάθος μονοπάτι πρέπει να φύγει και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθήκων δεν θα εφολήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει ένα σοβαρό λάθος. Και πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος, έτσι, ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Όταν ο Ερντογάν αρχίζει τις αναφορές της ιστορικές, έτσι, μπαίνει μέσα σε αυτή την θαλάμη της παραδοσιακής τουρκικής ρητορικής της επιθετικής που μας θυμίζει ότι στο παρελθόν πάθαμε μεγάλες καταστροφές από τους Τούρκους. Φαίνεται πως η Άγκυρα έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από το ζήτημα της συνεργασίας με το Ισραήλ, η οποία διευρύνεται, γιατί προσέξτε τώρα, αυτά τα συστήματα, τα αντιντρόουν με την ασπίδα του Αχιλλέα σε κάποιο πεδίο της ανάπτυξής τους έχουν μέσα και ανταλλαγή πληροφοριών στο θόλο. Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κέντρο ελέγχου Α με το κέντρο ελέγχου Β υπό κάποιες συνθήκες και προϋποθέσεις και από ένα σημείο και μετά μπορεί να έχουν μια μεταξύ τους, αν θέλετε, οπτική, για να μην πούμε συνεργασία, έτσι, ένα διάβλο, κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό ενεργοποιεί αντανακλαστικά περικύκλωση στην Τουρκία, το οποίο είναι το, αν θέλετε, το χαρακτηριστικό, η αδυναμία της που έχει αυτός ο φόβος, όταν, ότι αισθάνεται κάποιες φορές περικυκλωμένη, και γι' αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος βγάζει αυτή την αντίδραση. Επαναφέρει βέβαια το θέμα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, το οποίο προφανώς είναι ένα ζήτημα που σηκώνει η Τουρκία, αλλά είναι αιώλο, το ξέρουν και οι Τούρκοι, αλλά το προβάλλουν ως το δικό τους επιχείρημα. Τώρα, για το ίδιο θέμα, ο Τούρκος Πρόεδρος συζήτησε και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, είχε μια διευρυμένη συνομιλία, νοούμε, για την θέση της Τουρκίας, έτσι συζήτησε, και το θέμα των F-35 και εκείνο φαίνεται εμέσως από τις δικές του απαντήσεις να υπήρχε και στην ατζέντα. Τώρα, όταν μιλάει ο Ερντογάν με τον Πούτιν, κανένας δεν μπορεί να ξέρει 100% τι λένε, αλλά δεν μιλάμε για δύο ανθρώπους που θα συζητούν άσχετα πράγματα και δεν θα μπαίνουν στο ψητό. Αυτό το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι δύο από τους μακροβιότερους ηγέτες στην περιοχή, με πολλά έτσι χαρακτηριστικά και οι δύο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε για ανθρώπους που προφανώς όταν κουβεντιάζουν μπαίνουν στο ψητό με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Η Τουρκία άλλωστε έχει μια πολύ σημαντική συνεργασία με την Ρωσία, και αυτό αφορά και την οικονομία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Η Τουρκία λοιπόν προχώρησε χτες σε αυτήν την ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία επαναλαμβάνει όλες τις θέσεις της για το Αιγαίο, όπως τουλάχιστον επικαλείται δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας της Μιλιέτ. Έτσι, καμία δραστηριότητα, λέει, που να μεταβάλει το στάτους γκβό στο Αιγαίο. Αυτά είναι που γράφουν και λένε και οι Τούρκοι όταν ακούνε, γιατί ακούνε και με πάρα πολύ προσοχή, πρέπει να έχουμε όλη υπόψη μας, και τις συζητήσεις που γίνονται εδώ στην Αθήνα, έτσι, και για την επέκταση στα 12 μίλια και όλα αυτά τα πράγματα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ήρθε μετά από τους Τούρκους τα θαλάσσια πάρκα. Επομένως, είμαστε σε ένα τέτοιο αστερισμό. Ο κύριος Γεραπετρίτης εχθές, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε πως δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο, έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων ζώνων. Επομένως, από εκεί που ήμασταν λίγο στα πιο μαλακά και αγαπημένα, είναι δεδομένο ότι την τελευταία περίοδο έχει αλλάξει το κλίμα, κάτι που αποτυπώνεται άλλωστε και στα περιστατικά των παραβιάσεων που είχαμε το τελευταίο διάστημα πάλι στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε μια φωτιά στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας, όπου είναι αρκετά δύσκολη και προσπαθούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την αντιμετωπίσουν. Μάλιστα, τα ξημερώματα είχησε 112 στην περιοχή. Κάλεσε τους κατοίκους η πολιτική προστασία στην κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά όμως, έτσι. Η οδηγία αφορούσε προς την περιοχή των Πρεσπών και την Εγνατία Οδό. Όπως επίσης γίνεται, όπως σας λέμε, μια μεγάλη προσπάθεια με πεζοπόρα τμήματα, είναι δύσβατο σημείο, αρκετά δύσκολο εκεί πάνω, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εχθές είχαμε ένα άλλο περιστατικό στον Πειραιά, όπου εκεί φαίνεται ένας οδηγός λεωφορείου να έχει ένα πρόβλημα με κάποια άτομα, 4 άτομα τα οποία τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον προπυλακίζουν. Στην ακτή Μιαούλη έγινε το συμβάν. Εδώ πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε ότι ειδικά σε κάποιες περιοχές δεν έχει συμβεί στην άλλη φορά, νομίζω τώρα τελευταία τουλάχιστον στον Πειραιά, αλλά μπορεί να συμβεί στα δυτικά προάστια, σε κάποιες γραμμές, κυρίως αυτές που πάνε προς Άνω Λιώσια, Ζεφύρη, Καματερό. Έχει εκεί κάπως βελτιωθεί και αστυνόμευση, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα. Τέλος πάντων, στον Πειραιά είχαμε αυτό το θέμα. Έτσι, οι οδηγοί λεωφορείων δυστυχώς πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά και κινδυνεύουν. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της δουλειάς τους, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έτσι, ότι οι άνθρωποι εκτίθενται σε κινδύνους. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που είδαμε και στην στην τηλεόραση του Αλφα. Ένας από τους άνδρες το ρώτησε γιατί κινείται προς μία κατεύθυνση και δέχτηκε στη συνέχεια πάρα πολλές απειλές. Κατέβηκαν 4 άτομα από το αγροτικό, κινήθηκαν προς το λεωφορείο. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι καταστάσεις αρκετά δύσκολες που συμβαίνουν και αντιμετωπίζουν συχνά, δυστυχώς, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, την Ανθυμία, τον Αρχοντίωνα, τον Αρχοντή, την Αρχοντία, τον Πολύδωρο, την Πολυδώρα, το Φίβο και τη Φίβη που γιορτάζουν σήμερα. Έτσι, χρόνια τους πολλά, να τους χαίρεστε, να μην τους ξεχάσετε. Ωραία ονόματα εδώ μεταξύ, έτσι, σήμερα γιορτάζουν. Τώρα αυτό είναι θέμα λίγο αισθητικής. Ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Για να μου πεις, δεν είχαμε προχθές τις 40 παρθένες με τόσα ωραία ονόματα μέσα. Εντάξει, μου έκανε μια εντύπωση αυτό. Και χρόνια πολλά βέβαια σε όλους και σε όλους όσοι έχουν γενέθλια σήμερα και αυτοί γιορτάζουν, όπως και το Πασόκ, το οποίο έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έτσι, 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να δούμε ακριβώς τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε, θυμίζοντάς σας ότι στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα το εξάμηνο, η φάση είναι The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως το καφέ της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το The My Home for Students. Έτσι, όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, το οποίο μας έρχεται από τον Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή Al Jardine, ο οποίος γεννήθηκε στο Οχάιο σαν σήμερα το 1942, έτσι, μέλος των Beach Boys, από τους οποίους ο Τάσος φυσικά ξέρει όλα τα τραγούδια και έχει επιλέξει το καλύτερο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης, νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρος στη μάχη στα Κούναξα. Έτσι, εκεί πολεμούν και οι 10.000 Έλληνες μισθοφόροι, περίφημοι Μύριοι, έτσι, τους οποίους ύμνησε ο Ξενοφώντας στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Φυσικά, θάλατα και όλα τα υπόλοιπα. 1783 υπεγράφει συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία τερματίζει τον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας και αναγνωρίζει τις United States of America, ανεξάρτητο κράτος. Λοιπόν, σπουδαία μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 1843 στην Αθήνα, επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Ήταν έτσι και αυτή η κινητοποίηση που ήταν και ο Μακρυγιάννης. Λοιπόν, αλλά ο Καλέργης ήταν. Εντάξει, αυτό ήταν και πιο, από τις πιο ανέμακτες υποθέσεις, γιατί πήγαν εκεί πέρα μετάλογα στο παλάτι, στην σημερινή Βουλή, και ουσιαστικά στη θέα του πλήθους ο βασιλιάς υποχώρησε με έναν τρόπο. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες, νόμος 4.000, έτσι, μια πάρα πολύ άσχημη απόφαση για τους νέους τότε της εποχής, με τη διαπόμπευση και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο, ξέρετε, μπορεί να ήταν και για σημερινά πράγματα πτέσματα, έτσι. 1974, έδρηση του Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα κυκλοφορεί αυτή η φωτογραφία με τον Ανδρέα, ο οποίος υψώνει τη διακήρυξη με το ένα χέρι, όπως έκανε έτσι λίγο και στο ίδιο στυλ και ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα σε αυτή την εκδήλωση. 52 χρόνια, έτσι. Το 2004, το θυμόμαστε εδώ πέρα και στο σταθμό, είχαμε τη φοβερή τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας, έτσι, όταν ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν σε σχολείο που είχαν καταλάβει Τσετσένου αντάρτες. Και ήταν και ένα θρίλερ που κρατούσε πάρα πολύ. Δεν ξέραμε τι θα γίνει, αν θα μπουν μέσα ειδικές δυνάμεις ή όχι. 330 νεκροί, 155 παιδιά. Φρίκι. Πραγματικά, 22 χρόνια πέρασαν από τότε. Το 1875 είχε γεννηθεί ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων και ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει και το Σκαραβαίο. Ο Πόρσε, έτσι. Το λαϊκό αυτοκίνητο. Πριν από τον πόλεμο, με τον Αδόλφο μαζί, στα γένεια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. 1947 έχει γενέθλια ο Μάριο Ντράγκη σήμερα, 79, και το 1926 είχε γεννηθεί η Ειρήνη Παπά, και δυστυχώς τέτοια μέρα, το 1983, έφυγε σε ηλικία 57 ετών η Έλλη Λαμπέντε, αυτό το ιδιαίτερα χαρισματικό πλάσμα, η Ελληνίδα ηθοποιός, η πολύ αγαπητή.
2: Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή.
3: Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή και η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στο μαρασμό αυτόν θα μείνει.
2: Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερείπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.
3: Καινούριους τόπους δεν θα βρεις.
2: Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες.
3: Η πόλη θα σε ακολουθεί.
2: Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους.
3: Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς.
2: Και μες τα ίδια σπίτια αυτά θα σπίζεις.
3: Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις.
2: Για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σένα. Δεν έχει οδό.
3: Έτσι που η ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες.
1: Η πόλη Καβάφης, έτσι, απαγγελία από την Έλλη Λαμπέτη και φυσικά τον Δημήτρη Χόρ. Τι φοβερή ιστορία, τι έρωτας και αυτός. Και νομίζω η σκηνή του στην Κάλπικη Λύρα μπροστά στην Ηρώδου του Αττικού έτσι, που κοιτάζονται μετά από χρόνια, είναι μία από τις δύο ίσως καλύτερες σκηνές, πιο συγκινητικές και συναισθηματικές που έχει ο ελληνικός κινηματογράφος για αυτό το πράγμα που λέγεται συνάντηση δύο ανθρώπων που έχουν αγαπηθεί μετά από πολλά χρόνια. Η μία σκηνή είναι αυτή, νομίζω η πιο δυνατή, και η άλλη σκηνή η πιο δυνατή, ο Κωνσταντίνου με την Κοντού μέσα στα χαλάσματα που βρίσκονται στο τέτοιο. Όχι, εγώ λέω είναι το σενάριο όταν βρίσκονται μετά από πολύ καιρό δύο άνθρωποι τυχαία που συναντώνται. Λέω για αυτή την περίσταση, γιατί κάθε ταινία έχει περιγράφει διάφορα σκηνικά που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή. Έτσι, αυτό είναι δύο άνθρωποι που έχουν συναντηθεί μετά από πολλά χρόνια. Εντάξει, θα πάω στις εφημερίδες. Μην με δείρεις. Περίμενε. Κέρδισες και το ναι στο 2-0. Γελάνη Πέτρες. Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Εστία σήμερα. Ναυτεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Ομόλογα στα ύψη αποδόσεις. Προβληματίζει το χρέος. Έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Αιτίες κλιμάκωσης των πολέμων. Ακριβή ενέργεια. Ψηλός πληθωρισμός και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Προσέξτε, υπάρχει μια κρίση ομολόγων αυτή την περίοδο. Έτσι, ακούγεται ίσως ένα σύνθετο οικονομικό ζήτημα, αλλά δυστυχώς επηρεάζει. Γιατί επηρεάζει? Γιατί στα ομόλογα έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια ευρώ σε όλο τον κόσμο, αν όχι τρεις, και είναι και ένας από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων δανείζονται τα κράτη. Και όχι μόνο τα κράτη, αλλά και το τραπεζικό σύστημα είναι μέσα στη λειτουργία του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να επιβαρύνονται και τα επιτόκια δανεισμού προς τις επιχειρήσεις, προς τα νοικοκυριά. Φέρνει αυτό μία αλυσίδα δυστυχώς με τα ομόλογα. Μάλιστα και μεγάλες χώρες πλέον έχουν υψηλό κόστος δανεισμού. Τράπεζα της Ελλάδος, πότε οι ειδήσεις για την κλιματική αλλαγή επηρεάζουν τις μετοχές? Και δεξαμενόπλια, εκρηκτική άνοδος στο order book, γράφει η Ναυτεμπορική. Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με πρίκα 12 δις, Αλέξη Τσίπρα στα Θεσσαλονίκη, σαφώς η ανακοινώση του κυρίου Τσίπρα, η εξαγγελία του προγράμματός του, είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει στον τύπο. Βέβαια, στον ελεύθερο τύπο, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρονται 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες, λέει η εφημερίδα. Και νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλαχτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δις ευρώ το χρόνο. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Ο Γεροπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβο στη μάχη κατά της κίνησης. Επίσης, πάρκο αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Πράσινος πνεύμονας δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας. Στα νέα, ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση? Στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσό των εισφορών. Έτσι λέει η εφημερίδα. Προκλήσεις και προσκλήσεις, το κάστο Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών? Η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έριξε άκυρο στον Τραμπ, έναρξη του φεστιβάλ εκεί. Και ύψους 7,39 δις πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στη Δημοκρατία. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη, λέει η εφημερίδα. Ιδού και τα ντοκουμέντα από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Walk Agenda. Ειδικές εικονογραφημένες δύο γυναίκες και δύο άνδρες με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα το βιβλίο, η γλώσσα μας, που είναι στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγέ Κάς. Έτσι. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Στην εφημερίδα των συντακτών επίσης, λίγο πιο χαμηλά, από το πρωτοσέλιδο που είναι φυσικά ο κύριος Τσίπρας και οι εξαγγελίες του, ΠΑΣΟΚ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου του 1974 με φωτογραφία Αντρέα με τη διακήρυξη στο χέρι κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα, το πρωτοσέλιδο της Ευσύν. Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Ακύλεους. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο. Έτσι, φωτορεαλιστική απεικόνηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένεων στο Φαλιρικό Ορμό. Έτσι, μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 ή 19%. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης και Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμό ρεύματος και ΦΠΑ. Ριζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία αντιμετώπισης ακρίβειας στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρούσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παραχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Κυβέρνηση 13 δις το χρόνο κοστίζουν τα θα του Αλέξη. Πάμε να σας πούμε γιατί σημαίνει η λέξη εκτόπλασμα. Έτσι, το εκτόπλασμα είναι η ουσία, υποτίθεται ότι εκπέμπεται από το σώμα κάποιων medium. Χρησιμοποιείται στην παραψυχολογία αυτά τα πράγματα, έτσι, του διαβόλου, εξωτερική επιφάνεια του σώματος των μονοκυτάρων πρωτόζων. Αυτή είναι η ρεαλιστική ερμηνεία. Εμείς πάντα διαλέγουμε πρώτα την ιντριγκαδόρικη, γιατί έτσι μας αρέσει.

0: Μποντζόρνο στο Χρήστο. Καλημέρα μας, λέει, αυτό που έζησε χθες η Αθήνα με τα σβησμένα φανάρια. Το ζει κάθε καλοκαίρι η Σαντορίνη που δεν είχε ούτε ένα φανάρι στα κεντρικά της σημεία. Χαμός χθες στο κέντρο της Αθήνας. Χαμός και στη Σάντα Ειρήνη κάθε καλοκαίρι, μας λέει ο Χρήστος. Καλημέρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επιστρέφουμε με Δύναμο Σου.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Εξερχόμενος του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, επισήμανε. Είχε προηγηθεί η προκλητική δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος έθεσε νέου ζήτημα προς στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Υποστήριξε ότι η Τουρκία που λειτουργεί στη βάση της καλής γειτονίας και ότι οι καλές προθέσεις της Άγκυρας δεν έτυχαν ανάλογης ανταπόκρισης από την Αθήνα. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Όσον αφορά τα μισθολογικά, εξήγηλε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίου στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ή να τον έχει καθαιρέσει το ίδιο του το κόμμα εξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών. Θέλουμε διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή, διαφθορά ή εντιμότητα, διαρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας, θέτοντας, όπως είπε, το δίλημα των επόμενων εκλογών. Το συνολικό κόστος του σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελλάς στα 7,39 δις ευρώ. Επίθεση εξαπέλυσε στον πρώην Πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων, σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πύρ σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται, σύμφωνα με την αστυνομία, και ο δράστης, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Συνολικά 7 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, 3 από τους οποίους υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος των 3 κατηγορουμένων ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Η προφυλάκησή τους αφορά τις κατηγορίες.

0: κατοικία καθώς και ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα ΑΕΚ Νέστο Χρυσούπολης 0-2, Κηφισιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛΟΕ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 7 και 7. Αλφα Radio 989, Τάσος Τασκαλιανιά στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δύναμος στο μικρόφωνο.
1: 7 και 7, 14. Φίλε, ναι. Δημήτρη Γκόλια, φίλτατε.
0: 7 και 7, 14. 7 και 6, 13.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ο Δημήτρης Γκόλιας τα έχει πει ήδη από τις 6, αλλά όπως πάντα δεν τα έχει πει όλα.
0: Ποτέ.
1: Έτσι.
0: Έχουμε πάντα περισσότερα να πούμε. Και περισσότερα να μας πείτε κι εσείς με τις καλημέρες, τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις σκέψεις σας. Έτσι, στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail owner@alpharadio989.gr.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, όπου Πέμπτη εμείς εδώ την έχουμε ονομάσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή Προ-Παρασκευή.
0: Πιπί.
1: Πιπί. Προ-Παρασκευή, εξαιρετικό είναι. Και από αύριο ξέρεις αρχίσουν να λένε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αυτό το μαγρόσυρτο. Πρώτη εβδομάδα, έτσι, μετά το καλοκαίρι πια και επισήμως Σεπτέμβρης, φθινόπωρο, υποχρεώσεις, πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Αυτά είναι
1: δεν
0: τα...
1: είναι μόνο Πέμπτη, ωστόσο, Δημήτρη, σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη.
0: Είναι 3 Σεπτεμβρίου.
1: Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα σε ξαναβρήκα στους Μπαξέδες, Δημήτρη Γκόλια.
0: Έτσι είναι. Ένα, το τραγουδάκι για το Μακρυγιάννη, για το Σύνταγμα τότε. Εντάξει, τα αφήνει αυτό το Πασόκ, το επικοινωνία 100 χρόνια μπροστά. Όχι. Το οικειοποιούμαθα και προχωράμε στη ζωή μας κανονικά.
1: Και έχει αποτυπωθεί στη μνήμη του λαού, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Πόσο να ήταν το Πασόκ, είπες, 52.
0: 52, ναι.
1: Μια χαρά, εντάξει.
0: Από τη μεταπολίτευση, μετά τρεις μήνες.
1: Ναι, ναι. Πάσο ρητός, ιστορική ημέρα. Έχουν επιλέξει να τη γιορτάσουν στην Κρήτη. Τα λέγαμε και χθες. Δεν έχει μείνει στέλεχος στην Αθήνα, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Πάση περιπτώσει, κάτι ωραίες εκδηλώσεις κάνανε, κάτι ωραίες συναισθιάσεις κάνανε, αντικριστά φάγανε, μάθα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, είναι και κατά καλό καιρό ακόμα, έτσι, είναι αλήθεια.
1: Ωραίο διάστημα γιορτάζει.
0: Για καλύτερο. Μα πότε θα γιορτάζει εσύ το. Ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτό είναι.
1: Μπροστά ο ηγέτης. Έβλεπε μπροστά τότε.
0: Εντάξει, αυτό γεγονός.
1: Να πούμε ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε κοντά μας τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Γιατί υπάρχουν εκεί κλιμάκια από τη Δευτέρα το πρωί, σου λέει. Έχουν βρεθεί στην Κρήτη, έχουν οργώσει το νησί. Πραγματικά βλέπουμε και βιντεάκια, βλέπουμε και ρεπορτάζ από εκεί. Και σήμερα βεβαίως είναι και η ομιλία Ανδρουλάκη και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, θα δούμε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Εντάξει, γιατί προφανώς θα μιλήσει και στη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, προφανώς το επόμενο, όπως συμβαίνει πάντα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά ενδεχομένως να δώσει μια πρόγευση του δικού του προγράμματος και σήμερα. Με δεδομένο ότι είχαμε και χθες και τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, τις προτάσεις μάλλον του κυρίου Τσίπρα, επομένως μπορεί να θέλει και το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί, γιατί προφανώς όλο αυτό το θέμα χθες σήκωσε και μια σειρά αντιδράσεων από την κυβέρνηση, από τα υπόλοιπα κόμματα και από

0: το Πασόκ. Έτσι, βασικά, νομίζω αυτοί οι δύο ήταν που εξαπέλυσαν τις βολές τους στον πρόεδρο της Ελλάς.
1: Ναι, με ενδιαφέρον ακούσαμε την ομιλία Τσίπρα. Στη συνέχεια της εκπομπής ίσως καταφέρουμε να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα. Θα σας πούμε ωστόσο τα βασικά μέτρα τα οποία εξήγηλε. Νομίζω ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τα προγράμματα όλων.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος ο λαός κρίνει.
0: Εντάξει, αυτοί είναι τα κόμματα, κάνουν τις προτάσεις τους.
1: Άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν. Εδώ μπροστά μου, ας πούμε, έχω δύο πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Δεν θα πω ποιες εφημερίδες είναι. Εκ διαμέτρου αντίθετα.
0: Ναι. Τελείως, προφανώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, ξέρεις τώρα. Επιλέγεις ανάλογα με την κομματική σου απόχρωση πρωτοσέλιδο.
0: Και βέβαια, πώς το διαβάζει ο καθένας, τι κρίνει και πώς το αξιολογεί. Επίσης, σε αυτή την ιστορία που λες, πολλές φορές χάνουμε και την ουσία που είναι έτσι να δούμε λίγο τα μέτρα στην ουσία τους που παρουσιάζουν, το κάθε κόμμα. Έτσι, γιατί με κάποια από αυτά, δηλαδή είναι, φτάνουν τα λεφτά για αυτά ή δεν φτάνουν τα λεφτά για αυτά. Περίπου εκεί περιορίζουμε την κουβέντα, που ούτε αυτό το κάνουμε σωστά, γιατί δεν καθόμαστε να μετρήσουμε, αλλά ούτε βλέπουμε αν για παράδειγμα με κάποια από αυτά μπορεί να συμφωνεί κάποιος ή να διαφωνεί κάποιος. Έτσι,
1: ναι, σωστά. Λοιπόν, ας τα πούμε τα πρωτοσέλιδα αυτά, χωρίς να πούμε ποιες εφημερίδες είναι.
0: Σωστά.
1: Το ένα πρωτοσέλιδο λοιπόν λέει: επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Έτερο πρωτοσέλιδο. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς, ποιους χώρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του εδώ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνουμε, νομίζω.
0: Και γι' αυτό πρέπει κι εσείς να τους διαβάζετε όλους για να έχετε έτσι λίγο μια εικόνα πώς είναι τα πράγματα κάπου στη μέση.
1: Έβρε, παιδί μου, να έχεις μια σφαιρική γνώμη.
0: Συνήθως.
1: Εμείς τουλάχιστον διαβάζουμε και όλα τα πρωτοσέλιδα, σας ενημερώνουμε και από εκεί πέρα, αν θέλετε κάτι περισσότερο να διαβάσετε, εννοείται να ενισχύσετε τις εφημερίδες. Εμείς πάντα είμαστε δίπλα στην έντυπη δημοσιογραφία.
0: Ναι, ό,τι λέει κάθε πλευρά έχει πάντα το νόημά της. Τέλος πάντων, ο κύριος Τσίπρας πάρα πολλά πράγματα έτσι εξήγηλε και παρουσίασε και σε επίπεδο φορολογίας και σε επίπεδο επιδομάτων και σε επίπεδο παροχών. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάποια από αυτά τα μέτρα.
1: Να είπε 1.000 ευρώ. Γιατί το ήταν και ακρότες.
0: Βεβαίως, 1.000 ευρώ κατώτος μισθός το 27, μέσος μισθός 1.800 στο τέλος τετραετίας.
1: 1.800 ο μέσος μισθός, να σταθούμε λίγο εδώ. Αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Μπορεί να γίνει, γιατί
1: άμα με ρωτήσεις, 1.800 θα ήθελα εγώ τώρα.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις.
1: Και θα έπρεπε να παίρνω τώρα.
0: Λέει 1.800 έως το τέλος τετραετίας. Έτσι.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.500. Επομένως.
1: Στα μεικτά αναφερόμαστε πάντα, έτσι.
0: Πιθανότατα, ναι.
1: Μην μπερδευτούμε.
0: Ακριβώς. Επομένως, δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Τόσο επίσης δεν είναι κάτι που ξέρεις, αυτό μπορεί να το βοηθήσει μια κυβέρνηση μόνο με έμεσο τρόπο. Έτσι, με τη φορολογία,
1: ναι,
0: και με τις φορές.
1: Όπως είπε, κλαδικές. Ναι, εδώ ναι, τώρα το πράγμα έχει λίγο κολλήσει. Κάποιες λίγες μόνο συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί. Έχουμε δρόμο ακόμη. Παρότι υπάρχει παρένεση από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσουμε σε συλλογικές συμβάσεις. Εγώ, ας πούμε, φως δεν βλέπω σε ό,τι αφορά το δικό μας το τομέα.
0: Εντάξει, ο δικός μας κλάδος είναι και λίγο της μαύρης κατάρας, όπως το ξέρουμε. Λοιπόν...
1: Μωρέ, δεν είναι της μαύρης κατάρας. Είναι το θέμα πώς το διαχειρίζεται κανείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Θα συζητήσουμε άλλη φορά αυτά.
0: Και το αποτέλεσμα έχει τη μαύρη κατάρα από το πώς το διαχειρίζεται. Λοιπόν, 500 ευρώ το μήνα για κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του, 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές. Δηλαδή, εδώ πέρα, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας επιλέγει συγκεκριμένες κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων. Γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Έτσι. Επίσης, μίλησε για αλλαγή του μοντέλου παραγωγής. Τώρα, να πάμε και λίγο σε άλλα μέτρα που είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Καταργούμε, λέει, το τέλος επιδιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Mm-hmm. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, αυτό που ξεκίνησε πέρυσι η κυβέρνηση και θα το διπλασιάσει, λέει ο κύριος Τσίπρας. Ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία, τη μικρή επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για ατομικές επιχειρήσεις και τη μειώνουμε για τα νομικά πρόσωπα. Σε αυτά είναι στα οικονομικά, νομίζω. Και επίσης ένα άλλο το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ είναι τόσο η πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών, όσο και η κατάργηση των πανελλαδικών, έτσι.
1: Αυτό το έχει συζητήσει ξανά. Πολλοί του λένε πάρα πολύ ωραία ακούγεται αυτό στα αυτιά μας, αλλά πώς ακριβώς θα το κάνεις, ποιο θα είναι το νέο αδιάβλητο σύστημα με το οποίο θα αντικαταστήσεις τις πανελλαδικές.
0: Κάποια στελέχη του κόμματος που είχαν βγει και εκπρόσωπος νομίζω είχε πει ότι ουσιαστικά θα τις κρατήσουμε σε κάποιες στολές, τις πιο δύσκολες. Στην πράξη αυτό έχει πια φτάσει να συμβαίνει σήμερα, επίσης πρέπει να πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία σήμερα αυτό που γίνεται είναι ότι μπαίνουν περίπου 3 στους 4 που δίνουν εξετάσεις. Άρα με έναν έμεσο τρόπο ο ανταγωνισμός έχει μεταφερθεί στις σχολές υψηλής ζήτησης. Επομένως δεν είναι κάτι από αυτό που πια έχει συμβεί. Όπως επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι με το δημογραφικό και αν μείνουν οι θέσεις των σχολών όσες είναι σήμερα, καταργούνται σχεδόν στην πράξη σε 5 με 10 χρόνια πανελλαδικές.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι. Νομίζω ότι ο Τάσος μας έχει βοηθήσει. Μπορούμε να ακούσουμε έτσι ένα σύντομο απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία Τσίπρα.
2: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θαρώ πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία. Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας πριν απ' όλα χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο. Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα είναι το δίλημα λοιπόν των επερχόμενων εκλογών. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό το έγραφε και πίσω την ώρα της ομιλίας του. Το βλέπαμε δηλαδή. Όσοι παρακολουθήσαμε έτσι με ενδιαφέρον τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Και μεταδώσαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα γιατί δίνει έτσι λίγο το πολιτικό του στίγμα περισσότερο. Δηλαδή σας είπαμε εμείς τα μέτρα για να ακούσετε από την φωνή του Αλέξη Τσίπρα έτσι πώς ακριβώς θα το πάει στον πολιτικό του λόγο.
1: Να ακούσετε και τον ίδιο βεβαίως. Για το θέμα της στεγαστικής πολιτικής έχει ενδιαφέρον ότι μίλησε για ανέγερση 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών μέσα σε 4 χρόνια και αυτό μεγαλόπνο πρόγραμμα ακούγεται.
0: Όπως επίσης για τη ΔΕΗ, γενικότερα για τα λογαριασμούς ρεύματος, έτσι επειδή μίλησε για ΔΕΗ το είπαμε ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει μια άλλη ΔΕΗ, μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς μέσω σταθμικά και μείωση ΦΠΑ 6% στο ράφι για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, δωρεάν μέσα μεταφοράς και ενίσχυση μεταφορικού ισοδύναμου για την νησιωτικότητα.
1: Επίσης, μίλησα για την πατριωτική εισφορά, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό, αναφέρεται στη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και χθες το βράδυ άκουγα σε ένα κανάλι έτσι που δίνει το βήμα στους πολίτες, έναν παππού να λέει ότι πήγαμε τη γυναίκα μου σήμερα στο φαρμακείο, δώσαμε ένα σωρό λεφτά ας πούμε, για τα φάρμακά μας, μόνο τα κολλήρια λέει, που βάζουμε στα μάτια μας, να καταλάβεις πόσα χρήματα φεύγουν. Όχι μόνο έτσι, θα τον ψηφίσω με χέρια και με πόδια, έλεγε ο άνθρωπος, που προφανώς είναι ένα θέμα, γιατί μιλάμε και εμείς μαζί σας, έτσι εκτός αέρα. Και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζετε τεράστιο θέμα με τη συμμετοχή για τα φάρμακα. Και αυτό, Δημήτρη, είναι σε μηνιαία βάση, έτσι.
0: Προφανώς. Είναι μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες για τους συνταξιούχους, είναι η φαρμακευτική δαπάνη, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και πάρα πολλές συγκεκριμένες συζητήσεις που γίνονται πάρα πολλά χρόνια για αυτό το θέμα. Κάποιες πολιτικές που διευκολύνουν την κατάσταση, αλλά δυστυχώς δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών.
1: Mm-hmm. Και κάτι άλλο σημαντικό, πέντε υπουργεία εκτός Αττικής. Σε βάθος δεκαετίας, πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και το ψηφιακής πολιτικής στη Κοζάνη. Σχεδιάζουμε επίσης ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη.
0: Και αυτό το σκέλος του προγράμματος του κύριου Τσίπρα που αφορά έτσι στο πρόγραμμά του για την αποκέντρωση. Λοιπόν, τώρα υπήρχαν και προφανώς οι αντιδράσεις και τα σχόλια και από τα υπόλοιπα κόμματα. Η κυβέρνηση, λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, ο εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, σε κάθε εμφάνιση αποδεικνύεται ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, και κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι χάσαμε τον λογαριασμό με μέτρα που, όπως τα κοστολογούν από την πλευρά της κυβέρνησης, έχουν αιτήσιο κόστος 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, και μάλιστα έχουν δημοσιεύσει ή μάλλον διαρρεύσει
1: 13 δις σε αιτήσια βάση.
0: Σε αιτήσια βάση και τα έχουν.
1: Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι, και τα έχουν. Και έχουν στείλει και μία κοστολόγηση αναλυτικά για κάθε μέτρο που, που αφορά αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Δηλαδή, μόνο για τη μείωση προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, το 80-50% έχει 2,1 δις ευρώ κόστος, λέει, μόνο αυτό το μέτρο, οι κυβερνητικές πηγές.
1: Τώρα έκανε μια παρέμβαση ο αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Κουτεντάκης, χθες το βράδυ, και είπε ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα και κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: είναι εντυπωσιακό, είναι χρόνος ρεκόρ. Πότε πρόλαβε να κοστολογήσει όλο το πρόγραμμα πριν καλά-καλά τελειώσει η ομιλία Τσίπρα?
0: Ναι, η μία ήταν αυτή η παρένεση, γιατί εντάξει, τώρα τα νούμερα είναι γνωστά στο γενικό λογιστήριο, τα έχουν όλοι, δηλαδή για το τι κοστίζει το καθένα, δεν νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο και για τα κόμματα. Τώρα το 7,4 είναι το θέμα να δούμε αν είναι σε επίπεδο τετραετίας ή σε ετήσιο επίπεδο, έτσι, αυτό έχει μια μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ αντιδρά στην ομιλία.
1: Το ΠΑΣΟΚ μας πήρε το 80% του προγράμματος.
0: Ναι. Εντάξει, χτες πάντως αναφέρει ότι, τι να σου πω τώρα, αυτό είναι μια κριτική που, ξέρεις, είναι και λίγο αυτοκριτική αν θέλεις, σε έναν βαθμό, αν δεν έχει προλάβει το ΠΑΣΟΚ να κάνει γνωστό ότι αυτά ήταν τα δικά του μέτρα. Πάντως λέει ότι ψαρεύει στα θολά νερά ο κύριος Τσίπρας χωρίς πηξίδα. Έτσι, υπόσχεται καλύτερες μέρες συνταξιούχους ο πολιτικός αρχηγός που κατήργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές νόμου Κατρίγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντ στη χώρα μας να ελληλατήσουν την περιουσία
1: των Ελλήνων.
0: Έχει
1: έναν ιδιαίτερο λόγο, νομίζω, το ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί κανείς να το καταλάβει, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα δεύτερο και το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Επομένως, λέει, τι γίνεται τώρα, θα μας πάρει τη δεύτερη θέση? Λογικό, προσπαθεί, είναι και η μέρα του σήμερα. Θα ακούσουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται ακόμα περισσότερο. Θα ξεφουλκίσει εναντίον όλων, έχω την εντύπωση.
0: Προφανώς, γιατί εντάξει, διαγωνίζονται με τον Αλέξη Τσίπρα για την θέση που θα έχουν στις εκλογές. Είναι επόμενο και φυσικό ότι θα έχουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις.
1: Εγώ θα έλεγα, πριν περάσουμε στο σύντομο διάλειμμα, να ζητήσουμε από τους ακροατές μας, αφού κάναμε έτσι μια σύνοψη της χθεσινής παρουσίασης, κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι μέρες διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ό,τι ακούμε ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα κόμματα, θα προσπαθούμε να σας το παρουσιάζουμε. Θα θέλαμε έτσι σε πρώτη φάση, λοιπόν, να δούμε πώς ήχησαν στα αυτιά σας τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Θεσσαλονίκη. Θέλω τα συμπεράσματά σας. Ποιο θεωρείτε πιο σημαντικό, ποιο θεωρείτε ανέφικτο, αν εν πάση περιπτώσει σας έπεισε ή όχι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μεγάλη υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ. Φροντιστήρια διακρότημα, έτσι, μια ευκαιρία σημαντική, ειδικά αυτή την περίοδο που αρχίζει η χρονιά. Διακρότημα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και εκεί προς το χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για το πρόγραμμα των μαθημάτων μας στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr.
1: Λοιπόν, μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς στον διαγωνισμό. Αύριο, λοιπόν, Παρασκευή, θα γίνει κλήρωση αυτόματα από το σύστημα για λόγους διαφάνειας και θα ενημερωθείτε βεβαίως με απαντητικό μήνυμα όποιος δηλαδή κερδίσει στο διαγωνισμό. Λοιπόν, στέλνετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες, το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι θα κερδίσετε μια συμβολική έτσι δώρο επιταγή από το winnow.gr. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας alpharadio989.gr. Μιλάμε για μια υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ από το διακρότημα.
0: Βεβαίως, να σας θυμίσουμε ότι επειδή είναι αρχή της σεζόν, ο Σεπτέμβρης, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών για τους φοιτητές, κάθε φοιτητής στη ζωή του ακούει το όνομα The My Home for Students, The My Home for Students, έτσι, με δώρο από τα Coffee Islands, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου, από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. They, my home for students. Μπες στο they.gr για να μάθεις περισσότερα. Πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η υποθητή μας στέλνει ένα μήνυμα υπέροχο.
1: Έχουμε έτερη υποθητή στην πρωινή παρέα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε δύο υποθητές στην πρωινή παρέα, είναι μεγάλη χαρά μας.
1: Πόσες υποθητές υπάρχουν?
0: Γεια σας, μας λέει και η υποθητή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, υποθητή. Να είσαι καλά κι εσύ. Δεν ξέρω κι εσύ από τις Κυκλάδες, μήπως έχεις κάποια σχέση, γιατί παίζει το όνομα νομίζω.
1: Είναι υπέροχο όνομα έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν έχουμε δύο υποθητές πραγματικά στην πρωινή παρέα, ναι. Είναι εξαιρετικό.
0: Αν θυμάμαι καλά, στις Κυκλάδες νομίζω αυτό το όνομα είναι έτσι πιο συχνό. Ναι. Να έχετε μια υπέροχη διάθεση, μια όμορφη μέρα με αγάπη και υγεία, μας λέει η υποθητή. Η Μαρία μας στέλνει επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Μια καλημέρα από καρδιάς από τη μικρή Βενετία Σύρου. Είναι λίγο γροθιά στο στομάχι φωτογραφία.
1: Είναι η Μαρία
0: πρέπει
1: που πήγε να βρει τον Παύλο στη
0: που
1: Σύρου.
0: Μας στέλνει, βέβαια, ναι. Έχει πάρει όμως μια φωτογραφία πάρα πολύ καλή, έτσι που είναι πάνω στα βράχια, τα σπίτια, τα πέτρινα εκεί, υπέροχα.
1: Υπέροχο διάστημα για διακοπές. Ο Μελέτης λέει καλημέρα στην πρωινή παρέα. Παρασκευούλα ζάχαρη είναι αύριο. Παρασκευούλα μέλη, Μελέτη μου. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή, είπαμε. Χθες είδα ένα μέρος της ομιλίας του Τσίπρα. Παρατήρησα ότι δεν διάβαζε κείμενο, κάτι που το κάνουν οι υπόλοιποι από τους πολιτικούς. Ένα από αυτά που μου έκανε εντύπωση, αναρωτήθηκε πώς μετά από 7 χρόνια εξόδου από τα μνημόνια. Που μας έβγαλε εννοεί από τα μνημόνια, μην ξεχνάμε ο ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι ώρα να καταργηθούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μελέτη για το μήνυμά του. Την καλημέρα μας. Μαρία μας λέει, Νικηφόρος Βρετάκος, μια καρδιά καλημέρες να γιομίσει το σύμπαν. Πάρα
1: να είναι
0: πολύ
1: καλά. Ο φίλος μας ο Ηλίας λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κοστολογούν, εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματά του στα κόμματα. Και πώς βάζει τα κοστολόγια η σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε πει ότι θα κοστολογούνται πια από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αγαπητέ μου, για να μην λέει ο καθένας ότι του κατέβει, έτσι. Δεύτερον, λέει για τα φάρμακα, αυτό που είπατε, παιδιά. Εγώ παίρνω 2 χάπια πίεσης και άλλο ένα. Πληρώνω 18 ευρώ το μήνα. Βάλετε τα να δείτε, είναι γύρω στα 230 ευρώ το χρόνο. Και θεωρεί και ο Ηλίας αυτό σημαντικό, τη συμμετοχή στα φάρμακα.
0: Για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, έτσι, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Υπάρχουν και κατηγορίες πληθυσμού που μπορεί να αντιμετωπίζουν ασθένειες με πάρα πολύ ψηλό κόστος φαρμακευτικής δαπάνης.
1: Ο φίλος ο Βαρκάρης των Αχαίροντα είναι λίγο σόκινο αυτό που μας γράφεις, φίλε μου, και δεν μπορούμε να το πούμε. Αυτά μας είπε λίγο ο σύντροφος Αλέξης.
0: Λοιπόν, ναι, έτσι είναι λίγο δεικτικό το μήνυμα. Θα το θέσουμε με ένα άλλο τρόπο. Λοιπόν, και τον ευχαριστούμε ωστόσο για το μήνυμά του και την καλημέρα του. Δεν φαίνεται δηλαδή να συμφωνεί λίγο πολύ, τέλος πάντων, με τον περιεχόμενο. Να δώσουμε και το πνεύμα. Το λέω γενικά. Και η Όλγα μας στέλνει επίσης μια εξαιρετική εικόνα. Είναι βίντεο, μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι έχει πολύ κύμα και επειδή έχει και ήχο το βίντεο, Τάσο, μου υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να το ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο κύμα. Η Όλγα έχει φουρτουνιασμένη θάλασσα, μπόλικο κύμα, από το κάθισμα στη Λευκάδα.
0: Εντάξει, η Μαρία από τη Σύρο, από το κάθισμα στη Λευκάδα, η Όλγα. Ναι, τώρα...
1: Εγώ θα έμπαινα.
0: Καλά, εννοείται ότι μπαίνεις.
1: Και επειδή γνωστό ότι δαμάζω και τα κύματα.
0: Τη συγκεκριμένη παραλία την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχη.
0: Εντάξει, έχει και μια ψυχολογική πίεση το μήνυμα. Της Όλγας, ευχαριστούμε πάρα
1: υπέροχο
0: πολύ.
1: Υπέροχο είναι. Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πω, πω, μας γύρισες πίσω εσύ τώρα. Σε διακοπές.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα διάλειμμα, είναι και μισή, όχι τίποτα.
1: Ένα διάλειμμα και έχουμε επιλέξει ένα τραγούδι, ωραίο, επαιτειακό, για να υποδεχθούμε τον Αντώνη Δονόπουλο.
0: Αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: κουδιά στους καφενέδες. Το κάνε πράξη ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λέει και το τραγούδι. Πήγε στους Μπαξέδες, πήγε στους καφενέδες, πίνουνε τσικουδιές, τρώνε αντικριστό. Αντώνης Αντωνόπουλος στους Μπαξέδες ή εδώ. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πώς θα
2: βλέπεις? Καλημέρα. Καλά.
0: Να είμαστε καλά. Καλή σεζόν τώρα τα λέμε εμείς από αέρα.
2: Ναι, από αέρα γιατί.
0: Από αέρα γιατί από κοντά, Αντώνη μου τα λέγαμε. Τα λέγαμε όλο το καλοκαίρι εξάλλου.
2: Έμα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι το ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη και αυτά που έχουν κάνει απόβαση στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες.
0: Απόβαση, όπως το λες. Απόβαση.
2: Ναι, ναι. Είναι όλο το ΠΑΣΟΚ είναι στην Κρήτη. Λοιπόν, τώρα σου λέω, μου έχουν έρθει βίντεο, μηνύματα, φωτογραφίες, γιατί κάθε τόσο μιλάω και αυτά. Να σου πω λιγάκι, το ζήλεψα. Έχει πολύ
1: χέρι. Ανθρώπινο είναι, εντάξει. Δε.
0: Τώρα κανονικά, Κρήτη καταλαβαίνεις με τα φαγητά, με τα εδέσματα, με το ωραίο εντάξει, κλίμα.
2: Δηλαδή, το μενού εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ένα τραπέζι, έκανε ένα δείπνο για τους βουλευτές, κομματικά στελέχη, ήταν πάνω από 100 άτομα. Mm-hmm. Ήταν στο ψυχρό Λασιθίου. Mm. Το ψυχρό είναι στο οροπέδιο του Λασιθίου και είναι ο τόπος καταγωγής των δικών του. Δύο παραπολιτικά θα σου πω, πέρα από το όλο σκηνικό. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι του έκαναν δώρο έναν μικρό πράσινο ανεμόμυλο.
0: Και ο παππού, ανεμόμυλος ήταν... καλό δεν το λες. Εντάξει, μου θυμίζει τον Δον Κιχώτη λίγο.
2: Ναι, έχει μια τέτοια διάσταση και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ο παππούς του Ανδρουλάκη ήταν σιδηρουργός και έφτιαχνε ανεμόμυλους.
1: Εντάξει, πώς λοιπόν, γι' αυτό.
0: Είχανε το λόγο τους οι άνθρωποι.
2: Λοιπόν, και εκεί είχε, όπως είπε και ο ίδιος, είχε πάρα πολλούς ανεμόμυλους η περιοχή. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σήμερα, 3 Σεπτέμβρη, βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ η Ελένη Βατσινά και είναι και βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, έχει γενέθλια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχω τα παραπολιτικά είναι αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα στο τραπέζι κύλησε όπως πήγε. Το βασικό είναι ότι όργωσαν όλη την Κρήτη, mm-hmm. Την Κρήτη, τους νομούς, Ηράκλειο, Λασίτη, γύρω-γύρω, ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο, μοίρασαν φυλάδια όλοι τους και έφτιαξαν αυτοκινητοπομπές. Κάτι το οποίο ξέρεις, αυτό είχε καιρό να γίνει.
0: Με σημαίακια.
1: Ναι, λίγο old fashion.
2: Old fashion, αλλά ξέρεις κάτι
1: πιάνει.
2: Για τους Πασόκους.
1: Ναι, μπορεί να πιάνει.
2: Ο Πασόκος πιάνει. Mm-hmm. Πιάνει. Δηλαδή ο Πασόκος θέλει αυτό το πράγμα. Το έχει βιώσει, ειδικά τώρα ο
0: Πασόκος. Το θέλει το σημαίακι.
2: Έμα τώρα το σημαίακι, θέλει τον ήλιο του, θέλει τους μπαξέδες που βάλετε εκεί. Το θέλει αυτό το μπόρωμα που λέμε, ξέρεις και τέτοια. Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία και στο πλαίσιο του εορτασμού της επετειακής αυτής εκδήλωσης. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μπορώ να σας πω. Το καταλαβαίνετε τώρα όλες αυτές τις μέρες τι γίνεται. Και ο στόχος είναι να σου το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, να δώσουν ρέστα σήμερα. Δηλαδή να κάνει πράξη αυτό το σύνθημα το οποίο έχουν αρχίσει, το ξεκίνημα ανήκεις. Αυτό είναι το βασικό του. Δηλαδή η σημερινή εκδήλωση να μην είναι, ξέρεις, να μην είναι το βλέμμα μόνο στην ιστορία, αλλά να είναι το βλέμμα στραμμένο στο πολιτικό αύριο. Και στο πολιτικό αύριο και του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ γενικότερα. Και θα μπορούσαμε να το πούμε και μια έτσι πρόβα γενεράλε πριν από τη ΔΕ. Και τώρα, ναι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν ουσιαστικά ακριβώς τι θα, αν λέει το ρεπορτάζ, αν ο κύριος Ανδρουλάκης για παράδειγμα, επειδή υπήρξε και η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα εχθές και αυτό ίσως τον πιέζει να αποκαλύψει και κάποια από τα δικά του χαρτιά από το πρόγραμμά του, θα γίνει κάτι τέτοιο ή ο κύριος Ανδρουλάκης θα περιοριστεί στην ατζέντα την οποία μας περιέγραψε ως αυτή την ώρα?
2: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι το βλέμμα δεν είναι μόνο στο χθες, mm-hmm. γιατί η ομιλία αυτή δεν έρχεται να γίνει σε ένα πολιτικό κενό, γιατί έτσι ήρθαν οι συνθήκες. Η χθεσινή ομιλία του παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και με όλα όσα είπε έρχεται και πιέζει όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί έσπασε κατά κάποιο τρόπο το πρωτόκολλο. Έτσι, δηλαδή,
1: σωστά, σωστά.
2: Νέα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, γι' αυτό και υπήρχαν και οι αντιδράσεις για αυτή την κίνηση. Τώρα, λοιπόν, το πρώτο μέτωπο το οποίο ο Ανδρουλάκης θα εστιάσει είναι η καθημερινότητα. Ακρίβεια, χαμηλή μισθή, συντάξεις, κόστος στέγασης, μεσαία τάξη και πίεση, αυτά θα είναι τα βασικά του. Θα επιμείνει στην πολιτική του πρόταση ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να περιορίζεται σε επιδόματα, σε μια επιδοματική πολιτική προσωρινού χαρακτήρα, αλλά απαιτεί παρεμβάσεις. Και οι παρεμβάσεις αυτές έχουν να κάνουν κυρίως στη λειτουργία της αγοράς και στα ολιγοπόλια. Και εκεί δεν είναι τυχαίο, διότι προανήγγειλε και προχθές ότι θα κάνει ένα μηχανισμό, θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Αυτό είναι ένα από τα asset τα οποία θα βγάλει πάνω στο τραπέζι και στη ΔΕΘ, όπου εκεί στη ΔΕΘ θα μπει και σε λεπτομέρειες. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να σου πω ότι είχε γίνει και μια σύσκεψη την προχθές, όπου με το οικονομικό του επιτελείο, τους βασικούς πυρήνες του οικονομικού επιτελείου, όπου εκεί καθορίστηκαν και οι πυλώνες αυτών των μέτρων. Ένα περίγραμμα θα δώσει σήμερα και τις βασικές λεπτομέρειες θα κληθεί να τις δώσει στη ΔΕΘ. Τώρα, το δεύτερο μέτωπο είναι το κοινωνικό κράτος.
1: Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Αντώνη, λογικά φαντάζομαι ότι ακριβώς για να κερδίσει αυτό τον χρόνο μπορεί να έχει και μια ίσως να πω έντονη επίθεση προς τον να περιμένουμε και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον κύριο Μητσοτάκη, ώστε να ακυρώσει, αν θέλει, τη χθεσινή παρέμβαση του Προέδρου της Ελλάδας.
2: Κοίταξε, η τακτική που έχει στρατηγική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ γενικότερα στην Ελλάς, μπορεί να φαίνεται ως δίπολο, γιατί εκ των πραγμάτων όταν θα κληθεί να απαντήσει, θα απαντήσει. Ήδη από χθες το βράδυ έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ για την απάντηση του Τσίπρα, λίγο μετά την αυλαία της ομιλίας του.
1: Βέβαια.
2: Κατηγόρησε τον Τσίπρα για νέες αυταπάτες, υπενθύμησε τις κυβερνητικές του επιλογές από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον νόμο του Κατρούγκαλου, έως και την πρώτη κατοικία και τη φορολογική πολιτική. Και είναι στη γραμμή που έχει χαράξει ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν. Και πως Τσίπρας και Μητσοτάκης έχουν ήδη κριθεί. Αυτό το τελευταίο είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα το ακούμε συχνά.
1: Ναι, αυτό είναι το μότο πάνω στο οποίο θα δουλεύουν. Ναι, προφανώς.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολλά χρόνια να κυβερνήσει, έτσι δεν είναι? Επομένως, είναι και αυτό ένα επιχείρημα, ότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, ότι έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Εντάξει, τη Βελόνα δεν τη βλέπουμε να κουνιέται ωστόσο.
2: Εντάξει, υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση που έχει βγει στην Political, η οποία είναι πάλι τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εντάξει, νομίζω δεν περιμένανε και θαύματα.
1: Ναι.
2: Το εντάξει. Πάνε σιγά σιγά. Δεν θα μπουν.
1: Κοίταξε, Αντώνη, τώρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κυλήσει και λίγο περισσότερο χρόνο. Έχει μια σημασία να δούμε και τι θα παρουσιάσουν τα κόμματα, γιατί και αυτά τα προγράμματα ενδεχομένω ευαισθητοποιούν κάποιου πολίτε. Κάποιοι τα θεωρούν θετικά, κάποιοι αρνητικά. Κάποιοι υποστηρίζουν, ξέρω εγώ, ότι μια ιδέα ενό κόμματο μπορεί να είναι καλή. Έτσι. Έχουν μια, αν θέλει, κινητικότητα. Συγκλονιστικέ αλλαγέ δεν περιμένει κανεί, αλλά. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα πεδίο που είναι μαχητό, γιατί οι προβλήματα υπάρχουν έτσι στην κοινωνία. Και όποιος είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζει πιο ρεαλιστικές λύσεις, προφανώς θα έχει και ένα όφελος. Έτσι.
2: Ναι, κοίταξε, επειδή πια ο κόσμος θεωρώ ότι είναι πιο δύσπιστος, πιο υποψιασμένος, να σου πω.
1: Σωστά.
2: Από παλιά, που, γιατί έχουμε περάσει μια κρίση, την έχουμε αντιμετωπίσει με τον τρόπο που την αντιμετωπίσαμε. Δεν έχουμε βγει από αυτή την κρίση. Μπορεί οι αριθμοί να ευημερούν, μπορεί να λέμε ότι φύγαμε από τα μνημόνια. Οι απαιτήσεις των μνημονίων είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Εννοείται.
2: Το χρέος, ναι,
1: πρέπει να έχουμε πλεονάσματα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ σαν χώρα πλεονάσματα πριν τα μνημόνια. Λοιπόν...
2: Ναι, εντάξει. Αλλά εμείς το ξέρουμε. Αλλά ο κόσμος ξέρεις, είναι διαφορετικά. Και στη σύγκριση των προγραμμάτων.
0: Συγγνώμη, θα βάλουμε μια ανατελεία. Θέλω να διαβάσουμε ένα μήνυμα ακροατή, γιατί είναι ενδεικτικό. Αυτό που λες τώρα εσύ, ότι ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική, όσο μιλάμε, μας έρχονται μηνύματα.
2: Ναι.
0: Λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα. Ως μισθωτός, αναρωτιέμαι, θα μιλήσει κανείς το πρόγραμμά του για το φορολογικό σύστημα? Μισθωτός. Έχει ενίκιο. Έχει 3 παιδιά. Φροντιστήρια. Δραστηριότητες. Θα φορολογηθεί ποτέ αυτός ο μισθωτός σε αυτά που του μένουν πραγματικά στην τσέπη? Ή θα συνεχίσουμε να είμαστε ο αιμοδότης της οικονομίας μέσω της φορολογικής αφέμαξης? Και έχει δίκιο, πώς να μην το καταλάβεις αυτόν τον άνθρωπο.
2: Ναι. Που μένουν στην τσέπη. Υπάρχει μισθωτός που του μένει κάτι στην τσέπη?
1: Το θέμα αυτό...
2: Με αυτά που λέει ο άνθρωπος, δηλαδή εντάξει, λογικό, στην ίδια μοίρα είμαστε.
1: Το θέμα αυτό είναι το ζήτημα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Το λέω και στο φίλο τον Μιχάλη, καλημέρα. Μιλάγαμε όλη την πρώτη ώρα, όλη την πρώτη εισαγωγή της πρώτης ώρας. Γιατί υπήρχε αφορμή το στοιχείο του ΩΣΑ που λέει ότι η φορολογική επιβάρυνση στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι στο 39,3%. Είμαστε η τέταρτη στις χώρες του ΩΣΑ. Έτσι, αυτό που λέει για την αφέμαξη. Επομένως, τι θέλουμε να πούμε, υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο για τα κόμματα να αντιμετωπίσουν τα ουσιαστικά προβλήματα, και γι' αυτό ό,τι θα ακούσουμε και από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ενδεχομένως να φανεί και το αποτέλεσμά του και στις επόμενες, εγώ θα πω.
0: Θα είναι ένα κριτήριο, βέβαια. Έτσι. Το ζητούμενο είναι αν ο κόσμος θα πιστεί από όσα θα ακούσει από όλους, έτσι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ βλέπω κόσμο ακόμη να είναι δύσπιστος, Αντώνη.
2: Μα αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Αν έχετε δει ότι και η κυβέρνηση και Μητσοτάκης και Τσίπρας εχθές διαγωνίστηκαν κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, ευθέως στο θέμα του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μία αντιπαραβολή. Δηλαδή Μητσοτάκης είπε στα 960 στο 27, στα 1000 το είπε ο Τσίπρας, ο κατώτατος μισθός, τον οποίο μπορεί να τον επιβάλλεις εσύ ως κράτος, αλλά τον δίνει ο επιχειρηματίας. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, εδώ υπάρχει κάτι της. Και εδώ έχει να κάνει ο επιχειρηματίας, από πού μπορεί να το δώσει, πόσο κέρδος μπορεί να βγάλει, όλοι κερδισμένοι είναι. Άρα θα πρέπει εκεί τι να γίνει, αυτό είναι συνάρτηση. Θα πρέπει να μειωθούν ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει να υπάρχουν μειώσεις στα τεκμήρια. Δεν πάει, πετάω κάτι έτσι και πάει. Και αυτομάτως γίνεται.
0: Ναι, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, γιατί μίλησε και για το μέσο μισθό, όχι μόνο τον κατώτατο. Και είπε για 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, βέβαια. Και αναρωτηθήκαμε εδώ με τον Δημήτρη πώς μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις μόνο αν υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις, κλαδικές συμβάσεις.
1: Ή να μειώσει τη φορολογία, έτσι. Σημαντικά όμως στο μισθό. Να μειώσει σημαντικά τη φορολογία στο μισθό επίσης.
2: Γι' αυτό είπα ότι είναι επικοινωνιολογία.
1: Όλα τα μέτρα θέλει. Και τις φορές και τα πάντα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να βγαίνεις και να πετάς αυτό και να αφήνεις το άλλο έτσι, γιατί ακούγεται ωραία. Αλλά το θέμα είναι το πώς μπορείς να το κάνεις. Και εγώ λέω βασανιστικά εδώ και χρόνια, δηλαδή λέω, ακούω τον ένα λέει εκείνο, ακούω τον άλλο λέει το άλλο, το παράλληλο και τα λοιπά, τι ιστορίες. Αυτός που είναι εκείνη την ώρα πάνω, δεν μπορεί, τι είναι, σαδιστής, δεν θέλει να το κάνει.
0: Όποιος κυβερνά
1: θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να θέλουν να το κάνουν. Τώρα κάνουμε μια λίγο θεωρητική συζήτηση.
2: Ναι,
1: θεωρητικά. Εγώ πιστεύω, προφανώς όλοι θέλουν να το κάνουν, και θα σου το πω και διαφορετικά. Αν μπορούσαν να το κάνουν, θα το έκαναν, θα έπαιρναν 40-50% κατά την ιστορία. Όποιος μπορούσε. Λοιπόν, το ότι δεν μπορούν σημαίνει ότι υπάρχει κάπου μια πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι κάπου εκεί, σε αυτό το ψυχρό κρύο που λέγεται Γενικό Λογιστήριο, και υπάρχει ένα ταμείο. Λοιπόν, και κάποιες δανειακές υποχρεώσεις.
2: Να συμπληρώσω, με συγχωρείς, ότι μετά τα μνημόνια δεν υπάρχει μόνο το ταμείο, ούτε υπάρχει ο πίκης.
1: Υπάρχει υποχρέωση.
2: Υπάρχει υποχρέωση. Υπάρχει φρένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι που μπορείς να δώσεις.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό γιατί υπάρχει αυτό το μέχρι που μπορείς να δώσεις. Δηλαδή μπορείς να τάξεις λαγούς με πετρακύλια. Να θα δώσεις όμως μόνο λαγούς. Τα πετρακύλια δεν μπορείς. Τα τάζεις μόνο.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
2: Γιατί προφανώς είναι φρένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όρος. Και στον έχει βάλει αυτό τον όρο για να μην ξαναγγυλίσεις πάλι.
1: Και μια που το λες αυτό, εδώ να θυμίσουμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα που ακούμε, εξορισμού, όχι από θέμα πολιτικής άποψης, εξορισμού, δεν περιλαμβάνουν μέσα τις δόσεις του χρέους, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Είναι. Φυσικά. Ό,τι ακούς πρωτογενή πλεονάσματα, 5 δις θα δώσει. Όπα, Η δόση του χρέους, η δόση για το στεγαστικό στο σπίτι, το υπολογίσαμε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το δυσάρεστο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, Αντώνη, μια που αναφέρεσαι έτσι και στο ρεπορτάζ του Πασόκ, είναι η μέρα του σήμερα, ότι το Πασόκ έχει κάνει δουλειά έτσι ως προς το πρόγραμμα και έχουν κάνει εξορμήσεις στα στελέχη του σε όλη την Ελλάδα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
2: Τώρα έχουν κάνουν, αλλά δεν ήταν τόσο στοχευμένα. Δηλαδή,
0: δεν ήταν τόσο στοχευμένα γιατί δεν είχε περάσει τον κόσμο.
2: Ναι,
0: το πρόγραμμα, το οποίο είναι καλό σε αρκετά σημεία, δεν έχει περάσει τον κόσμο.
2: Έχει γίνει δουλειά και αυτό ότι δεν ήταν ένα επικοινωνιακό επικοινωνιακό φάουλ, επικοινωνιακή δυστοκία.
0: Μια αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται σε αυτό αδυναμία, το θέμα, ναι. Το οποίο ωστόσο είναι κρίσιμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να σε καταλάβει για να σου δώσει και ψήφο εμπιστοσύνη στις κάλπες, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά, και αυτό όμως για να το επικοινωνήσει θα πρέπει να βγεις έξω. Αυτή τη στιγμή
0: βγαίνανε
2: λοιπόν.
0: Βγαίνανε και έξω, αυτό σου λέω. Πάλι δεν βλέπω αλλαγή καμία. Αυτό μου κάνει εντύπωση τρομερή. Γιατί όντως έχουν κάνει δουλειά, όντως το έχουμε δει το πρόγραμμα. Υπάρχουν και τομεάρχες οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, ας πούμε, που το έχουν δουλέψει το πρόγραμμα του Πασόκ.
2: Μα έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Το θέμα είναι βέβαια.
0: Δεν περνάει αυτό.
2: Ξέρεις, είναι εγώ να σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή, όπως μου είπες, βγαίνουν έξω, αλλά δεν περνάει. Εξαρτάται που πας. Δηλαδή, εξαρτάται που συχνάζεις, να σου το πω διαφορετικά. Κατάλαβε.
1: Είναι σωστό αυτό και φαίνεται πως η Κρήτη είναι ένα πάρα πολύ καλό εφαλτήριο για το Πασόκ. Θα δούμε πώς θα βγει. Και επίσης, εγώ αυτό που έχω να πω για σένα, γιατί θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι ότι έτσι όπως έχει γίνει πια η σύνθεση του κοινοβουλίου και είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν συμφωνείς, να κλείσουμε αυτό, το πώς θα είναι οι κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις στους επόμενους μήνες, έτσι.
2: Ναι, θεωρώ ότι στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια αρένα, αυτό που λέγαμε ως κλισέ κοινοβουλευτική
0: πήραμε
2: αρένα.
0: Πήραμε μια γεύση χθες στην ψηφοφορία για την Έλενα Κρήτα, που δεν πέρασε
2: εγώ το περίμενα
0: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να θυμίσεις
1: λίγο, Αντώνη, τι έγινε και να κλείσουμε με αυτό, γιατί πλησιάζουμε πια προς το τέλος με το ρεπορτάζ.
2: Εχθές είχαμε την ψηφοφορία για την πρωταθλήτρια Έλενα Κρήτα στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου, η οποία δεν πέρασε, ήταν αναμενόμενο. Στην ψηφοφορία υπάρχει μια λεπτομέρεια στον κανονισμό της Βουλής ότι δεν προβλέπεται το όχι. Ήταν παρόν, ναι. Άρα λοιπόν, επειδή υπερίσχυσαν τα παρόν και κυρίως η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη αντέδρασαν, δηλαδή δεν συμφώνησαν, απέρριψαν την πρόταση. Έτσι λοιπόν η κυρία Κρήτα δεν πήγε, δεν έγινε αντιπρόεδρος, δεν εκλέκτηκε. Αυτό είχε σαν συνέπεια όμως να υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση μέσα κόντρα. Υπήρχαν καυγάδες και με τα κόμματα, αλλά κυρίως η αντίδραση ποια ήταν, γιατί έγινε αυτή η αντίδραση, διότι θεωρούνταν ότι με τη μη εκλογή της κυρίας Ακρήτα, άρα να μην υπάρχει πέμπτη αντιπρόεδρος, ενισχύεται η θέση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας στη διάθεση των προέδρων, που παίρνει αποφάσεις και που καθορίζει το κοινοβουλευτικό έργο η διάσκεψη αυτή. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν εκεί, αλλά αυτό ξέρεις, ουσιαστικά δεν στέκει και τόσο, διότι ούτως ή άλλως η κυβερνητική πτέρυγα έχει την πλειοψηφία μέσα. Τέλος πάντων, όμως, για τις εντυπώσεις έχει τη σημασία του.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι θα σε ακούσουμε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηνόηδος Νέγκα. Σε κλέψαμε λίγο εμείς σήμερα. Θα το λέμε λόγω της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μας λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα σας. Λέει, όχι μόνο ο κατώτατος μισθός. Εγώ παίρνω 1200 ευρώ τα τελευταία 13 χρόνια. Στον ίδιο εργοδότη είμαι 20 χρόνια. Μόνο τις τριετίες να μας δώσουν, κάτι θα γίνει και για μας. Άμα δεις τον τρόπο που υπολογίζονται οι τριετίες, φίλε μου Δημήτρη, θα καταλάβεις. Θα σου πούν ότι στις βάζουν κιόλας, αλλά θα τα υπολογίσουν με βάση τα μεικτά σου και θα θεωρήσουν ότι τις παίρνεις κιόλας και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Κοίταξε, αυτό που περιγράφει ο Δημήτρης είναι η κατηγορία των βαλτωμένων μισθωτών, η οποία ισχύει σε πάρα πολλούς χώρους, έτσι, εντάξει, και στο δικό μας, το ξέρω τον
0: λίγο. Προφανώς.
1: Ένας από τους χαρακτηριστικούς, έτσι, χώρους, δεν είναι ο μόνος κλάδος στην οικονομία. Κάποιοι άλλοι έχουν ξεφύγει από αυτό και έχουν ανέβει αμοιβές. Αλλά είναι αυτοί που τυχαίνουν να πηγαίνουν καλύτερα, έτσι, σε δραστηριότητα. Είναι όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ειδικά της μισθωτής εργασίας, που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα της στασιμότητας του μισθού για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί είναι το πράγμα δύσκολο.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη. Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να μάθεις πώς να δίνεις αγάπη και πώς να την αφήνεις να έρχεται. Ωραίο.
1: Υπέροχο.
0: Να την αγάπη να έρχεται. Γκολιά.
1: Να αφήνεις την αγάπη να έρχεται.
0: Κλείνεις την πόρτα.
1: Φιλοσοφή μόνο.
0: Ας την έρθει.
1: Έλα αγάπη.
0: Έλα αγάπη.
1: Τάσο, τραγούδι.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα. Καλημέρα παρεάκι μου, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Άλλος βιαστικός από εδώ. Τι καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε ακόμα μια Πέμπτη ολόκληρη μπροστά μας.
1: Σωστό και αυτό. Εντάξει. Όχι, ναι. Αν εγώ αύριο έχω μια υποχρέωση, οπότε θα τα πούμε μαζί.
0: Ναι, εκτάκτως. Εκτάκτως. Δεν θα είναι ο Δημήτρης στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Εγώ θα είμαι στις 7. Από Δευτέρα πάλι κανονικά το αγαπημένο σας πρωινό παρεάκι.
1: Και non-stop, λοιπόν, όπως έχουμε, έχουμε συνηθίσει.
0: Πάντα εδώ.
1: Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και όλους εσάς μας έχετε στείλει μήνυμα και μέσω mail. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, έτσι που θα έχει και αυτές τις ειδήσεις της, όπως το έχετε καταλάβει, κυρίως από την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, είναι και πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που βλέπουμε και με την Τουρκία, έτσι είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις, με τις δηλώσεις του Ερντογάν χθες.
0: Πρέπει να σου πω ότι μιλώντας με ανθρώπους που παρακολουθούν, με επιστήμονες, διεθνολόγους, καθηγητές στρατιωτικών σχολών, αξιολογούν αυτή τη φορά ως πολύ σοβαρές τις απειλές του Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό κρίνουν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ως προς το τι λέμε προς τα έξω, και εμείς και οι δικοί τους οποίους φιλοξενούμε.
1: Αυτό είναι γεγονός και η δική μου αίσθηση είναι παρόμοια και από τις συνομιλίες που υπάρχουν και από την αρθρογραφία που διαβάζω. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως σε αυτά τα πράγματα είναι μετρημένοι και πέφτουν μέσα στις εκτιμήσεις τους, γιατί ξέρετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πεδίο με ένα υψηλό ρίσκο στην πρόβλεψη και στην εκτίμηση των γεγονότων. Επομένως, παρακολουθείς τους ανθρώπους και μιλάς με τους ανθρώπους οι οποίοι στην πορεία των χρόνων και στη διάρκεια. Έτσι,
0: έχουν αποδείξει ότι έχουν και πληροφόρηση.
1: Και πληροφόρηση.
0: Δεν είναι μόνο η επιστημοσύνη τους, δεν είναι μόνο ότι τα παρακολουθούν. Έχουν και πληροφόρηση.
1: Λοιπόν,
0: και είναι τα πράγματα σοβαρά,
1: ναι,
0: αυτή
1: έτσι,
0: τη φορά.
1: Είναι, εκφράζουν μια ανησυχία, διότι βλέπουν
0: χωρίς
1: ότι.
0: Χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε.
1: Όχι, όχι, σε καμία
0: επισημαίνουμε,
1: περίπτωση.
0: Επισημαίνουμε ωστόσο ότι χρειάζεται προσεκτικός χειρισμός εδώ.
1: Και ότι το θέμα δεν είναι απλώς μέσα σε ένα πεδίο ρητορικής για κάποιο πρόσχερο πολιτικό σκοπό, όχι, έτσι να το πούμε, ότι δεν εννοούν αυτό το πράγμα, έτσι, όχι κάτι πιο βαρύ.
0: Και τις επόμενες μέρες νομίζω θα μας απασχολήσει το θέμα της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση θα φιλοξενήσουμε και εμείς ειδικούς. Να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας στο Στέργιο και την Αγγελική.
1: Καλημέρα.
0: Τα παιδιά που μας ακούν από το Villa Le Grand Blue στα Κατάπολα, στην υπέροχη Αμοργό. Δες τώρα μας στέλνει φωτογραφία από το βενζινάδικο. Πήγε να βάλει βενζίνη. Πόσο η βενζίνη στην Αμοργό?
1: 2,3.
0: 2,40, φίλε.
1: 2,40, εντάξει.
0: Παπα.
1: Δεν ξέρω, ένα δεν έχει ή κι άλλο.
0: Τι εννοείς?
1: Βενζινάδικο.
0: Πρατήριο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εμένα ένα μου στείλει εδώ πέρα. Μπορεί να έχει,
1: ναι,
0: και ένα ακόμα. Αλλά
1: μπορεί να δώσω,
0: θα σου
1: δύο,
0: πει,
1: ναι,
0: κανείς τώρα ότι εντάξει, μωρέ, τι μετακινήσεις κάνει, ξέρω εγώ, στο νησί. Μην το λες.
1: Όταν είχα πάει, εγώ πάνω πρέπει να έχει ένα. Για να το θυμάμαι.
0: Μην το λες.
1: Τον καιρό του
0: νόημα. Κάνεις μετακινήσεις. Το 2,40 πονάει σε κάθε περίπτωση.
1: Εντάξει. Απλά είναι λίγο, έχει και κατηφόρες. Εμείς πηγαίνουμε νεκρά. Το έχει δει.
0: Αυτό το κάνω και εγώ στις κατηφόρες.
1: Ναι, δεν πρέπει κανονικά, έτσι, να το λέμε αυτό. Δεν πρέπει.
2: Θα πληρώσει τα κάκια.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει και δεν έχεις και έλεγχο του αυτοκινήτου. Δεν είναι καλό.
2: Και θα τα πληρώσει τα κάκια, φρένε.
1: Τα κάκια.
2: Δεν γλιτώνεις τίποτα.
1: Σωστό και αυτό. Έχει φροντίσει το σύστημα δύναμός σου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τα πάρει.
0: Επομένως,
1: είναι άχαστο που λέμε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος.
0: Συγγνώμη, να πούμε στο φίλο του Βασίλη. Έχει στείλει λάθος μήνυμα στο Viber. Προφανώς ήθελες να στείλεις, γιατί είναι προσωπικό, καταλαβαίνουμε, και αντιλαμβάνεσαι αυτά, δεν τα διαβάζουμε στον αέρα. Αλλά καταλάβαμε, Βασίλη μου, ότι θέλοντας να στείλεις Viber σε κάποιον, το στείλες στον Alpha Radio 989.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες στο μήνυμα, αν μας ακούς ακόμα, σε παρακαλώ στείλ το στο σωστό παραλήπτη.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τα μηνύματα, τις καλημέρες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ο Τάσος Τασκαλτριανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκολιάς στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου είναι κοντά μας. Καλημέρα, Άννα Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Γεια,
0: όλα καλά
1: Μαρία.
0: Σήμερα.
3: Όλα καλά.
0: Μπράβο, καλό. Πάλι δεν βλέπω το σκουλαρίκι.
3: Όχι, κάθε μέρα.
0: Του σκουλαρίκι statement.
3: Με ματιάζουν γι' αυτό.
0: Έχεις ένα δίκιο. Ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Μετά το
1: λοιπόν, δελτίο. Μετά έρχεται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής Αθηναίης. Ναι, καμίνετε. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι εκπομπές που ακολουθούν εδώ στον Alpha Radio 989. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
4: Τώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμακά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, εξερχόμενος του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και εκτίμησε ότι η χώρα μας θα έχει την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Είχε προηγηθεί η προκλητική δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έθεσε εκ νέου από στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Όσον αφορά τα μισθολογικά, εξήγηλε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Το συνολικό κόστος του σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελλάς στα 7,39 δις ευρώ. Επίθεση εξαπέλυσε στον πρώην Πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησης τους και κατηγορώντας τον ότι τεινάζει την μπάνκαν στον αέρα με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Ελλάς, κάνοντας λόγο για μπακάλικη αριθμητική και υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αθροίζει διαφορετικού τύπου δαπάνες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η προφυλάκησή τους αφορά τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας ασκήθηκε στον 26χρονο. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα βρεθούν εκ νέου σήμερα ενώπιον ανακριτή. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χθες στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής τα ξημερώματα προκειμένου να εκενώσουν την Κρυσταλλοπηγή. Στη σύλληψη ενός 53χρονου και ενός 45χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά στον Μύτη Καθήβας. Φέρονται να εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Ζευγολατιό. Διεκόπη κυκλοφορία των σειρμών και στα δύο

0: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
1: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
0: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
0: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μπήκαμε επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Απλώς δεν μας έχουν πει πότε ψηφίζουμε. Και 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Πασόκ, ωραία χρόνια, που τα πληρώσαμε βέβαια ακριβά στη συνέχεια, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Να πάρει, λέει, το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ το στενό του Ορμούζ. Αυτό θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σε λίγο θα μας ζητήσει να βαφτίσουμε τα παιδιά μας Ντόναλντ. Ντόναλντ, δηλαδή. Το άρεσε του Σταμάτη ο Καρλούτσι, ο οποίος είναι στο βαθύ κράτος, ξέρετε, εκεί πέρα. Έχει τις σχέσεις σας, το έχω αναλύσει. Στο αμερικανικό καθεστώς εκεί πέρα, αυτό κτλ. Σε λίγο, βέβαια, εδώ πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί συζητάμε για την ανάπτυξη, για τις υποδομές, για τη χώρα η οποία βελτιώνεται. Χθες το μεσημέρι ήταν σβηστά τα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας. Μεσημέρι προς απόγευμα δηλαδή ουσιαστικά. Τζιμπουτί 2.0. Το τι γινόταν, χαμός. Είδα και αυτό το Commander Traffic, αυτό το καινούριο έργο του Χρυσοχοίδη με τους τροχονόμους που τρέχανε και δεν φτάνανε. Κάτι κάνανε, έτσι. Αλλά είναι δυνατόν, παιδιά, να σβήνουν τα φανάρια, όλα τα φανάρια. Στο κέντρο, δηλαδή, λέει, κατέβαινα το απογευματάκι, μεσημερό απογευματάκι, την Κηφισίας προς το κέντρο. Γινόταν χαμός. Και λέω ξαφνικά, δηλαδή, έπαθα ένα σοκ. Γιατί λέω, επέστρεψαν. Έχετε επιστρέψει όμως και έχει κίνηση εκεί έξω. Αλλά έχουμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε. Γιατί, δηλαδή, βγαίνουν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ, παιδιά. Και η έδειξη Άρεν θύλει άλλο κτλ. Ήταν και η εποχή Αντώνη Σαμαρά. Άρα, walk και ο Αντώνης. Walk ατζέντα. Παιδιά, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα ακριβώς αυτή τη χώρα. Γίνεται πόλεμος από εδώ, από εκεί. Οι Τούρκοι μας απειλούν. Ο πληθωρισμός είναι στα ύψη. Ακρίβεια. Ανοίγουν τα σχολεία. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και εδώ κάποιοι είναι κολλημένοι με την woke agenda για να φτιάξουμε, πώς το λένε, πλατφόρμα πολιτική για τα κόμματα που έρχονται και διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Λες και η woke agenda ή η μη woke agenda. Που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα woke agenda, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γιατί αν συζητάμε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αυτό είναι δικαίωμα. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν από εδώ και από εκεί είναι έτσι. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, μοιράζουμε, ξέρω εγώ, διαχωριστικές γραμμές για τα ψηφαλάκια. Και αν αναρωτιέστε τι καιρό θα κάνει, πόσο έχει βενζίνη και τι θα πληρώσουμε στην εφορία και πώς θα βγει ο λογαριασμός, συγχαρητήρια, είστε κανονικός Έλληνας πολίτης του 2026. Και όχι αυτός ο ψηφοφόρος που βλέπουν κάποια κόμματα έτσι με αυτόν τον ανταγωνισμό. Αν αναρωτιέστε πότε θα γίνουν εκλογές,

ήδη πολιτικός συντάκτης. Γιατί χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό του πρόγραμμα. Η κυβέρνηση πήρε το κομπιουτεράκι και είπε 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το Πασόκ φώναξε και αυτό ότι κοιτάξτε να δείτε, κάνει copy-paste το δικό μας πρόγραμμα. Αλλά από την άλλη έχει αξιολογηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ως ψευταράκος. Δηλαδή άλλα έλεγε το 15, άλλα έκανε κτλ. Άρα μηδέν αξιοπιστία. Και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απαντά ότι όλα αυτά είναι μπακαλίστικα κτλ. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια κουβέντα που έχει ενδιαφέρον. Πάντως το Πασόκ σήμερα γιορτάζει την ιστορική 3η του Σεπτέμβρη και ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται ήδη σαν πολιτικό φάντασμα μέσα σε κάθε συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας. Με δύο λόγια, show must go on. Δηλαδή, στο χωριό μου το λέμε, άρχισε η προεκλογική περίοδος, οπότε το show ξεκινάει, ανεβαίνει και την ίδια ώρα έχουμε τον Ερντογάν να ξανανοίγει θέμα στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, το Καστελόριζο, στο επίκεντρο της νέας έντασης και μια υπόθεση η οποία μας έχει ταρακουνήσει όλους. Για ακόμα μια φορά έχουμε βρει ακόμα ένα σύννεφο και πέφτουμε από τα σύννεφα. Η υπόθεση της Κυψέλης που δημιουργεί πλέον πολύ σοβαρό ερώτημα, όχι μόνο για τους κατηγορούμενους, αλλά και για το ίδιο το κράτος. Πάμε να τα βάλουμε λοιπόν στη σειρά. Σχετικά με τον καιρό έρχεται μια έντονη αστάθεια με μπόρες, καταιγίδες και εδώ οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Κεντρική Μακεδονία, κατά τόπους Ανατολική Μακεδονία, με τη Θεσσαλονίκη να περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά. Η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας. Ήδη στην Αττική έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα, περισσότερο στα βόρεια του νομού, χωρίς όμως να προβλέπεται μια γενικευμένη κακοκαιρία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πλύνουν 4 με 5 μποφόρ. Στα πελάγια θα έχουμε 6 μποφόρ, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο. Η Εκκλησία τιμά σήμερα την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, μιας από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συκοφαντία που τον έδιωξε από την Αλεξάνδρεια τα δύσκολα χρόνια στην Αθήνα, το τι πόλεμο δέχτηκε αυτός ο άνθρωπος από το σύστημα της Εκκλησίας, δηλαδή τη διοίκηση και όλους αυτούς τέλος πάντων που κάνουν διάφορα στο παρασκήνιο. Και μετά ακολούθησε η Έγινα, η φήμη αγιότητας που γιγαντώθηκε μετά το θάνατό του. Λοιπόν, κυκλοφόρησε μια ταινία και καλό είναι να τη δείτε και μια σειρά, γιατί πραγματικά είναι από τις μορφές που πολεμήθηκε πάρα πολύ άγρια. Σήμερα γιορτάζουν ο Άνθυμος, η Αριστεία, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχόντισα, Πολύδωρος, Πολύδωρας και ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά σε όλους. Και επειδή είναι 3 Σεπτέμβρη, σήμερα υπάρχει και το πολιτικό εορτολόγιο. Το Πασόκ συμπληρώνει, όπως είπα, 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Και ο Νίκος Ανδουλάκης μεταφέρει την κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, εκεί που τουλάχιστον είναι πρώτος. Γιατί δύσκολα βρίσκει τις πρωτιές του Πασόκ πια. Εκεί δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα το κάνουν έτσι μόνοι τους, θα φιληθούν, θα αγαπηθούν. Λοιπόν, και βέβαια το θέμα της ημέρας προφανώς είναι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος λέει είναι 7,39 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση λέει ότι ο λογαριασμός είναι 13 δισεκατομμύρια. Από χθες έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό. Επιτέλους η πολιτική συζήτηση αρχίζει να γίνεται με αριθμούς. Βέβαια τσακώνονται. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου, φορολογικές παρεμβάσεις, πατριωτική εισφορά, αλλά σε ποιους δεν μας είπε, μέτρα για τις οικογένειες, μοίρασε αυξήσεις στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, νοσηλευτές, γιατρούς κτλ., αλλά και στους δασκάλους και τους καθηγητές. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, στο χιλιάρικο. 1800 λέει θα είναι ο μέσος μισθός. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει η κυβέρνηση. Είναι προφανώς πολιτικός στόχος. Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, γιατί η κυβέρνηση απάντησε σχεδόν αμέσως. Χάσαμε το λογαριασμό, τήραξε την μπάγκα στον αέρα. Περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, το υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Και έτσι επιχειρείται η συζήτηση να μεταφερθεί στο 2015, στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θυμάστε τότε. Και έχουμε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Ο ένας λέει περίπου 7,4 δισεκατομμύρια σε ορίζοντα τετραετίας. Ο άλλος λέει περίπου 13 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Δηλαδή 13 επί 4, παιδιά. Εδώ λοιπόν χρειάζεται κάτι εξαιρετικά παλιωμοδίτικο στην ελληνική πολιτική. Κοστολόγηση. Και όχι εγώ λέω, όχι εσύ λες, τα εξελάκια κτλ. Γιατί ξέρετε, μου θυμίζει
η ιστορία όπου πηγαίνουν τέσσερις άνθρωποι σε μια ταβέρνα. Ο ένας λέει πληρώσαμε 80 ευρώ, ο άλλος πληρώσαμε 300 και ο σερβιτόρος έχει εξαφανιστεί με την απόδειξη. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν, αφού το δέχτηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως έχει νομοθετηθεί άλλωστε τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά μην περιμένουμε την γραφειοκρατία την ελληνική, πότε και πώς, να κοστολογηθούν όλα αυτά και να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο λογαριασμός. Γιατί από τη μία η κυβέρνηση μας λέει και φωνάζει 2015 κάθε φορά που ακούει μια κοινωνική παροχή, αν υποστηρίζει ότι το κόστος είναι 13 δισεκατομμύρια, πρέπει να παρουσιάσει και αυτή την αναλυτική αντικοστολόγηση, δηλαδή να έχουμε ένα fact check όπως το λένε στο χωριό μου, και καλό θα ήταν το fact να προηγείται του check. Λοιπόν, άρα έχουμε τώρα προεκλογικό ρινγκ στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ετοιμάζεται και ο Πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται όλο το πρόγραμμα τετραετίας. Εκεί ανεβαίνει στα 2 δισεκατομμύρια το πακετάκι. Θα δούμε τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συζητούν βέβαια και τι θα κάνει ο Τσίπρας. Και όλα αυτά έρχονται σε μια κατάσταση όπου έχουμε και άλλα θέματα. Δηλαδή έχουμε τον Ερντογάν που ξαναβγάζει από το σιρτάρι την αποστατικοποίηση των νησιών και βέβαια τη βγάζει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί βλέπει Ισραηλινά όπλα να έρχονται με την ασπίδα του Αχιλέα απέναντί του. Επομένως η αποτροπή της Ελλάδας ενισχύεται και εδώ τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι ελληνοτικές σχέσεις δεν κρίνονται από το αν μιλούν οι δύο κυβερνήσεις, πρέπει να μιλούν. Κρίνονται από το τι συμβαίνει επί του πεδίου την ώρα που μιλούν. Γιατί μπορείς να πίνεις καφέ με τον γείτονα και να λες ήρεμα νερά, αλλά αν την ώρα που πίνετε καφέ μετακινεί το φράχτη, διεκδικεί κυριαρχικά σου δικαιώματα, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Και στην Κυψέλη, βέβαια, το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι έκαναν οι γονείς, αλλά και πού ήταν το κράτος. Γιατί εδώ βγαίνουν οι καταγγελίες. Ακούσατε και τον κύριο Γιαννάκο χθες. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Και έτσι έχουμε το περίγραμμα της επικαιρότητας. Ο Τσίπρας παρουσίασε πρόγραμμα, η κυβέρνηση παρουσίασε λογαριασμό, ο Ανδρουλάκης γιορτάζει την 3η του Σεπτέμβρη, ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κόμμα, αλλά έχει καταφέρει να συζητείται σαν να το ανακοίνωσε. Ο Ερντογάν θυμήθηκε ξανά την αποστατικοποίηση των νησιών και εμείς προσπαθούμε να θυμηθούμε πότε ακριβώς τελείωσε το καλοκαίρι. 5η, 3η του Σεπτέμβρη, ψυχραιμία, παιδιά, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989 στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και βέβαια την διαδραστικότητα που έχουμε. Απέναντι μου συνέντευξη των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην οργάνωση παραγωγής επιμέλεια η Αγγελική Λάζου. Στη ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearadalfaradio989. Και όπως σας είπα, σήμερα το Πασόκ γιορτάζει. Και βέβαια αυτή η γιορτή φέρνει μνήμες για το παρελθόν και βέβαια προφανώς η ιστορία αξίζει σεβασμό. Όχι αντιγραφή, γιατί πολλοί αντιγράφουν το Πασόκ, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Η 3η του Σεπτέμβρη όμως δεν είναι μια οποιαδήποτε επέτειος. Η ίδρυση του Πασόκ το 1974 σημάδεψε τη μεταπολίτευση και άλλαξε βαθιά την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Έφερε στο προσκήνιο κοινωνικές δυνάμεις που μέχρι τότε βρίσκονταν στο περιθώριο της εξουσίας. Συνέβαλε στη δημιουργία μιας ισχυρής μεσαίας τάξης, διεύρυνε κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία. Με τα σωστά, τα λάθη που γίναν στην οικονομική πολιτική. Και δεν χρειάζεται ούτε να τα μηδενίζουμε, ούτε όμως να τα αγιοποιούμε. Γιατί υπάρχει μια παγίδα στις επαιτίους. Η νοσταλγία. Καλή είναι η νοσταλγία, ζεσταίνει τις πολιτικές αναμνήσεις, γεμίζει ενδεχομένως αίθουσες, ξαναφέρνει συνθήματα και εικόνες μιας εποχής όμως που για πολλούς συνδέθηκε με προσδοκίες κοινωνικής ανόδου. Αλλά η νοσταλγία δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, για το Πασόκ το λέω. Το 2026 δεν είναι 1981 που ήρθε το Πασόκ στην εξουσία. Οι σημερινοί πολίτες δεν περιμένουν να ακούσουν ξανά τις απαντήσεις που δόθηκαν πριν από 40 χρόνια. Περιμένουν απαντήσεις για στέγη, για μισθούς, για ακρίβεια, για το δημογραφικό, την τεχνητή νοημοσύνη, την παραγωγικότητα, την ενεργειακή μετάβαση. Ένα κράτος που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον πολίτη και μια οικονομία που πρέπει να δημιουργήσει περισσότερο και όχι απλώς να μοιράσει διαφορετικά. Γιατί, παιδιά, συγγνώμη, αυτό που καταλαβαίνω εδώ τώρα, δεν μιλάει κανένας για τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Για το όραμα όλων αυτών των πολιτικών, για τη χώρα. Τι θέλει να είναι αυτή η χώρα. Εδώ τσακώνονται για το ποιος θα μοιράσει διαφορετικά και ποιος θα φορολογήσει διαφορετικά. Σου λέει θα βάλουμε φόρο στους πλούσιους. Ποιοι είναι οι πλούσιοι, πού θα τους βρούμε κτλ. Και εδώ βρίσκεται στο πραγματικό στοίχημα για το σημερινό Πασόκ. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι κληρονόμος του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό το γράφει η ίδια ιστορία του. Χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει κάτι καινούριο να πει στον άνθρωπο του 2026 και κυρίως στον άνθρωπο του 2030. Γιατί τα μεγάλα κόμματα δεν επιβιώνουν επειδή θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Επιβιώνουν όταν καταλάβουν πού πηγαίνει η κοινωνία και αλλάζουν. Η 3η του Σεπτέμβρη λοιπόν αξίζει να τιμάτε, όχι όμως να τη γράφετε. Το παρελθόν μπορεί να σου δώσει ταυτότητα, δεν μπορεί να σου γράψει το πρόγραμμα για το μέλλον. Και αυτό το μεγάλο σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλαγή, είναι και το ζητούμενο για το Πασόκ. Να αλλάξει και το Πασόκ για να μιλήσει στους νέους ανθρώπους. Και για μια Ελλάδα, ποια Ελλάδα. Αυτό είναι, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε μίλησε για την Ελλάδα εκείνης της εποχής και πώς την οραματιζότανε. Ποιο είναι το όραμα του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα και για ποια Ελλάδα θέλει να μιλήσει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989, το email μας ο νεαράντα, alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στο Δημήτρη, στην Αθηνά που μου στέλνετε τις καλημέρες στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα, όμορφη Πέμπτη να έχουμε, Όλγα μου. Η Τζο μου λέει, καλημέρα αγαπημένο Νίκο, τι γίνεται με το Δήμο Πεντέλης και την Εκκλησία, γιατί διώχνει την Ανούμπης K9 Team, όπου είχαν κάνει μια φοβερή δουλειά στην υπόθεση των Ντεμπών, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουν αντιληφθεί ότι έχουν την πλειοψηφία του κόσμου απέναντί τους. Εδώ ο Δήμος Πεντέλης και η Μονή Πεντέλης ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Ο Δήμος λέει ότι για τη χρήση γης πρέπει να τέλος πάντων εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα. Η Ανούμπης K9 διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και είχε γίνει ευρέως γνωστή για τον εντοπισμό οστών στην υπόθεση των Ντεμπών. Λοιπόν, η ομάδα καλείται να αποχωρήσει από το χώρο το αργότερο 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που τις παραχωρούνταν δωρεάν από το Δήμο από το Φεβρουάριο του 2025. Δεν ξέρω, Τζο, θα πάρουμε το Δήμο να το κάνουμε ένα θέμα αυτό, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ανδρέα από την Ναύπακτο. Παιδιά, πέρα από το ότι ζούμε εποχή όπου το αφεντικό τρελάθηκε, το έχετε καταλάβει, έτσι. Μοιράζουν, μειώνουν τις τιμές, θα μας φτιάξουν σπίτια, επενδυτικά προγράμματα. Ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800. Μα πού ζούμε, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Έτσι, άμα το δεις με το τι μας υπόσχονται όλοι τώρα. Την αρχή την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, βιάστηκε να προλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα κάνει πολλές εμφανίσεις ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάστηκε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία για μένα, αν εμφανιστεί, ακόμα καλύτερα να εμφανίζονται περισσότερο για να καταλαβαίνουμε και το τι γίνεται. Και να απαντάει ένας στον άλλον. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία το αν θεσμικά τέλος πάντων ήταν λίγο άτοπο, γιατί στη ΔΕΘ πάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά πάει ο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ακολουθούν τα κόμματα τα υπόλοιπα. Ο κ. Τσίπρας το σπάσε αυτό. Εμφανίστηκε πρώτος, παρουσίασε τις προτάσεις του. Θα δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε την ακρίβεια εκεί έξω. Και η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με κωδικούς, ούτε συμφωνίες κυρίων, όπου προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ο κ. Θοδωρικάκος. 1.740 κωδικοί, λέει, προϊόντων και μέση μείωση 9,5. Και βέβαια η υποψία των καταναλωτών δεν είναι παράλογη. Έχουν προηγηθεί καλάθια, συμφωνίες, πλαφών, εκτόσεις, χωρίς να έχει εμπεδοθεί η αίσθηση ότι το συνολικό κόστος του σούπερ μάρκετ πραγματικά υποχώρησε. Και υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. 9,5% από ποια τιμή, κύριοι? Γιατί εδώ τώρα μας δουλεύετε. είδαμε τον πληθωρισμό που εκτοξεύτηκε τον Αύγουστο 3,7. Δηλαδή, αυξήσατε τις τιμές τον Αύγουστο. Δηλαδή, ακολουθείτε την τακτική του Χότζα με την καλύβα που πήγε ο χωρικός και του λέει: δεν χωράμε μέσα στο σπίτι. Α, λέει: κότες έχεις, αγελάδα έχεις, φόρτωσε τα άλλα μέσα. Και μετά λέει ο καημένος ο χωρικός: ναι, ναι, ναι, μια χαρά, λέει, του τα έβγαλε. Και λέει: μια χαρά τώρα είναι πεντάστερο. Λοιπόν, αν ένα προϊόν έχει προηγουμένως ανατιμηθεί, η μεταγενέστερη έκπτωση μπορεί να είναι εντυπωσιακή ως ποσοστό, αλλά πολύ λιγότερο εντυπωσιακή στην τσέπη μας και στο λογαριασμό που θα χτυπηθεί όταν θα φτάσει ο καταναλωτής να πληρώσει το λογαριασμό. Ούτε βοηθά ο εναρμονισμένος πληθωρισμός όταν ανεβαίνει στο 3,7. Ο καταναλωτής δεν ψηφίζει την ετικέτα του μείον 9,5, ψηφίζει με τη μνήμη του λογαριασμού που πλήρωνε πέρσι και του λογαριασμού που πληρώνει σήμερα, που πλήρωνε χθες και πληρώνει σήμερα. Ξέρει. Δηλαδή, μην προσπαθείτε να τον κοροϊδέψετε. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο ράφι. Βγαίνουν τα στοιχεία και βλέπουν ότι το κόστος παραγωγής ανεβαίνει. 26% η ενέργεια, 27,8% τα καύσιμα, 24,8% σε πρώτες ύλες και προμήθειες. Ήδη το 40,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αύξησε τις τιμές, ενώ άλλο 27,2% προβλέπει νέες ανατιμήσεις. Οι φούρνοι κλείνουν ο ένας πίσω από τον άλλον λόγω του ενεργειακού κόστους. Και μάλιστα οι φουρναρέοι ανακοινώνουν ότι δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο να ενσωματώνουμε τα κόστη αυτά και θα αυξήσουμε το ψωμί ψωμάκι. Η ακρίβεια δεν νικέται μόνο στο ταμείο. Αν δεν χτυπηθεί το κόστος παραγωγής, της μεταφοράς και αν δεν παταχθεί η εσωκέρδρια, απλώς πιέζουμε το καπάκι μιας κατσαρόλας που συνεχίζει να βράζει. Τόσο απλό. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-7-9-89-89 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, η απογευματινή μας λέει ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2, η Δημοκρατία μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Ιδού και τα ντοκουμέντα, ειδικές εικονογραφήσεις 2 γυναικών και 2 ανδρών με παιδί. Από τη Δευτέρα Δημοτικού, στα νύχια της woke agenda, επιμένει η Δημοκρατία. Θα απαντήσει ο Γεωργιάδης προφανώς. Ελεύθερος τύπος, οριστική λύση για τις οικιστικές επιγνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Και η εστία, που είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανήρθησε ο Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται, λέει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συνταχτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όνομα. Το όραμά του κ. Τσίπρα για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα των συνταχτών τα γράφει αυτά. Η Καθημερινή μας λέει με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ο Ερντογάν επανέφερε ζήτημα αποστατικοποίηση των νησιών καλοκαίρι έως και τον Οκτώβρη στον τουρισμό. Αυξάνονται οι αφήξεις των ξένων τουριστών και μάλιστα είναι εντυπωσιακά τα νούμερα το rebound που κάνει ο ελληνικός τουρισμός για αυτούς τους 1-2 μήνες που έχουν απομείνει. Η ναυτεμπορική ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας, τα νέα ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο, ότι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, προκλήσεις και προσκλήσεις στο Κάστρο Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Κόντρα, αυτό το ήταν από τα νέα. Τολμηρές προτάσεις, λέει η Κόντρα, για την διακυβέρνηση της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα και τις ζωσπάστες. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, να την καλημερίσω. Χρόνια πολλά, κυρία Αποστολάκη.
6: Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Είναι μια μέρα ιστορική, με ιδιαίτερα φορτισμένο βάρος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα για τη χώρα. Σφραγίζει μια ιστορική τομή την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974. Και την αλλαγή στη χώρα μετά από χρόνια, βέβαια, μέσα από μια σειρά από παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ που άλλαξαν τη χώρα. και που έφεραν το μισό της κοινωνίας στο προσκήνιο. Ένα μισό της κοινωνίας αποκλεισμένο κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, που μπόρεσε να συμμετάσχει στο γίγνεσθε της χώρας του. Και γι' αυτό είμαστε εδώ στο Ηράκλειο να το γιορτάσουμε και να δώσουμε το στίγμα για την προσπάθεια να ξαναφέρουμε την αλλαγή στον τόπο μας.
0: Αλλάζει το Πασόκ, άρα να έρθουμε να κάνουμε τη σύνδεση αυτή που λέτε τώρα. Προφανώς και η συμβολή του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση ήταν καταλυτική, άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι σήμερα όμως το Πασόκ, που δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο Τσίπρας? Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή, η μεγάλη μεταρρύθμιση για την οποία θα έπρεπε ένας πολίτης να πει «γι' αυτό ψηφίζω Πασόκ»?
6: Κοιτάξτε, το Πασόκ σήμερα είναι ένα θεσμικό κόμμα ευθύνης με μεγάλη ανθεκτικότητα, που έχει ρίζες και κοινωνικές αναφορές σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα, που άντεξε στη λέλαπα της χρεοκοπίας ενώ πήρε όλη αυτή την ευθύνη στην πλάτη του, κράτησε την χώρα όρθια, έκανε μια μεγάλη θυσία σε ό,τι αφορά και τον ιδεολογικό του προσανατολισμό, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στην συγκυβέρνηση, από αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα.
0: Πλήρωσε όμως το λογαριασμό. Δεν κέρδισε από αυτό που μας περιγράφεται, έτσι.
6: Τεράστιο λογαριασμό, κύριε Μαναγιωτόπουλε. Γι' αυτό και το αναφέρω. Όταν κάποιοι βυσοδομούσαν καβαλώντας το κύμα της οργής και με έναν πραγματικά εντυπωσιακό τυχοδιοκτικό λαϊκισμό υποσχόντουσαν στη χώρα με ένα νόμο και με ένα άρθρο να τα αντιμετωπίσουν όλα, το Πασόκ με ένα αίσθημα ευθύνης πλήρωσε αυτό το τεράστιο
0: τίμημα. Γιατί δεν κατάφερε, κυρία Αποστολάκη, δεν κατάφερε αυτό που λέτε, το οποίο τον αναγνωρίζουν σε συζητήσεις πολλοί πολιτικοί παράγοντες και οικονομικοί παράγοντες και ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, το ότι στάθηκε το Πασόκ εκείνη την εποχή στο ύψος των περιστάσεων και κράτησε τη χώρα, όπως το λέτε. Γιατί ενώ η Νέα Δημοκρατία κέρδισε, βέβαια πήγαν και πολλοί από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, ενώ το Πασόκ δεν κατάφερε να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι αυτό που έκανε ήταν εποφελία της χώρας?
6: Κοιτάξτε, το Πασόκ έχει μια σαφή ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα. Είναι το κόμμα που γεννήθηκε ως ο ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος της δεξιάς στον τόπο μας, ως το κόμμα εκείνο που έρχεται να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους και τους πιο αδύναμους. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία της χώρας, την δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας, το Πασόκ αναγκάστηκε να γίνει ο φορέας αλλαγών με πάρα πολύ δυσμενές περιεχόμενο για αυτούς τους οποίους παραδοσιακά εκπροσωπούσε αυτόν τα συμφέροντα των οποίων προσπαθούσε να υπερασπιστεί. Αυτή η αναγκαστική ανατροπή σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του, βραχυπρόθεσμα φυσικά, λειτουργήσε ως ένα όχημα αμφισβήτησης της ιδεολογικής του ταυτότητας. Κάποιοι έλεγαν ότι το Πασόκ μας πρόδωσε. Το Πασόκ που ήταν η οικογένειά μας, που ήταν ο χώρος μας, που ήταν εκείνο που μας έδωσε προοπτική και ελπίδα, που βελτίωσε τις ζωές μας, ήρθε τώρα μέσα από παρεμβάσεις κοινωνικής αδικίας να μας φτωχοποιήσει και να γκρεμίσει τον οικογενειακό προγραμματισμό της ζωής μας. Δεν ήταν βέβαια το Πασόκ που τα έκανε αυτά και στο κάτω-κάτω όπως
0: όλοι είδαμε. Εδώ το ερώτημά μου, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αποστολάκη, πολύ σωστά τα λέτε, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και κέρδισε από αυτή την ιστορία, ενώ είχε το ίδιο μερίδιο ευθύνης, ίσως και περισσότερο, ενώ έπεσε σε εσάς ο μεγαλύτερος λογαριασμός και μάλιστα σας πήρε και στελέχη, πολλά στελέχη, τα οποία τώρα φιγουράρουν στις υπουργικές καρέκλες, έτσι.
6: Συμφωνώ, αλλά να δούμε ποια ήταν το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ ο εκπρόσωπος της κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Δεν ήταν ποτέ ο εκπρόσωπος των μη προνομιούχων. Δεν ήταν ποτέ το κόμμα που είχε σημαία του την αναδιανομή και την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως είπα στην αρχή. Άρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο εκπρόσωπος των λίγων και των ισχυρών. Και βέβαια στη Νέα Δημοκρατία δεν έλαχε ο κλήρος και από τη δική της βεβαίως τυχοδιοκτική και κοινή σκοπιά δεν έβαλε πλάτη, όπως έγινε σε άλλες χώρες που αντιμετώπισαν μνημόνια και τα οποία βγήκαν.
0: Λέτε στο πρώτο μνημόνιο με τα ζάπια και τα λοιπά, έτσι.
6: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Τώρα, επειδή έχουμε όλη μνήμη σε αυτή τη χώρα, ζήσαμε και το δεξιό μνημόνιο και το αριστερό.
0: Ξέρω, ψηφοφόρος, δεν ξέρω αν το Πασόκ έχει την επικοινωνιακή ικανότητα, να το πω, δεν ξέρω, να θυμίζει όλα αυτά ή να μπορεί πάνω σε αυτό να εξηγεί και στον ψηφοφόρο και στον πολίτη τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Κοιτάξτε, θα σας πω, το Πασόκ καταρχήν θέλει να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον και όχι για
0: αυτό
6: το παρελθόν.
0: Αυτό είναι σωστό.
6: Και επίσης το Πασόκ έρχεται και πάλι για να ενώσει και όχι για να δικάσει με τοξικότητα και με έναν τρόπο που θέλει να βάλει τους μισούς Έλληνες απέναντι στους πολίτες.
0: Εδώ τώρα έχουμε επανεμφάνιση Τσίπρα. Είδαμε χθες το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είναι ένα copy-paste ενός μεγάλου κομματιού του προγράμματος του Πασόκ. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση λέει ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει, πάλι λεφτόδεντρα και όλα αυτά. Πού είναι η αλήθεια τώρα και πώς είδατε εσείς την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα χθες?
6: Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας πω ότι πέρα από το τι λέει, τι ακούγεται, τι λέει κάποιος, έχει σημασία ποιος είναι αυτός που τα λέει. Θυμάστε τον Γεώργιο Παπανδρέου που κάποια στιγμή ρώτησε ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά και του είπαν και είπε τότε δεν έχει καμία σημασία. Τώρα θα πω τότε δεν έχει καμία αξιοπιστία. Δηλαδή ο πολιτικός ο οποίος μιλούσε για ένα νόμο και για ένα άρθρο και μετά μίλησε για αυταπάτες. Ο πολιτικός ο οποίος μιλούσε για και κατήγγειλε το Πασόκ σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς σε αυτή τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας και μετά ήρθε να ουσιαστικά δεσμεύσει να εκποιήσει την ελληνική περιουσία, δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, να ψηφίσει τον νόμο Κατρούγκαλου, να ψηφίσει τους νόμους 43-35 και 43-54 το 2015, με τους οποίους δημιούργησε τις εταιρείες διαχείρισης και απαιτήσεις πιστωτών, δηλαδή τα funds και τους services, με την ασίδωτη από τότε δράση και άνοιξε το δρόμο για τους μαζικούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έρχεται σήμερα να δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία σε αυτά που λέει. Βεβαίως και εκ του περισσού αναφέρω ότι πράγματι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έρχεται να το μεταφέρει πολλές φορές.
0: Αντιγράφει κομμάτια του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
6: Απολύτως, κάνοντας ταυτόχρονα και για να διαφοροποιηθεί, υπερθεματίζει ή εν πάση περιπτώσει έρχεται με προτάσεις να δείξει ότι δεν έχει διδαχτεί τίποτα από το παρελθόν. Θυμίζω, έτσι εντελώς ενδεικτικά, ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτή την στοχευμένη πρόταση για τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς των νέων μέχρι 24 ετών, μετά από λίγες ώρες βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε για όλους. Άρα επιμένω ότι δεν έχει σημασία τόσο το να σταθούμε στο τι λέγεται, όσο
0: αλλά
6: να
0: το λέει και η αξιοπιστία.
6: Το ποιος το λέει
0: εδώ,
6: και η αξιοπιστία του, κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, η αξιοπιστία του σε σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πρωθυπουργία του και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το διάστημα κατά το οποίο ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αυτός ο οποίος ηγήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη με μια χαοτική διαφορά στις εκλογές του 2023.
0: Εδώ η ερώτηση που έρχεται από αυτό που λέτε για την αξιοπιστία και που επιστρέφει, γιατί ο κόσμος όμως στις δημοσκοπήσεις με το που εμφανίζεται τον βγάζει δεύτερο και αν τελικά η μάχη του Πασόκ θα είναι η δεύτερη θέση απέναντι στον Τσίπρα, έτσι όπως διαμορφώνεται δημοσκοπικά το περιβάλλον.
6: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, τις παρακολουθούμε, αλλά ξέρετε δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Παγκοσμίως, δεν αναφέρομαι μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σας παραπέμπω τις δημοσκοπήσεις στις τελευταίες προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στις δημοσκοπήσεις στις τελευταίες εκλογές στην Τουρκία. Άρα, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν.
0: Καλά, και το 23 οι δημοσκοπήσεις ήταν δυνατές. Στην Ελλάδα.
6: Ναι.
0: Μικρή διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη.
6: Από τάκ θέλω να αποφύγω το ελληνικό παράδειγμα και να φέρω μέσα στο παγκόσμιο.
0: Απλώς και... βλέπουμε τις τάσεις, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι πολλοί λένε ότι το Πασόκ έχει το χρόνο να αξιοποιήσει και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλα αυτά.
6: Βλέπουμε τις τάσεις, γι' αυτό και σας είπα ότι δεν αδιαφορούμε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά γνωρίζουμε πως η ελληνική κοινωνία πολλές φορές, εγώ ξέρετε γνωρίζω πολίτες οι οποίοι μου λένε ότι σκοπίμως απαντούν παραπλανητικά όταν τους καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων. Άρα δημιουργείται ένα γενικό.
0: Άρα λέτε ότι
6: πολιτικής ρευστότητας.
0: Να κρατάμε μικρό καλάθι με τις δημοσκοπήσεις και να δούμε πώς θα γίνει η πολιτική μάχη και να περιμένουμε την κάλπη.
6: Λέω ότι δεν αποτυπώνουν πάντα την βούληση των πολιτών την ημέρα της ψηφοφορίας που είναι η κρίσιμη κάλπη. Τώρα για το ΠΑΣΟΚ ασφαλώς. Υπάρχει ένας υψηπετής και δύσκολος στόχος, αλλά απολύτως εφικτός, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Για να έρθει αλλαγή στην Ελλάδα, πολιτική αλλαγή, που σήμερα είναι πλειοψηφικό αίτημα, υπάρχει μια οργή σε σχέση με ένα καθεστώς που αυξάνει τις ανισότητες και επιτίθεται στο κράτος δικαίου, επιτίθεται στους θεσμούς, για να αλλάξει αυτό το καθεστώς και να ανατραπεί εκλογικά, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή των συσχετισμών, αλλαγή κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα.
6: Άρα ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει πάντα η εκλογική και πολιτική ανατροπή το βράδυ των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας. Η αλλαγή δηλαδή κυβέρνησης.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα. Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
12: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
13: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
12: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
13: Σε περνά στην κορυφή.
12: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
13: Γιατί όποιος γυρίζει...
14: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Λοιπόν, δεν είχαμε εκλογή της Έλενας Ακρίτα, όπου την είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αντιπροεδρία. Έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό που έχει γίνει. Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση καταγγέλει θεσμικό προηγούμενο. Αν κάθε πλειοψηφία αποφασίζει ποιος εκπρόσωπος μειοψηφίας είναι αποδεκτός, η κοινοβουλευτική παράδοση αλλάζει ουσιαστικά. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει κάτι άλλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν πλέον οι συσχετισμοί στη διάσκεψη των προέδρων και οι επερχόμενες επιλογές στι ανεξάρτητες αρχές. Γιατί τώρα μείον ένα. Για την αντιπολίτευση σημαίνει ότι θα έχει μεγαλύτερη άνεση η πλειοψηφία να περάσει τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, έχουμε τις καταγγελίες του Αύρου Μπένου, ο οποίος αποχώρησε από το Εύρος μετά, καταγγέλλοντας ουσιαστικά εγκατάλειψη της αρχικής φιλοσοφίας ανασυγκρότησης από το Master Plan, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση κινείται πλέον σε σχεδιασμό 309 εκατομμύρια. Και μέσα σε όλα αυτά, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης γευμάτισε με το Μέρντοκ στο Μαξίμου. Μια μέρα με βουλή, θεσμούς, δισεκατομμύρια και media power προφανώς, δηλαδή σχεδόν ολόκληρη μεταπολίτευση σε μια σελίδα. Λοιπόν, πάμε όμως να διαβάσω μερικά μηνυματάκια πριν πάμε στον αγαπητό τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτη, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε τα οικονομικά μας. Η Όλγα μου λέει και το μεγάλο φαγωπότη που πλήρωσε ο ελληνικός λαός, πλήρωσε το Πασόκ. Η Κάλλη μου λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε, το χθεσινό όραμα του Αλέξη Τσίπρα θύμισε το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου σε ένα κομμάτι του, ειδικά για την αποκέντρωση. Το όραμα του Στέφανο Κασελάκη, ειδικά για την προσωπική ευτυχία. Το όραμα τη γεννηματά λόγω πατρό, ειδικά για την υγεία όλων των Ελλήνων, τη Μελίνα Μερκούρη για τον πολιτισμό, και νομίζω ότι συγκίνησε όσοι έβλεπαν και τον άκουγαν. Το μέλλον θα δείξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Κάλλη μου. Η Μάντα μου λέει και για το κόμμα του Πασόκ, τι να πούμε. Μέσα του δεν είναι η Διαμαντοπούλου και οι δυνάμεις που τη στηρίζουν και λίγο πριν όσοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να τους εμπιστευτούμε για κάτι διαφορετικό. Ο Δημήτρης μου λέει το Πασόκ του Ανδρέα το 48% δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του 2026 που αγκομαχάει για 10%, και αν το πιάσει και αυτό, και ο Ανδρέας ήταν ηγέτης και όχι καρβαζωής πράκτορας όπως η τωρινή, λέει ο Δημήτρης. Ο Μιλτιάδης μου λέει, είπε η κυρία Αποστολάκη, ότι ο Τσίπρας έχασε το 23 με χωτική διαφορά. Είναι το Πασόκ στο τσάκ να κερδίσει. Γεια σου, Μιλτιάδη. Πάμε τώρα λοιπόν στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε?
14: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Καλή σεζόν και να έχετε την τύχη εσείς να διαχειριστείτε καλές ειδήσεις και εμείς να τις απολαύσουμε, αν και είναι δυσέβρετες.
0: Ναι, αν και δεν το βλέπω κι εγώ, τέλος πάντων.
14: Γίνεται πολύ μεγάλη ζήτηση για κοστολόγηση προγραμμάτων, κοστολογημένα ημί κτλ. Σάμπος, αυτά που λέει η αντιπολίτευση να γίνεται κυβέρνηση θα κάνει ποτέ, άσχετα είναι κοστολογημένα ή όχι? Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να μιλάνε διάφορες δυνάμεις πέρα της κυβέρνησης ότι κάτι είναι μη κοστολογημένο και να βγάζουν διαφορετικά κοστολόγιο καθένας?
0: Ναι.
14: Άλλο κοστολογείο ένας, άλλο κοστολογείο άλλος, όταν ευαγγελίζονται την μη κοστολόγηση. Άστα να πάνε.
0: Ναι, έτσι όπως το είπατε. Και επειδή είστε άνθρωπος που ξέρετε φορολογικά, εγώ πιστεύω κάτι. Ακούω τα προγράμματα μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι κανένας δεν μιλάει και δεν έχει όραμα μία φορολογική μεταρρύθμιση. Μία αλλαγή όλη τη φορολογική εικόνα. Απλώς όλοι λένε 5 πάνω, 5 κάτω, θα φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους, θα φορολογήσουμε αυτούς. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν κουτάκια έτσι ώστε να βγάλουν περισσότερα έσοδα ή να τα εμφανίσουν τουλάχιστον στο εξελάκι που δικαιολογεί το πρόγραμμά τους. Δεν έχω ακούσει
14: είναι
0: κάποιον αυτό που συζητάμε τόσο καιρό να πει έσοδα-έξοδα. Να ανακουφιστεί ο κόσμος, δηλαδή δεν μπορεί να φορολογείται. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλασματική φορολόγηση, κύριε Χατζησαλάτα. Όταν ένας φορολογούμενος φορολογείται για ένα εισόδημα το οποίο ουσιαστικά τελειώνει την 20η μέρα του μήνα, έχει τόσα έξοδα, δάνεια, ιστορίες, υποχρεώσεις και στο τέλος του μένει ένα μικρό ποσό για να ζήσει, αν του μένει και αυτό, κάτι παραπάνω από την επιβίωση, και να φορολογείται με τεκμήρια και όλα τα σχετικά.
14: Μα σε καμία περίπτωση, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν μπορεί κάποιος να φορολογείται στα χρήματα τα οποία έχει βγάλει ως έσοδα. Θα φορολογείται για τα χρήματα που του περισσέψανε στο τέλος της χρονιάς. Γιατί τα χρήματα τα υπόλοιπα τα έχει ρίξει στην κατανάλωση, έχει πληρώσει από αυτά τα χρήματα 24% ΦΠΑ, έχει πληρώσει το εισόδημα της εταιρείας οποίας αγόρασε το προϊόν. Άρα λοιπόν φορολογείται για πλασματικό εισόδημα. Όχι, φορολογία να γίνεται στο τέλος χρονιάς βάσει αυτών των οποίων του έμειναν και όχι αυτών των οποίων έχει κερδίσει μέσα στη χρονιά.
0: Και αυτό θα ήταν ουσιαστική μεταρρύθμιση, αλλαγή και ανακούφιση. Γιατί λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Αν δεν αυξήσουμε την παραγωγή, άκουγα τα 1.800 και ο Μητσοτάκης λέει 1.500. Όλοι λένε ένα μέσο μισθό. Αυτός ο μέσος μισθός πώς θα βγει? Και αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Ρωτάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν αντέχουν να πληρώσουν αυτόν τον κατώτατο μισθό. Με τόσο, ακούμε τους φούρνους τώρα που κλείνουν. Δηλαδή, αν το βάλεις στον κατώτατο μισθό ένα χιλιάρικο, αυτό το κόστος στο φούρνο, στο μικρομεσαίο, ποιος θα το πληρώσει? Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές οι πολιτικοί δεν είναι μέσα στην κοινωνία, δεν βλέπουν τις δυσκολίες που υπάρχουν και όλοι μοιράζουν λεφτά από έναν πλούτο που είναι από την υπερφορολόγηση. Και δεν βλέπω κανέναν να αλλάζει αυτό το μονοπάτι.
14: Μα μου κάνει αργινή εντύπωση ότι όταν έχουμε την περίοδο του καλοκαιριού, του Πάσχα και των Χριστουγέννων, που βγαίνουμε όλοι και λέμε για το μισθό που θα πάρει ο εργαζόμενος ως δώρο, και ότι αν δεν το δώσει ο εργοδότης και δικαίως είναι ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη, αν δεν μιλάμε για το 13ο και το 14ο μισθό στο δημόσιο που κόβηκε εν μία νυχτή και στις συντάξεις, εκεί πλέον επειδή είναι εργοδότης στο κράτος, κοφεύει.
0: Ναι, δηλαδή από τη μία νομοθετεί να πληρώσει ο ιδιώτης, αλλά στα δικά του. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω βασικά ότι πρέπει να αλλάξει όλο το φορολογικό σύστημα. Γιατί μέσα από το φορολογικό σύστημα μπορούν να βρεθούν λύσεις ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες. Και οι μικρομεσαίοι, γιατί συζητάμε συνέχεια για τον κατώτατο μισθό, αλλά υπάρχουν οι μικροεπαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι δεν παίρνουν τίποτα. Δεν ακούνε τίποτα για αυτούς.
14: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Περιμένουμε τη Δευτέρα, δούμε και τα μέτρα.
0: Ο Πρωθυπουργός θα δούμε κιόλας. Βλέπω όμως ότι παρά το ότι έχουμε, πώς το λένε, συστήματα και αυτά, η φοροδιαφυγή μια χαρά. Αποκαλύπτονται και καινούργιες υποθέσεις, έτσι.
14: Βεβαίως. Και βλέπουμε ότι τα ψηφιακά εργαλεία της ΑΔΕ καλά λειτουργούν. Το risk analysis, ένας αλγόριθμος δηλαδή που μπαίνουν διάφορα δεδομένα και λέει ότι εδώ μπορεί να υπάρχει φοροδιαφυγή βάσει των δεδομένων. Ανακάλυψε μια φοροδιαφυγή λοιπόν το ΔΕΟΣ, η υπηρεσία η οποία έχετε καταθέσει στο ΣΔΟΕ, για μια εταιρεία η οποία έκανε μια εισαγωγή, μια από τις πολλές εισαγωγές της, 1.200.000 ζεύγη υποδημάτων. Και από τον έλεγχο το οποίο έγινε από το ΔΕΟΣ, διαπιστώθηκε ότι 230.000 ζεύγη παπουτσιών είχαν πλέον πουληθεί νόμιμα και οι υπόλοιπες 970.000 δεν αναβρέθηκαν στην αποθήκη. Που σημαίνει ότι έχουν διοικητευτεί χωρίς παραστατικά.
0: Και μιλάμε τώρα για μεγάλο νούμερο, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για. Ναι, μιλάμε για μαμούθ φοροδιαφυγή.
14: Και 2,7 εκατομμύρια τα έσοδα που αποκρίθηκαν και 648.000 ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.
0: Μάλιστα. Και έχουμε εκπτώσεις τώρα στα ακτοπλοϊκά για εκπαιδευτικούς, νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς, γιατί τώρα έχουμε και τις μετακινήσεις των καθηγητών.
14: Μια καλή είδηση. Mm-hmm. Μια καλή είδηση που πρέπει να τη γνωρίζει ο εκπαιδευτικός. Ο πρωτοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός που θα πάει στην νησιωτική περιοχή για να εργαστεί είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρέχεται έκπτωση έως και 50%, και λέμε έως γιατί διάφορες εταιρείες κάνουν 50%, άλλες κάνουν 30% και άλλες κάνουν 20%, στα ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια του ιδίου δηλαδή, αλλά και του οχήματός του, είτε είναι γιοταχή είτε είναι δίκυκλο, και η περίοδος η οποία ξεκινήσει αυτό τον εκπτώσεων από 23 Αυγούστου λήγει στις 11 του Σεπτέμβρη με την έναρξη του σχολικού έτους. Άρα λοιπόν, αν κάποιος εκπαιδευτικός πάει να βγάλει ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θα πρέπει να δείξει ή το ΦΕΚ διορισμού του ή την απόφαση την οποία έχει τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο νησί και με την αστυνομική του ταυτότητα να απαιτήσει από τον ΚΙΣΕ τη μειωμένη τιμή την οποία θα έχει ως πρωτοδιορίσιος εκπαιδευτικός.
0: Και πάμε λίγο να κλείσουμε και με τις θερινές εκπτώσεις που δείχνουν λίγο το λιανεμπόριο και την πορεία του αλλά και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών πια, έτσι. Δεν ήταν καλά τα στοιχεία.
14: Δεν ήταν καθόλου καλά τα στοιχεία, γιατί η πανελλαδική έρευνα την οποία πραγματοποίησε το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ έδειξε από τις επιχειρήσεις ότι το 57,5% των επιχειρήσεων δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με την ίδια εκπτωτική περίοδο του 2025, δηλαδή συγκρίνουμε ίδια πράγματα. 10,8 των επιχειρήσεων έδειξαν ότι πήραν μία αύξηση του τζίρου, μία στις 10 δηλαδή, και 30,7% έδειξε ότι είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Να τονίσουμε κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για τζίρο. Αν σε μία επιχείρηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, και ήταν πολύ μεγάλο το ποσό, ήταν 57%, δηλαδή οι 6 στις 10 παρουσίαζαν χαμηλότερο τζίρο από ό,τι είχαν πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο, και όταν ξέρουμε ότι τα λειτουργικά κόστη έχουν ανέβει, τα ενίκεια, η φορολόγηση, η ενέργεια, άρα καταλαβαίνετε ότι με λιγότερα χρήματα στο ταμείο καλείται η επιχείρηση να ανταπεξέλθει σε αυξημένα κόστη. Δεν βγαίνει η εξίσωση.
0: Δεν βγαίνει, και μου λέει και ο Δημήτρης στα 1000 ευρώ ελεύθερο επαγγελματία είναι 24%, 240 ευρώ έμεσο και 40% φόρος, δηλαδή τιμολόγιο πάνω από 1400 ευρώ. Και μου λέει, τι θα προτιμούσες? Δεν ξέρω τι θα προτιμούσα, Δημήτρη μου. Κύριε Χατζησαλάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
14: Εγώ Κώστα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Ο Πάνος μου λέει: πες τα Χριστόστο, με κάνει εξαγγελίες και πολιτική ο Μητσοτάκης στις πλάτες των υπερφορολογούμενων μικροεπιχειρηματιών και μικροεπαγγελματιών. Ο Στέλιος Φωτόπουλος μου λέει: προφανώς δεν έχετε. Όχι, έχω ακούσει. Στέλιο μου, η ελληνική λύση όντως έχει ζητήσει αυτή τη φορολογική, το ξύλωμα της φορολογικής νομοθεσίας, απλοποίηση και flat tax. Να το πούμε ότι ο κ. Φωτόπουλος, Στέλιος Φωτόπουλος, είναι και φοροτεχνικός, είναι και βουλευτής της ελληνικής λύσης. Μας ακούει και έτσι είναι τα πράγματα. Ο κ. Βελόπουλος έχει προτείνει αυτή την αλλαγή, τη φορολογική μεταρρύθμιση δηλαδή, να πάει έσοδα-έξοδα και να υπάρχει ένας φόρος ενιαίος, flat tax όπως το λένε, στο 15-16% αν δεν κάνω λάθος. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου εδώ κοντά μας, έφερε την κίνηση μέσα στο χώρο.
15: Σωστά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
15: Λοιπόν, έχουμε κίνηση, βέβαια ανησυχώ τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα που θα ανοίξουν τα σχολεία.
0: Είσαι
15: γιατί
0: Κασάνδρα,
15: αν είναι τώρα έτσι.
0: Είσαι Κασάνδρα.
15: Εντάξει.
0: Η Κασάνδρα δεν επιβεβαιώνεται βέβαια, αλλά εσύ το κασάνδρισες από
15: έτσι
0: το πρωί.
15: Φαίνεται.
0: Θα αυξηθεί η κίνηση.
15: Ναι.
0: Κίνηση, κίνηση.
15: Δυστυχώς. Εντάξει, κάνουμε υπομονή.
0: Κάνουμε υπομονή.
15: Τι να
0: μάλιστα
15: κάνουμε.
0: Και ο Τάσος κάνει υπομονή.
15: Ναι,
0: βλέπει
15: ναι
0: τις άλλες ομάδες να κάνουν μεταγραφές και λέει τώρα.
16: Δεν
0: όπα, καταλάβεις. Εγώ είμαι έτοιμος. Γράψε κασέτα. Γελάει. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, δελτίο ειδήσεων. Τάξη Χατζη Αθηναίδα Νέγκα έρχονται για δύο ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
17: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών πιέσεων για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, στοχεύει το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960-970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους το Νοέμβριο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση της προκαταβόλης φόρου για επιχειρήσεις και παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες μέσω ειδικής κάρτας. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Παράλληλα, εξήγηλε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους και κατηγορώντας τον ότι τεινάζει την μπάνκα στον αέρα με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Ευγολατιό. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, ο μηχανοδηγός που εκτελούσε το δρομολόγιο κάτω Πειραιάς με 80 επιβάτες αντιλήφθηκε άτομο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ωστόσο, παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς κάτω Πειραιάς. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χθες στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής τα ξημερώματα προκειμένου να εκενώσουν την Κρυσταλλοπηγή. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Στη σύλληψη ενός 53χρονου και ενός 45χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά στον Μύτικα Αθήβας. Φέρονται να εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Επιχείρηση διάσωση συνολικά 75 παράνομων μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στον διεθνή χώρο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πύρ σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται, σύμφωνα με την αστυνομία, και ο δράστης, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα, ΑΕΚ Νέστο Χρυσούπολης 0-2, Κηφισιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟ Κόφη 0-1. 0-0, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 βοφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 βοφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφαρίτος 989. Είναι Αθηναίδα Λέγκα.
1: Είναι ο Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο Τάστος Καλδερανιάν. Είναι η κυρία Ψαρίδη, η κυρία Ντίνα Μόσχου. Είναι η κυρία Μαρία, η οποία φτιάχνει και τα συστήματα εδώ Καραουλάνη. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800. Το αριθμός Viber είναι 6947-989-989, πανεύκολο. 6947-989-989 είναι και το σύμβολο του σταθμού. Βέβαιως είναι και το email, ner@alfaradio989.gr. Είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και θα είναι χαρά μας να ακούσουμε τις δικές απόψεις και σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, Αθηναίδα, και για μένα είναι τραγικό, είναι αυτό που συνέβη στην Κυψέλη με το παιδάκι αυτό.
1: Σοκαριστεί όλοι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, είναι και άλλα, λέει.
1: Από ό,τι φαίνεται προκύπτουν ενδεχομένως και τραγικά πράγματα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τι τύχη θα έχει.
1: Καθόλου δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Με ενδιαφέρει η τύχη των παιδιών. Ναι. Τα παιδιά από ό,τι φαίνεται ήταν και σε προστασία, τα είχαν πάρει και τα ξαναπήρε πίσω.
0: Ναι, θέλω να κάνω σχόλιο γιατί άκουγα νωρίτερα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη εδώ, η οποία μας έλεγε για το ιδεολογικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ, για την κοινωνική συνοχή, για την, το πόσο ας πούμε τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβα γιατί το ΠΑΣΟΚ θα έρθει τέταρτο από αυτά που είπε. Αυτό γελάστα σου. Είναι έτσι. Δηλαδή,
1: εάν
0: με αυτά τα μυαλά και με αυτά που λέει η Αποστολάκη, η δεξιά και αυτή και η δεξιότητα, αυτή είναι η δεξιότερη από τους δεξιούς του μεταξύ, και όχι αυτή με ήττα, αυτή με ομικλογιώτα, δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι συνθήκες, οι διαδικασίες, ο τρόπος που σκέφτεται ο άνθρωπος πλέον. Εντάξει, και μου έκανε εντύπωση επίσης και αυτό που λένε και οι σύμβουλοι του Σαμαρά, ότι ο Μητσοτάκης αλλίωσε τη Νέα Δημοκρατία. Η δεξιά παραμένει δεξιά και αυτό δεν αλλάζει. Την αλλίωσε ο Μητσοτάκης. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός που διαφοροποίησε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι ότι αυτός έφερε τον Βορύβη, τον Άδωνη, τον Πλεύρη και άλλους αυτής της ιδεολογικής προσέγγισης. Αυτός διόρισε υπουργούς και συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ, το Στουρνάρα. Αυτός τον έβαλε υπουργό οικονομικών, τον έβαλε ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς τον έβαλε. Ο Σαμαράς έβαλε τον Χαρδούβελη, ξεχάστε το Μέιλ Χαρδούβελη. Ο Σαμαράς έκανε κολεγιά με τον Βενιζέλο, ο οποίος είναι η καταστροφή του ΠΑΣΟΚ. Για να εξηγιόμαστε τώρα.
1: Ο Βενιζέλος.
0: Βέβαια. Βέβαια, γιατί αυτός έριξε τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα πεις ήταν καλύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν κανονικά πρωθυπουργός εκλεγμένος. Τι παραπεί καλύτερο.
1: Το θέμα είναι σήμερα τι είναι ο Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι ο Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ σήμερα.
0: Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Δεν μου απαντάει, παιδιά.
0: Εντάξει, τώρα είναι τωρινός αυτός. Δεν μπορώ να πω αυτά που λέω για τους άλλους. Αλλά έχει σημασία και αυτός να ανοίξει τους κύκλους, τα φτερά του, να βγει προς τα έξω, να σταματήσει να μιλάει με προφορά, να μιλάει κανονικά.
1: Εμένα από όλα αυτά που λες, η προφορά με ενοχλεί λιγότερο.
0: Εντάξει, όχι, δηλαδή, δεν με ενοχλεί. Δείχνει ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα πράγματα.
1: Δεν θα την παρατηρούσες εάν ήταν ένας άνθρωπος, πάρα πολύ απλοϊκά νομίζω θα το πω, που να σκάγε και λίγο ένα χαμόγελο. Δηλαδή να έχεις μια εικόνα του πώς είναι αυτός ο άνθρωπος να χαμογελά και να είναι ζεστός. Και δεν σταματάει εκεί. Δεν είναι αυτό που λέμε. Έχει μια βαθύτερη σημειολογία. Το ότι δεν ξέρει να είναι προσιτός. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον ψηφοφόρο.
0: Καταρχάς,
1: δεν είναι επιφανειακό αυτό που λέμε.
0: Καταρχάς, τα
1: τώρα.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Όλα δουλεύουν για την πάρτη τους. Δεν δουλεύει κανένα για το ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρουλάκη.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι και αξιόλογα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί άνθρωποι είναι αξιόλογοι. Ειδικά αν τους συγκρίνεις και με άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Εντάξει, ναι, έχουν μια ιστορία, έχουν μια πορεία.
0: Σύμφωνοι. Αλλά εγώ περιμένω να δω αν μπορούν να κάνουν κάτι μέχρι τις εκλογές. Αλλά ακούγοντας, λέω, την κυρία Αποστολάκη σήμερα το πρωί,
1: ναι,
0: κατάλαβα.

0: Γιατί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Γιατί με αυτή τη ρητορική, αυτό το ξύλινο λόγο τον οποίο εξέπεμπε η κυρία Αποστολάκη σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Παναγιωτόπουλου.
1: Είναι και νωρίτερα, το στυλ που μιλάει η κυρία Αποστολάκη. Τέτοιο.
0: Το στυλ το ξεστήλ, να σ' αλλάξει.
1: Αλλά αυτό που λες εσύ ότι ο καθένας δουλεύει για τον εαυτό του έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε κόμμα έτσι. Γιατί ο καθένας θα λέει κάτι διαφορετικό. Είναι και αυτό που έχουμε ξαναπροσέξει ότι μέσα σε μία μέρα έχει 150 ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει συνοχή.
0: Μα κοίταξε να δεις τώρα. Βγαίνει ο ένας, λέει κάτι, βγαίνει ο άλλος, λέει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του, του Πασόκ, ο πατέρας του είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά.
1: Ο κ. Τσουκαλάς, λες.
0: Ο Τσουκαλάς είναι.
1: Ναι.
0: Άλλο νόμιζα πατέρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε
1: Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλή σεζόν να ευχηθώ. Καλημέρα.
0: Ναι, να ευχηθείτε να πείτε τίποτα στη Θεσσαλονίκη θετικό και αφήστε την καλή σεζόν, θα τη βρούμε μόνοι μας.
1: Και πιστικό.
0: Λοιπόν, και να μας πείσετε ότι μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα παραπάνω, κυρίως για, για τη μαχόμενη μεσαία τάξη, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Θα είναι μια ΔΕΘ η οποία πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει σε έναν αρκετά καλό βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης.
0: Αυτό φοβάμαι, τον ένα καλό βαθμό φοβάμαι εγώ, καταλαβαίνετε.
2: Και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη από άλλες συγκριτικά. Είμαι λοιπόν σε μια αισιόδοξη κατεύθυνση και πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάνει βαθύ διάλογο με πολλούς κοινωνικούς φορείς και σε μεγάλο βαθμό θα φάνει, σε μεγάλο βάθος. Ναι. Δεν έγινε και καλοκαίρι και είχαμε και...
0: Μη χαθείτε στο βάθος και
2: καταδύσεις.
1: Απ' τη μία είναι πιο σηκώνει τα βάρη και η Μαρκόπουλε, απ' την άλλη είναι πιο σηκώνει τις αδικίες και τις έχει σηκώσει για πάρα πολλά χρόνια και μιλάω για τους συνταξιούχους.
2: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και τις υποχρεώσεις περιείχε και στοιχεία αδικίας. Μην γελιόμαστε. Ήταν μια καταιγιστική κατάσταση πιέσεων
1: αυτό.
2: Μεγάλων.
1: Θα δικαιωθούν
2: από
1: μεγάλο
2: άλλη
1: τρόπο.
2: Πλευρά, όμως, κυρία Νέκα, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς το στίγμα μας το έχουμε δείξει. Για παράδειγμα, αυξήσαμε συντάξεις 16% από το 23%. Την προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα ήρθαμε και την εξαλείφουμε. Στις αρχές του χρόνου εξαλείφεται. Σε οποιοδήποτε καφενείο στη χώρα να έμπαινες, γινόταν αυτή η συζήτηση. Γινόταν μια συζήτηση τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά. Αυτό το εξαλείφουμε. Δεν είμαστε δηλαδή στατικοί.
1: Ναι.
2: Και να πω και κάτι. Και στην ΔΕΘ νομίζω ότι θα υπάρχει και ένα ειδικό ενδιαφέρον και μια κινητικότητα και στο χώρο των συνταξιούχων. Να τα δούμε όμως τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο το βράδυ. Δεν είμαστε όμως στατικοί σε ό,τι αφορά την κρίση. Εμείς βελτιώνουμε το εισόδημα.
1: Ναι.
2: Διαρκώς. Okay. Μειώνουμε φόρους και σε αυτό το μοντέλο θα κινηθεί και η ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα. Αν θέλετε κιόλας και τους μισθούς και ταυτόχρονα να μειώνουμε φόρους. Αυτό είναι το στίγμα μας, εμείς θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ που είμαι πολίτης, απλός πολίτης και παρακολουθώ όλα αυτά και θα παρακολουθήσω και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχω να πω το εξής, ότι και το λέω έτσι ειλικρινώς, ας πούμε, εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα και ο Τσίπρας θα μου δώσει περισσότερα μένα. Γιατί να ψηφίσω εσάς εγώ.
1: Πλειοδοσία είναι ούτως ή άλλως.
0: Έχω πει ότι είναι δημοπράτης η ψήφινη.
1: Δημοπράτης, σωστά.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι, κύριε Μαρκόπουλε, εμένα μου δίνει περισσότερα ο Τσίπρας. Εγώ θα πάω με τον Τσίπρα. Θα μείνω εγώ στα ψίχουλα τα δικά σου. Όχι. Τσίπρας δίνει πολλά.
2: Έχεις έναν πολιτικό, ο οποίος μπορεί να διαφωνείς με το μείγμα της πολιτικής, αλλά ό,τι θα σου πει, ξέρεις ότι θα το πάρεις. Σου λέει, θα πάμε τον κατώτατο μισθό, το είπε το 23, στα περίπου στα 920 ευρώ και τώρα μιλάμε για τα 950 πριν λήξει η τετραετία. Υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος έχει μια συνέπεια. Και αυτό το οποίο λέει, στο τέλος, επιδιώκει και το κάνει. Και έχει έναν άλλο πολιτικό, ο οποίος από τη ζωή, έτσι, από την πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι άλλα λέει και άλλα κάνει. Έλεγε, θα μειώσω φόρους, αύξησε 30. Έλεγε, δεν θα μειώσω και θα αυξήσω τις συντάξεις, έφερε την προσωπική διαφορά. Και τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι ένας αρχηγός πολιτικός, ο οποίος έλεγε.
0: Εσείς μου λέτε για το Μητσοτάκη τώρα. Εγώ σας λέω ότι ο Τσίπρας θα μου δώσει περισσότερα. Γιατί να έρθω με σένα εγώ.
2: Όχι,
0: να με πεθάνει την πείνα. Όχι, κύριε. Θα πάω με τον Τσίπρα. Ωραία, κάνε μου τη
2: χάρη. Ο Τσίπρας μου θύμισε χθες λίγο τη Μοντέρνα Σταχτοπούτα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που έχει πάρει το τηλέφωνο και λέει: δώσε κι άλλο. Πάρε και μακαρόνια, βάλε και σοκολάτες, βάλε και βάλε. Μα το θέμα είναι το να τα τάξεις χωρίς να μπορείς να τα πληρώσεις. Είναι εξαπάτηση, είναι ένας λαϊκισμός. Να σας πω κάτι.
0: Για πέστε μου,
2: η φερεγγιότητα του κυρίου Τσίπρα θεωρείται ότι είναι αποδεδειγμένη ή το αντίθετο. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει έλλειμμα αξιοπιστίας.
0: Αυτό είπε και η κυρία Αποστολάκη.
2: Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν μπαίνω καν στην ανάλυση του τι είπε. Τι σημασία έχουν αυτά που είπε, όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη. Εμείς λοιπόν λέμε, με εμάς γνωρίζει ο πολίτης το δρόμο. Με τον κύριο Τσίπρα, ωραία, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ και λίγα είπε. Θα πρέπει να βάλει τα διπλά. Έτσι θα το πάμε. Έτσι θα το... Μίλησε με, για μία ΔΕΦ. Δεν μίλησε για μία ΔΕΦ, μάλλον. Μίλησε για 4,5 ΔΕΦ ο κύριος Τσίπρας χθες. Έταξε μέτρα 13 και ίσως και παραπάνω δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν είναι μία ΔΕΦ. Τι θα γίνει πάλι με το ίδιο μοντέλο, θα κινηθούμε πάλι με το να τάζουμε και στο τέλος να μην κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου, όσο ακούσαμε χθες, προμηνύουν περιπέτεια. Ας σας θυμίσω και κάτι, μιλάει για αξιοπρέπεια του πολίτη ο κύριος Τσίπρας. Την τελευταία φορά που χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, θυμόσαστε. Ανάσες αξιοπρέπειας. Έκλεισε τις τράπεζες. Έκλεισε τις τράπεζες. Ποιος λοιπόν εμπιστεύεται την τύχη των παιδιών του στον κύριο Τσίπρα?
0: Πάμε τώρα.
2: Εμείς λέμε, προδιαγράφουμε έναν συγκεκριμένο αναπτυξιακό δρόμο. Εντάξει, αναπτυξιακό όμως και στις παροχές αυτές που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, κοστολημένα.
0: Μου λέει ένας φίλος μου εδώ, ο οποίος είναι ταξιτζής, μου λέει κάποτε ο Μαρκόπουλος ήταν απλά βουλευτής, ήταν μαζί μας. Τώρα που γίνει υπουργός και είναι μέσα στη γυάλα, δεν είναι μαζί μας.
2: Κάνει λάθος ο αγαπητός φίλος.
0: Να του πει στο Μητσοτάκη λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, που θα πάει στη ΔΕΦ να πει και δύο κουβέντες για αυτή την ταλαιπωρημένη κοινωνική.
2: Να ενημερώσω το φίλο για να δώσω και την είδηση. Εχθές το μεσημέρι είχαμε την τρίτη διαδοχική συνάντηση με την Ομοσπονδία των Ταξί. Εγώ προσωπικά έχω συναντηθεί και με την Ομοσπονδία και με το ΣΑΤΑ, με τον Λιμπερόπουλο. Βεβαίως και έπρεπε να γίνει και ορθώς έγινε. Και να ξέρει ο καλός φίλος ότι η στάση μου σε ό,τι αφορά τα ταξί δεν έχει αλλάξει και θα το δει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο διάλογος είναι όχι μόνο ζωντανός, αλλά θα δει και πράγματα. Από εκεί και πέρα.
0: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Το αν είναι ζωντανός ή ψόφιος, εγώ δεν το ξέρω.
2: Πολλά από τα αιτήματα των οδηγών ταξί. Πολλά από τα αιτήματα των οδηγών ταξί και στη ΔΕΘ, αλλά και με συνέχεια του διαλόγου και μετά τη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουν. Θα τα δούμε όμως. Αυτά δεν είναι τις παρούσεις. Εμείς να δούμε το συνολικό πακέτο. Απλά δεν δέχομαι την κριτική. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε ενεργοί στο διάλογο με τα ταξί συνεχώς.
0: Θα ρωτήσω.
2: Με το Σύμιο Λιμπερόπουλο, εγώ μιλάω κάθε 10 μέρες τώρα. Τι να σας πω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν το δέχομαι. Που ο Λιμπερόπουλος δεν είναι δίκαιος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι όχι. Αρκετά επιθετικός.
0: Όχι, είναι επιθετικός.
2: Βέβαια και με την Ομοσπονδία των Ταξί.
0: Περίμενε. Είναι επιθετικός γιατί έχουν φάει πακέτο. Γιατί τους έχετε ταράξει. Τους έχετε ταράξει. Γιατί δεν έχετε ιδέα πώς δουλεύει ο κλάδος. Δεν λέω προσωπικά για σας. Μιλάω για την κυβέρνηση, έτσι. Και μιλάω με εκείνη την ανεκδίγητη πολιτική που ακολούθησε επί κυρανάκη η κυβέρνησή σας.
2: Εγώ αυτό το οποίο λέω πάντως είναι.
0: Αυτό σας λέω και εγώ.
2: Η προσέγγιση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό σε όλα τα παιδεία, σε όλα τα μέτωπα και με όλους και την Ομοσπονδία και το ΣΑΤΑ. Και θα συνεχιστεί και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεσμεύομαι και μετά τη ΔΕΘ.
0: Ωραία,
2: γι' αυτό δεσμεύομαι γιατί θα υπάρξουν μέτρα και εντός ΔΕΘ, αλλά και μετά έχουμε ανοιχτά τον διάλογο και θα προχωρήσουμε και σε άλλες παρεμβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθαρισμό.
5: καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είναι, έχω πει ότι δεν γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, δεν γίνονται.
1: Έλα είναι που
0: μια
1: γίνονται.
0: Που μου φέρανε εδώ τα παιδιά τώρα, ναι. Μια που έγινε μέχρι 1η Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου. Οι δημοσκοπήσεις θα αρχίσουν να δείχνουν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Να έχουν γυρίσει, να έχουν ανοίξει τα σχολεία.
0: Να έχει ο κόσμος μπει και στο ρυθμό της καθημερινότητας. Εντάξει, γιατί...
1: Να έχει ακούσει και δεθ.
0: Όχι μόνο, αλλά ξέρω. Να έχει μπει. Την τσέπη του κοιτάει ο άλλος τώρα, κακά τα ψέματα. Από αυτό, αυτό που παρατηρώ εγώ εδώ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή. Και δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση. Το δείχνει αυτό και το λέω. Όπως επίσης σε καθοδική πορεία είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτές δύο παρατηρήσεις έχω να κάνει. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω και δεν τα παραδέχομαι, έτσι. Αυτά τα δύο σας τα είπα γιατί είναι και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και ισχύουν έτσι. Αλλά τώρα εδώ, τώρα ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε ή ποσοστό έχει. Διότι τον Αύγουστο έχω πει 100.000 φορές είναι αντιδιοντολογικό, απαράδεκτο. Μην χρησιμοποιήσω άλλη φράση, να γίνονται δημοσκοπήσεις μέσα στον Αύγουστο μήνα. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνουν κανονικά μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ξεδιπλώσουν τα προγραμματά τους, εντάξει, από εκεί και πέρα θα... εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό το θέμα με τους καθηγητές που λες, το κοιτάξουμε. Θα το δούμε, αλλά έτσι σαν πρώτη γεύση να δούμε ένα μουσικό θέμα και να γυρίσουμε γρήγορα.

0: ξέρω αν ήρθε.
1: Τζορτζ Χάρισον. Να τα λέμε, γιατί πάντα τα λέμε για Μακάρνι και για Λένον, αλλά αυτά είναι από τα πιο ωραία.
0: Από τα πιο ωραία, σωστά. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους Σοκράτες και καλή σεζόν.
0: Πόσους βουλευτές έχετε τώρα?
2: Δεν άκουσα.
0: Πόσους βουλευτές έχετε?
2: Δέκα.
0: Α, δέκα. Εντάξει, γιατί βλέπω φιλορροείται συνέχεια στελέχη, παλιά φεύγουν, πρώην υπουργοί. Είχαμε χθες τον κύριο Μπαλάφα, την έκανε και αυτός, πάει στο Τσίπρα. Γενικά δεν δημοσκοπήσεις, δεν σας βλέπω για τη Βουλή. Τι γίνεται, υπάρχει περίπτωση να ανακάμψετε?
2: Το προσπαθούμε, κύριε Χατζή, και θα προτιμούσα μια πιο αισιόδοξη εκδοχή. Είναι η εικόνα που περιγράφεται μέχρι το προηγούμενο σχετικά σύντομο διάστημα, αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί η αποχώρηση.
0: Μπορεί να μην είναι αυτό που νομίζω, αλλά...
2: Η προσπάθεια γίνεται και θα δοθεί, είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά τουλάχιστον έχουμε τα λιγότερα θολά σημεία της διαδρομής μας μετά την αρχή των διασπάσεων το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά εγώ διαβλέπω δημοσιογραφικά και θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί υπήρξατε συνάδελφος επί σειρά ετών. Διαβλέπω ότι βεβαίως θα υπάρξει νέα διάσπαση. Δεν μπορεί. Ο κ. Πολάκης έχει ένα δικό του αφήγημα. Η Δούρου και ο Παπάς έχουν ένα διαφορετικό αφήγημα. Οι καθημερινές παρεμβάσεις του κ. Πολάκη για σκάνδαλα, για το ένα και το άλλο, δεν σας δίνουν πόντους. Αντίθετα, αλλά θέλω να πω και πάλι, είσαστε πάλι δύο κομμάτια ουσιαστικά. Μείνατε λίγοι και οι λίγοι είναι δύο κομμάτια. Είναι ένα, είσαστε ενιαίο μαγαζί.
2: Δεν θα επεκφύγω την απάντησή σας με οριστείες ή με γενικότητες. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Φάμελος και πάρθηκε η απόφαση να γυρίσουμε τη σελίδα εδώ και κάποιους μήνες, οι δεσμεύσεις ήταν πολύ ισχυρές. Κάθε ανέρεση της δέσμευσης αποτελεί πλέον και κομμάτι της προσωπικής ιστορίας του καθενός και του αποτυπώματος που θέλει να αφήσει.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πλέον, συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
2: Έχουμε, δεν έχουμε το περιθώριο καμίας παρέκκλησης από αυτά που συμφωνήθηκαν. Δείτε το ως τίτλο μιας ταινίας ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Ναι, είναι η τελευταία ευκαιρία. Δεν ξέρω αν είναι η τελευταία ευκαιρία. Πάντως είναι μια ευκαιρία να αναθαρίσετε και να μπείτε στη Βουλή και γι' αυτό. Γιατί το κόμμα είναι και χρήσιμο στη Βουλή, αλλήμονο. Είναι μια διαφορετική φωνή και πρέπει να είναι.
2: Δεν μπορεί να τροφοδοτήσουμε άλλο σενάρια εσωστρέφειας παρά μόνο να αναδεικνύουμε τη δουλειά που γίνεται και είναι πολύ έντονη και προς πολλές κατευθύνσεις. Παρότι είμαστε 10. Γιατί 10 είναι οι βουλευτές.
0: Καλά, δεν είναι το κόμμα σας 10, προφανώς.
2: Υπάρχουν και στελέχοι, υπάρχουν και άνθρωποι που βρίσκονται αυτοί στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής για αυτά που πραγματικά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Ναι. Πάντως ο κύριος Τσίπρας απέδειξε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα ζητήματα και με την δική του παρουσία πλέον στην πολιτική σκηνή με το νέο κόμμα ότι ουσιαστικά αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν δηλαδή όλο το πράγμα. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσατε να καταφέρετε κάτι άλλο. Αυτό σας λέει κάθε μέρα.
2: Δεν ήταν μικρή μονάδα ο Αλέξης Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήτανε ήμουνα. Ήταν
2: δηλαδή ανόητος να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Δεν ήταν ελάχιστη η συμβολή του, αλλά δεν ήταν και ο μοναδικός παράγοντας για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φτάσει στο 36%. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω, κύριε Χατζή, είναι... Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι αν δείτε την εικόνα συνολικά των επιδόσεων, των ερευνητικών επιδόσεων για όλα τα κόμματα, και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στην Ελλάδα, εγώ ένα συμπέρασμα βγάζω ότι δεν δίνει σε κανέναν ισχυρό προβάδισμα για να κυβερνήσει ο ελληνικός λαός. Κάτι δεν του κάθεται σε σχέση με όλους μας. Και ίσως εκεί πρέπει να δούμε να μετρηθεί ο καθένας με τον πόη του και να μην θεωρεί τη σκιά του πόη.
1: Κύριε Γιαννούλη, να σας ρωτήσουμε και για την κυρία Κρήτα.
2: Ήταν πολλές... Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
2: Τι θέλω να πω. Πρέπει να αποδειχθεί ότι η προοδευτική παράταξη θα εκπροσωπηθεί με επιδόσεις που θα χτυπούν την εξουσία. Όχι απλά θα θέτουν το ποιος θα είναι δευτεραγωνιστής.
1: Να σας ρωτήσω για την Έλενα Κρήτη, επειδή ήταν πολλές μέρες στην επικαιρότητα αυτό το θέμα. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο. Πολλά υπόθηκαν και περί τοξικότητας.
2: Καλά, τώρα στο σπίτι του κρεμασμένου, κυρία Νέγκα, δεν μιλάνε για σκηνή.
1: Εδώ δηλαδή... δεν είναι το σπίτι του κρεμασμένου, δεν ξέρω για ποιον λέτε.
2: Όχι για εσάς. Στην Νέα Δημοκρατία αναφέρουμε, για όνομα. Okay.
0: Αυτοί έχουν και ένα 30%. Εσείς έχετε δει 1,8. Ποιος είναι ο πιο κρεμασμένος τώρα.
2: Και αυτό τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν διαγωνισμό
0: το δικαίωμα, το δικαίωμα να κυβερνήσουν τους δίνει, δεν τους δίνει το δικαίωμα αυτού που λέτε εσείς.
2: Το δικαίωμα να κυβερνήσουν τους το δίνει το ποσοστό της απόλυτης πλειοψηφίας
0: του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός τον ψήφισε, μπορεί να τους διόρισε κανείς.
1: Εγώ σας ρώτησα περί τοξικότητας για να σας ρωτήσω αν κάποια πράγματα τελικά είναι αποτελεσματικά. Η κυρία Κρήτα είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι μια προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά έγινε όλος αυτός ο λόγος και τελικά Κρήτα αντιπρόεδρο δεν είδαμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάνεις κατάχρηση ή μικρόνοη χρήση του δικαιώματος της πλειοψηφίας, δεν υπήρχε περίπτωση, όπως λέει ο λαός μας, αφού στυλώσαν τα πόδια οι έχοντες την πλειοψηφία που ανεξαρτήτως και αδιακρίτως τι τους προτείνεις υπερψηφίζουν με απόλυτη πειθαρχία, ακόμα και αν διαφωνούν, είναι μια άλλη υπόθεση. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν θα γινόταν τόσο θόρυβος εάν δεν έσπευε από την πρώτη ώρα της ανακοίνωσης του ονόματος της Ακρίτα, μάλλον για λόγους παρελθυστικούς η Νέα Δημοκρατία, να ανεβάσει την ένταση για αυτό το θέμα.
0: Εδώ ανεβάσα την ένταση που... για το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που είναι το σύμβολο. Εδώ εσείς δεν ψηφίσατε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ψήφισαν οι άλλοι την Ακρίτα, είναι το πρόβλημα.
2: Καλώς δεν ψηφίσαμε.
0: Και αυτή καλώς σου λέει δεν ψηφίζουμε την Ακρίτα.
2: Την ενεργεία. Ωραία, όλο θα μας κρίνει η ιστορία.
0: Εντάξει, γιατί μην τα λέτε, γιατί άκουσα έναν συναδελφό σας που λέει, όχι εσείς, προς Θεού, δεν λέω για εσάς, το ξεκαθαρίζω. Άκουσα έναν συναδελφό σας, δεν μου αφήσατε να ολοκληρώσω, που έλεγε είναι θεσμική εκτροπή. Άμα δεν ψηφίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι είναι τότε.
2: Είναι δεοντολογική και ηθική εκτροπή.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
2: Γιατί
0: δεν υπάρχουν ηθικοί νόμοι στο Σύνταγμα.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι και η επέτειος του Ελληνικού Συντάγματος, 3 Σεπτεμβρίου του 1843.
1: Πάψαμε να έχουμε βασιλεία και απόλυτη μοναρχία.
2: Λοιπόν, αυτό το Σύνταγμα ορίμασε εδώ και 183 χρόνια, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή. Η δημοκρατία ορίμασε, απέκτησε κάποιες εθιμικές διαδικασίες, όπου η υπόδειξη για την αντιπροεδρία να μην αποτελεί ζήτημα επιλογής ή επιβεβαίωσης από τη συμπολίτευση ως δικαίωμα της μειοψηφίας. Ωραία. Κυριάρχησε ο φόβος μιας αιχμηρής, πολύ σκληρής αντιπολιτευτικής φωνής που είναι η Έλενα Ακρήτα, αλλά τοξικότητα απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους δεν έχει επιδείξει. Έχει επιδείξει, όπως πολλοί δημοσιογράφοι το έχουμε ως συνήθειο από την πολιωτική πορεία μας στην ενημέρωση, όπου πάμε ένα βήμα παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι κυρίως και επηρέασε η άποψη και η σχέση που διατύπωσε η Έλενα Ακρήτα απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου και στην οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Δεν είναι μόνο σε αυτούς.
2: Αυτό
0: δεν έχει ασκήσει κριτική μόνο σε αυτούς, κυρία Ακρήτα.
2: Κυρίως όμως σε αυτούς.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Σας στείλω εγώ ένα δημοσίευμα που με αφορά.
2: Εγώ πάντως την πρώτη ώρα που είδα πηγές, την πρώτη ώρα κύριε Χατζή, και εξεπλάγιν ήταν ότι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου μία ώρα μετά την ανακοίνωση προεξοφλούσαν ότι δεν θα την ψηφίσουν.
0: Μα και στο Πασόκ έλεγε Πατσαβούρα μία...
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, η κυρία Κρήτα ήταν και δημοσιογράφος, εγώ... Εμένα είναι φίλη μου η Έλενα Κρήτα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω.
2: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι αλλά... ταιριάζεται και στην ελευθερία της έκφρασης.
0: Ναι, ταιριάζουμε, αλλά δεν θα σας καταγγείλω χωρίς να ξέρω τι έχετε κάνει και να το έχω διασταυρώσει. Πάντως,
2: δεν το κάνω, κύριε Χατζή,
0: λέω, δεν το λέω για την Ελένα, το λέω γενικά. Ναι,
2: να σας πω κάτι.
0: Να μου πείτε ό,τι θέλετε, ωραία. Αλλά εντάξει. Όλα... Μην μιλάτε για θεσμικές εκτροπές. Όταν στο ανώτατο αξίωμα όλα... Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν ψηφίστηκε από εσάς, σιγά τώρα δεν ψηφίστηκε ο Αντιπρόεδρος.
2: Γιατί ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζή. Είναι μια άλλη διοντολογική εκτροπή.
0: Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τι ήταν, ας
2: πούμε. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κύριε Χατζή.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εντάξει, ωραία.
2: Τώρα θέλετε να τα ακούσετε.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλω, γιατί να μ' αρέσει, τα ακούω, μ' αρέσει.
2: Έτσι. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό ταξίδι, ξέρω ότι έχετε ένα ταξίδι να κάνετε.
2: Ναι,
0: πού πάτε, αν επιτρέπετε, πού πάτε.
2: Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε χθες από τη Βουλή.
0: Τι πάει να κάνει, παρακούσετε το Μητσοτάκη,
2: Όχι. Την Πέμπτη είχε τις πορείες διαμαρτυρίας των εργαζομένων που περνούν πολύ δύσκολα.
0: Κάθε χρόνο αυτό. Εγώ, πόσο παρακολουθώ την έκθεση 40 χρόνια, κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Κάθε χρόνο. Κάθε έκθεση υπάρχει αυτή.
2: Είναι θεσμός.
0: Είναι θεσμός ή διαδήλωση. Ναι, εντάξει.
2: Okay. Και βέβαια θα ακούσουμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης στο περιβόητο πακέτο των ΠΑΣ και των ημίμετρων στην ομιλία του.
0: Δεν έχει τέτοια φέτος, σας ενημερώνω. Θα απογοητευτείτε.
2: Δεν Γιώργο.
0: Το παίρνω γιατί ξέρω από το ρεπορτάζ που έχω
2: κάνει. Το σέβομαι.
0: Ζακ Πότε 6,200.000 ευρώ έχει το τζόκερ.
2: Μοιράζει το Σάββατο.
0: Ναι, όταν ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη παίρνει ένα τζοκεράκι. Και μετά έρθείτε εδώ να κάνουμε εκπομπές μαζί. Αφήστε την πολιτική. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είναι ένας φίλος εδώ ο οποίος μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, ότι υπάρχει μια ένταση. Ναι, μη μου λες λέμε ή όχι, και αν υπάρχουν όλες τις εντολές, λέει, δεν το λέω για σας. Εντάξει, το λες, αλλά εδώ και μήνες έχω ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά και έχω πει ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την Τουρκία και δυστυχώς δεν καταλαβαίνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα τίποτα. Τους ενδιαφέρει η πάρτι τους, πώς θα πάρουν την καρέκλα. Το έχω πει εκατομμύρια φορές. Ο Ερντογάν έχει βάλει στο μάτι το Καστελόριζο. Επίσης το έχω πει αυτό, το έχω ξεκαθαρίσει, ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα και είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα έχει η χώρα με τον Ερντογάν και την Τουρκία. Έχουν λυσάξει μετά τη συμφωνία με το Ισραήλ με τα αμυντικά οπλικά συστήματα που έχει η χώρα μας. Μάλιστα ένας Τούρκος αναλυτής βγήκε στην τηλεόραση, στην τουρκική τηλεόραση, και λέει ότι με το σύστημα αυτό που πήρε η Ελλάδα από το Ισραήλ μπορούν να μας κλειδώσουν, να μην μπορούν να κάνουν επίθεση οι Τούρκοι.
1: Ναι, ο θόλος, είναι αμυντικό.
0: Μπορούν να τους κλειδώσουν στην ξηρά. Έχει ναι. σημασία αυτό που λέει ο τύπος.
2: Ο θόλος είναι αυτό που βλέπαμε στις ειδήσεις, που τους πετάγε το Ιράν τα ντρόουν, αυτά τα πάρα πολλά.
1: Και
2: βλέπεις ότι τα εξουδετερώνει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων αυτό, γι' αυτό το σύστημα μιλάμε.
1: Αμυντικό ξεκάθαρα.
0: Εκείνο το που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να πούμε ότι οι ενόπλες δυνάμεις, οι δικές μας, είναι πάρα πολύ ισχυρές. Στο αμυντικό επίπεδο, εμείς δεν έχουμε επιθετικές δυνάμεις. Αυτοί έχουν αρχίσει να αμφισβητούν και να μιλάνε για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Εντάξει, αφήσουμε τα νησιά εμείς. Να λέει όλες αυτές τις παπάντζες που λέει ο Ερντογάν περί γαλάζιες πατρίδες και άλλες τέτοιες μπούρδες, και να αφήσουμε τα νησιά. Μην είναι κανένα στρατιώτης εκεί. Άστα, πες το διάλο. Περάστε, να πούμε, να κάνουν τον ντου αυτοί και να ψαχνόμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Και στο Καστελόριζο απ' έξω υπάρχουν πάντα πολεμικά πλοία, για να ξέρετε. Δεν είναι μπάτες χιλιάδες. Δυστυχώς εδώ τα πολιτικά κόμματα, ορισμένα πολιτικά κόμματα, όχι όλα, εκμεταλλεύονται αυτά που συμβαίνουν με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα για να κάνουν φτηνή προεκλογική καμπάνια. Είναι λάθος μεγάλο. Τα έχω πει χίλιες φορές. Λοιπόν, έχουν βγάλει, λέει, και ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, λέει, για τη 3η Σεπτέμβρη, τη διακήρυξη και τέτοια, το Πασόκ, λέει, έχει βγάλει ένα βιβλίο. Παιδιά, αυτό το 3η Σεπτέμβρη ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που πρωταγωνιστούσε. Δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, και ο Αντρέας Παπανδρέου δεν ήταν γέννημα θρέμα της μεταπολίτευσης. Ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν γέννημα θρέμα των προηγούμενων χρόνων, και μάλιστα είχε παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση με την Ένωση Κέντρου, και εκεί πλακώθηκε με τον Μητσοτάκη, βέβαια, εννοείται. Και οι δύο θέλανε την αρχηγία της Ένωσης Κέντρου, ποιος ήταν αρχηγός, και τα ξέρετε πώς γίνεται αυτά. Βέβαια, τον Αντρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από παρένεση του Γεωργίου Παπανδρέου, του αιμνίστου Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν δεξιότατος, βέβαια, εννοείται. Διότι ο μεγαλύτερος αντικομουνιστής που πέρασε από τη χώρα ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Τόσο πάνω, αυτά είναι ιστορία, δεν έχει καμία αξία για μας σήμερα. Για μας αξία έχει ότι ο Αντρέας ήταν αυτός που είχε την έμπνευση όλου αυτού του εγχειρήματος.

0: κρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Αυτός ήταν ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Και ακούς μετά όλους τους υπόλοιπους και λες, ας το ρε παιδιά, κάνουμε καμιά άλλη δουλειά. Βαλή αφημίση, παιδί μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούτε Αλφαρέντο 989, Εφηνά Ιδανέγκα.
9: Ο
1: Τάσος Τασχαδιά είναι μαζί μας, είναι και η Έλισσα Ψαρίδη, η οποία έχει μια πληροφορία να μας δώσει, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
9: Ισχύει αυτό. Έχουμε μια πληροφορία για το πού θα βρίσκεται το στρατηγείο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Για πες το αυτό, έχει ενδιαφέρον.
9: Στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν υπάρχει. Και μάλιστα, λογικό.
1: Μάλιστα.
9: Ακούγεται ότι πρόκειται αυτό το στρατηγείο να βρίσκεται στο κέντρο, στην οδό Ιπποκράτους και Σόλωνος, πάνω από τις εκδόσεις Λιβάνη.
1: Α, Ιπποκράτους και Σόλωνος. Βέβαια, εκεί θα πηγαίνανε, γιατί ούτως ή άλλως λίγοι είναι, οπότε και δεν έχουν πρόβλημα παρκαρίσματος. Γιατί εκεί δεν έχεις να παρκάρεις, αλλά συγγνώμη. Ναι, ποιος. Α, ναι, το εστά, ποιος, ναι, ναι, ορίστε. Ναι, βάλε, ναι, έλα.
10: Είναι πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση, στον οποίο δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με το Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός της Σαμαράς. Τρομερά τάκτικς.
1: Δεν παίζει ο τύπος. Ναι.
11: Και χθες σόλαρε.
1: Σόλαρε και χθες το βράδυ ήταν σε εκπομπή εκεί που ήταν η Ελένη Καλογεροπούλου. Δεν μίλησε καθόλου η Ελένη.
9: Αυτό δεν είναι είδηση.
1: Αυτό είναι είδηση.
11: Αυτό είναι, σωστά. Αυτό είναι. Αλλά αν είναι ο Βορύδης τάξη, δεν είναι είδηση. Τι έλεγε, τι της έλεγε.
1: Εντάξει,
11: του έλεγε 500 ευρώ δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά, λοιπόν, είναι φοιτητές. Γιατί 500 της λέει ο Βορύδης. Να δώσουμε 1000. Γιατί λέει ο μισθός 1000 ευρώ κατώτερος. Όχι, 1500. Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Έτσι δεν έχασε ο άλλος στις εκλογές. Ναι. Του λέει ο άλλος λεφτά υπάρχουν. Ο άλλος πήγε στη Θεσσαλονίκη και έλεγε παγώνουν όλα. Ο άλλος λέει λεφτά υπάρχουν και μετά τους έφταιγε ο προηγούμενος που λέγε ότι παγώνουν όλα και όχι αυτοί που λέγανε ότι υπάρχουν λεφτά και το πρώτο εξάμεινο και το τελευταίο εξάμεινο του 2009 μοιράζανε φράγκα. Έλα μωρέ.
9: Οδυνηρές ιστορίες αυτές.
11: Εντάξει, στις δυσκολίες των ανθρώπων καθημερινά χρειάζεται ελπίδα. Έτσι, μην το απαξιώνουμε, γιατί πάει κάποιος και ψηφίζει το λεφτά υπάρχουν, γιατί δυσκολεύεται.
9: Ελπίδα, αλλά μην είναι και φρούδα.
11: Αυτό. Δεν ξέρω πόσο έχουμε οριμάσει πολιτικά για να μπορούμε να διακρίνουμε τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να μας βελτιώσει τις ζωές και τι όχι.
9: Δεν ξέρω, εγώ κατά μικρό καλά.
1: Φίλη μου, η Γεωργία είναι οδηγός ταξί. Συμφωνεί, λέει, με τον Ανδρέα Παπαδρέου, μεγάλος τρίτορας. Εντάξει, δεν υπάρχουν, μου λέει, αυτοί τώρα. Εντάξει. Λέμε αφορμή τη σημερινή ημέρα από την ύβριση του Πασόκ. Υπάρχει στις μέρες μας στην πολιτική
11: δεξιά, κέντρο και αριστερά.
1: Υπάρχει κάποια ιδεολογία από τους Έλληνες βουλευτές. Σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει βουλευτές του Πασόκ. Ή από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν βουλευτές και πάνε στο νέο πολιτικό κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Δεν, ποια ιδεολογία μόνο τώρα. Αυτό είναι, Αλεξανδρέ μου, δεν υπηρετούν ιδεολογικά ούτε τα προσχήματα. Τι έχεις εκεί?
9: Έχω μερικά μηνύματα.
1: Ναι.
9: Έχω από τον Μάνθο ένα μήνυμα, ο οποίος νομίζω ότι έχει καταλάβει και έχει βγάλει μια άκρη σε σχέση με τις χθεσινές ανακοινώσεις του προγράμματος του Άλεξη Τσίπρα. Κάνεις, λέει, για σένα, ότι δεν ξέρεις πού θα βρει ο Τσίπρας τα λεφτά να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.
1: Τι και κάνω, μα δεν ξέρω.
11: Έχει πει από την εντυμότητα, ρε παιδιά.
9: Ο Μάνθος έχει καταλάβει και σου λέει εδώ. Λέει, μόνο από τις απευθείας αναθέσεις μπορεί να εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια, μιας και από τα 20 δις των απευθείας αναθέσεων του Μιζωτάκη, έτσι τον χαρακτηρίζει, τα 10 δις είναι υπερτιμολογήσεις που τρώνε τη σάρκα του ελληνικού λαού. Επίσης, έχει κι άλλο. Μόνο από τα υπερκέρδη των τραπεζών και των παρόχων ενέργειας μπορεί να εξοικονομήσει για πλάκα 2 έως 3 δις.
1: Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το λογαριασμό.
9: Εντάξει, εγώ λέω ότι
1: διαφεύγει το.
9: Έχει κάνει μαθηματικά.
1: Ναι.
9: Απευθείας αναθέσεις. Καλά, ξέρουμε και γιατί. Η απευθείας αναθέσεις είναι πληγή αιώνια, όχι τωρινή.
1: Γιατί είναι πληγή? Τι σημαίνει?
9: Γιατί έχουν διάφορες διαδρομές.
1: Τι διαδρομές έχουν? Θέλω να το μάθω αυτό. Λέει, έγινε απευθείας ανάθεση για να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
9: Ναι.
1: Δεν γίνεται για τους δρόμους απευθείας ανάθεση, έτσι, για εξηγιόμαστε.
9: Όχι, έχει διαγωνισμούς, έχει διαδικασίες, ενστάσεις, διάφορα.
1: Ναι. Απευθείας ανάθεση για ένα ζήτημα, μάλιστα, που πρέπει να γίνει το μεταξύ αυτό, έτσι.
9: Ναι.
1: Γιατί αν αρχίζεις και λες, θέλω να κάνω 5 αλλαγές στο κράτος, και το ίδιο ισχύει για τα άλλα κόμματα, όχι μόνο για την Δημοκρατία, δεν μπορεί να τις κάνεις εύκολα. Γιατί εγώ, ας πούμε, είδα την απίστευτη ξεφτύλα και του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπόθεση του ξενοδοχείου στην Πάρο. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να διοικήσει το ελληνικό κράτος εύκολα. Αυτοί που τα λένε δεν το ξέρουν.
9: Συμφωνούμε πολύ. Για να πάρεις στυλό στην περιφέρεια πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Αυτά είναι δύσκολα. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένας διαυγής τρόπος να γίνει και εύκολος και γρήγορος.
11: Το θέμα είναι ότι γίνεται μια συζήτηση ότι θα τσιμπήσεις από τη διαφθορά. Θα τσιμπήσεις από το. Θυμάσαι ποιος ήταν ο βουλευτής που έλεγε του ΣΥΡΙΖΑ το 2000.
1: Ναι, θα τσιμπάμε από εδώ.
11: Θα τσιμπάμε από εκεί. Παιδιά, αυτά δεν γίνεται να. Δεν είναι ρεαλιστικά. Μακάρι να ήταν και να ήταν τόσο εύκολο.
1: Δεν λέει και το όνομά του.
11: Πώς τον λέγανε, ρε παιδιά, τον Απερκοπίνας. Πολύ συμπαθής άνθρωπος. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, που λέει, δεν θα τσιμπήσουμε από εδώ. Δεν θα τσιμπήσουμε από εκεί. Θα τσιμπήσουμε από τη λίστα Λαγκάρντ. Το θυμάσαι αυτό. Εντάξει, έλα.
1: Έτρωγε ένα κρουασάν.
11: Ναι. Τον συμπαθώ, ειδικά επειδή έτρωγε το κρουασάν και το έκρυβε μετά.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τσίπρας αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό ξέρω, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, το ζήτημα αν είναι αξιόπιστος, θα τον πιστέψει ο κόσμος, θα τον πιστέψει, αυτό είναι ένα δικό του ζήτημα του καθενός προσωπικά. Εγώ όμως βλέπω ότι η παρουσία του Άλεξη Τσίπρα, η εκ νέου παρουσία του Άλεξη Τσίπρα, αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη στη χώρα και δημιουργεί νέους προβληματισμούς στα υπάρχοντα κόμματα. Θα μου πεις, ο Τσίπρας τώρα δεν είναι κόμμα, είναι ένα κόμμα γέννημα θρέμα των δημοσιοποίησεων.
11: Έχει μια βαρύτητα πάντως.
1: Σε ό,τι αφορά το νούμερο.
11: Είναι
1: πρώην πρωθυπουργός.
11: Έχει το ίδιο επιτελείο οικονομικό. Δηλαδή αυτά του το υπολόγισαν οι ίδιοι οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει Βαρουφάκης.
11: Δεν έχει το Βαρουφάκη, ναι, σωστά.
1: Δεν είναι Βαρουφάκης, δεν είναι ο Μιλιός, δεν είναι άλλοι. Δεν είναι,
11: ποιος
1: είναι...
11: έχει τώρα.
12: Τσακαλώτος δεν υπάρχουν.
1: Τσακαλώτη και αυτοί υπάρχουν.
12: Είναι άλλο, είναι του Ινστιτούτου.
1: Είναι αυτό ένα κομμάτι, ναι, από αυτό που έχει επιλέξει. Και βλέπω νέους ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε. Κάποιοι δεν τα ξέρουν ακόμα, θα τα συνηθίσουν. Μπερδεύονται μερικοί. Θέμα είναι ότι έχει τη δυνατότητα πλέον να διατυπώσει μια διαφορετική πρόταση. Δεν θα συμφωνήσω με τους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας για τα 13 της. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό.
12: Η κοστολόγηση αυτή σου φαίνεται υπερβολική.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Είναι μεγάλη η κοστολόγηση.
12: Είναι
1: δεν είναι τόσο. Και νομίζω ότι είναι γύρω στα 7,2 δισεκατομμύρια για τα 4 χρόνια. Αυτό πιστεύω εγώ. Και θεωρώ επίσης. Που είναι και το θεωρώ σημαντικό, είναι μαζεμένος.
12: Είναι διαχειρίσιμο, λες, το νούμερο αυτό.
1: Βέβαια,
12: κυβερνητικά.
1: Δεν είναι μεγάλο το νούμερο.
12: Δεν είναι
1: 7,2 δις. Δεν είναι μεγάλο.
12: Δεν είναι δίνω.
1: Όχι, είναι με μέτρο.
12: Είναι το σως.
1: Είναι με μέτρο και δεν ξέρω αυτό που είπε, δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τους υπερπλούσιους. Ποιους θεωρεί
11: υπερπλούσιοι, ρε παιδιά, γιατί θεωρεί
1: υπερπλούσιους και ποιους δεν
11: είναι,
1: θεωρεί.
11: Δεν είναι στη φορολογική τους δήλωση τα λεφτά.
1: Όχι, περισσότεροι όχι. Σε εταιρείες δεν
12: είναι.
11: Φτιάτε βρέστε την εταιρεία που είναι.
1: Ξέρω εγώ ένα υπερπλούσιο ο οποίος έχει δηλώσει λιγότερα από μένα. Στην προσωπική του δήλωση.
11: Μας πρόσεχες.
12: Μην είναι στην πλειονότητά του.
11: Είναι δυνατόν να είσαι μισθωτός.
12: Με τέτοιες δηλώσεις.
1: Και εγώ θα ήθελα να ακούσω από τον Αλέξη Τσίπρα ένα και μόνο πράγμα. Εντάξει, παροχές το καταλαβαίνω, όλοι το λένε και εντάξει.
11: Το ίδιο δεν είχε γίνει με τα κότερα, το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να ακούσω ένα πράγμα από τον Τσίπρα. Ένα μόνο.
12: Τι?
1: Ότι θα αλλάξει το φορολογικό σύστημα στη χώρα. Να πει με λεπτομέρειες με τους συνεργάτες πώς θα το κάνει και να επεκταθούν, όχι να επεκταθούν, να καθιερωθούν και να γίνει χαμός με τους οικονομικούς ελέγχους, όχι φορολογικούς, οικονομικούς. Δηλαδή,
11: ναι.
1: Λέει η Αθηναϊδά, ναι. Εγώ κάνω μια δουλειά και δηλώνω το χρόνο 6.000 ευρώ.
11: Ναι.
1: Ερήμη. Όμως δεν βγάζει 6.000 ευρώ, βγάζει 36.000 ευρώ. Άρα, ποιος είναι ο οικονομικός έλεγχος, πάει ο καθηγητής στο σπίτι, πώς ζει, ναι. Πόσα παιδιά έχεις, πώς τα μεγαλώνεις, τη σχολεία πηγαίνουν, τι αυτοκίνητο οδηγάς, έχεις δεύτερο αυτοκίνητο, η γυναίκα σου εργάζεται, δεν εργάζεται. Δηλαδή, αυτός είναι ο οικονομικός έλεγχος.
11: Γιατί...
1: για να αποδείξεις ότι είναι 6.000
11: επίσης,
1: και όχι 36.000.
11: Ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε τι είχε γίνει με τα κότερα που το είχε μαζέψει, που είχε πει και τα κότερα, θυμάστε αυτή την ιστορία.
12: Ναι.
11: Λοιπόν. Και είχαμε πει όλοι οι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα ότι τα κότερα αυτά τα μεγάλα δεν είναι στα ονόματα
12: των ιδιοκτητών.
11: Των υπερπλούσιων. Αυτός που έχει στο όνομά του σκάφος έχει το βαρκάκι.
1: Όχι, ρε,
11: οπότε θα κατέληγε πάλι αυτός να κληθεί να πληρώσει.
1: Τα μεγάλα σκάφη σε εταιρείες ναυτιλιακές.
11: Ακριβώς. Με την ίδια λογική λοιπόν και τώρα οι υπερπλούσιοι που θέλουμε όλοι να πληρώσουν. Εντάξει, δεν λέμε να σταματήσουμε να πληρώνουμε εμείς. Δεν
1: εγώ
11: έχουν τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Εγώ, Αθηναίδα μου και Έλσα, ναι. Εγώ αυτό θέλω να δω. Θέλω να δω αλλαγή στο φορολογικό σύστημα που είναι κατά την ταπεινή μου άποψη το χειρότερο που υπάρχει. Το χειρότερο.
12: Και πιο άδικο.
1: Πολύ και άδικο. Και τιμωρία στα λαμόγια εκείνα που πάνε και εκμεταλλεύονται όταν κάνουν ελέγχους. Δηλαδή, εγώ ξέρω περίπτωση όπου, όπως έχει γίνει τώρα, έχει καθιερωθεί, σου στέλνει ένα χαρτί εφορία, σου ελέγξει κτλ. Δεν έρχεται σε επαφή με κανέναν, στέλνει τα χαρτιά, γίνεται το έλεγχο, σου λέει τόσα πρέπει να πληρώσει ή δεν πρέπει. Υπάρχουν όμως μερικοί που πάνε. Ήρθα και τον έλεγχο. Ενώ είναι παράνομο αυτό.
11: Ναι.
1: Ποιον έλεγχο.
11: Υποτίθεται ότι αυτό πάει να καταργηθεί.
1: Τον έλεγχο. Έχουμε και διακοπές τώρα που να βγουν και τα λεφτά
12: σου.
1: Κάτι είχαμε
11: φάει. Πώς είστε, ναι.
1: Ειδήσεις με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών πιέσεων για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, στοχεύει το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους το Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να μειώνει φόρους, ενώ προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα που θα ικανοποιήσουν και τα αιτήματα των οδηγών. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Τι σημασία έχουν όσα είπε όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη. Μιλάει για αξιοπρέπεια. Την τελευταία φορά που μιλούσε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, έκλεισε τις τράπεζες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και τα εθνικά θέματα, ενώ θα υπογραμμίσει την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου, στην κατεύθυνση προς Ζευγολατιό. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, ο μηχανοδηγός που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 80 επιβάτες αντιλήφθηκε άτομο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ωστόσο, παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου. Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών Φλόρινας. Μήνυμα από τα 112 λαβανικάτικη τα ξημερώματα προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή. Συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περίοδου επιτήρησης, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τα 199 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η διατήρηση της έντονης οικονομικής πίεσης θα οδηγήσει τη χώρα στη διάλυση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Φυσιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλό.

0: Λοιπόν, επειδή λέμε για το Σύνταγμα, το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας έγινε το 1822, ήταν το Επαναστατικό Σύνταγμα με πάρα πολύ σημαντικά άρθρα στην Επίδαυρο, ήταν τη ιστοριακή που έγινε και μετά το 1843 ήταν Όθωνας βασιλιάς.
1: Ήταν απόλυτος βασιλιάς Όθωνας, δεν είχαμε δημοκρατία. Και αυτό άλλαξε.
0: Παίρνει ο Δημήτρης Καλλέργης.
1: Ο οποίος δεν ήταν και ο ικανότερος ο Όθωνας.
0: Παίρνει ο Δημήτρης Καλλέργης, ο συνταγματάρχης, το στρατό. Πάει στην πλατεία Συντάγματος. Δεν λέγονταν πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Συντάγματος έγινε γιατί ακριβώς
1: έγινε αυτό 3 Σεπτεμβρίου.
0: Πάνε λοιπόν εκεί και απαιτούν Σύνταγμα. Πίσω απ' όλα και πρωταγωνιστής πέρα από τον Καλλέργη ήταν ο Μακρυγιάννης. Για να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό τον θεωρούν πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα κτλ. Είχε προηγηθεί όμως μήνες ολόκληρους σε ένα φοβερό παρασκήνιο και συντονισμός για να γίνει αυτή η προσπάθεια και να πάνε, γιατί τότε οι Βαβαροί κάνανε τα κουμάντα. Δικάσανε τον Κολοκοτρόνη.
1: Εμείς θέλαμε και βασιλιά.
0: Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και γίνεται το Συντάγμα. Αυτά ακολουθήσαν βεβαίως και άλλα συντάγματα και μετά, όταν ήρθε ο Γεώργιος, έγινε βασιλευόμενη δημοκρατία.
1: Και να πούμε ότι το Σύνταγμα είναι προς φυλές. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο στο κοτσάρει συνέχεια ο μέσος Έλληνας πολιτικός και πολιτικά.
0: Εγώ το έχω μαζί μου
1: όμως. Εσύ το έχεις μαζί σου, παιδιά, είναι, έχει ένα Σύνταγμα. Το οποίο δεν σας κάνω πλάκα, το κουβαλάει. Αλήθεια το κουβαλάει.
0: Το κουβαλάω.
1: Και το βγάζει, είναι τσακισμένο, είναι διαλυμένο. Μπορώ να σου πάρω ένα καινούριο σου πράγμα.
0: Όχι, όχι,
1: πολύ.
0: Γιατί έχω σημειώσεις.
1: Αυτό, αυτό θέλει. Αν το δείτε, θα το λυπηθείτε. Το βγάζει στην εκπομπή.
0: Έχω σημειώσεις σε αυτό το Σύνταγμα, γιατί ακούω διαφόρους που μου λένε αυτό, ξέρετε κύριε, είναι συνταγματικό.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Πού το λέει.
1: Όχι, έχει και αυτού.
0: Βάλε, ναι, να γυρίσω τη σελίδα. Ο κύριος Απόστολος Πάνας, βουλευτής του Πασόκ στη Χαλκιδική. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Είστε στην Κρήτη.
2: Σε λίγο θα πετάξω, θα είμαι εκεί.
0: Α, θα πάτε, γιατί πάτε στην Κρήτη, διακοπές.
2: Όχι, όχι, δεν έκανα εγώ φέτος πολλές διακοπές, άρα δεν προλάβαμε να κάνω κι άλλες. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει η φετινή 3η Σεπτέμβρη.
0: Στην Κρήτη τι δουλειά έχει 3η Σεπτέμβρη.
2: Είναι ένα ερώτημα μάλλον.
0: Επειδή είναι ο Ανδρουλάκης από εκεί γι' αυτό,
2: Εντάξει, μια φορά γίνεται και αυτό, αλλά είναι και μια εκλογική περιφέρεια η οποία είχε πάντοτε ιστορικούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το 3η Σεπτέμβρη πρέπει να γίνεται στο Καλέτζι, στην Αχαΐα, όχι στην Κρήτη. Τι δουλειά έχει στην Κρήτη, ο Παπανδρέου?
2: Είχε γίνει πέρσι στο Καλέτζι της Αχαΐας, είχαν κάνει μια παρόμοια εκδήλωση μια μέρα.
0: Δεν ήταν καλή εκδήλωση, μάπα ήταν.
2: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε, εγώ δεν είμαι του οργανωτικού
0: που έρχομαι. Το ξέρω, παιδί μου.
2: Θα απαντήσω στο γενικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μου λένε ότι είναι καλά οργανωμένη. Τώρα θα δούμε τι θα πει εκεί. Θα πει τίποτα ο γιατρός. Εκεί θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Ο Ανδρουλάκης.
2: Να σας πω, δεν έχω εικόνα της ομιλίας του Προέδρου. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχει ένα, πέρα από ένα, δεν είναι μια ομιλία η οποία αφορά μόνο οικονομικά ζητήματα, τα οποία
0: καλά, το φαντάζομαι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα έχει ένα και συμβολικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Αλλά και ένα πιο οραματικό χαρακτήρα για το πώς βλέπει τα πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω. Πώς αντιμετωπίζετε στο κόμμα σας το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις δεν πάτε καθόλου καλά και γενικότερα η αποδοχή του κόσμου είναι μικρή για ένα τεράστιο κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κυβέρνησε 21 χρόνια με αυτοδύναμες κυβερνήσεις και με δύο πάρα πολύ σημαντικούς ηγέτες, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σμίτη. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο μετέχμιο να είστε τρίτο ή τέταρτο κόμμα.
2: Εντάξει, τρίτο, φαίνεται από τις μετρήσεις ότι είμαστε. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Και δεν είναι αυτό το οποίο κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχοντας δώσει έναν αγώνα όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ δύσκολες εποχές, θέλουμε ως αποτέλεσμα. Εντάξει. Προφανώς γίνονται κάποιες κινήσεις σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντική αυτή η περίοδος, γιατί μετά τα περιθώρια, για να είμαστε έτσι αληθινοί, στενεύουν ιδιαίτερα για να υπάρχουν κάποιες.
0: Έτσι, λογικό είναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το οποίο έχει προγραμματιστεί και έχει σχεδιαστεί θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να αντιστρέψει αυτά τα πράγματα.
0: Εσείς που είστε βουλευτές, από τους λίγους βουλευτές που έχει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, μετέχετε στις συσκέψεις Χαρλάου Τρικούπη προκειμένου να τους πείτε τι ακριβώς γίνεται, τι αντιμετωπίζετε? Τέλος πάντων, έχετε ένα λόγο, ρε παιδί μου, μιλάτε με την κοινωνία, με τους ανθρώπους.
2: Κοίταξε, εμείς έχουμε κυρίως κοινοβουλευτικό λόγο.
0: Άρα δεν συμμετέχετε.
1: Εντάξει, η απάντησή σας.

0: Ήταν πολύ κατατοπιστική, νομίζω.
1: Βέβαια. Θα πει όλα, κύριε Πάνα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για συνεχίστε. Μη σας διακόψουμε.
2: Έχουμε κυρίως κοινοβουλευτικό λόγο. Προφανώς υπάρχει ένας κεντριστικός σχεδιασμός. Υπάρχουν πάντοτε επιτελεία τα οποία τα κάνουν.
1: Ναι, τα επιτελεία, ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, προφανώς και εμείς.
1: Μου έλεγε προχτές το τηλέφωνο. Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
2: Θέλω να σας πω κάτι.
1: Ναι, μη σας θέλω σε δύσκολη θέση.
2: Έχουμε και εμείς, έχουμε πάντοτε και εμείς το μερίδιο της ευθύνης.
1: Βεβαίως, αλλήμον, όλοι. Από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο στέλεχος, αλλήμον. Αλλά εδώ μίλησα με ένα ιστορικό στέλεχος, κορυφαίο του Πασόκ, με μεγάλη πορεία και βοήθεια στο κόμμα αυτό. Και μου έλεγε, ρε εσύ, Τάκη, τους τα λέω, αλλά δεν με ακούνε, ρε.
0: Άμα δεν ακούνε και αυτό το στέλεχος που φαντάζομαι ποιο είναι,
1: ναι.
0: Ποιο να ακούσουν.
3: Χρόνια πολλά.
2: Πάντως, γιατί η μέρα σήμερα είναι κατά κάποιο τρόπο εορταστική για το Πασόκ.
1: Καλά, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, και μας, για μας έχει μια βαρύτητα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό restart, εν πάση περιπτώσει, για τις επόμενες 15 μέρες, οι οποίες θα κρίνουν αρκετά στο τι θα γίνει στο εγγυής μέλλον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάνα. Καλή σας ημέρα. Καλό ταξίδι να έχετε και καλή διασκέδαση στο.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Θα τα πούμε και πάλι. Θέλω να πω ότι μου στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Κωστάκης, μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ στο Υγεία, μπροστά στο νοσοκομείο Υγεία, που είναι το φανάρι. Και μου λέει, αυτό είναι το μποτιλιάρισμα που λύθηκε. Που το λύσανε από την τροχιά.
0: Traffic commander, έχουμε το traffic commander.
1: Το οποίο τι, μου λέει, κοίτα τον τροχονόμο, ρεβάζει.
0: Δεν ξέρει και το traffic commander αυτό.
1: Όχι, τρεβάζει ο τροχονόμος.
3: Από τις 6 ώρα το πρωί είναι ο τροχονόμος. Καλημέρα.
1: Ο τροχονόμος ρεβάζει. Και ο τροχονόμος δεν έπρεπε να ρεβάζει, και αν κουράστηκε πρέπει να τον αντικαταστήσουν. Ξεκίνησαν, μου λέει ο Φύρος, ο Κωστάκης, τα νέα μέτρα του Χρυσογοήδη για την κίνηση, και από ό,τι βλέπεις στο φανάρι του Υγεία, τροχονόμος, δεν βλέπω τροχονόμος, και είναι πλάτη με τα αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ, αντί να πάει μπροστά να τους διώξει να φύγουνε και να κάνει κουμάντο στην κίνηση και να ξεμπλοκάρει ο δρόμος, είναι, κοιτάει εμένα αυτός.
3: Ψάχνει να βρει τον drone, έχουν και drone.
1: Άσε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα γίνει η δουλειά και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Άσε δε ότι χρειάζονται δρόμοι καινούργοι. Καινούργιες χαράξεις για να εγκλωβιστεί το θέμα που φτιάχνεται υπόγεια. Τι να κάνουμε, υπόγειες δρόμους. Επεκτείνεται το μετρό, να πάει ο κόσμος.
0: Αυτό, να μην έχει Κηφισία σταθμό, παιδιά, μετρό. Είναι αδιανόητο. Δουλεύει όλη η Αθήνα.
1: Έχεις μπει, με συγχωρείτε, Τάσο, έχετε μπει στο ηλεκτρικό από Κηφισιά, να πάτε κάπου.
4: Ευτυχώς πολλές φορές.
1: Ναι, ευχή και κατάρα, μην μπαίνετε, παιδιά.
3: Ναι, θρίλερ.
1: Τι θρίλερ. Εδώ κοιτάς, πρέπει να μπεις με δύο αστυνομικούς μαζί για να μην σε κλέψουν.
3: Με θρίλερ.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα. Άσε.
0: Μπαίνουν πολλά παιδιά.
1: Βρώμα και δυσκό.
3: Καλά.
1: Δεν τα καθαρίζουν, ρε. Είναι φοβερό, δηλαδή. Και έχει συνδικαλιστές, και για αυτό που ενδιαφέρονται για τις κομματικές τους ταυτότητες. Αντί να ενδιαφερθούν για αυτά που αφορούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Ποια νομίζετε ότι είναι τα μεγάλα ζητήματα? Τι θα πει ο Μαρκόπουλος ή ο Πάνας που βγάλα τώρα ή ο Γιαννούλης?
4: Η σειρμή αυτή είναι από το 80.
0: Νομίζω λε λίγο.
1: Του 80, ρε, του σειρμού σου έφερε ο Τρικούπη.
4: Κάνει πλάκα. Ήταν οι ξύλινοι. Δεν του αλλάξαν. Και
0: αυτά είναι. Δεν είναι για του ξύλινου που ήταν φοβερό.
1: Δεν πήγα εγώ στο νοσοκομείο την άλλη φορά να κάνω εξετάσει στο Νοριλά και μου λέει, κάτσε στην καρέκλα του Τρικούπη. Είχαν καρέκλα από το Χαρίλαο Τρικούπη που εξετάζουν οι Ριλάδε. Άσε μα, σε παρακαλώ.
0: Έχει δει η καρέκλα λέπρα.
1: Και πα να μπει σε ένα σειρμό να πάει να κάνει τη τραβομάρα σου, να κάνει τη δουλειά σου χωρί ασφάλεια, χωρί τίποτα. Εντάξει τώρα. Και μπαίνουν μέσα, και γιατί αν έχει ασφάλεια, και αυτοί που είναι τα λαμόγια
3: θα
1: περιοριστούν, θα μαζευτούν. Αλλά δεν έχει ασφάλεια, δεν υπάρχει, δεν φέρεται να υπάρχει ασφάλεια. Απροσλάβουν δύο εταιρείες. Όχι για αυτούς που είναι ορισμένοι σε εταιρείες αυτές, security, οι οποίοι, οι καημένοι, άπαξ γίνει κρακ, φύγανε πρώτοι.
0: Εννοείται, κοίταξε να δεις.
1: Πρέπει να είμαι ένα σωματότυπο συγκεκριμένο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να μπορεί να με πιάσει εμένα από το λαιμό να κάνω παρανομία.
0: Να σου πω τι κάνουν σε άλλες χώρες. Είσαι μέσα στο μετρό ή μέσα στο μέσο μεταφοράς. Εκείνη την ώρα που είσαι μέσα στο μέσο, έχει συνεχώς αναγγελίες ηχογραφημένες που λέει: εάν κάτι δείτε που πιστεύετε ότι είναι ύποπτο, καλέστε μας τον τάδε αριθμό. Δηλαδή σου επιβάλλει μια κατάσταση.
1: Μια κατάσταση, ναι.
0: Και σου λέει: σου είχε εκείνη τον αριθμό, μόλις το
1: δεν
0: δείτε.
1: Τώρα, εντάξει, γίνονται και εκεί πολλά.
0: Σου λέω τρόποι αντιμετώπιση εκεί που είναι
1: μόνο
0: πιο.
1: Μόνο στην Ιαπωνία δεν γίνονται.
0: Πιο ανε... Όχι, γιατί
1: βρίσκεται. Γιατί σκουπίζουν τα πόδια του για να μπουν στο τρένο.
0: Δηλαδή, παιδί μου, χάνει πορτοφόλι και δεν ανησυχεί.
1: Όχι, θα στο φέρουν.
0: Γιατί θα πάνε να το φέρουν.
1: Αυτό γίνεται και, και στις χώρες της. Μουσουλμανικές εδώ.
0: Εντάξει, δεν εκτιμώ το δικό σου πολιτισμό, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Σου λέει, αν δεν φέρεις το πορτοφόλι.
3: Θα χάσει το χέρι.
1: Πάει το χέρι. Ή αν δεν, ας πούμε, κλωτσίσεις κάτι στον δρόμο, πάει το πόδι. Κατάλαβες, είναι χέρι.
0: Δεν πόδι. Είναι, το, οι δρόμοι πάντως δεν είναι και.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μου λέγει ένα, εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Στο Ντουμπάι μου λέγει ένα φίλο.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Ο οποίο εργάζεται ο άνθρωπο εκεί, είναι τουρίστα. Μου λέει, δεν ανησυχώ το πρωί για τα παιδιά στο σχολείο. Καθόλου, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Εξεχάσαμε την τσάντα μου προχθές, δηλαδή είχε λεφτά βέβαια ο άνθρωπος μέσα, είχε χαρτιά για τη δουλειά του. Εξέχασα την τσάντα μου, τη φέρανε σε ένα τέταρτο.
0: Δεν παράδεισος βέβαια.
1: Πήγαινε ένα, δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω πάει σου.
3: Εδώ,
1: λέω,
3: άμα κάποιος παραδώσει πορτοφόλι τσάντα είναι ήδη σε δύο μέρες παίζει.
1: Ναι, εδώ ναι, πρώτο θέμα στις ειδήσεις.
3: Έμα δύο μέρες
1: θα παίζει. Δεν βρήκε το πορτοφόλι.
3: Και το έδωσε.
1: Ναι, και το έδωσε.
3: Ο φτωχός βιοπαλαιστής που βρήκε το πορτοφόλι με 1,000 ευρώ και το έδωσε. Και αυτός που το πήρε, δεν ξέρουμε, του έδωσε ένα ποσό που αντιστοιχεί στα εύρετρα. Δεν μιλάει εκεί.
0: 10% δεν είναι.
3: Μα κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Εδώ έχει, μου στέλνει ο Μάρκος ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, σχετικά με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Στην Κύπρο, μία σοκολάτα Twix, για παράδειγμα, έχει 0,80. Εδώ έχει 1,80. Τα ακριβότερα σαμπουάνια φρόλουτρα έχουν 3 ευρώ max. Μιλάμε για ίδια προϊόντα, ίδια μάρκα προφανώς, λέει ο Μάρκος. Επιπλέον, το ακριβότερο σούπερ μάρκετ εκεί είναι ελληνικό. Μέχρι και τα προϊόντα με δική του ετικέτα είναι ακριβότερα από ό,τι είναι εδώ. Τελικά, για πόσο ηλίθιους μας περνάνε, πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύει το κάθε σκουπίδι, λέει ο φίλος μου ο Μάρκος.
0: Πρέπει ο καταναλωτής να είναι πολύ συνειδητοποιημένος, βέβαια, έτσι, να δούμε και τη δική μας την ευθύνη σε αυτό.
1: Μου δείχνει μια εικόνα, ένας φίλος στέλνει τον τροχονόμο που είναι με το κινητό με μια τουρίστρια.
0: Εντάξει.
1: Και συζητά προφανώς, του δίνει το κινητό της μήπως συμβεί κάτι, να έχει μια ασφάλεια.
3: Μπορεί να ρωτάει.
0: Έλα, δεν είναι εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι παιδιά που λιώνουν τώρα.
3: Να ρωτάει.
0: Έχουμε του Κώστα ένα μήνυμα που λέει: στις φορολογικές δηλώσεις 24, το 13% δήλωσε 0 εισοδήματα. Το 47% δήλωσε κάτω από 10.000. Δεν είναι η πλούση το πρόβλημα, αλλά η δηλωμένη πτωχή.
1: Ναι, ναι, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Με αυτούς έχεις να
1: κάνεις. Αυτός ο οποίος είναι και κλέφτης. Γιατί μας κλέβει. Κλέβει το δικό σου, το δικό μου, το εισόδημα του τάσου.
0: Εμάς που δεν μπορούμε να κρύψουμε
1: του
0: τίποτα.
1: Του υπαλλήλου, ο οποίος έχει ένα εισόδημα από τη δουλειά του, τον κλέβει. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει και τις αβάντες του κράτους. Μπορεί να πάρει επιδόματα,
3: κοινωνικό
1: τουρισμό, να πάρει να βάλει θερμοσύφωνο, να πάρει να βάλει τζάμια, να ανακαινήσει το σπίτι. Δηλαδή εδώ μιλάμε. Η απάτη της απάτης, ο απάτη.
3: Ναι, και έρχεται ο άλλος και σου λέει: κάνω εγώ, δίνω. Δίνω.
1: Μα λέει: μας το είπε εδώ ο ακροατής. Λέει ο απέναντι, ο κύριος Βαγγέλης απέναντι, είναι εργολάβος. Κάτι φτιάχνει, δεν ξέρω τι φτιάχνει. Μπρεσεντάρα. Μπεμπέ, συγγνώμη. Μπέμπα. Ό,τι χειρότερο ακούω. Λοιπόν, αυτός μου λέει: πήρε κουπόνια του κοινωνικού τουρισμού και εγώ για 60 ευρώ παραπάνω που δηλώνω δεν πήρα
3: δεν
1: τίποτα.
3: Το πήγα, δεν το πήγα.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω. Εμένα μιλάμε για κράτος. Ναι, για κράτος. Εντάξει.
0: Το
1: καλημέρα, ο Νίκος. Ρε Νίκος, ναι. Τον Άφιο θα έρθουμε εκδρομή. Το είπα αυτό και θα το κάνουμε τώρα. Λιγάκι να δροσίσει, μη σκάσουμε. Μη σκάσουμε. Θα βάλουμε πούλμαν. Βάλουμε πούλμαν.
3: Τη χαρά.
1: Το πούλμαν, όχι, το Α89. Έχω το φίλο μου που μου στέλνει τα μηνύματα για τον τροχονόμο, να του ζητήσω να μας βοηθήσει να πάμε αυτή την εκδρομή. Περάσουμε ωραία.
0: Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα έχει χτιστεί εδώ και 100 χρόνια. Ένα νομοσχέδιο κάθε μήνα, μία οικία κάθε μέρα. Ξύλωμα χτες και ενοποίηση όλων των φορολογικών κωδικών σε ένα. Ετήσιοι φορολογικοί έλεγχοι σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή. Απλά πράγματα, λέει, προτείνει εδώ ο Στέλιος.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Και ο Στέλιος το ξέρει γιατί είναι λογιστής.
0: Ναι.
1: Και είναι και κορυφαίος λογιστής. Παιδιά, το Ντουμπάι είναι άλλο επίπεδο η ασφάλεια. Έβλεπα, άκουσε να δεις. Πήγε να αγοράσει καφέ με τα αυτοκίνητα εκεί. Άμα του πάρεις το αυτοκίνητο, σε κρεμάνε. Δεν είναι δηλαδή το χέρι. άμα του βουτήξει το αλλού το αυτοκίνητο και φύγει, γιατί τα αυτοκίνητα εκεί έχουν και μια. Είναι και κάτι. Με ρωτάει φίλη μου για Αθηνά, τα μαθαίνω από ένα κοινό μα φίλο, το Λάμπρο. Αυτά που γίνονται εδώ, από το Λάμπρο τα μαθαίνω, ναι. Δουλεύει εκεί, είναι ηλεκτρονικό μηχανικό. Ναι.
0: Αθηναή μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνο. Και στην ακρίβεια ατομική ευθύνη, τι να κάνει ο κόσμο, τον λέω το σούπερ μάρκετ έχουν τι ίδιε τιμέ. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Το μόνο που λέω είναι αυτό το περίφημο καταναλωτικό κίνημα. Ότι
1: ρε παιδί,
0: πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και οργανωμένοι. Δηλαδή, αν στη Γερμανία αυξήσουν το περιποδικό 3 λεπτά, δεν θα το αγοράσει ο άλλος. Δεν έχει καμία συνήθεια τέτοιου
1: είδους. Εδώ κανονικά με αυτή τη λογική που λες, που θα συμφωνήσω μαζί σου,
0: ναι.
1: Σε ένα επίπεδο θα συμφωνήσω.
0: Όχι, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν λειτουργεί έτσι ο καταναλωτής. Είμαστε ανώνυμοι καταναλωτές.
1: Σύμφωνοι. Αλλά εδώ,
0: ναι.
1: Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να αγοράζουμε τίποτα. Αφού μας κατακλέβουν. Τι δηλαδή μου λες τώρα,
0: εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Το ΦΠΑ είναι το πρόβλημα στα τρόφιμα.
0: Δεν είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι το πρόβλημα το ΦΠΑ, οι 2 δεκάρες διαφορά.
0: Εντάξει,
1: το πρόβλημα είναι η βασική τιμή του προϊόντος.
0: Και καρτελοποιούνται και τα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν το ξέρω τι σημαίνει καρτελοποιούνται.
0: Καρτελοποιούνται. Τι, εντάξει. Ο σκοπός είναι να βγει κάποιος και να κάνει να χτυπήσει.
1: Τα σούπερ μάρκετ θέλουν να έχει ένα φθηνότερη τιμή από τον άλλο, αλλά τι κάνουν, είναι αρουλέοι, τι κάνουν. Συνονοούνται και έτσι νομίζω τώρα, δεν είμαι και μέσα στο μυαλό τους, αλλά έτσι το καταλαβαίνω το φτωχό.
0: Συνεννοούνται, στο λέω.
1: Εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Εγώ λέω πώς το
3: υπάρχει ένωση. Δεν υπάρχει ένωση των σούπερ μαρκετάδων.
1: Αντίτε ρε, να σας πω, ρε. Λοιπόν, τι κάνουνε, λέει, παίρνει ο ένας μεγάλο μπακάλις, λέει, κοίτα να δεις, Λευτεράκι, εγώ θα βάλω φθηνά τα χαρτικά, εσύ βάλε φθηνή τη φέτα και τα τυριά. Την άλλη εβδομάδα, αλλά έτσι γίνεται. Έτσι το σκέφτομαι.
0: Δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Επειδή...
1: Και γίνεται, ας πούμε, αυτό το τζιμπικλερέ που λέγεται.
0: Αυτό είναι επιστημονική ερευνά.
1: Το τζιμπικλερέ, το οποίο, ας πούμε, είναι τούμπα ανάποδα το σύστημα.
0: Επίσης, πολλές αλυσίδες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, παιδιά. Τι να λέμε.
3: Γιατί λέτε αυτό. Γιατί εκεί η κοροϊδία η μεγάλη είναι ότι σου λέει ρίχνω την τιμή. Στο τυράκι το συσκευασμένο, έτσι, του τόστ. Γιατί για 20 φέτες που είχε μέσα, τώρα έχει 10. Ή την κάνουν τη φέτα, την κόβουν και είναι ακτινογραφία.
0: Ναι.
1: Πάντως και παλιά, άκουσα να δεις, πάντα γινόντουσαν διάφορα. Η Ελλάδα, το μυαλό του Έλληνα είναι μυστήριο μυαλό. Δεν μπορεί να το βρεις πουθενά άλλου στον πλανήτη.
0: Πουθενά.
1: Είναι ειδικό μυαλό. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έλεγα προηγουμένως για ένα φίλο που ο πατέρας ήταν μπακάλης. Στην Κολοκοτρώνη, στην Πάθος Πατρινού, στο λέω στο πάνω μέρος, όπως την ανεβαίνεις δεξιά, μπακάλις, μεγαλομπακάλικο αυτό, από τα καλά μπακάλικα της εποχής, ζήγιζε τη φέτα και αφήνε το μαχαίρι επάνω στο ζυγαριά. Δηλαδή, εντάξει,
0: μας γράφει ο Βαρκάρης.
1: Πήρε το βραβείο. Πήρε το βραβείο. Ειδικού ποντικού. Αυτό ήταν ο ειδικός ποντικός.
5: Ειδικός ποντικός!
6: Βραβείο ειδικού ποντικού.

0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και γυρίζουμε πάρα πολύ. Λέω, το ξεχάσαμε. Τάσο, έκανες νοήματα, δεν κατάλαβα εγώ. Νόμιζα ότι μου έκανες στη νοηματική, τι να πω.
1: Το βραβείο Ποντικού τα διακόπτει όλα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας!
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ένα εδώ φίλο, το πα λέει στον Αλαφούζο, όχι ρε.
1: Φεύγω από εδώ, εδώ. Πού να πάω.
2: Α, επειδή κάναμε πλάκα χθε. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει εδώ Βαρκάρη. Ζητείτε μπακάλι για ελεύθερη σχέση. Μήπω μου κάνει καμία έκπτωση στο τρόφιμα.
0: Άκου λέει. Καλημέρα, ας είναι και 10 η ώρα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Στο λουμίδι το πράσινο των 194 γραμμαρίων καφέ τον παίρνω τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω την τελευταία τετραετία από την καραντίνα και μετά τη μία έχει 5-5-30 για 3 μέρες μέσα στη εβδομάδα και τις άλλες 3 έχει 3,5 ευρώ. Είναι αυτά που κάνουμε, τις προσφορές που σου έλεγα νωρίτερα. Τα συνονοιώνται ρε αυτά. Είναι έτσι, εγώ πιστεύω δηλαδή.
3: Αλλά είναι και συσκευασίες.
0: Όχι, την ίδια συσκευασία παίρνει ο άνθρωπος.
3: Την παίρνει η ίδια.
0: Η ίδια συσκευασία. Τη μία την παίρνει 5,5, την άλλη την παίρνει 3,5. Και ανάλογα την ώρα. Είναι. Εντάξει, αυτές οι κομπίνες τώρα, εντάξει, είναι δεδομένες.
3: Γιατί στα απορριπαντικά που δεν είναι μέχρι πάνω, είναι, υπάρχει ένα κενό στο μπουκαλάκι.
0: Λοιπόν, με ρωτάει η Σμαράγδα να έρθουν και ακροατές στο Ναύπλιο. Θα κάνουμε ένα μικρό διαγωνισμό. Τάχα να πάρουμε και 5-6. Λοιπόν, να δούμε. Όποιος τύχει, όποιος τύχει. Λοιπόν, οδηγός στο Πούλμα θα είναι η Αφιναΐδα. Είναι πολύ καλή οδηγός η Αφιναΐδα.
2: Εγώ δεν είμαι καλή.
0: Μπαίνεις μέσα, έχεις κάνει ευχέλαιο και τη διαθήκη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Λένε όλοι.
0: Ναι.
2: Οι γυναίκες δεν είναι καλές.
0: Όχι, είναι μερικές οι οποίες είναι αστέρια.
2: Όχι, γιατί... συνολικά, να όχι. Πούμε μια αλήθεια.
0: Όχι.
2: Θες να την ακούσεις.
0: Όχι.
2: Κάνουν τα λιγότερα ατυχήματα οι γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να μην είναι... Να μην έχουν αυτό την εντύπωση ότι είναι καλές οδηγοί, αλλά κάνουν τα λιγότερα ατυχήματα και τα λιγότερα δυστυχήματα με μεγάλη διαφορά. Μιλάω με αριθμούς.
0: Δεν μίλησα για τις γυναίκες γενικώς. Μίλησα για σένα, εγώ δεν
2: μίλησα.
3: Την νέα τάση την έχετε δει έτσι μέσα στα αυτοκίνητα με οδηγούς.
2: Που οδηγεί η γυναίκα και δεν
3: οδηγεί. Όχι, όχι. Που οδηγούν με ακουστικά Bluetooth από πάνω, τα μεγάλα τα ακουστικά.
2: Ναι, αυτό εντάξει.
0: Αυτό είναι έγκλημα.
3: Είναι έγκλημα. Παιδιά,
0: να ακούνε τι γίνεται.
2: Γιατί να το έχει αυτό.
3: Τα ακουστικά δεν ακού τίποτα, είναι απομονωμένοι, κοιτάνε. Μιλάμε σε ροφή, κάθονται μέσα.
0: Για κάτσε κύριε Αντώνη Αντωνόπουλος είναι αυτός. Ναι. Bluetooth και κουκούλα λέει.
3: Υπάρχει Bluetooth κουκούλα. Αφού υπάρχει Bluetooth γυαλί να μην υπάρχει Bluetooth κουκούλα.
2: Έτσι μπαίνει στο λεωφορείο. Με ακουστικά και κουκούλα. Δεν οδηγεί.
0: Πάμε στο Μιχάλη Παπαδόπουλο από το De Facto site. Και θα του πω την καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα, Τάι, καλημέρα στην ΕΔΑ, καλημέρα στην παρέα.
0: Και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είναι εδώ, μην το ξεχνάς, εσύ. Δεν μου δημιουργήσε προβλήματα μετά. Είναι
2: και γκρινιάζει και λέει αυτό.
0: Είναι στάρ και εμένα με έχετε έτσι και κάτι τέτοιο.
3: Ναι, γκρίνια με πόδια.
2: Θέλω πρώτο το όνομα στην αρχίζα.
3: Ναι, λοιπόν, και να ανάβει κιόλας.
0: Τι γίνεται τώρα, έλεγα νωρίτερα ότι είχα τον κύριο Γιαννούλη και του λέω έτσι όπως πάτε, έχει βγάλει δικό του μανιφέστο ο Πολάκης, λέει δικά του. Η Δούρου και ο Παπάς λένε κάτι άλλο. Σας λέω να διασπάστε στο τέλος. Δεν ξέρω εσύ από το δικό σου ρεπορτάζ που είναι πάρα πολύ έγκυρο και ξέρω τι μιλάς με όλο αυτό το σύστημα.
4: Καταρχάς, επειδή τόση ώρα υπήρχε λαθακουστή σε όσα λέγατε στο μικρόφωνο, να πω τετάκι το ερώτημα για το αν θα πάω στον Αλαφούζο, μήπως αφορά τις μεταγραφές. Γιατί κάνει πολλές μεταγραφές που πάνε 20 τελευταία, μήπως αφορά τέτοια μεταγραφή.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ποδοσφαιρική.
4: Ναι, πήρε τον Ουναή χθες, οπότε μήπως πήρε σε ράχιο χατζίσματα με αυτή την
0: ενέργεια. Όχι, μόνο. Δεν προλαβαίνω.
4: Όσο για την Αθηναίδα, θα πω ότι στη ζωή ξέρει καμιά φορά με μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ποιο προκαλεί περισσότερα δυστυχήματα παρά ποιο θα κάνει.
2: Τι είπε, παιδιά.
4: Αυτό αφορά και την πολιτική. Για να απαντήσω λοιπόν και σε αυτό που ρώτησε ο Τάκης προηγουμένως για τον ΣΥΡΙΖΑ, το μανιφέστο Πολάκη και την αμυντική γραμμή Μαζινό που φαίνεται να στείνει αυτή τη στιγμή η πλευρά Δούρου και η πλευρά Παπά απέναντι στην διάθεση του Παύλου Πολάκη να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα σε εκλογή νέου Προέδρου. Να πω ότι στο ερώτημα που έθεσε ο Τάκης στον κύριο Γιαννούλη για το αν κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια νέα διάσπαση. Το ερώτημα θα πρέπει μάλλον να το θέσει λίγο διαφορετικά. Πότε δεν κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με διασπάσει. Αυτό το οποίο δούμε από το 23 και μετά είναι σε μια αλληλουχία διασπάσεων. Κανονικότητα δεν βλέπουμε να υπάρχει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καμιά φορά. Από την ώρα που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι εκεί οι άνεμοι του πολέμου διαρκώς φυσούν πάνω από την Κουμουνδούρου. Ένα τοπικό έτσι εκεί πέρα φαινόμενο. Τι να πω. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπα προηγουμένως, Νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει Pax Romana στην Κουμουντούρου όσο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της εκλογής νέας ηγεσίας. Ο Παύλος Πολάκης θέλει την εκλογή νέας ηγεσίας, γιατί θεωρεί ότι θα είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος εάν πάνε σε κάλπες. Η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, ο καθένας ενδεχομένως από διαφορετική πλευρά προσωπική στρατηγική στόχευση ορμόμενο, δεν θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Τώρα θεωρούν ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν εθνικές εκλογές και μετά να αναδειχθεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή σε ό,τι θα έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συγγνώμη, Ρεσί, ένα λεπτό, Ρεσί Μιχάλη. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και καταλαβαίνω ότι έτσι σκέφτονται και αυτοί. Αλλά όμως, πώς θα πάνε στις εκλογές με αυτό το σχήμα που έχουν σήμερα, από τη στιγμή κατά την οποία είναι δύο διαφορετικά προγράμματα?
4: Καλά, εσύ Τάκη λες τώρα, νομίζω είσαι πολύ ήπιος. Μιλάς για δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα μπορούσα να σου μιλήσω και για τρία.
0: Α, είναι και τρίτο, ναι.
4: Κάποιοι οι οποίοι είναι κοντά εκεί στην Κουμουντούρου θα μπορούσαν να μιλήσουν γενικότερα για ένα. Για αυτό που λένε πολλές φορές για σύνθεση. Μου φαίνεται ότι εκεί πέρα φαίνει από σύνθεση. Διότι, για να μπούμε και λίγο στη βαθιά πολιτική κουβέντα. Ακούσαμε χθες το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς στην Θεσσαλονίκη. Κάτι έχουμε ήδη ακούσει από αυτά, το έχουμε καταλάβει από αυτά τα οποία θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη δικιά του ομιλία στη ΔΕΤ.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί αυτό
4: είναι. Ναι, κάτι έχουμε ακούσει.
0: Πληροφορίες είναι, δεν είναι.
4: Προφανώς, ναι. Έχουμε ακούσει μερικά πράγματα, έχουμε διαβάσει μερικά πράγματα, ψυχανεμιζόμαστε μερικά. Θα ακούσουμε και το βράδυ, νομίζω, στο Ηράκλειο ακόμα περισσότερα από όσα πρόκειται να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βλέπουμε προγράμματα. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να θέτει ζητήματα αμφισβήτηση για το κόστος ή για το
0: κόστος. Δεν έχει σημασία αυτό.
4: Υπάρχουν προγράμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής έχουμε δει μερικά αποσπασματικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι ξέρω εγώ να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ, να κρατικοποιήσουμε την Εθνική Τράπεζα, να μην την κρατικοποιήσουμε, να κάνουμε μια αναπτυξιακή τράπεζα στη θέση της Εθνικής Τράπεζας, να κάνουμε κάτι για το ιδιωτικό χρέος. Βλέπω μερικά αποσπασματικά πράγματα. Πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν έχουμε ακούσει. Θα μου πεις τώρα, να είμαστε και ειλικρινείς. Τι πρόγραμμα συγκεκριμένο να ακούσουμε, πρόγραμμα διακυβέρνησης από ένα κόμμα το οποίο ομολογεί και οι δύο βασικοί του, αν θέλεις, διεκδικητές της ηγεσίας, όπως παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, ενώ την κυρία Ρένα Δούρου, που είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος μονίμως διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι βασικό στόχο είναι να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να πιάσει το 3% και να μπει στη Βουλή. Άρα, ρεαλιστικά, πρόγραμμα διακυβέρνηση δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα γενικών αρχών.
0: Αν θεωρήσω, με συγχωρείς, αν θεωρήσω το ΣΥΡΙΖΑ μια συνέχεια τη γνωστή αριστερά που ξέρουμε τόσα χρόνια από το κουκουέ ιστορικού και δόθε, αυτό που λέει ο κ. Πολάκης είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
4: Καμία σχέση. Αυτό το.
0: Έτσι, αυτό για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Δηλαδή, ναι.
4: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Ο Παύλος Πολάκης.
0: Για άλλο κόμμα, για άλλη λογική, για άλλα πράγματα. Δεν είναι.
4: Μα ο ίδιος μιλάει μια δικιά του αριστερά. Νομίζω ότι ορίζει μια δικιά του αριστερά ο Παύλος Πολάκης.
0: Έτσι είναι, σωστά.
4: Θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ μια επαναστατική αριστερά, μια ριζοσπαστική επαναστατική αριστερά.
0: Καλά, τώρα δεν έχουμε και χρόνο για την επανάσταση. Την προλαβαίνουμε να πάμε τώρα. Ναι.
3: Πιο επιθετική, τέλος πάντων.
4: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το επιθετικό. Νομίζω ότι περισσότερο είναι το ότι πάμε όλοι μαζί να τα κάνουμε όλα ρημαδιό, να το πω διαφορετικά, συσταγωγικά η πράξη. Με την έννοια να ανατρέψουμε οτιδήποτε υπάρχει σήμερα δομημένο. Δεν ξέρω ότι δεν κάνω κριτική πάνω σε αυτό. Ενδεχομένως έτσι το βλέπουν. Υπάρχει μια μερίδα ενδεχομένως του πολιτικού σώματος που το βλέπει. Ή ίσως είναι η μερίδα του εκλογικού σώματος που στοχεύει να γοητεύσει ο Παύλος Πολάκης.
3: Αυτό.
0: Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο που είπες τώρα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Αυτό
4: σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στριμώχνεται περισσότερο όσο προχωράει ο χρόνος προς τις εκλογές, εάν δεν λύσει το εσωτερικό του πρόβλημα, το οποίο είναι η εκλογή, επαναλαμβάνω, νέου πρόεδρου. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί όλοι μας όσοι έχουμε κάνει, έχουμε παρακολουθήσει όλα τα χρόνια τις εκλογές που γίνονται στην Ελλάδα σταθερά από τη μεταπολίτευση και μετά, και έχουμε ασχοληθεί και με το πολιτικό ρεπορτάζ και με τις εκλογικές βραδιές. Θα βλέπαμε ότι θυμόμαστε ποτέ να έχει περπατήσει κόμμα με συλλογική ηγεσία σε ελληνικές κάλπες.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ. Ναι.
4: Καλώς ή κακώς το εκλογικό κοινό ταυτίζει ένα κόμμα και το πρόγραμμά του κυρίως με το πρόσωπο το οποίο το εκφέρει. Ναι. Και για να πάμε λιγάκι και σε αυτό που ενδεχομένως ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει Και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το σήκωσε χθες το γάντι, ενώ στην ομιλία του ΣΥΔΕΘ, είναι ότι ξέρεις και τι αξιοπιστία εκπέμπει κάθε φορά αυτός
1: το
4: ο οποίος...
1: Το καθένας, ναι, μωρέ. Εντάξει,
4: έτσι, εκφέρει ένα πρόγραμμα. Εκεί κοιτάει νομίζω το εκλογικό σώμα.
1: Ωραία.
4: Και για να είμαι, και για να είμαι και την αλήθεια και να κλείσω με αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Δεν ασχολείται κανείς τώρα με το πρόγραμμα των Δημοκρατικών, κυρίως των Ρεπουμπλικανών, όσο με το αν είναι ο Τραμπ, αν είναι ο Μπάιντεν, αν είναι η Χίλαρη Κλίντον.
1: Το πρόσωπο, εντάξει, το πρόσωπο παίζει πολύ κυρίαρχο ρόλο. Άλλωστε και στην Ελλάδα, όπως βλέπεις, όλοι δεν μιλάνε για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάνε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό θέλουν να φάνε.
4: Τώρα Τάκη μας την διέσαι από την πλευρά του Σαμαρά. Αυτά λέει ο Σαμαρά.
1: Αυτά λέει ο Σαμαρά. Καλημέρα, για χαρά.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Μιχαλή Παπαδόπουλο, το γνωστό site The Fact, είναι αριστερής παρέκκλησης αυτό.
2: Παρέκκληση.
1: Ναι, παρέκκληση. Όχι απόκληση.
3: Είδες τι ωραία που το πήγε.
1: Τον πειράζω το Μιχαλή.
3: Ναι, από το επιθετικό στο πώς το γύρισε, ωραία ήταν. Πολύ ωραία.
1: Πάντα ωραία. Είναι από εκείνους που ξέρει πάρα πολύ καλά έτσι, τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Και τα γράφει κιόλας κάθε μέρα και επώνυμα και τα λοιπά. Και έχει πλακωθεί και με πολλούς εκεί. Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, κυρία Πετρόπουλο, πώς είστε?
5: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Θα δούμε αυτό στη συνέχεια.
5: Μάλιστα.
1: Ναι, κύριε Αντώνη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
3: Καλημέρα.
1: Να συνομιλήσετε δημοσίως με τον κύριο
5: Καλημέρα
1: Πετρόπουλο.
5: Καλημέρα σας, κύριε Αντώνη.
3: Το χρόνια
1: πρόσωπο,
3: πολλά.
1: Το πρόσωπο το οποίο ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι ο άνθρωπος, είναι από τους Έλληνες, εκφράζει τους Έλληνες αυτούς που δεν τους αρέσει τίποτα. Ό,τι γίνεται στη χώρα.
3: Εγώ είμαι οπαδός αυτού. Η γκρινιά είναι δημιουργία.
1: Εντάξει, γκρινιάχτε να σχάσω εγώ και.
5: Δεν έχω πρόβλημα και εμεί εδώ να πείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Δεν χρησιμοποιώ τέτοιου όρου εγώ.
5: Ναι, όχι, λέω.
2: Ναι.
1: Είπα, δεν σ' αρέσει τίποτα. Σ' ακούω το απόγευμα, δεν βρίσκει κάτι καλό. Τίποτα.
2: Εντάξει.
1: Δεν βρίσκει. Εντάξει, τι καλό.
5: Δεν βρίσκω κάτι καλό. Σήμερα με προλαβαίνει. Θα έλεγα για τη μεταγραφή του Ουναή στον Παναθηναϊκό από τον κύριο Αλαφούζο.
1: Ναι.
5: Ναι, τεράστια.
1: Εντάξει. Ναι. Και τα λεφτά που λέει, έτσι. 30 μύρια. Ό,τι έβγαλα τα καράβια τα πουλάει στον Παναθηναϊκό. Πώς τα φτιάχνει και ομάδα. Λοιπόν, δεν πάση περιπτώσει.
5: Καλή ομάδα θα
1: ακούσετε. Μακάρι να έχουμε. Κερδίσαμε, να μου πει, κερδίσαμε. Σαραβάλι, πιέτε, Κουκουβάνο. Ποια ομάδα κερδίσαμε?
2: Σαραβάλι, μήπως ήταν Σαραβάλι.
1: 2-0. Ναι. Τώρα να δούμε πώς θα πάει στο πρωτάθλημα. Εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ από τη Μάντσεστερ που έριξε μια πεντάρα στην Ήψουιτς και είδα τα γκολ. Γκολάρες. Μεγάλη ομάδα. Μπρούνο Φερνάντες. Όλα τα λεφτά. Πάντα υπάρχει ένα παίκτη εκεί που ξεχωρίζει. Πάρα πολύ καλό. Ο Αλσάλεχ πού πήγε?
6: Στη Φενέρμπαξ.
1: Στη Φενέρμπαξ, είναι και μεγάλος τώρα, έτσι. Ναι. Είναι και μουσουλμάνος, εντάξει.
3: Πού τα ξέρετε όλα αυτά?
1: Πήρε και φράγκα χοντρά, ναι.
6: 10-11 χρόνο,
1: Μου λέγει ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Γεωργίου, να είναι καλά εκεί που είναι. Του λέγα τι, δεν ήταν η Λίβερπουλ, ήταν σε κατάσταση. Του λέω τι κάνει η Λίβερπουλ. Α, σε Λίβερπουλ, δεν έχει τίποτα φέτος να πούμε. Και ο Αλσάλεχ είναι στο γήπεδο και έχει πιει Άζαξ. Έχει πιει Άζαξ. Ναι, αφού είναι άφαντος μου λέει. Είναι αόρατο.
3: Έχει σχέση με την Αφροδίτη.
1: Αλσάλεχ.
3: Ναι, η Αφροδίτη που ήταν συνεργάτης του.
1: Είναι συνεργάτης του.
3: Είναι ακόμα.
1: Πώς τον λένε, του
3: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη είναι μικρό.
3: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, ο Γιώργος Παπανδρέου το θυμάται.
3: Ναι, καλά.
1: Ναι. Ανδρέα, τι βλέπει, Ανδρέα?
5: Κοίταξε, να ξεκινήσω με τα θετικά. Για να μην λες ότι δεν βλέπω θετικά. Λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε.
1: Α, σου γράφει ένα, σου γράφει ένα. Κράτα γερά, σύντροφε Ανδρέα, κομμουνιστής κι αυτός. Δεν τα βγάζει πέρα μαζί ο πατρινός μαζί σου. Και φώναξε βοήθεια, γίνανε τρεις οι αντιπαλοί σου. Το οι αντιπαλοί σου τέλειο κλογιό τα βαρκάρι. Πάμε παρακαλώ.
5: Καλά. τώρα λίγο παρένθεση. Μου στείλε ένα κατεβατό σε δύο δόση βρεολόγιο για μένα, τη μάνα μου, την αδελφή που δεν έχω, το σπίτι μου και τα λοιπά. Ένας τύπος χθες, αν είσαι τα μηνύματα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Έχει ένα αφήγημα θετικής οικονομικής πραγματικότητας η κυβέρνηση. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας γιατί είναι νούμερα. Λέει, έχω ανάπτυξη 2%. Έχω διαμορφώσει ένα δημοσιονομικό χώρο και θα δώσω.
2: Εντάξει, η ανάπτυξη προκύπτει από συγκεκριμένους δείκτες. Δεν είναι το λες έτσι και το παίρνει το ποτάμι.
5: Μα δεν είπα εγώ όχι. Λέω όμως ότι το βάζω σε τίτλο. Λέει έχω 2% ανάπτυξη, έχω δημοσιονομικό χώρο και από εκεί ο Μητσοτάκης θα δώσω και παραπάνω. Γιατί μπορεί να φτάσει και 2 δις το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωραία όλα αυτά.
2: Ναι.
5: Γιατί όμως πριν τελειώσει την ομιλία ο άλλος που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν φαίνεται να έχει και τίποτα, πώς να το πω, τεινάζει την μπάγκα στον αέρα σε κάποια κοινωνική ομάδα.
1: Ποιος,
5: που λες,
1: ο Τσίπρας.
5: Εκεί είναι 14 δις.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ. Ναι. Κοίταξε, το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε είναι πολύ μαζεμένο. Δεν είναι ένα πρόγραμμα να πάτε σκυλιαλέστε.
5: Αυτό λέω.
1: Έτσι,
5: για να δηλαδή, ξέρουμε. Έρχεται με τριοπαθή.
1: Αστική, α πούμε.
5: Άχια, έρχεται.
1: Συντηρητική προέλευση.
5: Θα περάσει και τα βράχια. Δεν γίνεται κάθε φορά τα βράχια, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά λέει. Πρόσεχε να δεις. Λέει να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.
3: Και έχουμε εισφορά.
2: Να δώσουν πατριωτική εισφορά.
1: Πέθανε και ο Συγκρός.
2: Και έχουμε. Ο Ζάπας.
3: Ο Ζάπας.
2: Και το θέμα μας από το πρωί σκεφτόμαστε. Ποιος υπερπλούσιος έχει φορολογική δήλωση που να δείχνει ότι είναι υπερπλούσιος?
1: Δεν είναι κανένας.
2: Στις εταιρείες είναι όλα αυτά. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει με τα κότερα. Που έλεγε τα κότερα, να φορολογηθούν τα κότερα, και τα κότερα είναι όλες εταιρείες. Οι βάρκες, οι βάρκες και οι βαρκούλες
1: της
2: μέσης τάξης είναι στη δηλώνονται.
1: Κυρία Ανδρέα, επειδή το απόγευμα κάνετε σχετικά σχόλια με αυτό που θα σας διαβάσω. Ο Αντώνης από την Γερμανία λέει: η τιμή της βενζίνης όπως είναι η ρουλέτα στη Γερμανία. Δεν ξέρεις πού θα κάτσει η μπίλια. Το πρωί είναι 2,24, το απόγευμα 2,17 και το βράδυ 2,05. Την άλλη μέρα ίσως πάει ανάποδα. Τα σούπερ μάρκετ όμως είναι ελαφρώς φθηνότερα από την Ελλάδα. Όσο για το μετρό, η Βαβαρία έχει τους μαύρους αστυνομικούς, συσσαγωγικά τον μαύρους εννοεί τις στολές, που επιβλέπουν και μόλις ανακαλύψουν ταραχοποιούς, τους κάνουν μπλεμαρέ. Ίσως γι' αυτό έχουν και το όνομά τους μαύροι αστυνομικοί. Τους κάνουν μαύρους όσους βρούνε, λέει.
2: Πάντως εμείς τώρα οτιδήποτε γερμανικό δεν μπορούμε να το θαυμάσουμε.
1: Ναι, όχι, σου λέω τι λέει ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι. Την καθημερινότητα.
1: Για την καθημερινότητα. Για τη βενζίνη.
3: Για τη βενζίνη δεν ξέρω, γιατί για τους μαύρους που λέει εκεί τότε.
1: Όχι, γιατί είναι μαύρο το χρώμα.
3: Ναι, κατάλαβα, μαύρες στολές. Μαύρες στολές έχουμε και δική μας εδώ. Έχουμε και δική μας. Αλλά το θέμα τι είναι, να βγάζεις έξω να πλακώνει τον κόσμο στο ψυγείο.
1: Όχι, ρε.
2: Να
1: σε βλέπουν και να μην.
2: Να αποτρέπει. Να υπάρχει αίσθηση ότι αστυνομεύεται οι συγκοινωνίες.
3: Γιατί δεν έχει. Να του δίνει σημασία. Γιατί έχει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει. Έχουν αυξηθεί οι περιπολίες. Τώρα
2: μην. Στα μέσα μας.
1: Εμένα μου αρέσει.
3: Όχι αμέσως. Έχει στο μετρό μερικές φορές, έχει παίζει περίπου.
1: Μερικές φορές.
3: Μερικές
1: φορές, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Αλλά όμως.
3: Τότε έχει αγορά.
1: Εμένα μου αρέσει να ταξίδευα με το μετρό να πάω στις δουλειές μου.
2: Ναι. Πολύ ωραίο είναι.
1: Ούτε φανάρια, ούτε ταλαιπωρία, ούτε μούτσα από τον ένα, ούτε πάρκινγκ, ούτε τίποτα. Πια δροσερό να είναι μέσα και να πα τραβομάρα σου.
2: Δροσερό τώρα κάτσε.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Δυστυχώς να πούμε. Κυρία Ανδρέα, μας συγχωρείτε, θα πάμε για διαφημίσεις.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Bell Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Ανδρέα,
4: παρακαλώ.
0: Πού πιάνε τα επόμενα βήματα, πιστεύεις, από εδώ και πέρα και του ΠΑΣΟΚ που σήμερα έχουν εορταστικές εκδηλώσεις εκεί στην Κρήτη, ναι, για την ίδρυση του κόμματός τους τις 3 Σεπτεμβρίου.
3: 52 χρόνια.
0: 52 χρόνια. Και θέλω να ακούσω εάν πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ στο τέλος θα απορροφηθεί είτε από τον Τσίπρα είτε από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, με βάζεις τώρα σε μια πρόκληση, γιατί το δεύτερο ερώτημα είναι, πώς να το πω, είναι αναπάντητο μέχρι τώρα και μπορούμε να κάνουμε μόνο εκτιμήσεις. Θεωρώ ότι αν το ΠΑΣΟΚ μέχρι το τέλος Οκτώβρη διατηρεί την ίδια διαφορά ή δεν τη μειώσει, τέλος πάντων, πόσο μάλλον αν αυτή η διαφορά μεγαλώσει, με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αυτό το δεδομένο παίρνουμε, δεν βλέπω ήρεμο κλίμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγές ενδεχομένως. Δεν λέω αλλαγή του Ανδρουλάκη σώνη και καλά, αλλά μπορεί να ανοίξει θέματα όλη αυτή η ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ ενώ καταθέτει προτάσεις, ορισμένες θα έλεγα ότι είναι και πιο ριζοσπαστικές και από άλλα κόμματα από ό,τι τις διαβάζω, δεν μπορεί να δείξει ανάκαμψη. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω ότι αποτυπώνεται κυρίως στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να άργησε να πάρει μπροστά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν χτυπήσει καμπάνες και τις ακούσαν, τις ξυπνήσανε. Δηλαδή, αν δεις τις δύο τελευταίες εβδομάδες το τι γίνεται στην Κρήτη, αν αυτός ο παλμός συνεχιστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα αλλάξει το σκηνικό, να ξέρεις. Δεν θα είναι έτσι. Αυτοί θεωρούν ότι έχουν πολιτικό χρόνο.
4: Ναι, μπορεί, δεν το αποκλείω, ναι, αλλά.
3: Όχι, όχι. Σου λέω, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τον Τσίπρα. Με την Ελλάς του Τσίπρα. Η Ελλάς του Τσίπρα είναι ο Τσίπρας. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βάση, έχει πυρήνες, έχει οργάνωση, έχει μηχανισμούς για να μπορέσει να κάνει τις εκλογές. Εκλογές με ένα πρόσωπο να βγει έξω, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Αν το πάρει ο άνθρωπος, δηλαδή και καταφέρει και πάρει τη δεύτερη θέση, μέχρι το τέλος να αντέξει αυτή η δυναμική του. Γιατί μέχρι στιγμής είναι αυτό που λέει και ο Τάκης, ότι είναι ένα κόμμα δημοσκοπικό. Έτσι.
0: Όπως είναι και της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει φτάσει στο 4%
2: εντάξει,
0: που της δίνανε.
2: Θα κατέβει η Καριστιανού, πιστεύετε?
0: Δεν ξέρω.
3: Θα κατέβει, μπορεί να κατέβει.
2: Μου δίνει την εντύπωση ότι κρύβεται η κυρία Καριστιανού.
3: Δεν έχει την ασφάλεια να βγει, την αυτοπεποίθηση έχω την εντύπωση να βγει και να υπερασπιστεί όλα αυτά. Νομίζω ότι προσπαθεί να βγαίνει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο όσο. Και να είναι κάπως θωρακισμένη. Δεν έχει την αυτοπεποίθηση που βγαίνει ένας πολιτικός, έστω και να πει. Δηλαδή, ένας πολιτικός ψημένος μπορεί να πετάξει την κουτουράδα του και μετά να το γυρίσει, να τον παλώσει.
2: Ναι, και έκανε και την οδυνηρή ανακάλυψη ότι δεν το έχει σε άλλα θέματα.
3: Ναι, καλά.
2: Ότι βεβαίως μπορεί να διαμαρτυρείται για όλα αυτά γιατί έχει ζήσει το δράμα της και αυτό είναι.
3: Σήμα
2: συγκίνησε όλους και το καταλαβαίνουμε. Αλλά από εκεί πέρα, κάθε φορά που έπρεπε να μιλήσει ελληνοτουρκικά.
3: Ελληνοτουρκικά. Όταν θα κληθεί η κυρία Καριστιανού να μπει μέσα στη Βουλή και
2: κλήθηκε.
3: Να συμμετά.
2: Ναι, να μπει είπε, μέσα. Να ψυχολογήσουμε τον Ερντογάν.
3: Ναι, και να μπει όμως μέσα στη Βουλή και να συνεδριάζει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας που θα κληθούν να πάρουν θέσεις, να καταθέσουν θέσεις συγκεκριμένες, να ψηφίσουν συγκεκριμένες θέσεις. Πώς θα κρίνει αν μέσα υπάρχει μια παράγραφος η οποία παραδείγματος χάρη σου λέω εγώ μέσα σε, μια, σε ένα νομοσχέδιο είναι out of the blue.
2: Θα μπορούσε να το κρίνει, αλλά φαίνεται να μην το έχει. Εγώ δεν θα σταθώ στο αν είναι ειδική ή όχι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι όλων των ειδικοτήτων στην πολιτική, έτσι μη λέμε τώρα, και πρέπει να υπάρχουν, αλλά έδειξε να μην το έχει. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγο τη γυναίκα.
3: Ναι, και εγώ δεν λέω. Μέχρι στιγμή δεν με έχει πείσει.
2: Μέχρι στιγμή και η ίδια φαίνεται να έχει τρομάξει. Εκτός αν η εκτίμηση που κάνω είναι. Ναι, εκτός.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό μέχρι εκεί.
2: Και οι ψηφοφόροι.
3: Εντάξει, αυτό η κάλπη.
2: Δηλαδή η δυναμική που υπήρχε, παιδιά, μιλάγαμε με ανθρώπους και μας λέγανε δεύτερο κόμμα Χριστιανού.
3: Ναι, η δυναμική αυτή που υπήρχε ήταν γιατί πού στόχευε, είχε στοχεύσει στο συναισθηματικό σου υπόβαθρο, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μπροστάρισα σε μια κινητοποίηση που τρόμαξε το σύμπαν.
2: Και φαινόταν, ναι, σύμπαν. Και, φαινόταν και μια δυναμική γυναίκα που είναι, ναι, αλλά είναι. Είναι άλλη πίστα.
3: Α, μπράβο.
2: Όλο το πολιτικό.
0: Ανδρέα, ποια άποψη έχεις εσύ γι' αυτό?
5: Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε κυρίως η Αθηναίδα, γιατί όσο δεν εμφανίζεται, εμφανίζονται προβλήματα. Δηλαδή τη θυμόμαστε κάθε φορά την Καρισιανού όταν αποχωρεί κάποιος, όταν τσακώνονται κάποιοι, όταν καταγγέλουν κάποιοι, την ίδια δηλαδή, από το κόμμα της. Εγώ 50-50 το βλέπω αν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει, και να κατέβει πιστεύω οριακά στο 3% θα είναι. Με τους νέους, πώς να το πω, με τα νέα κόμματα που εμφανίζονται, δηλαδή και περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά, μικραίνει κι άλλο ο χώρος αυτός.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η κυρία Χριστιανού με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε και με την ένταξή της στο κεντρικό πολιτικό σύστημα απαξίωσε πλήρως την υπόθεση των Τεμπών.
5: Βέβαια, έκανε τεράστια ζημιά.
0: Τεράστια ζημιά.
5: Τεράστια ζημιά.
0: Ναι, ναι, έτσι πιστεύω.
5: Δηλαδή και να ήθελε, δεν ξέρω, και να ήθελε να το κάνει κάποιος αυτό τόσο καλά δεν το έκανε.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Νομίζω έφυγε η συζήτηση από εκεί, τελείωσε, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία κουβέντα.
5: Εδώ μεταξύ, πρόσεχε να δεις. Αυτό που λέγε προηγουμένως ο Αντώνης, ότι είδαμε πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και συλλαλητήρια για αυτό το πράγμα. Θεώρησε κάποια στιγμή ότι όλο αυτό μπορεί να το ενσωματώσει.
3: Mm-hmm. Ναι, δεν το θεώρησε μόνη της όμως, γιατί υπήρχε ένα, από πίσω ένα περιβάλλον πολιτικό με συγκεκριμένο μανδύα, το οποίο ενδεχομένως μπορεί και να την παρέσυρε σε εισαγωγικά, ή τουλάχιστον να ενδυνάμωσε, να ενίσχυσε αυτό, προκειμένου αυτοί να αποκομίσουν άλλου τύπου πολιτικά ωφέλη.
5: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Την παρέσυρε, το έκανε μόνη της. Δεν μας ενδιαφέρει.
3: Δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί αν οι άλλοι προσδοκούσαν κάτι άλλο, που μάλλον κάπως έτσι μπορεί να ήταν. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα σημασία έχει το τώρα, το αποτέλεσμα. Οπότε λες, εντάξει. Αλλά καλό είναι να υπάρχει, ξέρεις, μια μνήμη.
5: Που δεν ξέρω ποιοι άλλοι που υποφελήθηκαν από αυτό. Δεν έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λέει η Σμαραγδά, στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει: τελικά αυτό που βλέπω είναι να μένουν απ' έξω και ειδικά οι συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης θα είναι μεγάλοι χαμένοι. Έχω πληροφορία ότι δεν θα είναι έτσι. Αυτό βέβαια είναι μια πληροφορία, έτσι, για να είμαι και εγώ σαφής και ειλικρινής μαζί σας. Δεν ξέρω πού θα κάτσει μπίλια στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά αυτά τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν από τον κουρβανά του Ελληνικού Ταμείου και θα δοθούν σε κάποιες κατηγορίες πολιτών. Αλλά υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, ξέρετε, που εκεί αξίζει τον κόπο να σκύψει κανείς με συμπάθεια. Είναι αυτή η κατηγορία που είπε τώρα η φίλη μας, διότι όταν εγώ έχω πληρώσει για παράδειγμα τα μαλλιά της κεφαλής μου για μια σύνταξη και έρχεσαι σήμερα και μου λες να σώσω τη χώρα, αλλά θα την πληρώσεις εσύ την ύφη που έχεις πληρώσει το μεταξύ, εντάξει, είναι μεγάλη αδικία και νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είπε ο Τσίπρας χθες κάτι για τους συνταξιούχους. Νομίζω πως όχι.
5: Για τα φάρμακα είπε.
0: Α, στα φάρμακα.
2: Χωρίς συμμετοχή.
0: Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο τώρα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πόσο παίρνω. Το χωρίς συμμετοχή, άμα δεις τώρα, ας πούμε, που πήρα κάτι φάρμακα εγώ προχθές, που έχω συμμετοχή, πλήρωσα 2 ευρώ, 3 ξέρω εγώ, σε ένα φάρμακο που κάνει κάποια χρήματα. Ναι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
2: Εξαρτάται βέβαια από
0: το
2: φάρμακο.
0: Εντάξει, εξαρτάται, ναι. Αλλά το πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι, βρίσκεται στο πόσο παίρνω το μήνα.
1: Εκεί είναι το θέμα. Όπως μου λένε καμιά φορά, η ακρίβεια δεν είναι η ακρίβεια το πρόβλημα, είναι η σκροκέρδια το πρόβλημα και δευτερευόντως είναι η ακρίβεια βέβαια, αλλά όμως δεν βλέπω οι μισθοί να φτάνουν σε επίπεδο που μπορεί ο άλλος να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Εκεί είναι τα προβλήματα. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εντάξει.
5: Ναι, αυτό αλλά όταν έχεις στον Άρα που μπήκε κάποια στιγμή το ερώτημα ή τέλος πάντων η κουβέντα για 13η, 14η σύνταξη και είπε...
1: Ποιος είναι... δεν άκουσα, με συγχωρείς.
5: Λέω, ο Στουρνάρας.
1: Ο Στουρνάρας, ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομα. Ναι.
5: Είπε ότι περίπου είναι εθνική καταστροφή η 13η σύνταξη.
1: Ο Στουρνάρας δηλαδή... ήταν υπουργός του Σαμαρά. Ο Σαμαράς τον είχε κάνει υπουργό οικονομικών, όχι εγώ.
5: Α, δηλαδή το χρεώνουμε στο Σαμαρά.
1: Όχι, σου λέω, ήταν και υπουργός επί Σαμαρά, αυτό σου λέω.
5: Τη διαδρομή όλη. Ήταν του Σιμίτη.
1: Ναι, μετά τον πήρε ο Αντώνης.
5: Του έκανε τη δουλειά με την Ιωνική Λαϊκή και την Εμπορική και τη πήρε μάλιστα. Μια άλλη τράπεζα.
1: Μάλιστα.
5: Δεύτερον, ήταν μάλιστα. Του Σαμαρά.
1: Μάλιστα, επίσης.
5: Ως οικονομικών.
1: Μάλιστα.
5: Και μετά πήρε μεταγραφή για το Μισοτάκι.
1: Αυτός ένα πολιτικό έχει στο μυαλό του που δεν θέλει να ακούει. Έναν. Ξέρεις ποιο. Όχι, τον Κώστα Καραμαλή, τον μισή.
5: Α,
1: ναι.
5: Θα σου πω κάτι, όμως θα σε βάλω σε σκέψη.
1: Στο λόγο το ξέρω αυτό, δεν είναι.
5: Μένει κατηγορία που μισούν ταυτόχρονα και τους δύο. Και τον Τσίπρα και τον Καραμαλή.
1: Υπάρχει αυτή η κατηγορία, ναι. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος γιατί είναι παρά ένα λεπτό. Η ώρα 11 και θα πάμε σε βελτιωτήσουν με την Άννα Μαρία.
3: Παπακουσταντίνου.
1: Υπάρχει και Βασίλισσα. Ο Μαρία υπήρχε παλιά. Κυρία αυτή. Λοιπόν, Αντρέα, σε ευχαριστώ. Οι ευχές ήταν στα μικρόφωνα η Αθήνα Ιδανέγκα.
2: Ο Τάκης Χαζής.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος, η Έλσα Ψαρίδη, ο Τάστας Χαλδιραγιάννη, ο οποίος καθοδηγεί με νοήματα και διάφορες γκριμάτσες, αν δεν του αρέσει αυτό που λέμε. Είναι το γνωστό του ελάττωμα. Θα το κόψω εγώ τώρα αυτό, κάτσε τώρα. Λοιπόν, ναι. Ο Λιάμ Νίτσον πέθανε.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Είσαι τρελός. Τι θα κάνουμε άμα πεθάνει ο Λιάμ Νίσον. Εγώ όταν είμαι ψυχολογικά. Ξέρεις τι θα γίνει στην ταινία. Θα τους κυνηγήσει, θα τους πιάσει, θα τελειώσει η ταινία. Τελείωσε.
1: Με το φίλε κωδικό στα χεράνια επανέρχεται.
2: Ναι. Τι θα είναι η υπόθεση, πάλι θα τους κυνηγάει.
1: Θα τους αλλάξει τα πετρέλαια. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών πιέσεων για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, στοχεύει το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να μειώνει φόρους, ενώ προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα που θα ικανοποιήσουν και τα αιτήματα των οδηγών ταξί. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Τι σημασία έχουν όσα είπε όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη? Μιλάει για αξιοπρέπεια. Την τελευταία φορά που μίλησε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, έκλεισε τις τράπεζες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και τα εθνικά θέματα, ενώ θα υπογραμμίσει την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Ζεγολατιό. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας ασκήθηκε στον 26χρονο. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα βρεθούν εκ νέου σήμερα ενώπιον ανακριτή. Συνελήφθησαν δύο άνδρες 31 και 32 χρονών για την αρπαγή και τον βιασμό της 15χρονης που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο. Σε βάρος των δύο ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις. Συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περίοδου επιτήρησης, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τα 199 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Στον διεθνή χώρο, το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι η διατήρηση της έντονης οικονομικής πίεσης στο Ιράν θα οδηγήσει τη χώρα είτε στη διάλυση του πυρηνικού της προγράμματος είτε στην κατάρρευση. Συνεχίζονται οι έρευνες από τις τουρκικές αρχές για τον εντοπισμό του δεκαμελούς πληρώματος του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με άλλο πλοίο στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Κηφισιά Μαρκό 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Τα καρφιά, κυρίες και κύριοι, και ασχολούμαστε από εχθές με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το 3.0, γιατί έχει υπάρξει και 2.0 μετά το 1 που ήταν το προμνημονιακό, έχει υπάρξει και ένα μεταμνημονιακό. Τώρα είναι το μεταμνημονιακό, είναι το πρόγραμμα Τσίπρας rebranded, ας πούμε, ή reloaded, όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πολύς αχώς για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και τις υποσχέσεις. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε τώρα, γιατί το κοίταξε, πάντα στην αντιπολίτευση το πουγγί το ανοίγεις με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με όταν είσαι στην κυβέρνηση. Είναι άλλωστε γνωστό, οι αντιπολιτεύσεις λένε και μια κουβέντα παραπάνω και ο Μητσοτάκης στην αντιπολίτευση έλεγε και δύο κουβέντες παραπάνω. Θυμάμαι ότι έλεγε θα μειώσει το ΦΠΑ, το ΦΠΑ δεν τον μείωσε. Και ο Τσίπρας στην αντιπολίτευση λέει με μια ευκολία κάτι παραπάνω και το ΠΑΣΟΚ λέει με μια ευκολία κάτι παραπάνω, αλλά όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση τα γάλατα σφίγγουν και τα πράγματα σοβαρεύουν, οπότε συνήθως όταν συγκρούεσαι εσύ με την πραγματικότητα είναι σαν να συγκρούεται το αυτοκίνητο με τον τοίχο. Δεν έχω δει τοίχο να στραπατσάρεται περισσότερο από το αυτοκίνητο το οποίο πέφτει πάνω του, μια και είπα για ΠΑΣΟΚ. Πώς γίνεται τέτοια μέρα να παραλείψουμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν την πολύ σημαντική για τα πολιτικά πράγματα της χώρας επέτειο. Παρακαλώ.

Πάντα στο τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη, το οποίο ψάχναμε τώρα εδώ με τον Τάσο Τασκαλιρανιάν, χρονολογείται από το 1979, δύο χρόνια πριν την επέλαση του Ανδρέα. Παρένθεση, μαθαίνω ότι το Πασόκ στις φετινές συγκεντρώσεις μνήμης, διότι περί τούτου πρόκειται, σκοπεύει να μην κάνει μόνο την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη που την κάνει στο Ηράκλειο, που είναι η πατρίδα του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα κάνει, λέει, και μία στην Αθήνα, κάπου νομίζω προς τη Β' Πειραιά, δεν το ξέρω ακριβώς, με τον Νίκο Νικολόπουλο. Με τον Νίκο Νικολόπουλο θα κάνει, με τον Χρήστο Νικολόπουλο θα κάνει, με τον Νίκο Νικολόπουλο άμα κάνει ο Σαμαράς. Με τον Χρήστο Νικολόπουλο, 18 Οκτωβρίου, που είναι η επέτειος της νίκης του 1981, που είναι η πρώτη μεγάλη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, η μέρα της αλλαγής. Είναι από τότε που μπήκαμε στη μαρμίτα. Αργήσαμε πολύ να βγούμε, αν βγήκαμε και ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ, καλό χρυσό και σοβαρό κόμμα, για να είμαστε δίκαιοι, θα τα πούμε και σε λίγο. Και με τον Μπάρη Κουκουλόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος χτες έδωσε τον καλό αγώνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης του έριξε και αυτοί 2-3 ψηλές. Τέλος πάντων, θα πάμε πολύ καλά. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου μαθαίνει ότι τσιμπάει μισή μοναδούλα στις δημοσκοπήσεις, οπότε σου λέει τώρα που σε πονεί και που σε σφάζει, όπου τους βρίσκω θα μιλάω. Παρένθεση για το ΠΑΣΟΚ θέλω να πω. Ότι το ΠΑΣΟΚ μοιάζει εγκλωβισμένο σε μια παλιά μνήμη. Για να συγκινήσει, για να θέλξει, για να δείξει μια εικόνα, ας πούμε, κομματικής εγρήγορσης,

πάει να κατέβει στην Κρήτη, να κάνει τα κλασικά αυτοκινητοπομπές, κόρνες, σημαίες. Για πόσο θα πορεύεται ακόμα ένα θεωρητικά σύγχρονο κόμμα εξουσίας με τη μνήμη του Ανδρέα, για πόσο ακόμα το κάρο θα το τραβάει ένας άνθρωπος που έχει πεθάνει 30 χρόνια. Για πόσο ακόμα. Το Πασόκ επισημεί ότι διάλεξε έναν άλλο δρόμο. Ήταν λιγότερο σεξι ο δρόμος αυτός, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μια πολιτική φιλοσοφία και μια πολιτική στρατηγική. Και επί Γιώργου Παπανδρέου, εν πάση περιπτώσει, είχε μια, ήταν και η εποχή της μοντέρνας σοσιαλδημοκρατίας, στη μετά Μπλερ εποχή. Χρεοκόπησε αυτό το μοντέλο κάποια στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ήταν ακόμα ακμαίο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στη Βρετανία και στη Γαλλία υπήρχε ένα κύμα τέτοιο. Υπήρχε μια ροπή, εν πάση περιπτώσει. Και στις σκανδιναβικές χώρες. Τώρα τι είναι το Πασόκ, τι είναι αυτό που εκφράζει το Πασόκ γνησίως και αυτοτελώς. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος χθες εμφανίστηκε σε λίγο πιο νυφάλια εκδοχή του παλιού εαυτού του, χωρίς να αποφεύγονται οι εξάρσεις βεβαίως, λίγο πολύ ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Δεν θέλει, δεν συγκινεί τα πλήθη. Η χθεσινή του εκδήλωση από οργανωτικής άποψης ήταν πάρα πολύ κακή. Μια στενή αίθουσα στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς που γέμισε με τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή ήταν είδηση ότι εμφανίστηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Κώστας Ζαχαριάδης στον Τσίπρα. Είναι σαν να παίρνω την καρέκλα από το στούντιο εδώ πέρα και να την πηγαίνω έξω από το στούντιο που κάθεται η Ντίνα Μόσχου και να πω πήγε η καρέκλα από εκεί εδώ. Okay, από εδώ εκεί μάλλον. Σιγά την είδηση εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Τσίπρας είχε μια-δυο ενδιαφέρουσες ιδέες. Αυτό το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης που έλεγε ότι θα μοχλεύσει κεφάλαια κλπ. Ένα ενδιαφέρον το είχε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει εφαρμοσιμότητα. Την μπάνκα στον αέρα την τίναξε 100%. 100% να μην λέμε τώρα αστειότητες. ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, πρέπει να μας πει ακριβώς σε ποια είναι τα βασικά προϊόντα. Αύξησης μισθών στους γιατρούς, στους δασκάλους εδώ και εκεί, κατώτατος, συγγνώμη, διπλή έκπτωση φόρου σε αυτούς που έχουν παιδιά, δηλαδή αυτοί που έχουν παιδιά και προοδευτικά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών πήραν έκπτωση φόρου από την περσινή ΔΕΘ. Ο Τσίπρας τους λέει τα βλέπω, I see and I double them, τα βλέπω και τα διπλασιάζω. Όλο αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, δεν είναι απλό. Και προφανώς ο σχεδιασμός αυτός που λέει ο κύριος Τσίπρας απλώνεται στην τετραετία, δεν είναι όλα τώρα. Από την άλλη, πάντα στην αντιπολίτευση λες πράγματα τα οποία είναι πιο εύκολα. Αυτό που κρατάω και δείχνει κατά τη γνώμη μου κάτι πιο όριμο από τη δική του τη μεριά, και με αυτό κλείνω αυτό το πρώτο σχόλιο, είναι ότι εμφανίζεται διατεθειμένη η Ελλάς να καταθέσει την πρότασή της προς κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επειδή ξέρει ότι αυτό το πράγμα θα της το χτυπάει ο Μητσοτάκης πηγαίνοντας προς τις κάλπες, είναι αυτό το οποίο δεν θέλει να κάνει το Πασόκ, ας πούμε, το οποίο σου λέει εγώ με τον παρά μου και την κυρά μου. Ο Τσίπρος σου λέει εγώ θα το πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα δούμε. Είναι όσα λέω εγώ, όσα έλεγε για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας εχθές ή ο Φραγκίσκος ο Κουτεντάκης εχθές το βράδυ στο Άξιον 24 το Μεάρχης Οικονομικών, ότι είναι 7,5 δις την τετραετία και ότι δεν είναι μόνο δαπάνες, είναι και έσοδα, ή είναι αυτό το οποίο λέει ο Πιερακάκης και ο Μαρινάκης και ο Σκέρτσος ατάκα και επιτόπου 13 δις. Θα μας το δείξει η ζωή. Βεβαίως, το κρίσιμο είναι η αξιοπιστία. Έχει αξιοπιστία αυτός ο οποίος τάζει. Θα μας το απαντήσει η κοινωνία Κυριακή Κοντιγιώρτη. Ανέφερα ότι ο Τάσος Τασκαλιδερανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή συντάξη και την Αμόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Η Αφροδίτη Σιμίδη στην μουσική επιμέλεια. Στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο nerpapagialfaradio989.gr στέλνετε email στο 6947-989-989. Μηνύματα στο Viber. Πάμε να βάλουμε ένα κανονικό τραγούδι τώρα. Όχι πασοκικό τραγούδι. Διαχειρός Αφροδίτη Σιμίδη και επανέρχομαι.

0: Μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος. Ο Πέτρος έκανε κοστολόγηση με AI, με σωστές οδηγίες κλπ. Τα βρήκε το δημοσιονομικό κόστος του 27 ο Πέτρος, τον διαβάζετε στο Capital.gr, 16,55, 16,5 δις. Εντάξει, πολλά είναι. Το 28 λέει είναι 13,60, 13,60 και το 29, 13,60 και το 30. Εντάξει, καλά είναι. Όπως λέει και ένας άλλος φίλος μου που το έγραψε κιόλας, γεια σου Τάσο, καλημέρα, λέει σιγά, λέει τι έδωσε το παιδί. Γιατί μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί, δώσε και εμένα μπάρμπα. Δεν έταξε μόνο, ο Τσίπρας το μόνο που δεν έταξε χθες είναι νέο γήπεδο Παοκτζίδες. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί μάλλον έχει βασιστεί στην υπόσχεση ότι θα το κάνει ο Σαββίδης. Υπάρχει. Εκτός αν δεν μπλέκεται εκεί, επειδή είναι ο Ανδρέας ο Παπαμιμίκος και σου λέει τώρα μην μπλέξω με τους δεξιούς εκεί πέρα, είναι άλλη ιστορία. Είχε την Κυβέλη τη Μάρδα, την κόρη του Δημήτρη του Μάρδα, του παλιού υπουργού, σύζυγο, το οποίο βέβαια είναι, εμένα δεν μ' αρέσει να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι η κυρία του κυρίου. Η κυρία Κυβέλη Μάρδα είναι μια γιατρός με δική της διαδρομή και δική της επαγγελματική πορεία στην Θεσσαλονίκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, πιάσου Παοκτζίδες. Μπορεί να πιάσου Παοκτζίδες. Α, η Αριανή είναι μια άλλη ιστορία. Κανέναν άνθρωπο πάντως παρά έξω από αυτό πρέπει να πιάσει και πρέπει κατά τη γνώμη μου ο κύριος Τσίπρας να δουλέψει πιο σοβαρά οργανωτικά το κόμμα του εκτός των αστικών κέντρων, γιατί αν το χθεσινό ήταν crash test για τον οργανωτικό μηχανισμό της Ελλάς, ο βαθμός που πήρε ήταν στα 13. Δεν είχε, ο Τσίπρας δεν είχε κόσμο. Για να είμαστε δίκοι. Εξού και άργησε μία ώρα. Τους έπιασε και η βροχή εκείνη την ώρα, δυσκόλεψε τα πράγματα μετά τις 8.30. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε φοβερό κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά μετράνε και δεν μετράνε, γιατί και ο Ανδρουλάκης θα έχει σήμερα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο. Τι θα πάρει εκλογές, δεν ξέρεις. Δεν είναι ότι είμαστε στην εποχή των μεγάλων συγκεντρώσεων, αλλά η οργανωτική διάρθρωση ενός κόμματος έχει αξία κατά τη γνώμη μου για το πώς θα πάει σε εκλογικές περιφέρειες την ώρα της κάλπης. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Η ώρα πάει 11 και 24. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Είναι Πέμπτη. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε της πρώτης εβδομάδας της σεζόν. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας εδώ, 11 με 12 κάθε μέρα, με ειδήσεις, με σχόλια, με πληροφορίες, με παρασκήνια. Και πάμε να καλημερίσουμε ένα από τα χθεσινά πρόσωπα της ημέρας. Ένα από τα πρόσωπα της χθεσινής ημέρας, για να είμαι συντακτικά πιο σωστός. Είναι ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κοζάνη, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, τον οποίο βρίσκουμε στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας, κύριε Διονύση.
0: Όλα καλά?
3: Όλα καλά. Στο Ηράκλειο αναπνέει αλλιώς, όπως και να το κάνουμε.
0: Αναπνέει ή έχει πολύ ζέστη?
3: Όχι, το πολιτικά αναφέρεται.
0: Ναι, εκεί είστε καλά. Άμα πηγαίνετε στο λεκανοπέδιο, είναι σαν να στενεύει λίγο το οξυγόνο, κύριε Πάρη.
3: Πάντα ήταν διαφοροποιημένα τα πράγματα. Εκεί που είναι η κήτης του βενιζελισμού και του παπανδρεϊσμού, μετά το ΠΑΣΟΚ, πώς να πω, παίρνει δυνάμεις. Έχει δυνάμεις και παίρνει δύναμη και για την υπόλοιπη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν στην πραγματικότητα η απόφαση να κατέβουν φέτος οι εορτασμοί για την 3η του Σεπτέμβρη στην Κρήτη έχει περισσότερο έναν χαρακτήρα ψυχολογικού μπουσταρίσματος, δηλαδή για να μην εγκλωβιστείτε σε μια εσωστρεφή λογική?
3: Όχι, όχι, είναι ένα συγκεκριμένη, κύριε Βγενή. Δηλαδή ουσιαστικά είναι δυνατό, μην ξεχνάτε το ΠΑΣΟΚ σε δύο νομούς της Κρήτης ήρθε πρώτος ακόμη στις ευρωεκλογές.
0: Ηράκλειο και Λασίθι.
3: Οι ευρωεκλογές πάντα είναι ιδιαίτερη κάλπη σε σχέση με τις εθνικές.
0: Αλλά και πάλι. Δεν έχει σημασία.
3: Ναι, έχει τη σημασία του αυτό νομίζω. Έχει λοιπόν μια ιδιαίτερη δυναμική και από την άλλη το νησί είναι η γενέτρια του Βενιζέλου. Έχει ιστορικούς δεσμούς με την μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία εξακολουθεί να έχει κορμό του ΠΑΣΟΚ παρά τα ποσοστά μας που δεν είναι αυτά που ήταν πριν από 15 χρόνια τέλος πάντων. Είναι αρκετά τα χρόνια που ζούμε μια περιπέτεια, έτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι, λοιπόν, παρόλα αυτά παίρνεις το ψυχολογικό που είπατε είναι έναν κύριο, το παίρνεις και ψυχολογικά δίνουμε. Απ' την άλλη όμως, εκεί που είναι δυνατός κανείς δουλεύει για να μπορέσει να δει πώς θα κάνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιοχές, ας το πούμε, αν το βάλουμε γεωγραφικά το.
0: Ωραία, δικαίωμα όμως τώρα. Εγώ έχω παρακολουθήσει δημοσιογραφικά, παρότι είμαι κάπως νεότερος, αρκετές τρίτες του Σεπτέμβρη. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίζεται στο ρετρό και στην εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου ή αν έχει πιο σύγχρονο λόγο και πιο σύγχρονες προτάσεις για να απευθυνθεί όχι υποχρεωτικά σε ανθρώπους που θυμούνται ή ζουν με την ανάμνηση του Ανδρέα.
3: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, κύριε Βενιζέλου. Η σημερινή μέρα να πω βέβαια, να στρέψω να πω για να μην αδικώ κανέναν. Αναγκαστικά, κύριε.
0: Καλά, προφανώς.
3: Από την χαρισματική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και την επική πορεία του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα του οποίου την ίδρυση γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν θυμάται κανείς πότε είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Δημοκρατία, λοιπόν, ήταν το κόμμα καταλήτης. Τώρα, εγώ από την πλευρά μου προτιμώ μια άλλη οπτική, γι' αυτό και σας είπαμε πολύ κοντά σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, ας πούμε, στα δικά μου μάτια, στο δικό μου μυαλό, το ΠΑΣΟΚ, πού οφείλονται όλα αυτά στα οποία γίνονται αναφορές, οι οποίες έχουν χαρακτήρα ρετρό. Τότε το ΠΑΣΟΚ, όλη αυτή την περίπτωση με την οποία αναφέρονται όλα αυτά που προείπατε, έχουν να κάνουν με απλά λόγια. Το ΠΑΣΟΚ επί πολλές δεκαετίες διάβαζε σωστά και γρήγορα. Σωστά και γρήγορα. Διάβαζε σωστά το διεθνές περιβάλλον και τα θέλω της ελληνικής κοινωνίας του 1974 με τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Υπάρχουν και καλύτερα κείμενα φιλολογικά την 3η του Σεπτέμβρη. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αλλά το κείμενο του Φέμιλι, αν πάμε παραπίσω στη δεκαετία του 30, είναι πολύ πιο εμπνευσμένο. Δεν αναφέρομαι φιλολογικά. Διάβασε όμως σωστά και το διεθνές περιβάλλον, ξαναλέω, και τα θέματα της κοινωνίας, αλλά και από εκεί και πέρα, ενώ βλέπετε τοποθετούν στην Ελλάδα σε ένα κόσμο στο κίνημα των αδεσμεύτων, ο Παπανδρέου στην ύστερη φάση του είπε ότι δεν υπάρχει ασφαλέστερο πεδίο για την Ελλάδα από την Ευρώπη, μιλάει για τη συνθήκη του Μάστριχτ, έτσι.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Okay. Ναι, που ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο. Αυτό ήταν μια ολόκληρη πορεία, δεν ήταν κυβιστήσεις. Δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ.
0: Σύμφωνοι.
3: Διάβαζε κάθε φορά τα νέα δεδομένα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Γι' αυτό το συμφωνώ με αυτό που είπατε. Δηλαδή, ποια είναι σήμερα τα δεδομένα? Εγώ χρόνια τώρα λέω και το προτείνω και στα όργανα και στο λόγο μου ότι η κλιματική αλλαγή και οι ανισότητες γεννίζουν τα κεντρικά θέματα. Η κρίση των θεσμών για την οποία πολλής λόγος γίνεται και στην πατρίδα μας είναι παράγωγο της αδυναμίας αντιμετώπισης των ανισοτήτων από τη σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτό πιστεύω βαθιά. Και στην Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσουμε ότι έχουμε ένα ζήτημα με το δημογραφικό. Αποδεκτό από όλους. Έτσι, μια εθνική απειλή. Τώρα στο σύγχρονο κόσμο έχουν προκύψει δύο θέματα. Το ένα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τις τελευταίες μέρες διάβαζα πολύ ενδιαφέρον βρήκα το βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
0: Θα σας παραπέμψω, μια και λέτε για το Θόδωρο Σκυλακάκη, αναζητήστε μια συνέντευξη που κάναμε με το Θόδωρο.
3: Πριν από δύο μήνες
0: το πρώτο θέμα, που είναι εξίσου ενδιαφέρον, γιατί και εμένα μου έστειλε το βιβλίο του και αυτή ήταν η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
3: Τη γνωρίζω και τη συνέντευξη για να σας συγχαρώ την ευκαιρία, αν
0: όχι, ήταν πραγματικά και για μένα ήταν, πώς να σου το πω, μου άνοιξε μάτια με πράγματα που δεν είχα σκεφτεί ο Θόδωρος με αυτά που έγραψε, ναι, που τα έψαξα την προσωπική του εμπειρία.
3: Είναι μια πολύ πρωτοποριακή δουλειά. Σηκώνει συζήτηση σε πολλά σημεία, αλλά πάντως λέει και καινούργια πράγματα. Εγώ δεν διστάζω να πω κάτι τέτοιο από το ραδιό. Δεν έχει σημασία με σε άλλες παρατάξεις.
0: Τι σημασία
3: έχει. Της νοημοσύνης είναι ένα ζήτημα που αφήνει δημιουργία μηχανίας όλο μεγάλη ανησυχία σε κομμάτια πληθυσμού αλλά και σε όλη την πολιτική τάξη παγκοσμίως αμηχανία δημιουργία. Έτσι.
0: Ωραία, να κάνω κάτι, να ζητήσω.
3: Από την άλλη έχουμε τον αναθεωρητισμό, κύριε Βγενή, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και άλλες φορές.
0: Αμέσως.
3: Δηλαδή,
0: να σας ζητήσω παρακαλώ, κύριε Κουκουλόπουλε, μισό λεπτό να βάλω ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθω, γιατί θέλω να έρθω και σε λίγο τρέχοντα ζητήματα.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συζητάμε εδώ στον Αλφα Radio 989 με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Κοζάνη, ο οποίος, υπενθυμίζω, είναι στην Κρήτη για τα σημερινά εορταστικά προγράμματα της 3ης του Σεπτέμβρη. Πάντως, κύριε Κουκουλόπουλε, πρόλαβε χτες ο κύριος Τσίπρας να εμφανιστεί. Διάβαζα την κριτική που του κάνατε κι εσείς ότι αντέγραψε κάποιες από τις προτάσεις που καταθέσατε στον δημόσιο διάλογο. Θέλω να σας ρωτήσω, επικαλούμενος και την πολιτική σας εμπειρία, πώς τον είδατε τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή και ως αλλούρ και ως εμφάνιση.
3: Κοιτάξτε, για το δεύτερο δεν έχω πλήρη εικόνα, γιατί είχαμε το δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εμάς και πριν λίγο ήμασταν στο εργατικό κέντρο.
0: Καλό το αντικριστό εκεί πέρα.
3: Λοιπόν, ήταν εξαιρετικό και το αντικριστό και το χοιρινό και όλα τα καλά. Πιο πολύ ήταν ωραίο το κλίμα στο τραπέζι.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό.
3: Αυτές οι μέρες πάντα έχουν υπήρχε έτσι ευθυμία, αισιοδοξία.
0: Καλά είναι αυτά, είναι ωφέλιμα στα κόμματα. Για να...
3: Φυσικά ωφέλιμα, είναι ακριβώς έτσι. Δυναμώνουν τους δεσμούς μεταξύ μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Μέχρι εκεί βέβαια.
0: Ναι, επειδή φάγατε ένα αντικριστό και, και ένα καπρικό γουρουνόπουλο, δεν λύθηκαν τα προβλήματα.
3: Στη χώρα έτσι.
0: Ναι.
3: Προφανώς.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, πάει για να κλείσουμε το προηγούμενο, έλεγα το εξής, ότι δηλαδή από την μια τεχνητή νομοσύνη, από την άλλη ο αναθεωρητισμός είναι ένας άλλος σεισμός μεγάλος. Δηλαδή από τον Τραμπ και τον Πούτιν μέχρι τον Ερντογάν. Θα έλεγα λοιπόν. Ένα σημείο αφετηρίας, κύριε Βγενή, εγώ βρίσκω ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει και να πιστέψει στην Ευρώπη όσο ποτέ. Ακόμα περισσότερο ακόμα και από τότε που ο Ίνος Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε την απόφαση να μπούμε στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
3: Υπάρχει ασφαλέστερο πεδίο αναζήτησης συμμαχιών για τις δύο μεγάλες απειλές. Δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Ούτε τον αναθεωρητισμό, ούτε την... τις όποιες πιθανές αρνητικές συνέπειες και να μεγαλώσουν τις θετικές αντίστοιχα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερα παιδεία Δεν μπορώ να βρω καλύτερο παιδί από την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα το. Προσπαθώ δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, έχω πει για κλιματική αλλαγή, ανισότητα, δημογραφικό και τις δύο μεγάλες απειλές. Mm-hmm. Πιστεύω με αυτά τα στοιχεία, τα συστατικά στοιχεία, το πρέπει να κάνει την επανεκκίνηση το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ έχει το ΠΑΣΟΚ κάποια στοιχεία που εμένα με κάνει αισιόδοξο. Το ένα είναι ότι πατάμε στη γη και κοιτάμε μπροστά. Δηλαδή έχουμε ένα ριζικά διαφορετικό οικονομικό πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο κινείται στο δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορεί να αγωνιζόμαστε κάποια στιγμή αυτού του πολιτού να τα αλλάξουμε και θα μπορούσα να σου πω λεπτομέρειες.
0: Καλά, θα ήταν και παράλογο ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό να συμφωνεί με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς.
3: Λοιπόν, αλλά η πρόταση που έχουμε εμείς, αυτό είναι και το καινοτόμα θέλει που φέρει τον Πασόκ. Δεν κινείται σε διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή, έχω πει πάρα πολλές φορές ως εισηγητής σε τρεις προϋπολογισμούς του Πασόκ ότι όποιος υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας είναι αντίπαλός μας. Είναι καθαρό αυτό. Είναι καθαρή η αφετηρία που έχουμε στα οικονομικά. Όπως ξέρετε καλά, ότι είχαμε και μια καταρχάς θετική αντιμετώπιση εμείς στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και δεχτήκαμε μια απρόκλητη και απρόσκλητη επίθεση από τον Κυριάκο Πυραγάκη, ο οποίος δεν κατάλαβε εκ μέρους ποιου μιλούσε, σαν να μιλούσε με άλλο κόμμα, γιατί έκανε αυστηρή κριτική και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Καραμαλή, από ό,τι κατάλαβε. Δηλαδή αυτή λέει
0: ενδεχομένως, ναι.
3: Κυβέρνησαν πολλά χρόνια, δεν δικαιούνται, δεν ομιλούν περίπου, είπε, ας πούμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάντως πρότεινε κάτι εχθές, το οποίο και εσείς το έχετε πει, που είναι αυτό το ο κύριος Τσίπρας το είπε σαν Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, εσείς το έχετε πει κάπως αλλιώς, που είναι στην πραγματικότητα σαν ένα ελληνικό ταμείο ανάκαμψης, το λέω εγώ, ένα ταμείο, ένα εργαλείο μόχλευσης επενδύσεων για να πέσει χρήμα στην αγορά.
3: Υπάρχει, εντάξει, είναι ένα κεντρικό θέμα εθνικό αυτό, δηλαδή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί στη δημιουργία αντίστοιχου εργαλείου, που πιστεύω πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό εμείς ως χώρα και θα βρούμε συμμάχους, πιστεύω, αλλά κατά τα άλλα πρέπει και εμείς αυτοτελώς, ενδογενώς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε για ένα εθνικό αναπτυξιακό ταμείο χρόνια τώρα, στο οποίο υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα για το οποίο αποφεύγει επιμελώς να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, που είναι η εθνική περιουσία. Το υπερταμείο, δηλαδή, που δέσμευσε την εθνική μας περιουσία για 99 χρόνια, ήταν μία από τις συνέπειες της διακυβέρνησης Τσίπρα στη χώρα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν το λέμε επαναστατικά, το λέμε όμως σταθερά. Το λέμε σταθερά, δεν το λέμε για δημιουργία εντυπώσεων. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει κυριαρχία ξανά στο στήλο της περιουσίας της, γιατί είναι βασικό συστατικό στοιχείο μια σοβαρή αναπτυξιακή στρατηγική. Mm-hmm. Και από την άλλη, πρέπει να δει τι θα κάνει με το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί κοιτάξτε, μιλώντας πάντα με τη γλώσσα του ρεαλισμού, mm-hmm. η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, με την οποία συναντηθήκαμε, θυμάσαι, πριν δύο μήνες περίπου, mm-hmm. με επικεφαλή, την αντιπροσωπεία μας επικεφαλή του Νίκο Ανδρουλάκη, μας έβαλε ένα ζήτημα ότι είναι χαμηλή η χορήγηση δανείων σε σχέση με τις καταθέσεις συγκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, γιατί δεν πληρούν τραπεζικά κριτήρια
0: πολλές μικρές επιχειρήσεις.
3: Ναι, εδώ λοιπόν πρέπει κανείς να λύσει αυτό το γόρτο δεσμό και να δει τι θα κάνει.
0: Η κυβέρνηση λέει, η κυβέρνηση λέει ότι τώρα θα αξιοποιήσουμε πιο ενεργά την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα πρικιστεί με πόρους μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων αυτών των επιχειρήσεων.
3: Μα ακριβώς εξορισμού θα συμβεί αυτό, κύριε Γενέδη, και νομίζω αυτό που είχαμε πει πέρυσι εμείς, ίσως δεν ήταν τόσο ευκρινές όταν το είπαμε. Ναι. Είναι μια σωστή ενέργεια αυτό που έγινε με τα δύο δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πάει στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αφού λοιπόν εκεί τα επιτόκια είναι πολύ πολύ χαμηλότερα, εξ ορισμού δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος ή τραπεζίτης για να καταλάβει ότι είναι πολύ περισσότεροι επιλέξιμοι που πληρούν τα κριτήρια. Άλλο δεν πληρώ κριτήρια με επιτόκια 6%. Άλλο με 2%, δεν είναι.
0: Σωστό, απολύτως.
3: Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί. Αυτό λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξει ταχύτητα, σοβαρότητα και διαφάνεια βέβαια, έτσι. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν τα συνήθη παράπονα, συνεργασία με τους φορείς των μικρομεσαίων, γιατί είναι πολύ μεγάλη δύναμη οι μικρομεσαίοι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς την άποψη που λένε ότι συγκεντροποιήσουμε όλες, να προωθηθούν όλες από μεγάλες πολυεθνικές. Δεν το δεχόμαστε αυτό.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη το βράδυ. Νομίζω ότι θα μας δώσει τροφή στη συζήτηση. Και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε τι έχει να πει και το παράλληλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται στη Διεθνή Έκθεση. Έχετε πολλά ταξίδια τώρα, κύριε Κουκουλόπουλε. Παρότι για σας η Θεσσαλονίκη από την Κοζάνη είναι εγκύτερα σε σχέση με την Κρήτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε,
3: καλά,
0: θα δούμε και τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά, να σας πω. Εσείς ήσασταν. Πόσο ήσασταν το 74, 10?
3: Όχι, το 74 τέλειωνε το γυμνάσιο, το λέμε εμείς τώρα.
0: Ναι, 17-18 χρονών.
3: Είχε λίγη στα χρόνια μας, ναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κουκουλόπουλε. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε τραγούδι για να πάρουμε έτσι λίγο, να χαλαρώσουμε, να σας πω, μ' αρέσει που συμφωνείς και μαζί μου εσύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Τσίπρα σε λίγο. Ναι. Τάσο Τασκαλιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου εδώ πέρα είναι όταν ακούει Τσίπρα γαλλιάζει η ψυχούλα του. Να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνετε στο σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνετε, κυρίες και κύριοι, το αγαπημένο σας comfort food για να χαλαρώσετε. Βασικά υπάρχει το να παραγγέλνετε το αγαπημένο σας comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθετε σαν να σας κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε τραγούδι, επανέρχομαι.

0: καλημέρα μου στο Σάκη. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στην κυρία Σαβίνα Καραβασίλη που λέει για πολλούς είχε το καλάθι του Τσίπρα εκτός από τους συνταξιούχους. Αναμείνατε, κυρία Καραβασίλη, το Μητσοτάκη. Αυτός για συνταξιούχους θα έχει. Θα έχει, γιατί ο Μητσοτάκης τον περιμένει το συνταξιούχο να πάει στην κάλπη. Το καλύτερο του κοινό είναι. Μισή 13η σύνταξη θα πάρουν. Θα αυξηθεί το επίδομα αυτό που δίνει το Νοέμβριο στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης. Δώσε, θα σβήσει και την προσωπική διαφορά, άρα στην πραγματικότητα όλοι θα παίρνουν τις όποιες αυξήσεις δίνονται, ξέρω πόσο είναι, 2,7, 3, 3, ανάλογα. Δεν μπορεί να εξαντληθεί και ο δημοσιονομικός κορβανάς σε έναν αντιπαραγωγικό πολίτη όπως είναι ο συνταξιούχος. Λυπάμαι που το λέω, ενδεχομένως κάποιοι να προσβάλλονται και πάλι. Ο συνταξιούχος δεν συμβάλλει στην παραγωγικότητα της χώρας. Δεν παράγει πλούτο. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν. Λέω ότι δεν συμβάλλει στην παραγωγή καινούριου πλούτου. Συνέβαλε για αρκετά χρόνια ως εργαζόμενος, για 20, 30, 40, 45 χρόνια όσα δούλεψε. Τώρα δρέπει αυτούς τους καρπούς. Καλημέρα στον Πάνο που του άρεσε χθες ο Τσίπρας. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα στον άλλο το φίλο που λέει ότι ο Τσίπρας θυμίζει από χθες τους ομιλητές του Κουκουέ, αλλά έχει ξεχάσει ότι το συνολικό χρέος χώρας αυξήθηκε κατά 70 δις ευρώ και πως η χώρα παραμένει υπερχρεωμένη και ελεγχόμενη από την παλαιά Τρόικα, η οποία δάνεισε στη χώρα τεράστια ποσά χρημάτων υπό όρους κλπ. Για να μην λέμε χωρίς να ακούμε, παρακαλώ μια ρεπετησιόν Τσίπρα, την εντιμότητα θέλω. Αυτό είναι το κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ.
1: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ΡΑΦ. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. Αυτό ήταν τελικά το επιτελικό κράτος. Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θαρώ πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία. Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας, πριν απ' όλα, χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο. Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
0: Πολύ ωραία. Ναι, οπωσδήποτε. Πάντως, είχε διαφημιστεί ότι ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο ήταν το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Επί του πιεστηρίου, μία δήλωση του κύριου Αντώνη Σαμαρά, η οποία μας διανεμήθηκε πριν από λίγο, σχολιάζοντας τον κύριο Τσίπρα, λέει: ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός, είτε τη σταμάτησε είτε δεν τη υλοποίησε, αντιστρόφως δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα σε εισαγωγικά, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές. Εντάξει, για όραμα θα περιμένουμε το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Εκεί θα, από όραμα θα έχει, φαντάζομαι. Γραφεία έχει επίσης, από ό,τι κατάλαβα. Το είχα γράψει. Βέβαια δεν το είχα υπογράψει για να διεκδικήσω τα πρωτεία. Στη στήλη Dark Room του New Money είχαμε αναφέρει στα μέσα Ιουλίου το deal που ψινότανε με τον κύριο Ηλία Λιβάνη, οποίος κύριος Λιβάνης είχε ένα χαρακτηριστικό. Εκτός από ανάγκη πόρων, γιατί η αγορά του βιβλίου δεν πετάει, είχε υπογράψει το κείμενο των 91 προσωπικότητων, το οποίο πέρυσι το καλοκαίρι είχε εμφανιστεί ως ένα ενδιάμεσο σχήμα, με πρόσωπα που και τώρα πρωταγωνιστούν στα όσα λέγονται για το κόμμα Σαμαρά, τον κύριο Μελετόπουλο, τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη, τον καθηγητή, τον Γιώργο Τοφίλη, τον οποίο τον βγάζουμε και εδώ, και διάφορους άλλους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι φαίνονται να ενεργοποιούνται στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, και καλούσε πρώην πρωθυπουργούς να αναλάβουν πατριωτική δράση. Τι κάνει ο Νιό στα Κεραμίδια, φώναζαν τον Σαμαρά να κάνει κόμμα και τον Καραμανλή να τον στηρίξει. Τώρα, για μην κοροϊδευόμαστε τώρα και λέμε μπαρμπούτσα, αλλά και μεταξύ μας. Ο κύριος Λιβάνης το συνυπέγραφε αυτό το κείμενο. Μάλλον το προσυπέγραφε, όπως μου είχε πει τότε στο τηλέφωνο. Τώρα ανήκει σε κάτι γραφεία κατά τα φαινόμενα στον κύριο Σαμαρά, τα οποία φαίνεται ότι θα είναι έτοιμα μέσα στον Σεπτέμβρη. Οπότε να πω εγώ, καλό ρίζικα και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρα 10. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. onair@alfaradio989.gr είναι το email μας. Και 647-789-989 είναι το Viber. Πάμε να μιλήσουμε με ένα από τα πρόσωπα της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Τον άνθρωπο που έχει αναλάβει την ευθύνη του ψηφιακού σχεδιασμού και της πλατφόρμας μελών του κόμματος. Είναι ο πρώην Ευρωβουλευτής και άλλοτε επικεφαλής του Κόσμος, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης. Καλημέρα κύριε Κόκαλη, πού σας βρίσκουμε? Επιστρέψατε στη Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα κύριε Βιενίδη, όχι, είμαι στην Αθήνα, δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, δεν ανεβήκατε.
8: Όχι, γιατί είχα άλλες δουλειές.
0: Προς Θεού.
8: Καλημέρα και στον Κρατήση, καλημέρα και στον κύριο Τασκαλιρανιάν.
0: Εδώ είναι η ψηφοφόρη σας, εδώ είναι. Εδώ είναι η ψηφοφόρη σας, τι να κάνετε. Αυτή είναι μια παλιά σχέση η οποία χρονολογείται.
9: Φιλική,
0: η οποία χρονολογείται από μέρες του Φλας.
9: Το 89 γνωριζόμαστε με τον Πέτρο.
0: Θες να πάρεις συνέντευξη?
9: Όχι, παρακαλώ.
0: Εσάς σας ενώνει ο Φλας, εμάς μας ενώνει ο Ολυμπιακός. Πάμε καλά. Οι ανησυχίες για την Ευρώπη με τον κύριο Κόκαλη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε χτες ένα πιο ολοκληρωμένο πλάνο, η αλήθεια είναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο περιέγραψε, εσείς πιστεύετε ότι είναι εφαρμόσιμο, πριν πάω στις βολές αντιπολίτευσης?
8: Ναι, ασφαλώς πιστεύω ότι είναι εφαρμόσιμο. Ασφαλώς πιστεύω ότι χρειάζεται όχι μόνο τα επιμέρους μέτρα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εφαρμόσιμο να συνεχίσουμε να έχουμε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, ακριβής ζωής και τεραστίων και αυξανόμενων ανισοτήτων. Uh-huh. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εφαρμόσιμο είναι να έχουμε ένα στόχο σύγκλησης με την Ευρώπη και μέσα στη χώρα μας. Και νομίζω ότι το τρίπτυχο να παράγουμε περισσότερη αξία, να τη μοιραζόμαστε πιο δίκαια και να την κατευθύνουμε σε μια καλύτερη ζωή είναι μια εφαρμόσιμη κυβερνητική πολιτική και χαίρομαι που μοιράζεστε τη γενική άποψη ότι είναι ένα πρόγραμμα που αν μη τι άλλο είναι μετρημένο.
10: Όχι, δεν είπα ότι είναι μετρημένο, είπα ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Για το μετρημένο θα διαφωνήσουμε.
8: Τέλος πάντων, αυτό θα μπορεί να διαφωνήσουμε ή μπορεί να το συζητήσουμε με ευχαρίστηση.
10: Ναι, ναι, ναι.
8: Όμως αυτό που είναι σημαντικό νομίζω ότι ήταν κρίσιμο ήταν να υπάρξει από την πλευρά της Ελλάδας ένα ακόμα λίγων μηνών μια αφήγηση, ένα αφήγημα μιας με αρχή, μέση και τέλος όπως είπατε και εσείς.
10: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή είπατε κάτι το οποίο έχει μια μεγάλη αξία σε αυτό το τρίπτυχο μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερες ανισότητες και λιγότερο ακριβή ζωή. Στο σκέλος της παραγωγικότητας άκουγα τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές τις μέρες να λέει χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, κάτι διαφορετικό το ένα το άλλο. Από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε χτες, τι είναι αυτό το οποίο θα μεταβάλει άρδιν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας από μια χώρα υπηρεσιών και μικρομεσαίες επιχειρηματικότητας σε κάτι άλλο, ας πούμε?
8: Θα έλεγα τρία πράγματα. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που καταλαβαίνω και εσάς σας φανεί μια ενδιαφέρουσα ιδέα, στην στιγμή που τελειώνει. Με τα αποτελέσματα που είχε τη χώρα μας το Ταμείο Ανάκαμψης, 35 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να έχουμε ένα 100% ελληνικό δημόσιο ταμείο, το οποίο να στηρίζει μια συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική γύρω από το παραγωγικό μοντέλο. Παραδείγματος χάρη να οι πυλώνες, οι υποδομές, μεταφορές, η ενεργειακή δημοκρατία, οι στέγη και οι τουριστικές επενδύσεις, η ψηφιακή σύγκληση, η αγροδιατροφή και ο πρωτογενής τομέας, η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, και εδώ θέλω να πω τη βιομηχανική πολιτική που δεν είχαμε, ο πολιτισμός σαν παραγωγικό και εθνικό κεφάλαιο και η μεγέθυνση των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητη για τη χώρα μας για να μπορέσουμε να εξάγουμε και κάτι. Ήθελα να πω ότι νομίζω ότι το κρίσιμο είναι ότι θα πρέπει να δούμε ότι το παραγωγικό μοντέλο, να δούμε την ανθεκτικότητα δηλαδή ως μια επενδυτική πρόκληση. Η χώρα μας υποχρεούται και βάσει των χρηματοδοτικών ευκαιριών που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και λόγω της κατάστασης που βλέπουμε γύρω μας, να επενδύσει πάρα πολύ σε κτίρια, σε προστασία περιβάλλοντος, σε προστασία από πλημμύρες, σε προστασία δασών, να δημιουργήσει δηλαδή μια ανθεκτικότητα.
10: Σωστά.
8: Αυτή την ανθεκτικότητα θα πρέπει να τη δημιουργήσουμε παράγοντας αυτές τις δεξιότητες και αυτές, αν θέλετε, και την παραγωγική διαδικασία στη χώρα μας. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα φτιάξουμε εμείς, ας το πούμε, φωτοβολταϊκά πάνελ. Ναι. Θα πρέπει όμως να έχουμε ένα σύστημα για να μπορούμε να συνδρομολογούμε, να μπορούμε να αναπτύξουμε δυνατότητά μας να έχουμε καλύτερα εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πρέπει να δούμε την ανθεκτικότητα ως το περιεχόμενο του παραγωγικού μοντέλου εν τέλει.
10: Εγώ όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς θα δημιουργηθεί περισσότερος πλούτος από αυτά τα οποία λέγονται. Δηλαδή, όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και εσείς και το ΠΑΣΟΚ προτείνετε με κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις ένα σχήμα διάδοχο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση το έχει πει ΕΠΑ, το ΠΑΣΟΚ το έχει πει κάπως παρόμοια με εσάς, εσείς το έχετε πει Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Δεν καταλαβαίνω ποιες επενδύσεις θα γίνουν, οι οποίες θα παράξουν περισσότερες δουλειές, οι οποίες θα φέρουν μεγαλύτερα εισοδήματα, θα αλλάξουν δείκτες, ας πούμε, η μεταποίηση για παράδειγμα. Δεν πάει άσχημα η μεταποίηση, μπορεί να πάει καλύτερα όμως.
8: Και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι μετά από ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι το σημαντικότερο εξωγενές επενδυτικό σοκ στην Ελλάδα μετά το σχέδιο Μάρσαλ, μετά από δηλαδή 32 δισεκατομμύρια, το να μου λέτε ότι δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν έχει αυξηθεί ο πλούτος, είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς δυστυχώς στο Ταμείο Ανάκαμψης. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλη κατεύθυνση, όπου να μην είναι μόνο, δηλαδή η οικονομία μπορεί να έχει μια ανάπτυξη, αλλά όταν το κατακεφαλή προϊόν παραμένει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και η παραγωγικότητα χαμηλότερα. Όταν η στέγη απορροφά το τριπλάσιο από ό,τι απορροφά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια δυσκολία στην πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, νομίζω ότι το ζήτημα είναι να κατευθυνθούν όλα αυτά προς μια πραγματική σύγκληση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να αυξηθεί ο πλούτος,
10: ναι, καταλαβαίνω,
8: είναι να πλησιάσουμε και στην παραγωγικότητα και στο μισθό και σε όλα αυτά τα θέματα. Να ζούμε δηλαδή στον τόπο μας σαν ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει και με την ποιότητα των θεσμών βεβαίως.
10: Σωστά. Αυτό τώρα η πατριωτική εισφορά την οποία περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Το ξέρετε κι εσείς, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει πολλά λεφτά, δεν κάθεται να φορολογηθεί ως φυσικό πρόσωπο, σπάει τα λεφτά του σε διαφορετικές εταιρείες. Μπορεί η μία εταιρεία να είναι στην Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Θέλω να πω, υπάρχουν πολύ νόμιμοι τρόποι, όχι να κλέψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει να πληρώσεις λιγότερο. Άρα, πού θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι για να πληρώσουν και τον Μποναμά?
8: Να υπενθυμίζω μια αποστροφή του λόγου του Αλέξη Τσίπρα από χτες για την δημιουργία του περιουσιολογίου. Δηλαδή, για να φορολογήσεις πρέπει να γνωρίζεις τι περιουσία υπάρχει. Ναι. Αυτό το περιουσιολόγιο λοιπόν ψηφίστηκε το 2018, ουδέποτε έγινε. Νομίζω ότι το κρίσιμο εδώ είναι ότι η πατριωτική εισφορά αφορά για πρώτη φορά μια ζήτηση περί φορολογίας επί της περιουσίας και όχι μόνο επί της εργασίας και επί των μισθωτών. Προφανώς αυτοί οι μηχανισμοί.
10: Άρα θα πληρώνεις με βάση όλα τα assets που έχεις, ας πούμε.
8: Έτσι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι όμως και μια θέλετε, παγκόσμια απέτηση με την έκρηξη των ανισοτήτων και στην Αμερική. Διάβαζα σήμερα ότι οι 100 πλουσιότεροι Αμερικάνοι έχουν μεγαλύτερη περιουσία από το υπόλοιπο 75% του πληθυσμού. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι μηχανισμοί φοροαποφυγής, φοροβελτίωσης, φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη μέσα, δηλαδή το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, αυτά είναι κράτη τα οποία μπορεί κανείς να έχει καλύτερες, ας το πούμε, φορολογικές. Επομένως, αυτή η συνθήκη, το λεγόμενο race to the bottom, δηλαδή να διαγωνίζουν τα κράτη για τη χαμηλότερη φορολογία, καταλήγει εν τέλει σε μια πολύ μεγάλη ανισότητα, η οποία είναι προβληματική για τη λειτουργία και της οικονομίας και κυρίως της δημοκρατίας.
10: Ωραία. Τώρα, κάτι τελευταίο. Εσείς θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Τσίπρα ή θα αρκεστείτε στην επιτελική αυτή θέση που έχετε?
8: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα μου δεν είναι αν θα είμαι υποψήφιος ή δεν θα είμαι.
10: Όχι, εγώ το ρωτάω. Δεν είπα είναι δικό σας θέμα.
8: Ναι, δεν είναι δικό μου το θέμα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει να συντονίζω την ομάδα που δημιουργεί την ψηφιακή πλατφόρμα και αυτό είναι κάτι κρίσιμο στο μυαλό μας τουλάχιστον, γιατί σήμερα ήδη έχουμε πάνω από 25.000 μέλη, έχουμε 7.500 ανθρώπους που συμβάλλουν στις τομείς, έχουμε δημιουργήσει τοπικές ομάδες και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της αντιπροσώπευσης και το γεγονός ότι εν τέλει μιλάμε για ποσοστά που αφορούν το 50% των Ελλήνων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι οποίοι έχουν αποστραφεί την πολιτική, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα κόμματα και αυτό είναι ένα κρίσιμο για εμάς στην Ελλάς στοίχημα.
10: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και το επόμενο διάστημα. Είμαστε σε μια εκλογική χρονιά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκαλη. Να είστε καλά.
8: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
10: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, ο υπεύθυνος της ψηφιακής πλατφόρμας της Ελλάς, άλλοτε ευρωβουλευτής, φίλος Τάσου, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιδιότητα η οποία σε πάει μπροστά στη ζωή. Πριν έρθει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και ακολουθήσει ο Βαγγέλης ο Περής, έτσι σήμερα είναι πασοκική ημέρα, μεσολαβούν, είναι ο Γιώργος ο Ευγενίδης, ο Βαγγέλης ο Περής. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι μαζί μας ήταν το Box από την Telecom. Υπάρχουν μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Στο Box ξέρουν πολύ καλά ότι οι πόντοι, οι εκπτώσεις, οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία μπορούν να λειτουργήσουν περίεργα, να αγκαλιάσετε τον Delivera για παράδειγμα. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το Delivery που πάντα κερδίζεις. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου εδώ. Την είδα τη Λιόλιου Κατερίνα πολύ ανθεκτική στη βροχή.
11: Σωστά, σωστά. Είναι εξαιρετική.
10: Είναι εξαιρετική. Μην κάνεις έτσι.
11: Εντάξει.
10: Σιγά,
11: είναι καλή.
10: Είναι καλή. Τσπάτσα το κουμπί της Άννας εδώ πέρα. Δεν της Μαρίας. Λοιπόν, θα την πάρω μετά τηλέφωνα, τη συγχαρώ που άντεξε και τραγούδησε.
11: Θα πάμε οπωσδήποτε.
10: Πού θα πάμε?
11: Στη Λιόλιου, δεν θα πάμε.
10: Πρέπει να πάμε και στο Ρουβά όμως. Δηλαδή,
11: καλά, εννοείται.
10: Μπορώ να πάμε μόνο στο πρόγραμμα της Λιόλιου και να μην πάμε στο Ρουβά.
11: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να χάσω και το Ρουβά όμως. Πώς θα γίνει?
10: Καλά, Χρυσή μου, δεν είναι, θα χάσω τον Τζον Λέτζεντ και εσύ που ήρθε στο Ηρώδιο και τον χάσαμε. Λοιπόν, ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής. Να είστε όλες. Τι? Ήρθε ο Βαγγέλης Περής τέλος πάντων. Παιδί από την Ανάβησο με κρεμεζί που κάμισο είσαι σήμερα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 11, να είστε καλά.
2: ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και παροχή αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες μέσω ειδικής κάρτας. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να μειώνει τους φόρους. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Υπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Τι σημασία έχουν όσα είπε όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη? Μιλάει για αξιοπρέπεια. Την τελευταία φορά που μίλησε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, έκλεισε τις τράπεζες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μέσα στο 2027, μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Μεγάλα λόγια, αυταπάτες, το ίδιο έργο θεατές, σχολιάζει σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Γιατί σε 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά και στα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok για την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ενώπιον ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό. Συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περίοδου επιτήρησης, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τα 199 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων λόγω καταγραφής νέου κρούσματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία άφησε ανοιχτό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πιθανότητες. Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Κατηγόρησε ωστόσο το Κίεβο ότι περιπλέκει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τις προειδοποιήσεις που εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η παρουσία Ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε,
7: ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
10: Του Σεπτέμβρη σήμερα. Η Κρήτη ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή. Και να θα σας πω.

0: βασίζεται και μόνο σε αυτή, στην αλήθεια.
1: Βρίσκομαι απέναντί σας για να πω αλήθειες και για να δεσμευθώ απέναντι σε εσάς και στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί σε ένα σχέδιο ελπίδας, προοπτικής και δικαιοσύνης για την έξοδο από την κρίση. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Με άμεση πάυση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών πρώτης κατοικίας, μισθών, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης. Θα εφαρμόσουμε την κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφορης διαδικασίας για οφειλές προς το δημόσιο. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30-35%. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάκτια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών.
0: Βέβαια, συγγνώμη, αυτό δεν είναι παλιό που βάλαμε. Εντάξει, είναι παλιό, δεν είναι λάθος όμως, είναι σωστό, γιατί δείχνει την αξιοπιστία των δεσμεύσεων. Δεσμεύτηκε ο άνθρωπος σε κάποια πράγματα. Τα ακούσαμε, τα έκανε, αυτό έχει σημασία. Τα έκανε. Γεια σου, ρε Λεβέντη.
2: Στην άρτα στα θαμάνι.
0: Παιδιά, μετά το χθεσινό να δείτε ότι έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
2: Βγάλαμε πρωθυπουργό.
0: Πρωθυπουργό.
2: Τον Τζίπρα,
0: τον Αλέξη. Το τραγουδάει ο θείος.
2: Τον Τζίπρα τον Αλέξη.
0: Όπα. Έλα. Ραντεβού στο Σύνταγμα. Έχουμε ηχητική υπόκρουση. Τα βήματα τα ξέρουμε στο τζάμι.

0: Εντάξει, κάναμε ένα λάθος, μεταδώσαμε άλλες δεσμεύσεις τις προηγούμενες, ήρθαν και οι καινούργιες. Μην τις πάρετε ότι είναι ξεχωριστές, είναι συνέχεια των προηγούμενων. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι. Ας ακούσουμε, να σημειώνετε εσείς ένα προς ένα, γιατί σας ενδιαφέρει να ξέρετε η επόμενη μέρα τι θα σας ξημερώσει.
1: Όμως, φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει μονάχα να βάλουν επιτέλους στην τσέπη, το χέρι στην τσέπη ισχυρή. Σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σήμερα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος στους ώμους τους. Γι' αυτό λοιπόν ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμμα, δεν μπορεί να επιδοτείτε το αυτοκίνητο περισσότερο από ό,τι επιδοτείτε το παιδί. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Σκεφτείτε τον εξής παραλογισμό. Ο μικρός επαγγελματίας πληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει. Προκαταβάλει χρήματα για δουλειά που δεν έχει, που δεν ξέρει αν θα έχει. Αυτή λοιπόν η παράλογη μνημονιακή δέσμευση, ήρθε η ώρα 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια επιτέλους να τελειώσει. Όπως ήρθε η ώρα να τελειώσει και η ομηρία για χιλιάδες συμπολίτες μας, θύματα της κρίσης. Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους.
0: Λοιπόν, θα το ψηφίσω. Εκτός αν έχει κανείς καλύτερο πρόγραμμα. Α, έχουν στην Κρήτη κάτι γιαγιάδες. Έχουν μαζευτεί και έχουν πρόγραμμα.

0: Αυτές θα ψηφίσω. Είναι καλύτερο το πρόβλημα αυτό με τις κατσίκες, με έπεισε να σου πω την αλήθεια. Μπράβο. Και να πω και κάτι. Το θέμα είναι και η αντιπολίτευση. Να έχουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Όχι μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση που είπαμε θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ο Αλέξης, αλλά μια αντιπολίτευση που θα είναι απέναντι στον Αλέξη η Τζάκρη που ήταν μαζί του. Παιδιά, η Τζάκρη με ποιον είναι τώρα? Α, είναι ανεξάρτητη. Αλλά λέει τα γνωστά τα τζάκρικα.
1: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλάζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Ήταν αυτό που είπε. Ο Σόιμπλε πέθανε, αλλάζει ο Μητσοτάκης. Και το επόμενο ποιο είναι? Όχι αυτό που φανταζόμαστε. Υποψιάζομαι. Να χαιρετήσουμε την Τζάκρη. Έχουμε ένα, καταλαβαίνετε, ένα θαυμαστικό πάντοτε όποτε λέμε το συγκεκριμένο όνομα. Γιατί είναι η μόνη πολιτικός που δεν θέλει μόνιμη αγκαλιά. Δεν θέλει μόνιμα φιλιά. Θέλει να είναι σαν την Κανάρα. Να πετάει από κόμμα σε κόμμα. Να μην την ελέγχει ο κάθε αρχηγός που πάει όπου θέλει. Στο κομμωτήριο, θυμάστε τα ψηφίζανε. Το μνημόνιο είναι στο κομμωτήριο.
2: Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω.
0: Γεια σου Θοδώρα, ελεύθερο πουλί.

0: Μας επισκέπτονται και τα ελεύθερα πουλιά του τουρισμού. Έρχονται στην ωραία χώρα μας. Πηγαίνουν παντού στα νησιά. Πηγαίνουν στην Αθήνα. Έρχονται για να φάνε σουβλάκια. Να πάνε στην Ακρόπολη, να βγάλουν φωτογραφίες. Να υδρώσουν και να πληρώσουν 4 ευρώ το νερό. Δεν πειράζει, φτηνό είναι σε σχέση με την Ευρώπη. Στέλνουμε λοιπόν ένα ρεπόρτερ. Δεν έχουμε λεφτά και έχουμε στείλει το ρεπόρτερ του Sky να κάνει ρεπορτάζ για μας. Έχει βρει διάφορους τουρίστες, θα τους μιλήσει για τον ελληνικό πολιτισμό, για την Ακρόπολη μας.
1: Ο Λευτέρης δεν κάνει ρεπορτάζ. Κάνει road trip. Λοιπόν, Λευτέρη μου, αναρωτιόμαστε πού είσαι.
2: Καλημέρα και πάλι, καλό μεσημέρι μάλλον από το Μνημείο των Μνημείων, την Ακρόπολη. Έχουν έρθει εκατοντάδες άνθρωποι και περιμένουν από όλα τα μήκη και πλάτη της γης προκειμένου να ανέβουν πάνω στον ιερό βράχο να θαυμάσουν την Ακρόπολη. Το λίγνο του παγκόσμιου πολιτισμού, θα πω, γιατί έτσι είναι. Να ρωτήσουμε κόσμο εδώ από πού είναι, πού έρχονται, από πού έρχονται. Hi, hi, where are you from?
3: We're from California.
2: USA?
3: Yes, USA.
2: First time here in Greece?
3: Yes, sir.
2: And why did you choose Acropolis?
3: Because it's beautiful.
4: Yeah, there's a lot of history here to see and learn about.
2: Τα κορίτσια είναι από την Καλιφόρνια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν έρθει να δουν την Ακρόπολη. Εδώ γελάνε οι φίλες τους. Why are you laughing? Έτσι, αυτές είναι πολύ ωραίες στιγμές. Γεια σας.
5: Γεια σας.
2: Where are you from?
5: Berlin.
2: And you have very, very beautiful umbrella.
5: Yeah.
2: Do you protect you?
5: Yeah, from my wife.
2: Νάτος, πολύ ωραίος. Have a nice time. Yeah. Have a nice time. Oh, my friend. Τον είδα πριν. Τον είδα πριν. Where are you from?
6: Georgia. I just want to say,
2: αυτά από το φίλο που θα πάει πάνω στην Ακρόπολη έτσι να πάρει ένα δείγμα πολιτισμού.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε ρε απολύτιστε, να απολυτιστείς. Στην Ακρόπολη, στην Πλάκα. Τι ωραία. Και παλιά ήταν ωραία. Είχε αγάλματα, είχε πάρκα. Ξημέρωμα, ρόζο.

0: Τι ωραίες εποχές. Σέναν τότε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, του λέει και ένα άλλο τραγούδι. Οι σημερινές είναι λίγο πιο πεζές. Έχουμε ανάγκη από υπερήρωες για να τα βγάλουμε πέρα, αλλιώς δεν βγαίνει. Σούπερμαν, Supergirl, κάτι τέλος πάντων, το έχουμε ανάγκη. Spider-Man. Στη Βουλή ευτυχώς υπάρχει ένα Supergirl το οποίο φροντίζει για το καλό μας. Είναι, καταλάβατε ποια είναι.
1: Εξυπηρετείς ακόμα και το γεγονός της δολοφονίας από τρομοκρατική οργάνωση. Με τρομοκρατικό χτύπημα του Παύλου Μπακογιάννη και με όποια άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν πλήρως διαλευκανθεί, ακόμα και αυτό μετατράπηκε σε εξυπηρέτηση του κυρίου Τασούλα, ο οποίος έγινε στη συνέχεια πρόεδρος Δημοκρατίας με ψήφους μόνο του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και κάποιοι θέλουν να απογοητεύσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ θα αφιερώσω λοιπόν αυτή την δική μας δέσμευση ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι στη φίλη μου τη Μάγια, η οποία χτες, προχτές, μου ζωγράφισε αυτή την υπέροχη ζωγραφιά. Πώς με βλέπει. Super Zoe.
0: Λοιπόν, θέλει να αποδείξει ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δείχνει στον κόσμο που είναι εκεί πέρα, στους βουλευτές, στους συναδέλφους της, μια ζωγραφιά ότι είναι Super Zoe. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Hey, Super Girl, Super Zoe.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Βρε την Όλγα, είναι εδώ και μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Λευκάδα. Να δώσεις και εσύ χαιρετισμούς στη Λευκάδα και κυρίως στη Γιολάντα Διαμαντή, το Γιολαντάκι, τη φίλη μας. Επίσης μας λέει ότι ο Τσίπρας λέει μόνο αλήθειες και τον χαρακτηρίζει με ένα πράγμα που δεν θέλω να το πω, Κολοτούμπα, αν είναι δυνατόν. Έχουμε και τον Μάρκο, ο οποίος μας λέει ότι μετά το τσοβόλα δώσ' τα όλα, ο Ανδρέας είπε ότι τελικά οι Έλληνες δεν έχουμε χιούμορο. Με την Τζάκρη όμως και τη βούλτευση, αλλά και κάτι άλλο που έχουμε ψηφίσει, έτσι αποδεικνύεται ότι τελικά έχουμε χιούμορ και μάλιστα έχουμε πολύ. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε γιατί έχουμε στήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο ανταποκρίνεται στον εξής αριθμό, 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, oner@alfaradio.gr και το Viber, ακόμα καλύτερο, 6947-989-989. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε το θυμάστε το βουλευτή, ο οποίος ήταν και με τον Καμένο και μετά με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί είχαν ενωθεί σε κάποια στιγμή, τον κύριο Μαδιά. Βεβαίως, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, με το μουσί του, ό,τι λέει το έχει σκεφτεί και αποδεικνύει με ντοκουμέντα, όχι τρίχες, ότι η μεταγραφή που έγινε στο ποδόσφαιρο και πήρανε το Σαλάχ στην Τουρκία δεν ήταν τυχαία. Ανοίξτε τα μάτια σας, ξεστραβωθείτε, άντε.
9: Η μεταγραφή του Αιγύπτιου Μοχάμεντ Σαλάχ σε τουρκική ομάδα δεν αποτελεί, σύμφωνα με τον πρώην Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά, απλώς μία απλή ποδοσφαιρική συμφωνία. Πίσω από τα εκατομμύρια, το θέαμα και τη δημοφιλία του Αιγύπτιου Superstar διακρίνεται μία ευρύτερη στρατηγική της Άγκυρας, με το ποδόσφαιρο να μετατρέπεται σε εργαλείο soft power και διπλωματικής επιρροής.
10: Ο Σαλάχ, όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, πέραν το ότι είναι προβεβλημένος ποδοσφαιριστής λόγω της παρουσίας του στη Λίβερπουλ, αλλά με πάρα πολλούς θαυμαστές, κυρίως στην Αίγυπτο, διότι ήταν και αρχηγός της Εθνικής Αιγύπτου, πηγαίνοντας στην Τουρκία, επί της ουσίας ενισχύει τα, αν θέλετε, συναισθήματα φιλίας και ανοχής της Τουρκίας εντός της αιγυπτιακής κοινής γνώμης.
8: Πολύ σωστά τα είπε, επί την ευκαιρία να του πω, μάλλον το έχει διαφύγει, ότι ο Σαλάχ δεν χαίρει μεγάλης εκτίμησης, γιατί φωτογραφίζεται όπου είναι Χριστούγεννα, με χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα υπόλοιπα fatness, αγίους, και οι υπόλοιποι είναι αντίθετοι. Τέλος πάντων, άρα για να το λέει ο κύριος Μαριάς, κάτι θα ξέρει.
11: σε λουμιέρ.
8: Και γενικότερα υπάρχει μια επίθεση. Το Σαλάχ το χώνε παντού, ακόμα και στα τραγούδια τα γαλλικά, για να δημιουργηθεί κλίμα υπέρ του Ισλαμισμού. Άκου τώρα ο Αντάμο, έτσι. Αντάμο, ο Γάλλος. Δεν έχει τραγουδήσει για τόσα πράγματα, για την Παναγία των Παρισίων. Όχι.

0: Λέει και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και πού το πάει μετά? Στο Σαλάχ, ρε παιδιά. Στο Σαλάχ, να το. Κύριε Ματιά, πάρτε το, αυτό σας το δίνουμε δωρεάν. Κάντε το θέμα. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που φυλάνε Θερμοπύλες. Δεν είναι μόνο ο κύριος Ματιάς ευτυχώς. Υπάρχει και ο πατέρας Κλειωμένης. Αυτός συντρίβει με το λόγο του ένα σύμβολο καταπίεσης από τους Τούρκους, τον Καραγκιόζη.
1: Το μαγεμένο δέντρι. Καραγκιόζη, και εσύ μες στη μαγεία, και σένα σε κόσανε μες στη μαγεία. Δώρο σε κάθε παιδί. Τι δώρο είναι? Μαγικό, magic δώρο. Αυγή, Βίστα, Μαρίνα και τα λοιπά. Ο Καραγκιόζης με το Χατζαβάτι. Όχι, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Χατζαβάτι ήταν με τη μεγάλη μύτη. Δεν θυμάμαι και καλά. Ή ομορφωνιός. Ο Καραγκιόζης και ο ομορφωνιός. Στη μαγεία. Θέατρο σκιών. Και ο Καραγκιόζης με το ομορφωνιό στη μαγεία.
0: Ναι. Μακριά τα παιδιά από τον Καραγκιόζη. Και από τα τραγούδια που ασχολούνται με τον Καραγκιόζη. Αυτό είναι απαγορευμένο.
2: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει.
0: Είναι ζωντανή εκτέλεση. Διονύσης Αβόπουλος γράφει ότι είναι η original, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η original. Αλλά τέλος πάντων έχει παραπάνω στίχους από ότι στην κανονική έκδοση που βγήκε σε δίσκο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ξανά καλημέρα. Καλημέρα Αφροδίτη, είναι Αφροδίτη Τσιμίτη. Καλημέρα Σταμάτη Καρλούτσο, είναι εδώ, επιμελείτε τον ήχο. Και η Χριστίνα Μούγιου, είναι εκεί, δίπλα. Τα ηχητικά τα έχει φέρει, τα έχει μαζέψει, τα έχει κάνει τέλεια. Ακούγονται κρυστάλλινα. Η φωνή που ακούτε είναι ο Βαγγέλης Περής. Είμαστε στον Αλφα Radio 989. Και υπάρχουν θέματα που πρέπει να τα λύσουμε. Αλλά όχι με επιπολαιότητα, χρειάζεται ένας επιστημονικός λόγος. Να συνδυάσουμε δηλαδή τη δημοσιογραφία με την επιστήμη. Δύσκολο μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος, εκτός αν είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Καιρό είχαμε ασχοληθεί με τον Άρη. Καλημέρα. Θα μας μιλήσει για τα φύλλα και πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η άποψη ότι κάποιος είναι αναποφάσιστος ανάμεσα.
3: Όποιος άνθρωπος που κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, ενώ είναι πολίτης του κράτους μας,
4: ναι,
3: έχει θέμα με το φύλλο του, καταφεύγει στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρό του.
4: Μες.
3: Τέλος. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα.
4: Όχι, είναι προσβλητικό αυτό που λες, Άρη.
3: Επαναλαμβάνω, λέω όποιος
4: έχει... Προσβάλλεις ανθρώπους τώρα.
3: Λέω όποιος έχει θέματα με το φίλο του, δεν είπα τίποτα. Λέω όποιος έχει ζητήματα με το φίλο του, καταφεύγει να πάρει
4: ζητήματα,
3: βοήθεια.
4: Ζητήματα κάποιος μπορεί να μην αισθάνεται ούτε Άρη, ούτε
3: θέλει.
4: Να τον προσβάλλεις για να του λες ότι είσαι ψυχίατρο.
3: Λέω πολύ...
4: Γιατί είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
3: Άλλο λέω, πρέπει, δεν υπάρχουν άνθρωποι που καταφεύγουν στον ψυχολόγο του, στον ψυχίατρο.
4: Μα και εμείς μπορούμε να πάμε στον ψυχολόγο.
3: Άλλο λέω, πρέπει, δεν έχει, λέμε. Παιδιά, λέω τα ναι. Φύλλα είναι δύο.
4: Όμως, δεν είναι δύο. Δεν
3: τα
4: είναι
3: φύλλα
4: δύο.
3: Είναι δύο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τολμούν και αφισβητούν κάποιοι τον Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι προφανώς γιατρός. Αν πεις πως έγινε γιατρός. Ξέρουμε νηπιαγωγούς που έχουν γίνει γιατροί. Ξέρουμε και άλλα επαγγέλματα που έγινε γιατροί. Ο Καζαντζίδης έγινε μόνος του γιατρός.

0: και σε
1: τώρα που θα καταργήσει ο Τσίπρας τις εισαγωγικές στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, έτσι θα γίνεσαι γιατρός. Από μόνος. Ούτε σπουδές, ούτε τίποτα. Σχολή Καζαντζίδη. Όπου το βλέπω προς

0: Και ρωτώ, φίλοι ακροατοί, τι ζητάει η Βουλγαρία από τον Κολοκυθά, ενώ την Ανθή Βουλγαρία, η οποία βρέθηκε στο κέντρο της επικαιρότητας για διάφορα θέματα, αλλά αυτό που μας απασχολεί εμάς, γιατί είμαστε διακριτική εκπομπή, είναι τι ζητάει από τον Κολοκυθά, το Γιάννη τον Κολοκυθά που κάνει εκπομπή στο Open απέναντί της. Κάτι συμβαίνει.
1: Είμαστε αγενείς, έτσι.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει μια καλημέρα στους συναδέλφους που μαθαίνουν ότι μας στέλνουν τις καλημέρες, δεν λέμε.
2: Α, ναι, σωστά. Συγνώμη. Να πούμε, καταρχήν, να πούμε στους αγαπητούς συναδέλφους, στον Γιάννη τον Κολοκυθά και στον Μάνο τον Υφλή, που έχουν ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα στο Open.
1: Καλημέρα, θα σας θέλω να σου πω κάτι. Τον Υφλή, τον βλέπω εκεί που παίρνει καφέ, εκεί κοντά στην Παιανία σε μένα.
2: Το πρωί.
1: Τον έχω δει. Τον Κολοκυθά. Μου είναι πολύ συμπαθητικό. Ξέρεις, τον συμπαθώ πολύ. Δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέλι να δω που πίνει καφέ. Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτό καφέ εκεί πέρα.
2: Είναι πιο κλειστό τύπο και
1: μου αρέσει με τον Κολοκυθά.
2: Θα παίρνει από όλο από το κέντρο.
1: Α, δεν μπορεί. Κάπου θα πηγαίνει εκεί η Παιανία Κολοκυθά.
2: Ήρωα και ο Κολοκυθά. Από του ήρωε.
1: Γιατί το λε ήρωα.
2: Ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Τέλο πάντων, καλημέρα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Θα του στήσει καρτέλι. Θα τον δει τον Κολοκυθά. Ναι, τον Κολοκυθά. Και θα τρέμει. Όπως τρέμει ο Εντουάρντο Βιανέλο.

0: έχουμε πει τίποτα για τηλεόραση. Έγινε χαμός. Ναι. Ένας παρουσιαστής στο Open έφυγε από την εκπομπή. Τώρα λέει θα ξαναεμφανιστεί. Διάφορα συμβαίνουν. Α, να πούμε συγχαρητήρια στο Sky για τι ωραία ήταν η χθεσινή μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού. Μπράβο. Πρώτη φορά είδαμε μετάδοση αγώνα με μονοκάμερο. Δηλαδή ακόμα και σε κάτι επαρχιακά κανάλια βάζουν κάτι παραπάνω. Βάζουν δύο κάμερες, θέλω. Πάρτε ένα κινητό και μια κάμερα. Και πολύ ωραία μετάδοση. Θερμά συγχαρητήρια. Μένουμε στα θέματα της τηλεόρασης όμως. Θα μιλήσει ένας άνθρωπος που ξέρει από τέτοια, που την έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, η Σιντερέλα. Και είναι πολύ αξιόπιστη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και υπάλληλος του Κοκλώνη.
1: Λοιπόν, πάμε στην προσωπική ζωή.
2: Εσένα πώς σου ήρθε και κάνεις εκπομπή, για πες μου λίγο.
1: Εμένα πώς μου ήρθε.
2: Ναι.
1: Να, θα μου πάρει συνέντευξη.
2: Για πες.
1: Ωραία. Με πήρε ένα τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Και μου λένε.
2: Αλλονού, ιδέα δικιά σου.
1: Ήταν να
2: γίνει. Έκανε στο YouTube.
1: Ναι, ήταν να γίνει στο YouTube. Και μου λένε, συζητάμε να γίνει και στην τηλεόραση κτλ. Και στην αρχή δεν είχα καταλάβει εγώ. Πόσο δύσκολο, ναι, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια εκπομπή στην τηλεόραση και ότι πρέπει να κάνεις νούμερα. Εγώ είμαι στα νούμερα του YouTube. Δηλαδή.
2: Views.
1: Ναι, στα views. Όταν ανεβάζω ένα βίντεο και πάει μισό εκατομμύριο και κάνουμε εκπομπή. Τώρα θα τα πάρουν αυτά άλλες εκπομπές και θα λένε ναι, γι' αυτό οι influencers δεν είναι για την τηλεόραση.
2: Μα έχει πεθάνει η τηλεόραση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάει, παιδιά, πέθανε τηλεόραση. Γι' αυτό δεν βλέπει κανένα την εκπομπή της Σιντερέλα. Είναι δυνατό να πας στο νεκροταφείο για να δεις θέαμα? Όχι. Την καταράστηκε ο Κοκλώνης. Γιατί εντάξει.

0: Ρε παιδιά, πάμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εκεί πηγαίνουν. Αν πάτε τώρα στα Ουζερή, θα δείτε πολιτικούς. Και κάτι κύριους με μαύρα γύρω-γύρω είναι, τους φιλάνε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φημίζεται για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και για τις ωραίες αθλητικές εκπομπές. Η Μαρμίτα είναι μια πολύ γνωστή εκπομπή, την οποία την έχει δημιουργήσει ο κύριος Ραπτόπουλος. Ο κύριος Ραπτόπουλος είναι ένας φαλακρός, πάρα πολύ συμπαθητικός, και έχει δίπλα του διάφορους οπαδούς, ακρεφνείς, εις εκ των οποίων ονομάζεται Τζόρνταν. Νομίζω δεν υποστηρίζουν τα ίδια πράγματα, αλλά δεν φαίνεται καθόλου όταν μιλάνε μεταξύ τους.
1: Δεν μου λέτε ρε που μου λέτε. Εσύ καριέρα ως...
2: Λίγο, στεμνά στις εκφράσεις.
3: Εγώ καριέρα έκανα ως ιδρυτής τεράτων. Ένα από τα τέρατα...
1: Εγώ πώς νομίζω ότι έκανες καριέρα σαν κλόουν, ως κλόουν.
4: Όχι ο κλόουν ο Κωστής, ρε φίλε.
1: Φιλαράκι, σε παρακαλώ, δεν μιλάω με σένα να πούμε. Δεν γνωριζόμαστε. Επειδή έχουμε ιστορίες...
4: Το τηλέφωνο που πήρες είμαστε και εμείς, τα ακούω κι εγώ, τι να κάνουμε. Δεν πήρες κάτι δει αν τον Κωστή τηλέφωνο και πετάχτηκαν σαν την
3: π***ξε, Βλάχο Παοξή. Χωριά την Παοξή, εσύ.
4: Στο τηλέφωνο που πήρες είμαι κι εγώ μέσα, τι να κάνουμε.
3: Άσε, Βλάχο Παοξή.
1: Δεν ήξερα ότι θα είσαι στο τηλέφωνο εσύ και δεν είμαι σαν αυτό το πράγμα, έτσι.
3: Άσε,
1: αράζει την άκρη λοιπόν εσύ.
3: Δεν αράζει την άκρη.
2: Ωραία, ωραία, εντάξει.
3: Άσε, μαγκές, αράξει την άκρη. Δεν θα αράξει την άκρη. Παοξή εσύ. Άντερα εγώ!
1: Κόψε με, γιατί δεν σε συμφέρουν αυτά που θα σου πω.
3: Κόψε να σε κόψω, βρε καθυστερημένε Παοξή. Βρε καθυστερημένε Παοξή. Καθυστερημένε πόντιε Παοξή, βρήκα. Εμπρήκα.
1: Καθίστε και φαίνεσαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τα υπόλοιπα τα βάλαμε γιατί μόνο μπιπ θα ακούγατε. Αλλά να πει κλόουν. Κλόουν, τον Κωστή. Κλόουν ήταν και ο τίτλος του τραγουδίου με το οποίο διαγωνιστήκαμε στη Eurovision πολλά χρόνια πριν, με την Αφροδίτη Φρυδά, γιόρταζε κιόλας. Ακούστε τι ωραίο, αλλά δεν είμαστε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
6: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
5: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
6: Σε περνά στην κορυφή.
5: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
6: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Παναγιώτη αγόρι μου, δεν ξέρω τι ζεις, αλλά εντάξει. Άκου, δεις τι έχουμε φτιάξει εμείς. Στο έχω ξαναπεί. Για το χατήρι σου έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Απ' έξω, περιμένει πώς και πώς πάνω τα τηλέφωνα. 8 κορίτσια. 212-212-4800. Για να πάρεις τηλέφωνο να πεις κάτι. Αν δεν θες να πεις κάτι, μπορείς να το γράψεις στο nerpapakialfaradio989.gr ή έρχεσαι στο Viber, όπως ήρθες, 6947-989-989, και τι μας έγραψες μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, έτσι, χάι, πες και κάτι άλλο, είπαμε να γνωριστούμε. Να, ο Δημήτρης για παράδειγμα λέει, καλημέρα Βαγγέλη και στα ραδιοφωνική ομάδα. Μια χαρά, αρχή, μέση και τέλος. Με κάτι τέτοια μου κόβεις την όρεξη. Και ήθελα να πω συγχαρητήρια, όχι στην εκπομπή, αλλά στη ζωή. Όπως ξέρετε, έχουμε μια δυναμία και στη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Ήταν ο Κουκουλόπουλος, ο οποίος πήγε να διευθύνει, σαν πρόεδρος υποτίθεται της Βουλής, να διευθύνει τη συζήτηση. Ρε εσύ, όταν είναι από κάτω η ζωή και θέλει να μιλήσει, λίγο να σέβεστε, έτσι.
9: Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε. Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επί Σημίτη, από το δικό σας κόμμα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές δώρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Την ώρα που είναι στα σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
10: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες πριν 3 μέρες. Λοιπόν, αλλά περιτεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνω τη συνεδρίαση και συνεχίζουμε. Ορίστε. Μας εσάδους έδωσα πρώτα το λόγο. Ωραία, θέλει ο κύριος Μηταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία οργανά. Συνάδελφοι, στη διάσκεψη προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε, κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
11: Κύριε Πρόεδρε.
10: Αφήστε του ξυπνακισμού, ας πούμε. Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου, καταλαβαίνετε, σας λέω. Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου. Και τη χειδαιότητα. Τέλος, η χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χειδαιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε, κύριε Γιάννη.
8: Έκανε ένα λάθος, πρέπει να πούμε, η Ζωή, αγαπημένη μας. Είπε ότι έχει να μην ψηφιστεί γυναίκα ως αντιπρόεδρος από την εποχή του Σιμίτη. Όχι. Έχει να μην ψηφιστεί από την εποχή της Γεροβασίλη, που η Ζωή, που θέλει τις γυναίκες αντιπρόεδρους, δεν την ψήφισε, τη Γεροβασίλη. Δεν ψηφίσει κατά. Εντάξει. Θα σου πω, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να μην έχεις καλή ατμόσφαιρα και στη Βουλή και στο σπίτι. Αφού ακούσαμε τη Βουλή, πάμε τώρα σε ένα σπίτι.
12: Κοίτα να βρεις άλλον άντρα, να τον παίζεις αντιχαντρά.
8: Είναι το παράπονο ενός ανθρώπου, γιατί η γυναίκα του είναι καβγατζού.

0: Γενικότερα τα κορίτσια που είναι υποψήφοι είναι βουλευτές. Έχουν αγριέψει. Και καλά κάνουνε. Ακούσαμε τη ζωή. Έχουμε και μία νέα είσοδο. Είναι η κυρία Νεκταρία Αγγελάκη του κόμματος Τσίπρα. Να δείτε που έχει μέλλον.
1: Με το νόμο του 2015, αντιθέτως στα φαντς, επειδή ήταν ήδη τα είχε φέρει ο νόμος του 2003 του ΠΑΣΟΚ, και αυτό το αρνείται η κυρία Αναστασίου, γνωρίζουμε πολύ καλά τους νόμους, έθεσαν αυστηρές προϋποθέσεις και στη φορολογία και την νομιμοποίηση για τα φαντς. Και θα
2: απαιτήσουμε.
1: Τώρα μου επιτρέπετε να καλέσετε αυτό που είπατε, γιατί είμαστε μαζί με δικηγόροι.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται τώρα. Σας παρακαλώ, αφήστε την να βάλει μία τελεία την κυρία Αγγελάκη και θα κάνετε ένα σύντομο σχόλιο.
2: Είναι πολιτικά συγχυτικό να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα έρθει να θεραπεύσει αυτά τα οποία ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Δηλαδή, ό,τι δεινά είχε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με τις συντάξεις, που έχει να κάνει με τους μισθούς, με τη φορολογία, μας τα έφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Όλα αυτά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά τα οποία έχουμε να θεραπεύσουμε και να δέσουμε παραπάνω. Για 8.500 συνταξιούχους που δεν δώσατε
2: μιλάει
1: για τις συντάξεις κυρίας.
2: Μιλάει για τις συντάξεις κυρίας που αφορά 122.000
1: συντάξιους.
2: Η οποία θα έπρεπε να κοπεί η εθνική σύνταξη από τον κύριο Κατρούγκαλο.
1: Δεν κάνατε διάταξη για τις επικουρικές συντάξεις κυρίας.
2: Ακούστε λίγο.
1: Που δεν λέτε την αλήθεια ότι για την εθνική σύνταξη. Όχι, όχι, με διακόπτεται.
3: Σας φύλαγε κύριε Καραγκούνη, απλώς δεν ακούει κανείς και αυτό δεν είναι διάλογο.
2: Κυρία Αγγελάκη, μην αναφέρεστε συντάξεις. Εσείς το κάνατε.
1: Είχατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
2: Πώς το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε σε διάλειμμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή κάτσε, το κόμμα που έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου καταγγέλει τους άλλους γιατί δεν το καταργήσανε. Εντάξει. Μπορεί να είναι μερικά πράγματα ξεφεύγουν, είναι καινούργιοι στην αντιπαράθεση, στην πολιτική. Το θέμα είναι ότι μετά τα χθεσινά είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα ντουφέκια να βγούμε στον δρόμο. Ζήτω το ή η Ελλάς. Τα έχω μπερδεύει.

0: σε κοιλάδα. Πέτα, πολέμα με καρδιά. Ο Ελλάς. Είμαστε λίγο σε κλίμα 44-45. Είμαστε σε φάση υπαρκτού σοσιαλισμού. Τότε που πήγαιναν οι ναυτικοί, ξέρετε, στη Σοβιετική Ένωση με ένα τζιν, δεν λέω τι γινότανε. Ποιος τα θυμάται όλα αυτά, κανείς δεν τα θυμάται. Ω, η βούλτεψη! Η βούλτεψη, τα θυμάται.
1: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ποιότητα και το περιεχόμενο του καυγά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δείχνει τις απειροελάχιστες διαφορές που στην ουσία έχουν τα κόμματα που καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη μιζέρια του ασφικτικού πλαισίου των κοστολογημένων προγραμμάτων και που πάντα βάζουν στο στόχαστρο τις λαϊκές ανάγκες και πάντα θα τα ακούσετε, κυρία Βούλτεψη, εδώ φέρετε το εικόνισμα του Στάλιν, εδώ θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, ναι, ναι, ακούστε τώρα λοιπόν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εργατική τάξη και ο λαός, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
2: Αφήστε να πει.
1: Πραγματικά τώρα, κυρία Βούλτεψη. Ναι, καλώ. Εσεί την πηγαίνατε όταν επισκεφτήκατε. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν την επισκεφτήκατε, εσεί τα πηγαίνατε.
2: Κυρία Βούλτεψη.
1: Η πραγματικότητα είναι λοιπόν.
2: Σα παρακαλώ.
3: Το μπλουτζίν που φοράει.
2: Σα παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Αυτό ήταν για τα blue jean. Τα πήγαινε η βούλτεψη, γιατί δεν είχαν οι ανθρώποι. Έχουμε ένα τραγούδι με το blue jean. Α, και τι ωραίο που είναι αυτό. Εντουάρτο Μπενάτο. Παίζω κιθάρα. Εκουέλα καμίτσα τζάλα. Παιδιά, επειδή το ξέρετε, να το πούμε όλοι μαζί, θέλετε? Όχι.

0: quanto sei bella.
1: Βάζουμε ιταλικά τραγούδια γιατί είναι πολλοί ακροατές που θέλουν να δώσουν στην ιταλική φιλολογία. Γιατί τώρα που δεν θα υπάρχουν εξετάσεις, το είπε χθες ο Τσίπρας, καταργούνται οι πανελλαδικές πανελλήνιες, θα μπαίνεις σε μια σχολή και όχι μόνο θα μπαίνεις στη σχολή. Ας πούμε ότι είσαι στη Βέρεια, θα πηγαίνεις ιταλική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, μισή ώρα απόσταση, και τι θα σε περιμένει μόλις ανοίξεις το σπίτι? Επιταγούλα. 500 ευρώ!
2: Γι' αυτό κάνουμε και μια μεγάλη επιλογή που αφορά 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μια επιλογή για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, μια επιλογή για τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια που μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς όφελος των ιδιωτικών, αλλά και μια επιλογή που αφορά και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
1: Δεν πιστεύω να το αμφισβητήσετε. Την επομένη δηλαδή, με ένα νόμο, ένα άρθρο, 500 ευρώ στον καθένα, ναι. Πόσα παιδιά κινάνε σε μια οικογένεια? 4, 2 χιλιάρικα. Αλλάζει, ποιο λέω, ο φοιτητής αυτό που ξέραμε φτωχός δεν υπάρχει.

0: ψήξει.
1: Δεν υπάρχουν μόνο παλιά, υπάρχουν και νέα. Δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου μαζί μας. Έλα. Να ακούτε εσείς φοιτητές, γιατί δεν ξέρετε, μπορεί να ανέβει. Το 500 άρικο μέχρι το απόγευμα έχει γίνει 600, 700. Χιλιάρικο, γιατί όχι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης μετά το δελτίο. Εμείς τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός. Άντε γεια μωρέ παιδιά, όλοι είμαστε αδέρφια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου. Τα υποεξέταση μέτρα περιλαμβάνουν σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες μεταξύ άλλων τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Μεγάλα λόγια, αυταπάτες. Το ίδιο έργο θέατες σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας αλλά και στα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να μπορέσει η δική μου γενιά αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης. 58 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα, τα 199 από τα οποία παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων λόγω καταγραφής νέου κρούσματος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Για την κατασβεσή της επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία άφησε ανοιχτό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πιθανότητες. Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Κατηγόρησε ωστόσο το Κίεβο ότι περιπλέκει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τις προειδοποιήσεις που εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο. Η Ρωσία στρατολογεί δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνας στη Δανία που έχουν σχέσεις με την Ουκρανία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του νέου του τομέα αντικατασκοπίας της Υπηρεσίας, η Μόσχα σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιριών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε για αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και τον Κλειφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάθε φοιτητής Περιφερειακού Πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
4: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
5: Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόν.
3: Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.
4: Ο μισθός θα είναι 5.000 το μήνα.
5: Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο σαμπόν.
3: Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.
5: Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά.
3: Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους.
4: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
5: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι και Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι θα το κάψουμε.
6: Ευτυχώς που δεν υπάρχουν οι διορισμοί πια λόγω ΑΣΕΠ και άλλων κολλημάτων, γιατί θα ανακοινώνονταν και διορισμοί στην ΔΕΘ. Αρχίζουμε να το καίμε, όπως καταλάβατε από χθες. Θα ξεκινήσει, θα συνεχιστεί το κάψιμο με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι κάθε Σεπτέμβρη θα πρέπει αυτό

στην τελική ευθεία των εκλογών. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός Τιμίας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης μέχρι και τις 2. Στην ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Τις μουσικές επιμέλειες έχει η Αφροδίτη Σιμίτη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι απλοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onray@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber είναι 6947-989-989, αρκετά έως πολύ εύκολος. Λοιπόν, πολλά ακούστηκαν χθες από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν κρατάμε κάτι σε σχέση με την παρουσία του στη ΔΕΘ του 2014, εκείνο το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε τις λεκτικές ακροβασίες, δεν είχε το επαναστατικό ύφος, δεν είχε τις αναφορές στην αριστερά και στο γεγονός ότι θα έρθει και θα αλλάξει τα πάντα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ήταν πιο συγκρατημένος, σε αρκετά και πιο κεντροαριστερός. Θέλησε να φανεί πιο συνεπής, να πει ότι ό,τι λέει είναι κοστολογημένο. Άλλωστε και ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που είναι ένας από τους ανθρώπους του οικονομικού του επιτελείου, που μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη και τον κύριο Παπά επιμελήθηκαν τις εξαγγελίες, όταν τον ρώτησα χθες το βράδυ σε μια συνέντευξη που τον είχαμε στο Action 24, αν το πρόγραμμά του θα πάει για αξιολόγηση, είπε φυσικά και θα το πάμε για αξιολόγηση μόλις ανοίξει η συγκεκριμένη το συγκεκριμένο γραφείο που έχει θεσπιστεί κιόλας για να γίνονται οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων. Είπε ο κ. Κουτεντάκης, βεβαίως θα το πάμε να το αξιολογήσουμε, και μάλιστα διερωτήθηκε αν θα αξιολογήσει τις εξαγγελίες του και ο Πρωθυπουργός. Για να εξηγήσουμε πού ακριβώς θα πάει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Και μάλιστα ο κύριος Κουτεντάκης είπε, επειδή τον επέκρινε ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέγοντας γιατί δεν το πήγατε πριν το εξαγγείλετε, είπε ο κύριος Κουτεντάκης ότι το Νοέμβριο θα ανοίξει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό συμβούλιο και τότε η Ελλάς θα πάει το πρόγραμμά της εκεί για να αξιολογηθεί. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, γιατί έκατσα και άκουσα χθες τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκτός από τα δημοσιονομικά, εκτός από τις καταργήσεις φόρων και εισφορών και από την αύξηση των μισθών σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και άλλα πράγματα, είπε και κάποιες άλλες εξαγγελίες που δυστυχώς τις έχουμε ακούσει από πολλούς πολλές φορές και δυστυχώς δεν έχουν γίνει ποτέ πράξη. Τι εννοώ? Ας πούμε το γεγονός ότι θα σε βάθος δεκαετίας θα μεταφέρει 5 υπουργεία εκτός Αττικής. Είναι αυτή η περίφημη μεταφορά της εξουσίας στην περιφέρεια. Και είπε ότι θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κρήτη, τη Λέσβο και την Κοζάνη. Στην Λάρισα, ας πούμε, θα πάει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εγώ αναρωτιέμαι ποια είναι αυτή η φορά που έχει υποθεί κάτι τέτοιο, ότι θα μετακομίσουν τα υπουργεία από την Αθήνα στην περιφέρεια. Και την ίδια ώρα θυμάμαι ότι εδώ και χρόνια έρμοι υπουργοί υγείας προσπαθούν να μετακινήσουν το Υπουργείο Υγείας από την Οδό Αριστοτέλους στα καινούρια κτίρια που είχαν γίνει επί Ολυμπιακών Αγώνων, εκεί που είναι τώρα το Υπουργείο Παιδείας. Χρόνια ολόκληρα λοιπόν υπάρχει προσπάθεια αυτή μετακίνησης του συγκεκριμένου Υπουργείου και δεν πάει ποτέ εκεί. Γιατί αντιδρούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου και έχουν βολευτεί να πάνε στην Οδό Αριστοτέλους και δεν θέλουν τώρα να πάνε πιο μακριά. Λοιπόν, σε μια χώρα που προσπαθούμε επί χρόνια να μετακινήσουμε ένα υπουργείο λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται, όπως είχαν υποσχεθεί πολλοί και άλλοτε, ότι θα μετακινήσει σε βάθος δεκαετίας 5 υπουργεία και θα τα σπείρει σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να γίνει, το βλέπω από χλωμό έως αδύνατο. Ας γίνει μια προσπάθεια με αφορμή αυτή την εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα να μετακινηθεί το Υπουργείο Υγείας, να πάρει στα καινούργια κτίρια, και αν μετακινηθεί το Υπουργείο Υγείας, βλέπουμε τι μπορεί να γίνει και με τα υπόλοιπα Υπουργεία του Αλέξη. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στη ΔΕΘ. Υπήρξαν πολλοί που είπαν ότι ήταν αντιθεσμικό το γεγονός ότι πήγε πριν τον Πρωθυπουργό, πριν τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και επειδή είδα ότι χθες ο μήνας είχε 2 και σήμερα έχει 3, και

η 3η του Σεπτέμβρη, το μυαλό σου που πάει πάντα, πάει στο Πασόκ. Σκέφτηκα μήπως το έκανε πονηρά ο Αλέξης να το συγκρίνει με την 3η του Σεπτέμβρη και να πει ότι εγώ είμαι ο αυθεντικός που μπορώ να μοιράσω και να κάνω παροχές, διότι αν ένα κόμμα που έχει πάρει ντοκτορά στις παροχές υπάρχει σε αυτή τη χώρα, προφανώς είναι το Πασόκ, το οποίο θα γιορτάσουμε τώρα με τη φωνή της Λιδίας Φωτοπούλου από την περίφημη τούρτα της μαμάς.

0: κομμάτι ήταν για χρόνια. Το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, Μασόν. Ωραία χρόνια.
1: Αυτό, αυτό. Το έβαζε στο καλημέρα ή λέει καλημέρα και έπαιρνε 1000 ευρώ επίδομα με τη μία έτσι. Και σου λέει ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να θυμούνται κάποια αυτά, αυτό το Πασόκ των ωραίων χρόνων, τότε που μοιράζονταν αφιδώς υποσχέσεις. Τώρα αυτές τις μέρες, επειδή γιορτάζεται και η 3η του Σεπτέμβρη, έχουν εμφανιστεί κάτι εξαγγελίες του Ανδρέα Παπανδρέου το 81, εκεί που έλεγε για 4 πληρωμένες εβδομάδες διακοπών και θα πάμε και για 5η. Δυστυχώς αυτή η εξαγγελία δεν υλοποιήθηκε. Πολύ θα μας άρεσε όλους να έχουμε 5 εβδομάδες πληρωμένης εργασίας για διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει ο Αλέξης, θα τα κάνω πολύ κοντά στην 3η του Σεπτέμβρη. Έχω μιμηθεί κατά καιρούς και τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Θεωρούν πολλοί ότι είμαι η μετεξέλιξη του Πασόκ και η εξέλιξη του Ανδρέα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μπορεί να κολλήσει. Πάντως οι αυθεντικοί Πασόκοι χθες το βράδυ βρέθηκαν στην Κρήτη να γιορτάσουν εκεί πέρα σε ένα εστιατόριο που το συνηθίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πηγαίνει για αρκετά χρόνια. Μάλιστα κάποιοι μου είπαν ότι σε αυτό το εστιατόριο τον ενημέρωσαν ότι παρακολουθείτε, ότι το κινητό του παρακολουθείτε. Σε αυτό το εστιατόριο επίσης έχει παρακολουθήσει αρκετές εκλογικές βραδιές με αποτελέσματα, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Βρέθηκαν εκεί όλοι οι Πασόκοι χθες το βράδυ. Ήταν εκεί και η πρώτη μας καλεσμένη, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ μαζί μας στη συχνότητα του σταθμού, για να σχολιάσει και τα μέτρα Τσίπρα αλλά και την 3η του Σεπτέμβρη. Και βρέθηκαν εκεί γύρω στις 9 το βράδυ, από ό,τι μου είπαν οι πληροφοριοδότες μου. Πήγαν όλοι με κομβόι, βουλευτές κλπ. Κορνάριζαν, λέει, τα αυτοκίνητα. Είχαν σημαίες του Πασόκ που ανέμιζαν. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα γιορτής και ανάτασης. Τους ρώτησα πώς ήταν η περιοδία, γιατί στο οροπέδιο του Λαθιστίου, μου λέει, από το πρωί χθες ήταν σε πλήρη διάταξη. Είδαν ότι ήταν συγκρατημένα αισιόδοξα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη το Πασόκ πάει καλά, και ένας από τους λόγους που ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να γιορτάσει την 3η του Σεπτέμβρη εκεί ήταν τουλάχιστον να ασφαλίσει τα ποσοστά της Κρήτης, γιατί τώρα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα πράγματα δεν είναι καλά. Σου λέει να έχω καβάζα την Κρήτη, να είμαι σε κανένα δυο νομούς πρώτος, σε κανένα δυο νομούς δεύτερος, μπας και το συνολικό ποσοστό του Πασόκ επηρεαστεί θετικά από τα αποτελέσματα της Κρήτης. Γι' αυτό και οι εορτασμοί στην Κρήτη, γι' αυτό και σήμερα οι εορτασμοί της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Βέβαια, οι καινούργοι Πασόκοι σε σχέση με τους παλιούς έχουν μια διαφορά ακόμα πέραν του αισθητικού, γιατί αυτό αλλοιώθηκε επί εξυγχρονισμού και Κώστα Σιμίτη, αλλά και στις γευστικές επιλογές, γιατί ρώτησα αν έφαγαν το Αντικριστό και τα χοιρινά που είχαν ετοιμαστεί εκεί, και μου λένε ότι οι περισσότεροι δοκίμασαν τα χορτοπιτάκια της μαμάς Πόπης Ανδρουλάκη και τα σκαλτσούνια, αλλά το χοιρινό και το Αντικριστό δεν το πολύ άγγιξαν και πολύ. Σε κάποιους δεν άρεσε, και κάποιοι, επειδή δεν το έχουν και πολύ με το χοιρινό και τα πολλά λύπη, επέλεξαν περισσότερο χορτοφαγικές επιλογές. Αυτά είναι του παλιού, του καινούριου Πασόκ, γιατί το παλιό Πασόκ έπεφτε πάνω και δεν έμενε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο για τους εορτασμούς της 3ης του Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα έχουμε και τα πρώτα πειρά, όχι μόνο από την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα πρώτα φίλια πειρά εκ των έσω. Και με αυτά που θα σας διαβάσω τώρα θα καταλάβετε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ακούει ΣΥΡΙΖΑ και κόβει λάσπη και θέλει να φύγει μακριά και δεν θέλει να βλέπει κανέναν από αυτούς. Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, λοιπόν, ο Υπουργός Επικρατείας επί κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, έκανε σήμερα μια ανάρτηση στο Facebook σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας χθες. Ακούστε τι λέει το καταληκτικό του κείμενο. Λέει ο κύριος Βερναρδάκης, δεν είναι απλώς διαφορετική οργανωτική μέθοδος τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι διαφορετική αντίληψη της πολιτικής. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση τη δικιά μας, την αριστερή, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ., η κοινωνία παράγει αιτήματα τα οποία η πολιτική διαμεσολαβεί και η κυβέρνηση εφαρμόζει. Στη δεύτερη, δηλαδή αυτή του εξυγχρονιστή Αλέξη Τσίπρα, μετά το rebranding, η πολιτική εξουσία και οι ειδικοί παράγουν λύσεις τις οποίες η κοινωνία καλείται να εγκρίνει. Και αυτό, λέει ο κύριος Βερναρδάκης, είναι ίσως το βαθύτερο στοιχείο μακρονισμού της νέας Ελλάς. Λέει δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας είναι επηρεασμένος από την πολιτική φιλοσοφία του Εμμανουέλ Μακρόν. Εξού και μακρονισμός. Πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε μεμονωμένο οικονομικό μέτρο. Τώρα, παλιότερα το να λες κάποιον ότι είναι μακρονιστής ήταν θετικό. Θυμάστε όταν είχε φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας τον Μακρόν και είχαν πάει εδώ στην Πνίκα. Τώρα κάποιοι το θεωρούν αρνητικό. Το ενδιαφέρον είναι, και εδώ τελειώνω, ότι στα μηνύματα, στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση Βερναρδάκη, απαντά ο Νίκος Φίλης, ο πάλε ποτέ υπουργός παιδείας του Αλέξη Τσίπρα. Και τι λέει, ακούστε. Συγκροτημένη κριτική από τη σκοπιά της αριστεράς και των λαϊκών συμφερόντων, στα όσα εύστοχα επισημαίνεις προφανώς δεν χωράει ο κυβερνητισμός του Τσίπρα, η εξημέρωση των ισχυρών του Τσίπρα για να αποδεχθούν την κυβερνόσα αριστερά. Η ομιλία Τσίπρα επιβεβαιώνει την ανάγκη ανασύνθεσης της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και ο Νίκος Φίλης καλεί τον κύριο Βερναρδάκη, που είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Πουλατζάς, να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες διαλόγου. Αυτά από τα φίλια πειρά, γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας ακούει ΣΥΡΙΖΑ και φεύγει μακριά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 να ευχαριστήσω την Κάλλη για το μήνυμά της για το καλωσόρισμα. Θα συμφωνήσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρωτοποριακός για την εποχή του, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσον αφορά για τον κύριο Βορύδη που γράφει Κάλλη, αν μείνει συντονισμένη στην εκπομπή θα δεις πολύ καυγά, αλλά 2-3 μέρες είναι που έχουμε ξεκινήσει, να το πάμε λίγο χαλαρά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και εδώ θα είμαστε να τα λέμε παρέα όλο το χρόνο. Τώρα, πάμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένα πρόσωπο που και εγώ ιδιαίτερο συμπαθώ και θεωρώ ότι πολιτικά είναι από τα πιο αξιόλογα πρόσωπα που διαθέτει σήμερα η ελληνική πολιτική σκηνή. Μιλάω για την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία χθες ήταν εκεί στα ορεινά του Λασιθίου, στο τραπέζι που έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου, χρόνια πολλά για την 3η του Σεπτέμβρη.
7: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στη... και, μεγάλες επιτυ... και, μεγάλες... και μεγάλα πρωτοσέλιδα να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά θα σας πάω στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε τι περιμένετε από την σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο και αν θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα μετά και τα όσα ακούσατε χθες το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες να κάνει την ανατροπή και δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά.
7: Ναι, η απάντησή μου είναι ναι, πιστεύω μπορεί να κάνει την ανατροπή και αυτό θα το, νομίζω το ήδη μπορούμε να δούμε τα σημάδια, αλλά θα, ξέρετε, κανείς δεν είναι προφήτης. Mm-hmm. Θα σας πω τι περιμένουμε. Στα Χανιά, εγώ ξεκίνησα από τα Χανιά, πήγα στο Λαθίθι, γύρισα στο Ηράκλειο. Χθες το βράδυ ήμασταν στο Ψυχρό επάνω στο Οροπέδιο και σήμερα είναι η ομιλία του Προέδρου. Είναι πραγματικά το κλίμα πολύ θετικό. Βεβαίως δεν είναι παράξενο για την Κρήτη, αλλά είναι πολύ θετικό, ναι. Και στον δρόμο μας σταματάει ο κόσμος. Και μεγάλη απήχηση στις συναντήσεις που κάνουμε και στα χωριά και με όλους τους φορείς.
1: Ήσασταν και εσείς με τα αυτοκίνητα που κόρναραν και είχαν σημαίες του Πασόκα απ' έξω πηγαίνοντας προς εστιατόριο, γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας μου είπαν αυτό.
7: Γινόταν χαμός, ήμουνα και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και στα χωριά έβγαινε ο κόσμος. Ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Τώρα, η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη εν ώψη της 3ης του Σεπτέμβρη. Είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, στον οποίο αναφερθήκατε, είχε βάλει κάποια διακυβεύματα τα οποία είναι πάντα επίκαιρα. Δηλαδή, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατική διαδικασία. Αυτά όμως έχουν άλλο περιεχόμενο σήμερα. Επομένως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει ένα όραμα απόψε, γιατί εθνική ανεξαρτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει να κάνει με το πώς απεξαρτήσει από αλγόριθμους τους οποίους κατευθύνουν μεγάλες εταιρείες. Έτσι. Δεν είναι απλά μόνο αυτά που είχαμε 50 χρόνια πριν. Η κοινωνική δικαιοσύνη, σε όλα αυτά που γίνονται, σε αυτή τη νέα γνώση, σε αυτή τη νέα παραγωγικότητα, ποιοι συμμετέχουν, πώς αναδιανέμεται, πώς δεν θα γίνουμε μια κοινωνία στην οποία θα επιβάλλονται αυτοί που έχουν στα χέρια τους την τεχνολογία. Άρα, στο ΠΑΣΟΚ και αυτός είναι ο ρόλος του και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι σε αυτή τη νέα εποχή να είναι πάλι πρωτοπόρο, να δώσει νέο περιεχόμενο. Δεν είναι η 3η Σεπτέμβρη, δεν είναι να νοσταλγούμε, δεν είναι μια γιορτή νοσταλγίας, ούτε είναι μια ανάμνηση της αλλαγής. Θέλουμε να είναι η αλλαγή της επόμενης μέρας.
1: Η τρίτη θέση δημοσκοπικά είναι μια τροχοπέδη σε όλα αυτά που θέλετε και σχεδιάζετε.
7: Είναι μια δυσκολία και πολλές φορές δημιουργεί και πρόβλημα ηθικού, το ξέρουμε αυτό. Αλλά να σας πω κάτι, θα το ανατρέψουμε. Ενώ θα ανατρέψουμε και αυτό το κλίμα, και αυτό κάνουμε. Πώς θα το ανατρέψουμε? Με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι η πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει για προβλήματα που αφορούν πραγματικά τον κόσμο, όπως είναι τα δάνεια, η πρώτη σήμερα για τα δάνεια που κάναμε τώρα και έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Είναι τα στελέχη μας, δηλαδή ένα κόμμα, πρέπει να επιδεικνύει το στελεχειακό του δυναμικό, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία, το οποίο πρέπει να έχει γνώση, το οποίο πρέπει να έχει έρθει μέσα από πολιτικούς αγώνες, όχι μέσα από επιλογή. Ναι. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει συντηρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα τα βγάλει στην επιφάνεια όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό που κάναμε στην Κρήτη θα το κάνουμε και σε άλλες περιοχές, θα κάνουμε και στο Λυκανοπαίδιο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο Λυκανοπαίδιο ξέρουμε.
1: Έχετε το πρόβλημα, αλήθεια.
7: Άρα όλο το επόμενο διάστημα υπάρχει πολύ ισχυρός σχεδιασμός για να προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα. Σας βλέπω λοιπόν αισιόδοξοι ότι τα πράγματα μπορεί να ανατραπούνε και με άλλα στελέχη σας που μίλησα μου μετέφεραν μια συγκρατημένη αισιοδοξία στην Κρήτη και μου είπαν ότι αν το κλίμα που υπάρχει στην Κρήτη το φτιάξουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγματα θα πάνε καλά για μας.
7: Εάν αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα ασκήσουμε, δεν θα πάνε καλά.
1: Τόσο πολύ δηλαδή. Άρα είχε δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης που επέλεξε την Κρήτη να γιορτάσετε την 3η του Σεπτέμβρη.
7: Νομίζω αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι είχε δίκιο, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω κυρία Διαμαντοπούλου να πάμε στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα μου δώσετε μισό λεπτό για να παίξουμε το σήμα του σταθμού και για να αλλάξουμε έτσι και θέμα και κλίμα και να γυρίσω να ρωτήσουμε για τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, ενώ υπήρχαν, κυρία Διαμαντοπούλου, κάποιοι που είχαν ένα φόβο ότι ο κύριος Τσίπρας θα εξαγγείλει και 13η σύνταξη και 13ο το μισθό και ΕΚΑΣ για να σας κλέψει εντός εισαγωγικών τις εξαγγελίες, αυτό δεν έγινε. Και μάλιστα χθες που ρώτησα τον κύριο Κουτεντάκη γιατί, μου είπε διότι εμείς έχουμε άλλες επιλογές, δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό, βάλαμε άλλες προτεραιότητες στο σχεδιασμό μας. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτές τις εξαγγελίες, αν συμφωνείτε ότι τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα, όπως λέει η κυβέρνηση που τις αξιολογεί στα 13 δις, και πώς συγκρίνεται το χθεσινό Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με εκείνον του 2014.
7: Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μόνο εξαγγελίες, προσπάθησε να επανατοποθετηθεί με έναν πολιτικό όραμα. Έβαλε ένα δίλημα, εντιμότητα ή διαφθορά.
1: Σωστά.
7: Ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι δεν είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός που μπορεί να βάλει το δίλημα, γιατί στην Ιθάκη πηγαίνοντας ο Οδυσσέας δεν έμεινε στο νησί των λωτοφάγων, έφυγε. Εδώ υπάρχει αίσθηση ότι είμαστε λωτοφάγοι. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μίλησε για μια ηθική επανάσταση και έβαλε τρία πράγματα. Τον έλεγχο, συγγνώμη, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Mm-hmm. Και διαφάνεια, κύριε Τάκη. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα επιλέγοντας κάποιους δικούς του φίλους και τους ανακοίνωσε ως κομματικό όργανο και δεν έχει εξηγήσει πώς ζει αυτό το κόμμα. Πού είναι η διαφάνεια? Πάμε στον έλεγχο. Ο ίδιος απέπεμψε όλα τα βασικά του στελέχη γιατί απέτυχαν, όπως λέει στο βιβλίο του, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης.
1: Ναι.
7: Και τους έλεγξε. Πού είναι ο έλεγχος? Ο Πρωθυπουργός δεν είναι για να ελέγχει, είναι για να αποπέμπει μετά από 5 χρόνια. Εάν δεν πάμε στη λογοδοσία, θυμίζω ότι έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο και ουσιαστικά δεν έκανε την παραμικρή αυτοκριτική.
1: Άρα λέτε,
7: όταν στηρίζεις όλο το οικοδόμημά σου σε κάτι που καταραίει, δεν θεωρώ ότι το πρόβλημά μας είναι να συζητήσουμε αν θα δώσει 500 εκατομμύρια εκεί και 1 δισεκατομμύριο εκεί. Είναι εάν υπάρχει η βάση η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους ανθρώπους. Οι πολίτες θα τα κρίνουν, έτσι. Υπάρχουν πολίτες που τα θεωρούν δεδομένα όλα αυτά. Για το αν μπορεί να συνεχίσει. Εγώ λοιπόν δεν βρίσκω ότι έχει και πολύ νόημα να συζητάμε εάν θα δώσει ένα δις εδώ και ένα δις εκεί και ένα δις παρακεί. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουμε και θα δώσουμε εμείς, πώς θα το δώσουμε και πώς ανταποκρινόμαστε στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Άρα λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να είναι φορέας των ευρύτερων πολιτικών εξαγγελιών που διατύπωσε χθες.
7: Ακριβώς, και ειδικά όταν δεν έδωσε και πολιτικό στίγμα, έτσι. Δηλαδή το στίγμα του ποιο ήταν, γιατί η Ελλάδα έχει μέσα τη λέξη αριστερά.
1: Ναι, από δεν ξέρω. Ακούσαμε καθόλου για αριστερά χθες.
7: Ούτε μία λέξη.
1: Ούτε
7: άρα
1: μία λέξη.
7: Είναι να καταλάβουμε λίγο το πολιτικό στίγμα.
1: Ο κύριος Βερναρδάκης, που νωρίτερα διάβασε ένα σχόλιο που έκανε σήμερα στο Facebook του, μιλάει για μακρονισμό.
7: Άλλη εποχή, ο Μακρόν πραγματικά αναδείχθηκε σε μια πολύ διαφορετική εποχή και με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και ως προσωπικότητα και ως συγκρότηση και ως πρόγραμμα. Δεν θα το παραλληλίζω, να σας πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με το 2014, ως ΠΑΣΟΚ και ως Άννα Διαμαντοπούλου, εμπιστεύεστε περισσότερο ή λιγότερο τον κύριο Τσίπρα με αυτά που ακούσατε χθες?
7: Σταθώς λιγότερο. Όχι ότι εμπιστευόμουν το 2014. Εγώ ανήκω σε αυτούς που από την αρχή είχα μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για αυτά που λέγονταν, για τον τρόπο που άσκησε πολιτική, για τον τρόπο που χτύπησε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ο Τσίπρας της αντιπολίτευσης τότε απέζησε όλα τα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, όλη τη χρεοκοπία στο ΠΑΣΟΚ, και δεν μίλησε ποτέ για τον Κώστα Καραμαλή και για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τότε λέγανε ότι υπάρχει τρίτη συνιστόσα Καραμαλική.
1: Ναι,
7: αυτό δεν
1: σωστά.
7: Μπορώ να το ξεχάσω, και αυτό δεν αλλάζει τώρα που ξαφνικά θυμήθηκε ότι η χρεοκοπία ήταν στη Νέα Δημοκρατία, όταν κεντρικό στοιχείο για να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ ήταν ότι η χρεοκοπία οφείλονταν στο ΠΑΣΟΚ και στον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτά όλα τα στοιχεία, ξέρετε, όταν επανέρχεσαι στην πολιτική, επανέρχονται και τα θετικά, επανέρχονται και τα αρνητικά.
1: Σωστά.
7: Αυτά λοιπόν τα στοιχεία την εποχή του rebranding θα γίνουν remembering.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Διαμαντοπούλου, από αυτά που ακούσατε χθες, από όλη την εικόνα, από όλη το στήσιμο της εκδήλωσης, υπάρχει κάτι που σας ενόχλησε περισσότερο από όλα?
7: Τώρα, για να είμαι πολύ ειλικρινής, ήμουν στην Κρήτη, δεν είδα όλη. Διάβασα την ομιλία, δεν μπόρεσα να δω όλη την υπόθεση. Αλλά δεν πρέπει, κύριε Τάκη, και δώστε μου ένα λεπτό σε αυτό, να ξεχνάμε και τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και δεν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να σας πω ότι στην Κρήτη, επειδή πήγα από άκρη σ' άκρη και μιλήσαμε πάνω από 10 φορές, υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το κτηματολόγιο και με την δυνατότητα των ανθρώπων να οριοθετήσουν την περιουσία τους. Επειδή η Κρήτη είχε διαφορετικό καθεστώς, ήταν η κρητική πολιτεία, δεν έχει όλο την μεταβίβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην ελληνική κυβέρνηση όπως η υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε τις διαστάσεις που έχει. Δηλαδή, οι δικηγορικοί σύλλογοι χτυπούν καμπανάκι ότι θα μπλοκάρουν τα δικαστήρια. Οι μηχανικοί λένε, παιδιά, έχουν σταματήσει οι αγοροπολισίες. Και δεν έχει κατεβεί ένας υπουργός.
1: Και φανταστείτε
7: εδώ
1: να μην είχε ολοκληρωθεί κιόλας το κτηματολόγιο, όπως λέει ο κ. Κυρανάκης, τι θα γινόταν.
7: Ναι, σκεφτείτε, αλλά είναι δυνατόν ένα ολόκληρο νησί με 500.000 κόσμο να έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και να μην έχει ασχοληθεί, να μην έρχουν έτσι εδώ 2-3 υπουργοί να δούνε πώς θα το λύσουν.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί ωραία να κάνουμε την εύκολη πάντοτε η συζήτηση γενικώς περί κομμάτων. Όταν έρχεσαι στην καθημερινότητα και βλέπεις τα. Γι' αυτό η πρότασή μας για τα δάνεια είχε τόσο μεγάλη απήχηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, μας σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και μας ρωτάει λεπτομέρειες. Γιατί είναι κάτι που τον αφορά. Τον
1: έτσι
7: αφορά
1: είναι, προφανώς. Τι έχει την καθημερινότητά
7: του. Το κτηματολόγιο, το οποίο δεν έχει έρθει σε καμία συζήτηση δημόσια. Και εδώ αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Επομένως, εμείς θα κριτική θα κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία επί του συγκεκριμένου, τι δεν κάνει ως κυβέρνηση, και εμείς θα αναδείξουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τα δεδομένα μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, σας ικανοποίησε ότι δεν εξήγηλε τις δύο βασικές δικές σας εξαγγελίες, 13ο μισθό, 13η σύνταξη?
7: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να μιλήσουμε για το Πασό και για τις προτεραιότητες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάλι όταν θα έχουμε και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για να κάνουμε μια συνολική σούμα και ένα λογαριασμό. Και φυσικά όταν θα έχουμε και τις δικές σας εξαγγελίες, να συγκρίνουμε τα τρία προγράμματα και να δούμε ποιο μπορεί να είναι πιο πιστικό και πιο κοντά στην πραγματικότητα και στις ανάγκες των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Ναι, παρακαλώ. Θα συγκρίνουμε τα προγράμματα, τους φορείς των προγραμμάτων και την ιστορία τους.
1: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου.
7: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.

0: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Και ένα κομμάτι από το λογαριασμό που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας με αφορμή την εξαγγελία των μέτρων του έχει να κάνει με τον περίφημο πατριωτικό φόρο. Να είστε βέβαιοι ότι αυτή η εξαγγελία θα προκαλέσει πολλή συζήτηση, πολλή σκόνη, αλλά και θα μαζέψει αρκετά τις διευκρινήσεις που αρχίζουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Ελλάδας. Τι εννοώ? Με αφορμή αυτή την ανάρτηση, την εξαγγελία του κύριου Τσίπρα, έκανε ο κύριος Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, μια ανάρτηση σήμερα που προσπαθεί να δει πόσα λεφτά θα μαζευτούν από αυτόν τον πατριωτικό φόρο. Λέει λοιπόν ο κύριος Κέρτσος ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 24, το ανώτερο 1% των δηλωμένων εισοδημάτων αντιστοιχεί περίπου σε 67.000 φυσικά πρόσωπα, με συνολικό δηλωθέν φορολογικό εισόδημα 14,5 δις. Και κάνει ένα λογαριασμό ο κύριος Σκέρτσος και λέει: ακόμα και αν για χάρη της συζήτησης βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο 1% πάνω σε ολόκληρο αυτό το ποσό, τα έσοδα θα ήταν 14,5 δις επί 1%, 145 εκατομμύρια. Τόσο τα βγάζει ο κύριος Σκέρτσος και λέει ότι ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα 145 εκατομμύρια προσπαθεί να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα αρκετών δις. Ωραία όλα αυτά. Όμως από σήμερα το πρωί βγαίνουν τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, ο Γιώργος Παπάς ας πούμε, που είναι αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών, και δίνει περαιτέρω εξηγήσεις για αυτόν τον περίφημο πατριωτικό φόρο και πώς θα εφαρμοστεί. Αρχικώς ο κύριος Παπάς είπε ότι για να εφαρμοστεί αυτός ο πατριωτικός φόρος πρώτα πρέπει να είναι σε πλήρη εφαρμογή το περιουσιολόγιο. Για να ξέρουμε τι περιουσία έχει ο καθένας, όχι μόνο τις καταθέσεις και αυτά που δηλώνει στην εφορία, η συνολική περιουσία, ακίνητα, μετοχές κλπ. Κλπ. Ούτως ώστε να φορολογήσουμε συνολικά την περιουσία. Όσο όμως μιλά και σε άλλα ραδιόφωνα και σε άλλες τηλεοράσεις, βγαίνουν και άλλες ιστορίες. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο, ο κύριος Παπάς είπε ότι θα μπορούσε για να βρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των πλουσίων Ελλήνων, να ανοίξουν και οι θηρίδες και να καταμετρηθούν όχι μόνο τα ακίνητα και οι μετοχές, αλλά τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται στις θηρίδες. Και τι μας θυμίζει αυτή η ιστορία με το άνοιγμα των θηρίδων? Μας θυμίζει το 2015, τότε που, αν θυμάμαι καλά, η Νάντια Βαλαβάνη είχε μιλήσει πάλι για το άνοιγμα των θηρίδων προκειμένου να βρεθούν οικονομικά στοιχεία κλπ. Και όταν ακούει ο άλλος ότι θα μου ανοίξουν τις θηρίδες για να με βάλουν στο 1%, κουμπώνεται και μία και δύο και τρεις φορές. Άρα καταλαβαίνετε ότι για κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι ωραίο το περιτύλιγμα, αλλά αν αρχίσει η διευκρίνηση του πώς, πόσο, γιατί και πότε, και αν υπάρχουν και τέτοιες δηλώσεις περί του θα ανοίξουμε τις θηρίδες, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, το πράγμα θα αρχίσει να γκριζάρει παρά θα αρχίσει να φωτίζει.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μαζί μας είναι και η ΔΕΗ και προφανώς πάντα φαίνεται περίεργη επιστροφή στη δουλειά. Τι να πούν και οι φοιτητές που με το που γυρνάνε από διακοπές έχουν εξεταστική, έχουν τα δίκια τους, τουλάχιστον φέτος έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Για ποιο λόγο το ΔΕΗ My Home for Students και αναρωτιέστε τι είναι αυτό... Σας βρίσκω λίγο αδιάβαστος, πρέπει να μας ακούτε γιατί το λέμε και σχεδόν καθημερινά. Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα προϊόν, νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα δηλαδή, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood με 50 ευρώ κουπόνι και αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι πολλά. Και λένε πολλά, γιατί με το ΔΕΗ My Home for Students είναι μόνο η αρχή όλα αυτά που σας είπαμε. Στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Θα πέσει λοιπόν πολύ μελέτη για αυτό το νέο πρόγραμμα της ΔΕΗ για φοιτητές. Τώρα, σας έλεγα πριν ότι μπορεί να ανοίξουν και οι θηρίδες και έρχονται εδώ τα μηνύματα και λένε να ανοίξει τις θηρίδες και ο Αλέξης Τσίπρας τις δικές του για να τις μετρήσει στο περιουσιολόγιο. Όμως, εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα σχολιασμό και ένα λογαριασμό των μέτρων, αφού ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι ούτε το 14 ούτε τώρα εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, που μπορεί τώρα να είναι υπουργός εξωτερικών, υφυπουργός, αλλά έχει γνώση των οικονομικών, ήταν αρκετά χρόνια περί των οικονομικών, ήταν εκείνος που έκανε ηλεκτρονικές τις φορολογικές δηλώσεις και μας απάλλαξε από το χαρτί και όλο και κάτι μπορεί να ξέρει για το λογαριασμό που έχει κάνει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι κύριε Υπουργέ.
8: Καλό μεσημέρι. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονομική Διπλωματία.
0: Σωστά. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι κριτική που σας ασκεί η πλευρά της Ελλάς. Με το που τελείωσε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, μετά από 2-3-4 λεπτά βγήκε η ανακοίνωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Υπουργείου Οικονομικών που κοστολογήσατε το πρόγραμμα στα 13 δις. Πότε προλάβατε να τα κάνετε όλα αυτά?
8: Προλαβαίνουμε μια χαρά.
0: Μήπως τα είχατε έτοιμα και δεν περιμένατε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας και είχατε κάνει μόνοι σας το λογαριασμό?
8: Τον λογαριασμό τον έχουμε, ξέρετε πολύ καλά, γιατί οτιδήποτε πει και θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και στο τελευταίο ευρώ, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Το λογαριασμό συνεπώς, για το πρόγραμμα Τσίπρα, λέω. Μήπως τον κάνατε χωρίς να περιμένετε να ακούσετε?
8: Ακριβώς λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Πετραλιάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό, έχει κάθε ευρώ ακριβώς και κάθε κωδικό τον ξέρει απ' έξω. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα, κάποια από αυτά είχαν ακουστεί, κάποια από αυτά μπορεί να είχαν ακόμα και εξεταστεί. Οπότε ξέρουμε και είναι πολύ εύκολο να βγάλεις το λογαριασμό των μέτρων αυτών.
0: Πάντως ο κ. Κουτεντάκης...
8: Δεν είναι να μας πεις ο κ. Τσίπρας ότι θα τα υλοποιήσει.
0: Ο κ. Κουτεντάκης είπε...
8: Θα υλοποιήσει το πρώτο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, δεν θα υλοποιήσει και το δεύτερο.
0: Ο κ. Κουτεντάκης είπε ότι είναι αστεία η ανακοίνωση της κυβέρνησης και ότι το δικό του πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, της Ελλάς δηλαδή, και ότι είναι διατεθειμένοι το Νοέμβριο να το πάνε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να κοστολογηθεί.
8: Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Δεν έχω κάτι εναντίον του κυρίου Κουτεντάκη. Είναι αντιθέτως σοβαρός επιστήμονας. Από την άλλη όμως δεν αμφισβητείται ούτε στο ελάχιστο και η κοστολόγηση την οποία έκανε το οικονομικό επιτελείο είναι δεδομένο. Και να σας πω και κάτι, η κοστολόγηση αυτή είναι μόνο στα μέτρα τα οποία μπορούν να κοστολογηθούν, γιατί υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι σαφή και συνεπώς δεν θα μπορούσε κάποιος. Τώρα, να μου πει κάποιος ότι 500 ευρώ κατά μέσο όρο για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αν είναι 0,63, όταν ξέρουμε πόσοι είναι, ξέρουμε ότι είναι συγκεκριμένος χιλιάδες οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Άρα με 500 ευρώ είναι ένας απλός υπολογισμός. Αυτό δεν μπορεί να μας πει κάτι.
0: Ναι, αλλά θα σας πω τώρα τι λένε.
8: Δύσκολο να το υπολογίσω.
0: Κοστολογήσατε τις 50.000 νέες κατοικίες με 1,5 δις ευρώ. Και λέει η πλευρά του κυρίου Τσίπρα, δεν είπαμε εμείς ότι θα χτίσουμε το καλημέρα 50.000 νέα σπίτια, γιατί μας τα κοστολογούν 1,5 δις.
8: Κοιτάξτε, βγήκε ένα συνολικό κόστος 6 δις και συνεπώς το διαιρέσαμε για τα 4 χρόνια της τετραετίας, εκτός αν τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα είναι στη δεκαετία ή στην 20ετία, να μας το πει. Εφόσον λοιπόν όμως, γιατί είχαμε πολύ συγκεκριμένα νούμερα, είπαμε 1.500 ευρώ το τετραγωνικό, 50.000 κατοικίες των 80 τετραγωνικών.
0: Ναι, αλλά εσείς λέτε ότι θα χτίσει καινούργιες 50.000 κατοικίες. Δεν είπε αυτό ο άνθρωπος. Είπε 50.000 κατοικίες που μπορεί να υπάρχουν και από σπίτια που είναι κλειστά και κλπ. Δεν θα χτίσει με το που θα ανέβει στο Μέγαρο Μαξίμου την επόμενη μέρα, θα ξεκινήσουν οι εργάτες να χτίζουν σπίτια.
8: Όταν λέει ότι χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε 4 χρόνια, αυτό εμείς το μεταφράζουμε έτσι.
0: Α, το πήρατε κατά λέξη, μάλιστα.
8: Εμείς πήραμε αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας τώρα. Μάλιστα. Αν άλλο έλεγε, άλλο εννοούσε και θέλει διευκρινήσεις, με χαρά να μας τα διευκρινήσει, να τα κάνει πιο τα λιράκια, να το πω έτσι, με το λαϊκό, για να καταλάβει και ο κόσμος ακριβώς τι εννοεί. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο μέσω της λεγόμενης δημιουργικής ασάφειας. Την πληρώσαμε μία φορά τη δημιουργική ασάφεια με τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσίπρα. Μην την πληρώσουμε και δεύτερη. Άρα, ακόμα και αν εμείς βάζουμε 5 παραμέτρους, εξηγούμε ποιες είναι αυτές οι παράμετροι. Ακριβώς είπαμε τα τετραγωνικά, ακριβώς είπαμε το κόστος, ακριβώς είπαμε οι 50.000 κατοικίες τι ακριβώς θα είναι. 6 δις είναι συνολικό το κόστος, το διαιρέσαμε για τα 4 χρόνια, βγήκε 1,5 δις. Τώρα, αν την πρώτη χρονιά είναι 500 εκατομμύρια και τη δεύτερη είναι 3, η τελικό σούμα ήδη είναι.
0: Τώρα και κάτι άλλο που επίσης σας κατηγορεί Ελλάς, ότι ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός περί τον πρωθυπουργό, πριν από λίγο καιρό σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση, είχε πει ότι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα κοστίζει 18 δις. Σήμερα το ρίξατε στα 13 δις, του κάνατε σκόντο.
8: Σήμερα το είδαμε.
0: Ο κύριος Κοντογιώργης πώς είπε 18, έτσι από το μυαλό του.
8: Τώρα δεν ξέρω την συγκεκριμένη δήλωση, οπότε δεν μπορώ να πω παραπάνω. Εγώ ξέρω ότι χθες ο κύριος Τσίπρας μας είπε το πρόγραμμά του, όπως μας το είπε, όπου ήταν συγκεκριμένος και όπου ήταν λίγο θεωρητικός. Εμείς κοστολογήσαμε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, νομίζω ότι η ουσία και η σημασία είναι άλλη. Και ποια είναι αυτή? Ότι καταρχήν καλωσορίζουμε τον κύριο Τσίπρα στην λογική της κοστολόγησης. Ως τώρα δεν την αποδεχόταν.
0: Ναι, τώρα την αποδέχεται.
8: Είναι μια νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ θα
0: για τη χώρα.
8: Για τη δημοκρατία,
0: για τη χώρα είναι αυτό.
8: Για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα. Μακάρι λοιπόν να μην λέγουμε λόγια του αέρα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως δεν υλοποίησε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 1, δεν ξέρει ότι δεν θα υλοποιήσει και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2. Και είναι αξιοσημείωτο ότι κατάφερε να ξεπεράσει σε συνολικό ποσό, θυμάστε ήταν 12 δις τότε, το πρόγραμμα
0: Θεσσαλονίκης 1. Γιατί τώρα 1. Δεν είμαστε σε μνημόνια, γι' αυτό.
8: Άρα φαίνεται ότι δεν έχει μάθει τίποτα. Είναι ο ίδιος Τσίπρας που ήταν και πριν, αυτό το περιβόητο rebranding. Οι σύμβουλοι δεν ξέρω τι τον συμβούλεψαν, αλλά φαίνεται.
0: Ερώτημα. Αν πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το κοστολογήσει πολύ λιγότερο από τη δική σας κοστολόγηση, θα του ζητήσετε συγγνώμη?
8: Κοιτάξτε, θα αποδεχθούμε την κοστολόγηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Εξάλλου, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι νομοθετήσαμε να πάει εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν το ψήφισαν οι ίδιοι. Εμείς λοιπόν τιμούμε την υπογραφή μας και τιμούμε σεβόμαστε τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος και χαιρόμαστε όταν αυτό συμβαίνει.
0: Και μία τελευταία ερώτηση για τον περίφημο πατριωτικό φόρο. Σήμερα ο κύριος Παπάς, ο αναπληρωτής Τομέαρχης Οικονομικών, δίνοντας διευκρινήσεις για το περιουσιολόγιο και το πώς θα μαζευτούν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να μπει ο φόρος, είπε ότι μπορεί να καταγραφούν και τα πράγματα που υπάρχουν στις θηρίδες, τη Μαλφή, κοσμήματα κλπ. Και κάποιοι λένε ότι αυτό θύμισε την ιστορία της κυρίας Βαλαβάνη του 2015. Μπορούν να καταγραφούν από τις θηρίδες? Το περιουσιολόγιο που εσείς έχετε ψηφίσει μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ή δεν γίνεται?
8: πρώτα απ' όλα ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό είναι πια ένα μόνιμο θέμα, ότι ουσιαστικά το 15 είναι το άνος μυράμπιλης του κυρίου Τσίπρα. Σε αυτό γυρίζει και αυτό ελπίζει να ξαναφέρει στην χώρα. Το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι ότι οι προσπάθειες αυτές να φορολογηθεί ο πλούτος, να φορολογηθούν οι επιχειρήσεις δικαιότερα κτλ. Είναι προσπάθειες που μπορούν στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε να γίνουν μόνο συλλογικά. Σχεδόν ούτε καν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίσαμε όταν ήμουν εγώ υφυπουργός Οικονομικών την περίφημη φορολόγηση για τον ελάχιστο φόρο των επιχειρήσεων στο 15%. Αυτό έγινε εφικτό μέσω της διεθνούς συνεργασίας του ΟΣΑ. Εάν δεν το κάνεις, απλώς θα σου φύγουν αυτοί οι πλούσιοι που θέλεις να έχεις, όπως το είδε η Γαλλία, όπως το είδε η Μεγάλη Βρετανία. Δεν σας μιλάω θεωρητικά.
0: Ναι. Έτσι, το είχε υποσχεθεί ο κύριος Σολάν. Και άρχισαν να φεύγουν οι
8: ακριβώς,
0: μεγάλοι.
8: Αντίστοιχα ο Κάμερον και ο Οσμπόρν στην Μεγάλη Βρετανία και οι μισοί Έλληνες τότε που ζούσαν στο Λονδίνο για δεκαετίες ήρθαν στη χώρα μας και ξαναέσφιξε ζωή ο Πειραιάς. Λοιπόν, okay, ενδιαφέρον είναι, αλλά στην πράξη εάν δεν γίνει αυτό σε βάθος χρόνου και με έναν συλλογικό τρόπο, ξαναλέω, για να μπορέσεις να το πετύχεις, τότε απλώς λες σε όλους, φύγει από τη χώρα, πήγαινε σε άλλη χώρα για να φορολογηθεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι θα δεχτείτε την αξιολόγηση του Συμβουλίου των προγραμμάτων και αν είναι μικρότερη από αυτή που εσείς κάνατε, θα ζητήσετε ένα συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα.
8: Και το αντίστοιχο θα περιμένουμε τη συγγνώμη του κύριου Τσίπρα, αν είναι όμως ταιριάζει με τη δική μας αξιολόγηση.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, μετά την παρουσία και του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε φθινοπορεινά πώς κινούνται τα κόμματα και πόσο έχουν επηρεάσει οι εξαγγελίες του κάθε κόμματος. Έχετε συνηθίσει μια φορά το μήνα να βλέπετε δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν είπαμε και εμείς, μια και έχουμε εδώ στον Α τον δικό μας δημοσκόπο, να τον έχουμε κάθε Παρασκευή σταθερά να μας κάνει μια ανασκόπηση της εβδομάδας, να τα πω έτσι. Θα είναι λοιπόν αύριο μαζί μας ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος από την ΑΛΚΟ, που τον βλέπετε σχεδόν κάθε μήνα στο δελτίο ειδήσεων του Α. Κάθε Παρασκευή εδώ ένα σταθερό ραντεβού θα έχουμε μαζί του για να μας κάνει την ανασκόπηση πολιτικά και οικονομικά της εβδομάδας που πέρασε και για να μας δίνει ενδεχομένως και κάποια στοιχεία, γιατί από εδώ και πέρα οι μετρήσεις θα είναι συνεχείς και θα εντείνονται κιόλας όσο πλησιάζουμε προς το χρόνο των εκλογών. Οπότε μείνετε αύριο, συντονιστείτε μετά τη μία, για να έχουμε το πρώτο σχόλιο και την πρώτη εκτίμηση του Κώστα Παναγόπουλου για αυτή την πρώτη εβδομάδα, τη φθινοπορεινή, της νέας πολιτικής σεζόν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η Λίνα Κλήτου έχει μπει ήδη στο στούντιο για το μαγκαζίνο των 2 και εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία ακριβώς, 1 και 2 και 3 λεπτά, με το λογαριασμό στη μία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ελλάς, μεταξύ άλλων, εισηγείται τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίου σε φοιτητές. Στο φορολογικό πεδίο έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Άμεση ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Μεγάλα λόγια, αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές, σχολίασε σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υποεξέταση μέτρα περιλαμβάνουν σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Για τις 7.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κινήματος αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά έμφαση θα δώσει και στα εθνικά θέματα. 58 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα, τα 199 από τα οποία παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων λόγω καταγραφής κρούσματος. Το ενδεχόμενο επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία άφησε ανοιχτό ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πιθανότητες. Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Κατηγόρησε ωστόσο το Κίεβο ότι περιπλέκει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τις προειδοποίησεις που εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η παρουσία Ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό ένα χώρο. Η Ρωσία στρατολογεί δανούς πολίτες για να τη βοηθήσουν στον σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνας της Δανίας που έχουν σχέσεις με την Ουκρανία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας και Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τομέα αντικατασκοπίας της υπηρεσίας, η Μόσχα σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργεια σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιριών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. We'll be right back. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που προβλέπεται είναι σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027. Η προοπτική είναι να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και η παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες μέσω ειδικής κάρτας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Τάκη που παρακολουθεί το ρεπορτάζ, καθώς δεν είναι μόνο τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και η σφοδρή κριτική, Δημήτρη, που ασκεί η κυβέρνηση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα ανακοίνωσε χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Έτσι, όπως και εσύ είπες, εκτός από τις μόνιμες παροχές, επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους, εκτός από την επιβράβευση σε συνεπείς προλογούμενους, εκτός από τις επιδοτήσεις σε οικογένειες με παιδιά, φθηνά δάνεια και άλλα πολλά που φαίνεται πως θα έχει το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σήμερα, επειδή χθες είχαμε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ήταν λογικό, το είχαμε πει άλλωστε και χθες στο μαγκαζίνο, ότι η κυβέρνηση θα στρέψει τα πυρά της στον κύριο Τσίπρα, πολύ περισσότερο όταν το Υπουργείο Οικονομικών χθες, κάνοντας ένα πρώτο λογαριασμό των εξαγγελιών, έβγαλε το κόστος στα 13 δις. Λέει λοιπόν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα κορυφαία στελέχη ότι ο κύριο Τσίπρας για ακόμη μια φορά τίναξε την μπάγκα στον αέρα, ότι δεν έχει διδαχθεί τίποτα από την προηγούμενη εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη το 2014 και ότι εν πωλής το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες είναι ακόμα πιο, πώς να το πω, πιο φιλόδοξο, όπως είπανε εντός εισαγωγικών, και έχει ακόμα περισσότερες παροχές από εκείνο του 2014 που στην πλειονότητά του δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κριτική θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει καλέσει τον κύριο Τσίπρα να δώσει το πρόγραμμά του

0: ιστορικών, ο κύριος Θεοχάρης, που μίλησε στο σταθμό μας, είπε ότι αν από αυτή την κοστολόγηση το τελικό σύνολο είναι μικρότερο από αυτό που η κυβέρνηση ανέφερε, θα αποδεχθούν την κοστολόγηση και θα πούν ότι είχε περισσότερο δίκιο ο κύριος Τσίπρας. Αν όμως η κοστολόγηση είναι στα πλαίσια των χθεσινών ανακοινώσεων της κυβέρνησης, τότε θα περιμένουν μία συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα, οπότε έχουμε ένα έντονο brand affair σε εξέλιξη από εδώ και πέρα.
0: Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά και του κυρίου Τσίπρα ζητούν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να πάνε για κοστολόγηση. Μόνο που εδώ υπάρχει μια διαφορά, καθώς οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μετά από ένα μήνα συνήθως έρχονται ως νομοσχέδιο στη Βουλή για να ψηφιστούν και άρα να εφαρμοστούν από 1η-1η-27. Άρα ήδη θα υπάρχει η κοστολόγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Λοιπόν, οπότε είμαστε τώρα σε μία πλήρη ανάπτυξη της πολεμικής της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης εν ώψη διεθνούς εκθέσεως που ανοίγει τις πύλες της μεθαύριο, αύριο μάλλον. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι θετικό θα φέρει στη ζωή των πολιτών αυτή η διένεξη, γιατί μέχρι στιγμής επαπτερώεντα.
0: Σωστά. Και να πούμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να κάνουν εξαγγελίες και να ελπίζουν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να τις υλοποιήσουν. Όμως οι εξαγγελίες που θα κάνει η κυβέρνηση έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Οκτώβριος είναι το νομοσχέδιο που θα έρθει για να αποτυπωθούν στο χαρτί και η 1η-1η του 2027 η ημερομηνία που θα αρχίσει η εφαρμογή τους. Άρα έχουμε τις εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θα υλοποιηθούν εάν ο λαός τους επιβραβεύσει στις εκλογές και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα ψηφιστούν και θα εφαρμοστούν από την αρχή του επόμενου χρόνου.
1: Ναι, εν το άμα και το θάμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι okay, με τις οικονομικές εξαγγελίες, όμως θα έχουν ενδιαφέρον και οι πολιτικές τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΤ. Τα αρχής διανομένης από τη συνέντευξη που θα δώσει ο Πρωθυπουργός την Κυριακή, από τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Άρα θα έχουμε τις οικονομικές εξαγγελίες, θα έχουμε όμως και τις πολιτικές τοποθετήσεις για τα πολιτικά δεδομένα των επόμενων μηνών, που και αυτές θα έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Τάκη. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα.
2: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας.
1: Θα είναι μια διεθνής έκθεση που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε μιλώντας στον Alpha Radio 989 και στο Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να μειώνει φόρους. Ενώ προανήγγειλε ότι στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν και μέτρα που θα ικανοποιήσουν και τα αιτήματα των οδηγών.
3: Και όχι μόνο. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και επομένως βοηθώ, στηρίζω, συμμετέχω όταν πρέπει και όπου πρέπει. Με τον κύριο Σαμαρά έχω μια στενή σχέση στα όρια της οικογενειακής εδώ και 3 δεκαετίες, 4. Ναι, το δεύτερο μνημόνιο το καταψήφισα και μαζί με άλλους 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαγραφήκαμε.
1: Ζητούμε συγγνώμη, ο Δαίμων μπέρδεψε τις δηλώσεις. Πάμε να προχωρήσουμε. Φορολογικό μπόνους για τις συνεπείς επιχειρήσεις και παρεμβάσεις.

0: χαμηλού κόστους που μένουν στο τραπέζι θα υπάρξουν ως τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια σειρά στοχευμένων φορολογικών παρεμβάσεων για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες παραμένουν στη συζήτηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς αρκετές από τις προτάσεις των φορέων Λίνα της αγοράς συνδυάζουν περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος με δυνητικά, θα έλεγα, σημαντικό αποτέλεσμα και αφορούν σε επενδύσεις, απασχόληση, φορολογική συμμόρφωση. Στο επίκεντρο βρίσκονται 18 παρεμβάσεις που προτείνει η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς. Ορισμένες από αυτές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με σενάρια που έχουν ήδη εξεταστεί από το Οικονομικό Επιτελείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, αλλά, όπως μαθαίνω σήμερα, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν φύγει από το τραπέζι αυτά τα τελευταία 24 ώρα πριν τις τελικές ανακοινώσεις. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει? Ξεχωρίζει η πρόταση για ένα είδος λευκού μητρώου συνεπών επιχειρήσεων. Η φορολογική συμπεριφορά θα μπορούσε, με άλλα λόγια, να αξιολογείται σε βάθος τριετίας με κριτήρια όπως η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και πληρωμών, η τήρηση ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η συνέπεια στο My Data, η απουσία σοβαρών παραβάσεων. Και τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη, θα μου πεις? Θα σημαίνει ότι για τους συνεπείς προτείνονται χαμηλότερη προκαταβολή φόρου, ταχύτερες επιστροφές φόρου προσθέμενης αξίας, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις οφειλών, δυνατότητα διόρθωσης μικρών λαθών της καθημερινότητας της επιχειρήσης χωρίς πρόστιμο και λιγότερη προληπτική έλεγχη. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται προτάσεις που συνδέουν τη φορολογική ελάφρυνση με την ανάπτυξη. Τι θέλω να πω με αυτό? Κίνητρα για επανεπένδυση. Κίνητρα για δημιουργία πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέει? Θα μπορούν επιχειρήσεις οι οποίες θα δημιουργούν αίσθηση εργασίας ή θα κάνουν επενδύσεις να λαμβάνουν μία σειρά φορολογικών ωφελιών. Θα έχουν να κάνουν αυτά τα ωφέλη με τα τεκμήρια, θα έχουν να κάνουν με την προκαταβολή φόρου, θα έχουν να κάνουν με τη φορολογική κλίμακα. Είναι κάτι που έχει διατυπωθεί σαν πρόταση, είναι ίσως λίγο πιο σύνθετο στην εφαρμογή του, αλλά με κάποιον τρόπο το κουβεντιάζουν στο Οικονομικό Επιτελείο για να δουν πώς μπορούν να το αξιοποιήσουν. Τώρα, στη λίστα βρίσκονται ακόμη αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν θα υπάρξει κατάργηση, έτσι. Αν θα υπάρξει μια σχετική διατύπωση, θα είναι κάτι σαν σταδιακή κατάργηση αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης στο μέλλον. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα για το κομμάτι του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, που μάλλον θα πάρει και αυτό μια παράταση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελικές επιλογές του Οικονομικού Επιτελείου. Δεν έχουν φύγει όλες αυτές οι ιδέες από το τραπέζι, ακριβώς επειδή ορισμένες μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς μεγάλο δημοσιονομικό βάρος και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως κίνητρο για μεγαλύτερη συνέπεια, περισσότερες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Το κρίσιμο είναι να διατηρείται η διάκριση, δηλαδή οι 18 παρεμβάσεις αποτελούν προτάσεις των φορέων της αγοράς και όχι εξαγγελμένα κυβερνητικά μέτρα αυτή τη στιγμή. Η ΔΕ θα δείξει ποιες από αυτές μπορούν τελικά να περάσουν από τη δεξαμενή των προτάσεων στο κυβερνητικό πακέτο. Πάντως φαίνεται ότι σιγά σιγά αυτό που η αγορά το έχει ζητήσει επανειλημμένα, ο συνεπής δεν θα νιώθει χαζός και λίγο βλάκας, αλλά θα έχει κάποιο φορομπόνους, κάποια φοροελάφρυνση που στο τέλος θα δικαιώνει αυτήν τη συνέπειά του.
0: Πάμε τώρα να αποκαταστήσουμε το λάθος του δαίμονος της κονσόλας και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος, τους Τάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, τόσο για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όσο και την κριτική που άσκησε στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.
2: Θα είναι μια ΔΕΘ η οποία πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει σε έναν αρκετά καλό βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και τις υποχρεώσεις εμπεριείχε και στοιχεία αδικίας. Για παράδειγμα, αυξήσαμε συντάξεις 16% από το 23%. Την προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα ήρθαμε και την εξαλείφουμε. Δεν είμαστε δηλαδή στατικοί. Και σε αυτό το μοντέλο θα κινηθεί και η ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα και τους μισθούς και ταυτόχρονα να μειώνουμε φόρους. Mm-hmm. Αυτό είναι το στίγμα μας. Εμείς θα συνεχίσουμε. Έχεις έναν πολιτικό ο οποίος μπορεί να διαφωνείς με το μείγμα της πολιτικής, αλλά ό,τι θα σου πει, ξέρεις ότι θα το πάρεις. Και έχεις έναν άλλο πολιτικό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι άλλα λέει και άλλα κάνει. Έλεγε θα μειώσω φόρους, αύξησε 30. Ο Τσίπρας μου θύμισε χθες λίγο τη Μοντέρνα Σταχτοπούτα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που έχει πάρει το τηλέφωνο και λέει δώσε κι άλλο, πάρε και μακαρόνια, βάλε και σοκολάτες, βάλε και βάλε. Μα το θέμα είναι το να τα τάξεις χωρίς να μπορείς να τα πληρώσεις. Είναι εξαπάτηση, είναι ένας λαϊκισμός. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, έχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Τι σημασία έχουν αυτά που είπε, όταν ξέρουμε ότι την κολοτούμπα την έχει εύκολη. Μίλησε για 4,5 ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας χθες. Κατά τη γνώμη μου, όσο ακούσαμε χθες, προμηνύουν περιπέτεια. Μιλάει για αξιοπρέπεια του πολίτη ο κ. Τσίπρας. Την τελευταία φορά που χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη μαζί με τον κ. Βαρουφάκη, ανάσες αξιοπρέπειας. Έκλεισε τις τράπεζες. Ποιος λοιπόν εμπιστεύεται την τύχη των παιδιών του στον κ. Τσίπρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Get your kid. She's not home. Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Την θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς με πρόβλεψη 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως σε φοιτητές, ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Στο φορολογικό πεδίο, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Είδαμε νωρίτερα τις αντιδράσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Ενώ για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως τις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από τα όσα δήλωσε χθες ο κύριος Τσίπρας.
8: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την καλή συνάδελφο Έφη Μπαρμπάτση, η οποία παρακολουθεί από χθες το ρεπορτάζ. Είπαμε τα βασικά, Έφη, για τα όσα εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από τη Θεσσαλονίκη, και έχουμε καταγράψει και τις αντιδράσεις τόσο της κυβέρνησης όσο της αντιπολίτευσης. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις λοιπόν του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα για τον αντίκτυπο των εξαγγελιών του και πώς σκοπεύουν και να προχωρήσουν και να κεφαλαιοποιήσουν τα όσα εκτιμούν ότι εισέφεραν χθες στο δημόσιο διάλογο και έδωσαν ως μήνυμα στους πολίτες?
9: Καταρχάς, καλό μεσημέρι, Λίνα. Ακούσαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, ακούσαμε και τα βασικά σημεία αυτού του σχεδίου που έχει ο Αλέξης Τσίπρας για το τετραετές αυτό σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνουμε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ότι οι αντιδράσεις όλες αυτές που ήρθαν είναι κάποιες αντιδράσεις οι οποίες ήταν αναμενόμενες. Δηλαδή, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του τι είπε, ότι πριν καν μιλήσουμε έχουν βγάλει απόφαση, έχουν αποφανθεί ότι το πρόγραμμα είναι υπερκοστολογημένο. Πριν καν μιλήσω εγώ, και κάποια στιγμή να το ξέρουν, θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα. Διότι νομίζω ότι αντικειμενικά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία και οι πολίτες καταλαβαίνουν που μας ακούνε και ο κόσμος δηλαδή που μας ακούει, όπως και όλοι εμείς, είναι κάποια πράγματα που θα έπρεπε να έχουν κάποιες βασικές αρχές, να ξέρουμε τι σημαίνουν. Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά, δεν υπάρχει χρώμα. Mm-hmm. Άρα το πόσο κοστίζει ένα πρόγραμμα, γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ότι εξαγγέλει κάτι η κυβέρνηση, λένε ότι όχι, δεν κοστίζει τόσο. Εξαγγέλει κάτι. Μπαίνει στη διαδικασία να ανακοινώνει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε τις αντιδράσεις ότι ο ένας λέει 7,5 δις.
0: Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχει και το
9: δις,
0: πλέον το αρμόδιο γραφείο της Βουλής, mm-hmm. που έχει πλέον θεσμοθετηθεί ότι θα κοστολογεί το πρόγραμμα του κάθε κόμματος από εδώ
9: πρέπει,
0: και πέρα.
9: Για να ξέρει και ο πολίτης τι ακούει. Ακριβώς, στον δρόμο προς τις κάλπες. Δεν μπορεί να ξέρει. Όχι μόνο οι
0: πολίτες. Δεν μπορεί να ταξιολογήσει το οικονομικό πολίτη. Δεν είμαστε οικονομολόγοι.
9: Και εκτός ότι δεν είμαστε οικονομολόγοι, πρέπει να ξέρει 5 βασικά πράγματα. Όντως κοστίζει τόσο. Όντως αυτό είναι 13 δις ή 7,5 δις. Δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις θα έπρεπε να δίνονται και να μην μπαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση αυτό, γιατί έτσι μπερδεύεται και ο κόσμος αντικειμενικά. Τώρα, από την Ελλάδα είναι πολύ ευχαριστημένη. Ήταν 2.000 άτομα χθες και μάλιστα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον Αλέξη Τσίπρα του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας ξεκίνησε και αυτή η σφοδρή βροχόπτωση, η οποία έκλεισε δρόμους και χάλασε, θα σου έλεγα, λίγο και τα σχέδια μετά, ξέρεις, αυτά τα πηγαδάκια, τις ζυμώσεις που γίνονται όπως ξεκινούν από την Παρασκευή και για τα πρωτοβουλία.
0: Άλλον λέει γκαντέμι ο κύριος Τσίπρας
9: όμως. Αυτό το περιμέναμε. Νομίζω ότι λέγαμε όλοι ότι χθες αλλάξει το σκηνικό του καιρό, αλλά δεν νομίζω ήταν αυτό. Αλλά τουλάχιστον την Παρασκευή από την πλευρά της κυβέρνησης που έχουν κανονίσει όλα αυτά τα τραπέζια και όλες αυτές τις συναντήσεις που είναι παραδοσιακά. Εννοείται ότι συμβαίνει αυτό.
0: Βεβαίως.
9: Και είναι ευκαιρία και για δημοσιογράφους και για πολιτικούς όλοι μαζί. Χθες λοιπόν χάλασε λίγο τα σχέδια, αλλά δεν χάλασε καθόλου τη διάθεση και τον αντίκτυπο που είχαν τα μέτρα για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Εκτιμούν ότι ήταν μετρημένα οικονομικά τα μέτρα, ότι είναι υπολογισμένα και είναι μέτρα τα οποία δεν είναι παράλογα. Εμένα αυτό μου έλεγαν. Ότι είναι μέτρα τα οποία τα μελέτησαν ένα προς ένα και εκτιμούν ότι και το 1000 ευρώ βασικός μισθός το 2027 και το κομμάτι με τα βασικά αγαθά, τα πρώτης ανάγκης το 6% και πολλά άλλα, το τέλος επιτιδεύματος, τα οποία έχουν μια στόχευση συγκεκριμένη, αυτό που λέγαμε και τη μεσαία τάξη και στην ουσία το μεσαίο νοικοκυριό. Είτε είσαι μισθωτός, είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, το να μπορέσει να ελαφρύνει την τσέπη του νοικοκυριού, κυρίως της μεσαίας τάξης και βεβαίως και των αδύναμων. Από εκεί και πέρα λοιπόν ήταν εμφανής η ικανοποίηση, γιατί όπως αναφέρουν είναι τόσο καιρό προετοίμαζαν και θέλανε να βγάλουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να υλοποιηθεί άμεσα με την εκλογή, όπως εκτιμούν, πιστεύουν και θέλουν του Αλέξη Τσίπρα, να μπορέσει να εφαρμοστεί, να είναι άμεσα υλοποιήσιμο και πραγματικά να μην είναι αυτό που λέμε να τάζουμε λαγούς για πετραχίλια. Και ήταν πολύ προσεκτική και από συνεργάτες που μίλησα και από ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και από ανεξάρτητους βουλευτές, γιατί υπήρξε κόσμος εκεί αρκετός και από βουλευτές, μπορεί να μην ήταν τόση πολύ η ανεξάρτητη, με την έννοια ότι είδαμε και τον κύριο Σαρακιώτη, είδαμε και τον κύριο Ζαμπάρα. Ωστόσο, είδαμε όμως και τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν και με την κυρία Κουφό Νικολάκου και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη, που είχαν έτσι μια συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα. Είδαμε κόσμο ο οποίος βρισκόταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και τον κύριο Σημεών και Δίκογλου και τον κύριο Καραμέρο που έχουν παραιτηθεί, και τον κύριο Κόκαλη και την κυρία Νοτοπούλου. Ήταν και ο κύριος Σγιούρ, ήταν και η κυρία Καλλιόπη Βέτα, ήταν και η Δώρα Βιέρη και ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Υπήρξαν δηλαδή πρόσωπα και από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, είτε βουλευτές που παραιτήθηκαν είτε βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, που θέλησαν να δώσουν το παρόν. Και εκείνοι είχαν αυτή την αίσθηση ότι ήταν για μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και που τα έχει ανάγκη η κοινωνία. Βέβαια, είναι λογικό ότι θα ζήσουμε και τα επόμενα 24 ώρες και μετά και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση γύρω κυρίως από το οικονομικό πακέτο. Ξεκινήσαμε με τον Αλέξη Τσίπρα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα περάσει σκυτάλη και στον Πρωθυπουργό και θα δούμε και εκεί τις αντιδράσεις όπως υπάρχουν και αναμένονται. Βεβαίως κάθε φορά αυτό ούτως ή άλλως συμβαίνει, και κυρίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μια προεκλογική ΔΕΘ. Εκεί λοιπόν τα αίματα νομίζω ότι θα ανάψουν περισσότερο και το θερμόμετρο το πολιτικό θα χτυπήσει κόκκινο.
0: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη άσκησε μιλώντας εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και η πρόεδρος του δικτύου, πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλη, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
10: Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μόνο εξαγγελίες, προσπάθησε να επανατοποθετηθεί με έναν πολιτικό όραμα. Έβαλε ένα δίλημα, εντιμότητα ή διαφθορά. Ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι δεν είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός που μπορεί να βάλει το δίλημα, γιατί στην Ιθάκη, πηγαίνοντας ο Οδυσσέας, δεν έμεινε στο νησί των λωτοφάγων, έφυγε. Εδώ υπάρχει αίσθηση ότι είμαστε λωτοφάγοι. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μίλησε για μια ηθική επανάσταση και έβαλε τρία πράγματα: τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Και διαφάνεια. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα επιλέγοντας κάποιους δικούς του φίλους και τους ανακοίνωσε ως κομματικό όργανο και δεν έχει εξηγήσει πώς ζει αυτό το κόμμα. Πού είναι η διαφάνεια? Πάμε στον έλεγχο. Ο ίδιος απέπεμψε όλα τα βασικά του στελέχη γιατί απέτυχαν, όπως λέει στο βιβλίο του, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Και αυτός έλεγξε. Πού είναι ο έλεγχος? Έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο και ουσιαστικά δεν έκανε την παραμικρή αυτοκριτική. Όταν στηρίζεις όλο το οικοδόμημά σου σε κάτι που καταραίει, δεν θεωρώ ότι το πρόβλημά μας είναι να συζητήσουμε αν θα δώσει 500 εκατομμύρια εκεί και 1 δισεκατομμύριο εκεί. Είναι εάν υπάρχει η βάση η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους ανθρώπους, όταν δεν έδωσε και πολιτικό στίγμα, έτσι. Δηλαδή το στίγμα του ποιο ήταν, γιατί η Ελλάδα έχει μέσα τη λέξη αριστερά.
11: Εμπιστεύεστε περισσότερο ή λιγότερο τον κύριο Τσίπρα με αυτά που ακούσατε χθες?
10: Σαφώς λιγότερο. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ο Τσίπρας της αντιπολίτευσης τότε απέζησε όλα τα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, όλη τη χρεοκοπία στο ΠΑΣΟΚ και δεν μίλησε ποτέ για τον Κώστα Καραμαλή και για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία την εποχή του rebranding θα γίνουν remembering.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Για τις 7.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά έμφαση και στα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok για την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
12: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
13: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο που παρακολουθεί έτσι τη σημερινή μεγάλη γιορτή του Πασόκ. Είναι η επέτειος από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και όπως λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες τα μάτια και η προσοχή είναι εστιασμένα στην Κρήτη που είναι ένας προνομιακός χώρος για να επενδύσει πολιτικά το Πασόκ.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Και το μήνυμα του Αντουλάκη, του Νίκου Αντουλάκη από την Κρήτη είναι πρωτίστως, θα έλεγα, εκλογικό. Από εδώ ξεκινάμε για την νίκη και την πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το σύνθημα που εκπέμπει, επενδύοντας και στο συμβολισμό της Κρήτης ως ένα διαχρονικό εκλογικό προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση η Κρήτη ήταν το νησί που του έδωσε τις δύο προπιές σε δύο νομούς. Τώρα, ο Νίκος Αντουλάκης, μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο σήμερα το πρωί, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παρέα, ούτε προσωπικό κόμμα, αλλά παράταξη με ιστορία, πρόγραμμα και στελέχη. Έβαλε στο κέντρο της επιχειρηματολογίας του την πολιτική αυτονομία, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι απαραίτητη για να συγκρουστεί ένα κόμμα με τα μεγάλα συμφέροντα. Και με το βλέμμα στραμμένο περισσότερο στο αύριο παρά στο παρελθόν, θα ανέβει απόψε στην εξέδρα της Πλατείας Ελευθερίας στο Ηράκλειο, στην κεντρική εκδήλωση που έχει προγραμματίσει το ΠΑΣΟΚ για την 22η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος και η επιλογή της Κρήτης για πρώτη φορά, να σημειώσουμε, εκτός Αττικής, δίνει στην απόψινή συγκέντρωση έτσι έναν έντονο συμβολισμό. Όμως το πολιτικό περιεχόμενο της ομιλίας αναμένεται να είναι σαφώς πιο σύγχρονο. Ακρίβεια, εισόδημα, συντάξεις, κόστος ζωής, κοινωνικό κράτος, ολιγοπόλια αλλά και εθνικά θέματα θα είναι στην πρώτη γραμμή. Ο κ. Αντουλάκης αναμένεται να επιχειρήσει να μετατρέψει τη σημερινή επέτειο από επαιτειακό ορόσημο σε μια πολιτική αφετηρία της μάχης για την επόμενη διακυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν και το μήνυμα, ο τίτλος αυτής της κινητοποίησης έχει να κάνει με το ξεκίνημα νίκης, δεν είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν η απόψινή εικόνα, αυτό που θέλει να κάνει είναι να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας πιο επιθετικής περίοδου για το ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Κλείνοντας να σου πω για την εκδήλωση, γιατί θέλω να σου να συμπληρώσω και για τα άλλα, ότι θα ξεκινήσει σε 7.30, αλλά με χρόνο και ώρα ΠΑΣΟΚ θα είναι σίγουρα μετά τις 8.
0: Ετοιμαζόμουν να το πω, Αντώνη.
14: Ναι, εντάξει, τώρα ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσει με ένα βίντεο αφιέρωμα στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και στην πορεία του μέχρι σήμερα. Και στο τέλος, όπως μου λένε, θα υπάρχει μια έκπληξη, καθώς θα ζητήσουν από τους πολίτες στο τέλος της ομιλίας του Νίκου Αντουλάκη να κοιτάξουν ψηλά. Υποψιάζομαι, δεν το ξέρω, υποψιάζομαι όμως ότι θα είναι κάποια έκπληξη, ίσως ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ με ντρόουν στον ουρανό της Κρήτης. Αυτά
0: ναι, θα έχει ενδιαφέρον η σκηνοθετική παρέμβαση που θα επενδύσει σε αυτή την γιορτή της Δημοκρατίας, γιατί για να τα λέμε όλα, αυτά τα κόμματα θεμελίωσαν την δημοκρατία της μεταπολίτευσης και καλό είναι να μην το ξεχνάμε.
14: Ναι, και νομίζω ότι όλο αυτό θα είναι και ένα διαφορετικό στιγμιότυπο, μια άλλη νότα σε μια πολύ έντονη έτσι, πολιτική ατμόσφαιρα. Και εδώ θέλω να σταθώ. Έχει να κάνει και με την κριτική που ασκήθηκε στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήτανε διαλυτική κριτική.
14: Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ σχεδόν με το τέλος της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα το κατηγόρησε ουσιαστικά για copy-paste το 80% των προτάσεών του. Ωστόσο όμως αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι θέλουν να αποφύγουν μια συνεχή αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό και αυτό γιατί θα εγκλωβιστεί το ΠΑΣΟΚ σε έναν ανταγωνισμό με τον Τσίπρα για το ποιος εκφράζει την κεντροαριστερά και κάτι τέτοιο δεν είναι γόνιμο για τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Και γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος Αντουλάκης απόψε θα υπογραμμίσει μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο αυτόνομο πολιτικό σχέδιο που έχει καράξει με συγκεκριμένες προτάσεις και κυβερνητική προοπτική. Και επίσης θα δώσει και ένα περίγραμμα σε όλο αυτό το εμπλουτισμένο προγραμματικό πλαίσιο που θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Με σαφείς αιχμές, τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και στον Αλφα Ρέντιο 989, υπερασπιζόμενη την ιστορική διαδρομή του κόμματός της, αλλά και τη σημερινή στρατηγική του, θέτοντας ως πολιτικό στόχο την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την αλλαγή κυβέρνησης.
15: Είναι μια μέρα ιστορική με ιδιαίτερα φορτισμένο βάρος, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα για τη χώρα. Σφραγίζει μια ιστορική τομή την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 και την αλλαγή στη χώρα μετά από χρόνια, βέβαια, μέσα από μια σειρά από παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ που άλλαξαν τη χώρα και που έφεραν το μισό της κοινωνίας στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι ένα θεσμικό κόμμα ευθύνης με μεγάλη ανθεκτικότητα που έχει ρίζες και κοινωνικές αναφορές σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ ο εκπρόσωπος της κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Δεν ήταν ποτέ ο εκπρόσωπος των μη προνομιούχων.
16: Εδώ τώρα έχουμε επανεμφάνιση Τσίπρα. Είδαμε χθες το πρόγραμμα.
15: Πέρα από το τι λέει, έχει σημασία ποιος είναι αυτός που τα λέει. Θυμάστε τον Γεώργιο Παπανδρέου που κάποια στιγμή ρώτησε ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά και του είπαν και είπε τότε δεν έχει καμία σημασία. Τώρα θα πω τότε δεν έχει καμία αξιοπιστία. Δεν αδιαφορούμε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ ξέρετε γνωρίζω πολίτες οι οποίοι μου λένε ότι σκοπίμως απαντούν παραπλανητικά όταν τους καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων. Για να έρθει αλλαγή στην Ελλάδα, πολιτική αλλαγή που σήμερα είναι πλειοψηφικό αίτημα, υπάρχει μια οργή σε σχέση με ένα καθεστώς που αυξάνει τις ανισότητες και επιτίθεται στο κράτος δικαίου. Για να αλλάξει αυτό το καθεστώς και να ανατραπεί εκλογικά, από τις δεύτερες θέσεις δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή των συσχετισμών, αλλαγή κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Το θετικό κλίμα που επικρατεί για την αξιωματική αντιπολίτευση στην Κρήτη, όπου αναμένεται σήμερα η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, μετέφερε μέσω του Αλφα Ρέντιο 989 η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
17: Πιστεύω μπορεί να κάνει την ανατροπή και αυτό θα το, νομίζω το ήδη μπορούμε να δούμε τα σημάδια, αλλά ξέρετε, κανείς δεν είναι προφήτης. Είναι πραγματικά το κλίμα πολύ θετικό. Βεβαίως δεν είναι παράξενο για την Κρήτη, αλλά είναι πολύ θετικό, ναι. Και στον δρόμο μας σταματάει ο κόσμος και μεγάλη απήχηση στις συναντήσεις που κάνουμε και στα χωριά και με όλους τους φορείς. Ναι. Άρα είναι 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε βάλει κάποια διακυβεύματα τα οποία είναι πάντα επίκαιρα, δηλαδή εθνική ανεξαρτησία. Κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατική διαδικασία. Αυτά όμως έχουν άλλο περιεχόμενο σήμερα. Επομένως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει ένα όραμα απόψε, γιατί η εθνική ανεξαρτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει να κάνει με το πώς απεξαρτήσει από αλγόριθμους τους οποίους κατευθύνουν μεγάλες εταιρείες. Δεν
16: σωστά.
17: Είναι απλά μόνο αυτά που είχαμε 50 χρόνια πριν στο ΠΑΣΟΚ και αυτός είναι ο ρόλος του και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σε αυτή τη νέα εποχή να είναι πάλι πρωτοπόρο, να δώσει νέο περιεχόμενο. Είναι η 3η Σεπτέμβρη, δεν είναι να νοσταλγούμε, δεν είναι μια γιορτή νοσταλγίας, ούτε είναι μια ανάμνηση της αλλαγής. Θέλουμε να είναι η αλλαγή της επόμενης μέρας. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει συντηρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα τα βγάλει στην επιφάνεια όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό που κάναμε στην Κρήτη θα το κάνουμε και σε άλλες περιοχές, θα κάνουμε και στο Λεκανοπέδιο, που είναι πολύ σημαντικό. Άρα όλο το επόμενο διάστημα υπάρχει πολύ ισχυρός σχεδιασμός για να προχωρήσουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ενώπιον ανακριτή εκ νέου σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας ασκήθηκε στον 26χρονο Αυγανό. Οι τρεις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι χθες για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
20: Έχουμε χάσει το μέτρημα στα αδικήματα που βαραίνουν τον 43χρονο πατέρα στην φρίκη της Κυψέλης. Σήμερα οδηγήθηκε στο αυτόφορο, στο οποίο πήρε αναβολή και τις 5 Οκτωβρίου για τα αδικήματα, για 6 αδικήματα. Είναι σε βαθμό πλημελήματος. Για απειθία, για απόπειρα σωματικής βλάβης, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, για βία κατά υπαλλήλων, ακόμα και για απόπειρα απόδρας κρατουμένου. Αυτό είναι ένα περιστατικό που συνέβη μετά τη σύλληψή του μέσα στο αστυνομικό τμήμα που κρατούνταν και κρατείται, όπου ουσιαστικά δημιούργησε μια ταραχή και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για τρίτη φορά ουσιαστικά μέσα σε λίγα 24 ώρα και τον οδήγησαν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι, δηλαδή το ζευγάρι και ο 26χρονος Αυγανός, θα οδηγηθούν στον ανακριτή για την δεύτερη δικογραφία αυτής της αδιανόητης υπόθεσης, που είναι η ανθρωποκτονία του μόλις 8 μηνών βρέφους. Είναι μια αδιανόητη, όπως σας είπα, ιστορία. Οι λεπτομέρειες κάθε μέρα που έρχονται στην επιφάνεια πραγματικά μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, αφήνουν και τους αστυνομικούς αλλά και τις ανακριτικές αρχές με το στόμα ανοιχτό. Χθες ασκήθηκε η ποινική δίωξη για την δεύτερη δικογραφία. Πολύ βαριές κατηγορίες για τον 43χρονο και την 38χρονη είναι η ανθρωποκτονία κατά μέλους οικογένειας. Έχουν ποινική δίωξη ακόμα και για πυρομαχικά, για ψευδή κατάθεση, γιατί ό,τι έχει πει τουλάχιστον ο πατέρας αλλά και η μητέρα μέχρι στιγμής από τα στοιχεία αποκαλύπτονται ως ψέματα. Διότι άλλα δείχνουν τα στοιχεία, άλλα λένε οι ίδιοι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το παιδί δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές. Ο ίδιος λέει ότι εγώ έσπαγα τον πάγο με ένα μαχαίρι και ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Χθες πάντως οι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν την προφυλάκησή τους για την υπόθεση των ναρκωτικών. Ήταν η πρώτη δικογραφία η οποία σχηματιστική εις βάρος τους. Κατηγορίες πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζει για γενετήσεις πράξεις και ο 26χρονος Αυγανός, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν έχω ιδέα για το τι συνέβαινε στο σπίτι, δεν έχω δει ποτέ λεφτά, εγώ απλά πρόσεχα τα παιδιά. Όμως εδώ αποδεικνύεται ότι ένα 15χρονο κορίτσι είναι έγκυος και μάλιστα φέρεται να είναι ως πατέρας ο ίδιος. Αύριο είναι η συνέχεια αυτής της αδιανόητης, όπως σας είπα, υπόθεσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση σε δικαστικό επίπεδο. Λίνα.
0: Συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατεγράφησαν στην Ελλάδα από την αρχή της περίοδου επιτήρησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Τα 199 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου που παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
21: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Τα νεότερα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι πράγματι ανησυχητικά, γιατί δείχνουν ότι δυστυχώς η έξαρση δεν έχει τελειώσει. Αντιθέτως, ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί και μάλιστα πολύ έντονα. Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα, Λίνα, όπως είπες και εσύ, καταγράφηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 ακόμη θάνατοι. Έτσι, από την αρχή της φετινής περίοδου μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή χθες, έχουμε φτάσει τα 290 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τους 24 θανάτους. Όλοι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν πάνω από 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 83 χρόνια. Και υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που δείχνει τη σοβαρότητα της εικόνας για φέτος, ότι από τους 290 ασθενείς που έχουν διαγνωστεί, οι 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή ακόμη και οξία χαλαρή παράλυση. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι 63 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται και 32 από αυτούς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Να διευκρινίσουμε βέβαια, για να μην τρομάξουμε και τον κόσμο, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι 2 στους 3 ανθρώπους που μολύνονται νοσούν βαριά. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι περίπου 80% όσων μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Το 20% εμφανίζει μία ήπια νόσο με πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση, μυαλγίες ή εξανθήματα και λιγότερο από 1% εμφανίζει σοβαρή προσβολή του νευρικού συστήματος. Μεγαλύτερο κίνδυνο πάντως σύμφωνα με τους ειδικούς διατρέχουν οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατεσταλμένοι και όσοι έχουν χρόνια νοσήματα. Όσον αφορά το πού βρίσκεται τώρα ο ιός, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, κρούσματα σε ανθρώπους έχουν εντοπιστεί σε 69 δήμους, 20 περιφερειακές ενότητες και 6 περιφέρειες, στην Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη. Ιδιαίτερα στην Αττική, ο ΕΟΔΗ μιλά για πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού. Και εδώ πρέπει να προσέχουμε, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Πέρα από τους δήμους όπου έχουμε ήδη ανθρώπινα κρούσματα, υπάρχουν ακόμη 17 δήμοι που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, χωρίς να έχει καταγραφεί ακόμη επιβεβαιωμένο ανθρώπινο κρούσμα. Στην Αττική είναι το Ηράκλειο, η Νέα Σμύρνη, το Παλιό Φάληρο, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Χαλκιδόνα, η Δάφνη, η Μητός και το Ήλιον. Στη Θεσσαλονίκη είναι Νεάπολης, η Κες, Παύλου, Μελά και Ωραιόκαστρο, ακόμη η Φαρκαδόνα, η Αμφίπολη στις Σέρες, η Πίδνα, Κολυνδρός, Κιλκής, Κόρινθος, Χερσόνησος, Πάσος και Τίνος. Και αυτό που πρέπει τελικά να κρατήσουμε από αυτά τα στοιχεία είναι ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τσίμπημα μολυσμένου κοινού κουνουπιού και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τον άνθρωπο, ούτε ειδική θεραπεία. Άρα το βασικό όπλο είναι η πρόληψη, δηλαδή έντομο αποθητικά, σίτες, κουνουπιέρες, κατάλληλα ρούχα και πολύ σημαντικό, καθόλου στάσιμα νερά σε γλάστρες, πουβάδες, αυλές και μπαλκόνια, Λίνα.
0: Άρα αυτό το οποίο έχει πλέον σημασία να δούμε, πέρα από τα μέτρα που λαμβάνουν οι πολίτες, είναι οι έγκαιροι ψυχασμοί, γιατί εδώ φέτος χάθηκε το παιχνίδι. Δεν έγιναν έγκαιρα.
21: Δεν έγιναν έγκαιρα και γίνονται αυτή την περίοδο με
0: και
21: μεγάλη
0: ένταση. Έχουμε, ναι, γι' αυτό και έχουμε τέτοια έξαρση των κρουσμάτων. Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Τώρα πάμε στις μάχες. Μάχες χωρίς ανάσα που συνεχίζει να δίνει πυροσβεστική με τις φωτιές σε όλη την επικράτεια. Είχαμε τη Χαλκίδα, ένα πύρινο μέτωπο, και στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Είχαμε όμως και μία νέα εξέλιξη, καθώς έχουμε συναγερμό και στη σελίδα της Φθιώτιδος. Το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά με νέα εστία στη Χαλκίδα και ήταν εξαιρετικά δύσκολη φωτιά στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας, η οποία τα ξημερώματα οδήγησε σε κένωση την περιοχή. Όμως έχουμε την ίδια ώρα και σημαντικές εξελίξεις στο μέτωπο των ερευνών, με δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Καθώς ομιλούσες εσύ, δύο νέες φωτιές ξέσπασαν αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Εκεί σπέβουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και στο Καλό Λιβάδι στην Κύθνο, 2 αεροσκάφη έχουν φτάσει στο σημείο σε χαμηλή βλάστηση και εκεί. Και να πάμε και στις άλλες φωτιές, όπως ανέφερες και εσύ, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, σε αγροτική έκταση στον Αθηνό Στυλίδας ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ενώ από αέρος σελήνα συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, νωρίτερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, σήμανε συναγερμός και στη Χαλκίδα. Η φωτιά καίει εκεί γεωργική έκταση νότιο του χωριού Καλοχώρη, στη δημοτική ενότητα Αυλίδας είναι η συγκεκριμένη φωτιά. Από εκεί, όπως μου ανέφεραν, το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής έχουν μια καλύτερη εικόνα, δηλαδή πάει πολύ καλύτερα η συγκεκριμένη φωτιά. Όμως την ίδια ώρα μένεται η δασική πυρκαγιά βόρεια της κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα, η οποία οδήγησε τα ξημερώματα, Ελίνα, και στην έκδοση μηνύματος του 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προς τις πρέσπες. Οι φλόγες καίνε σε εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή από χθες το απόγευμα, Ελίνα, και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από τον αέρα πραγματοποιεί ρήψεις
2: ένα ελικόπτερο. Επίσης, τώρα έχουμε να κλείσουμε με τη σημαντική εξέλιξη που αφορά λοιπόν το χθεσινό πυρήνο μέτωπο στο Μύτικα Βιωτίας, Λίνα. Εκεί τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού συνέλαβαν δύο άτομα ηλικίας 53 και 45 ετών. Όπως προέκυψε από την έρευνα των πυροσβεστών, οι δύο άνδρες εκτελούσαν εργασίες κασαρισμού, κόβοντας χόρτα με μηχάνημα μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας πυθύρας από το μηχάνημα με το οποίο έκοβαν τα χόρτα και να ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στη Θήβα. Εμείς για ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά για το πύρινο μέτωπο θα ενημερώνουμε άμεσα τους ακροατές.
0: Εννοείται. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, πάμε να μιλήσουμε και για το τραγικό περιστατικό που είχαμε νωρίς το πρωί στον προαστιακό σιδηρόδρομο στην Κόρινθο, που προκάλεσε προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια.
2: Ήταν γύρω στις 6 και 4 Λίνα, όταν το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δέχτηκε επίγουσα κλήση για παροχή βοηθείας στον προαστιακό σιδηρόδρομο εκεί στην Κόρινθο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σειρμό που κινούνταν με κατεύθυνση από την Κόρινθο προς το Ζευγολατιό. Στο σημείο πήγαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την υπηρεσία εκεί, από την πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου. Οι δυνάμεις προχώρησαν σε επιχείρηση, ανασύροντας από το σειρμό έναν άνδρα που δεν έχει τακτοποιηθεί χωρίς τις αισθήσεις του, δυστυχώς. Ο άνδρας παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω της χρησιμότητας βέβαια του συμβάντων, είχε διακοπή προσωρινά εκεί το πρωί ο προαστιακός και στα δύο ρεύματα. Ωστόσο τώρα πλέον φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα δρομολόγια εξελίσσονται κανονικά.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Σε μέγενη μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας, η μία στις 5 δεν έχει καθόλου ρευστό, ενώ 4 στις 10 ανεβάζουν τις τιμές δημιουργώντας επίταση του ρεύματος της ακρίβειας. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕΓΕ ΣΕΒΕ, το 81,1% των μικρομεσαίων επιχειρηματιών θεωρεί ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Επιστρέφουμε στο Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας πει περισσότερα.
4: Αντιμέτωπες, θα έλεγα, με ένα επίμονο κοκτέιλ αυξημένου κόστους και περιορισμένης ρευστότητας. Είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, διαβάζοντας την εξαμηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Μια έρευνα που έγινε σε 1036 επιχειρήσεις, αλλά είναι μια υπολογίσιμη έρευνα. Ο δείκτης που μετράει, ο δείκτης οικονομικού κλίματος, υποχώρησε από τις 59,2 στις 56,5 μονάδες. Κοίταξε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος. Δηλαδή, σε σχέση με το 2025, το 73,3, δηλαδή πάνω από τους 7 στους 10, πληρώνει ακριβότερα για την ενέργεια της επιχείρησής του. Το 73,2 παραπονιέται για τα καύσιμα και το 77,5 για τις πρώτες ύλες και τις προμήθειες. Οι μέσες αυξήσεις που δηλώνονται κινούνται κοντά στο 25 με 28%. Το αποτέλεσμα περνά και στον καταναλωτή, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί περίπου οι 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι κάνουν, αυξάνουν τις τιμές τους. Και για πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να σου πω, αυτή η στρατηγική, αυτή η επιλογή είναι και αυτοκαταστροφική, γιατί ανεβάζοντας τις τιμές ουσιαστικά κλείνουν την πόρτα τους σε κάποιους από τους πελάτες τους, άρα μειώνεται ο τζίρος τους και ενδεχομένως να έρθουν αντιμέτωπες σε ακόμη μεγαλύτερα, με ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Ο τίτλος ήταν «Το Ταμείο Αδειάζει». Έτσι, η ρευστότητα για αυτές τις επιχειρήσεις αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο καμπανάκι. Το 48% αναφέρει περαιτέρω μείωση της ρευστότητάς της. Το 21,8% λέει ότι δεν διαθέτει, ακούστε, καθόλου ταμιακά αποθέματα. Ενώ ακόμη οι 2 στους 10 λένε ότι έχουν διαθέσιμα στο ταμείο τους που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Μετά, γεια σας. Και βέβαια υπάρχει και ένα 41%, 41,1 για την ακρίβεια, το οποίο βλέπει τη ζήτησή του να μειώνεται. Τώρα, η πίεση είναι λογικό μετά από αυτά που σας περιγράφω να μεταφέρεται στις υποχρεώσεις. Τι σημαίνει αυτό, Σταύρο? Σημαίνει ότι οι 3 στους 10 έχουν τουλάχιστον μία λεξιπρόθεσμη οφειλή. Ένα 13,3% χρωστά σε τρεις ή περισσότερες κατηγορίες υποχρεώσεων. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για έναν μαγαζάτορα, για έναν μικροεπιχειρηματία το πρωί που ανοίγει το μαγαζί του. Υπάρχει ωστόσο, έτσι για να πούμε και κάτι θετικό, μια σημαντική θετική ένδειξη. Οι 8 στους 10, το 81,1% διατήρησε σταθερή την απασχόληση. Παρά τις δυσκολίες. Περισσότερες επιχειρήσεις αύξησαν προσωπικό 12,3% από όσες το μείωσαν 6,5%, και αυτό είναι κάτι σημαντικό που το σημειώνω, γιατί εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική ανάπτυξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα η συμμετοχή τους και ο ρόλος τους στη διατήρηση των θέσεων εργασίας είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, ένα ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα προς την οικονομική πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, θα το πω έτσι. Το 81,1% κρίνει ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια. Το 54,3% εκτιμά ότι η ενδεχόμενη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας θα οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές. Βέβαια, μέχρι στιγμής αυτό δεν το ενστερνίζονται οι επικεφαλής ούτε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ούτε στην ΑΔΕ, που σημαίνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον αυτό αποτελεί μόνο άποψη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών που ρωτήθηκαν.
0: Μάλιστα. Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τζατραφίλιας.
5: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 έφτασε στο τέλος του. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου. Τα υποεξετάσει μέτρα περιλαμβάνουν σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1000 ευρώ το 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγαλύτερα βάρη, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Την ίδια ώρα ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πειρά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Για μέτρα που παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της περίοδου διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Μεγάλα λόγια, αυταπάτες στο ίδιο έργο θεατές, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά και στα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok για την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του 43χρονου κατηγορουμένου της υπόθεσης της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος τον οδήγησε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Την αναβολή της δίκης, ωστόσο, αποφάσισε το αυτόφορο δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες για τη δολοφονία του βρέφους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχινός του Δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά στην περιοχή Πλώρα του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου Κρήτης, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδαίων. Στις 9 απόψη η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 από νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. 5η, 3 του Σεπτέμβρη 2026, το σωτήριο έτος. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Λένε Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4. Θα σας κρατήσουμε παρέα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε γενέθλια. Γενέθλια έχει και το Πασόκ, βεβαίως.

Βεβαίως έχουμε κυκλοφοριακά ζητήματα, έχει επιστρέψει ο κόσμος, είναι και μία ώρα τέτοια που επιστρέφει, η πρωινή βάρδια τελειώνει και βλέπω εδώ στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του Ελληνικού στο ρεύμα προς Πειραιά. Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Αττική Οδός είναι καλή από ό,τι βλέπω και η άνοδος της Κηφισίας στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Βασιλής Σοφίας από το Γυάλινο Δρομέα προς τη Βουλή και στην Σταδίου έχει κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα. Κατά τα λοιπά όλα κυλούν καλά. Πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Συννεφιά στα ηπειρωτικά και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα αναδιαστήματα τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν στα 8 μποφόρ, στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και την Κρήτη, στους 33 στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται, στα βόρεια κυρίως του νομού. Η θερμοκρασία από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά θα φτάσουν στα 6 με 7 μποφόρ. Τώρα στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει άστατος ο καιρός μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα είναι ασθενείς έως μέτρη και η θερμοκρασία

0: ειδήσεις, αλλά είναι και αυτό το θρίλερ που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Κυψέλη. Σε αυτή τη φρικώδη υπόθεση υπήρχε και επεισόδιο με τον 43χρονο πατέρα, πατέρας τέρας της υπόθεσης, κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Βρέθηκε στο αυτόφορο με κατηγορίες που αφορούν στο επεισόδιο αυτό, επιτέθηκε σε αστυνομικούς και μάλιστα επιχείρησε να αποδράσει. Τώρα, αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε για την υπόθεση, για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά την πρώτη του μεταγωγή στα δικαστήρια. Αύριο τελικά θα μεταχθεί στον ανακριτή ο 43χρονος και οι 38χρονοι για το θάνατο του Βρέφους. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων, εξετάστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, παρουσία παιδοψυχολόγων και στη συνέχεια επέστρεψαν στο νοσοκομείο. Τώρα τις εργαστηριακές αναλύσεις DNA αναμένουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ξεκαθαρίσουν το οικογενειακό παζλ. Όλα αυτά, αυτή η υπόθεση είναι... Πραγματικά είναι αυτό που συζητάει ο κόσμος. Τον έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση και είδαμε ότι σε αυτή την περίπτωση είχαν γίνει βήματα, δεν είχε υψωθεί τείχος αδιαφορίας από τη γειτονιά που συνήθως κλείνει τα μάτια και σου λέει πού να μπλέξω. Είχαν γίνει κινήσεις και είναι πάρα πολλά τα λάθη που έγιναν σε αυτή την υπόθεση και η απουσία των θεσμών σε αυτή την υπόθεση, του κράτους. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα. Σε νέα φάση περνά ο διάλογος για το νέο λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι προτάσεις να τεθούν σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Στο διεθνή χώρο, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει λόγο για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αλλά κατηγορεί εκ νέου την Ουκρανία για κρατική τρομοκρατία. Σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε ότι υπάρχει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης, προκειμένου να τελειώσει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά κατηγόρησε και πάλι, επανέλαβε τις αιτιάσεις του πως οι ουκρανικές προειδοποίησεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα και το ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν, όπως είπε, με κρατική τρομοκρατία. Τώρα, στις εσωτερικές ειδήσεις, η ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχουν γύρει πολιτικές αντιδράσεις, μίλησε από τη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1%. Επίσης, στους ισχυρισμούς για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι, η κυβέρνηση σχολιάζει, χάσαμε το λογαριασμό μέτρα με αιτήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά χωρίς πηξίδα, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ που σήμερα συμπληρώνει 52 χρόνια από την ίδρυσή του και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δηλώνει με αφορμή τη σημερινή επέτειο ότι συμπληρώνονται 52 χρόνια μετά, η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση.
1: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
2: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
0: Αυτό λοιπόν το κεντρικό σύνθημα, 3η Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πλατεία Ελευθερίας, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Κινήματος Αλλαγής, για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ την 3η του Σεπτέμβρη. Απευθύνει κάλεσμα λοιπόν στους κριτικούς να δώσουν το

0: παρόν στην αποψινή πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στη διάρκεια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Ανδρουλάκης, τον οποίον συνοδεύουν κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και τοπικοί παράγοντες, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και να αναφερθεί στο μήνυμα που σηματοδοτεί η σημερινή επέτειος. Νωρίτερα ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βιντεάκι που ανήρτησε στο TikTok, με αφορμή βεβαίως την επέτειο. Τώρα, το 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη και ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Βεβαίως, αρκετά χρόνια πριν, το 1843, είχε γίνει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρέωσαν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία άρχισε το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους τετιμπόιδες. Θυμάστε και τις ελληνικές ταινίες. Οι νεαροί λοιπόν, οι οποίοι έπεφταν σε παραπτώματα, τους ξύριζαν το κεφάλι με την ψηλή και τους διαπόμπευαν με ένα καρτελάκι μπροστά, τους κρέμαγαν μία καρτέλα «Είμαι Teddy Boys». Και γινόταν αυτό, έπεφταν σε δυσμένη. Αυτή ήταν η ποινή, ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα. Τώρα υπάρχει μία άλλη προοπτική σε αυτό και άλλα μέτρα, έχουν αλλάξει οι παιδαγωγικές μέθοδοι, είναι πλέον διαφορετικές. Στο μεταξύ, μου έκανε εντύπωση και ένα βίντεο που έχει γίνει viral με ένα ζευγάρι και τους καλεσμένους στις Φιλιππίνες παντρεύτηκαν μέσα σε μία πλημμυρισμένη εκκλησία μετά από τις καταρακτώδεις βροχές. Ενώ είμαστε, διανύουμε μία εποχή που όλοι δεσμεύονται για το τι θα κάνουν, αυτό το ζευγάρι δεν ανέβαλε, αποφάσισε να μην αναβάλει το γάμο του και να δεσμευτεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων, και παντρεύτηκαν λοιπόν το ζευγάρι αυτό από τις Φιλιππίνες παρά τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι συνεχείς βροχοπτώσεις, οι συνεχείς καταιγίδες. Σε καθολική εκκλησία έγινε ο γάμος και διέσχισαν το νερό που έφτανε μέχρι τους γοφούς τους για να φτάσουν στο σημείο όπου τελέστηκε το μυστήριο. Και οι εικόνες βεβαίως κάνουν το γύρο του διαδικτύου, το βιντεάκι που τράβηξαν οι καλεσμένοι, οι προσκεκλημένοι, με τον πλημμυρισμένο ναό, με τον ηφικό να επιπλέει στο νερό, και έγινε viral. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και έχουμε μία πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Αχινός, στη λίδα της Φθιώτιδας. Κατακαίει αγροτοδασική έκταση. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, ενώ έχουν σπεύσει επί τόπου 20 πυροσβέστες με 9 υδροφόρο οχήματα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι στη Χαλκίδα, στην Αυλίδα, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Πλώρα του Δήμου Γόρτινας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στην κατηγορία 4, στις Κυκλάδες, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία, αλλά και σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας, της Γενικής Γραμματείας. Επίσης, μιλήσαμε για τις αθλητικές ειδήσεις. Στις 9 απόψε είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Μην ξεχνάμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι τώρα ακόμα, δεν έχει μπει ακόμη το φθινόπωρο. Η σημερία είναι εκεί 22 Σεπτεμβρίου, 23, επισήμως δεν έχουμε ακόμη φθινόπωρο. Οπότε δεν νυχτώνει ακόμη νωρίς, μετά θα αρχίσουν να αφαιρούνται τα λεπτά μετά την ησημερία και να νυχτώνει, να μας φαίνεται να γυρίζουμε από την εργασία μας και να είναι αυτό που λένε νύχτα μπαίνω, νύχτα βγαίνω. Οπότε ναι, είναι βραδιές που ενδείκνυνται και για ποδόσφαιρο και για βόλτες και για κινηματογράφο. Έχουμε ιδέες. Ξεκίνησε χθες και το φεστιβάλ της Βενετίας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί έχει έτσι πολιτικό πρόσημο. Όπως και η Eurovision που λένε ότι άμα δεν γίνεται πολιτική και τέτοια. Όχι, όλα είναι πολιτικά. Όλα είναι πολιτικά. Ό,τι κάνουμε, ό,τι αφορά τους πολίτες είναι πολιτικό. Στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου επίσης έχουμε συνολικά 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ. Τα 199 έχουν να κάνουν με ανθρώπους που νόσησαν από τον ιό και έχουν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 24 άνθρωποι με λίμωξη από τον ιό άνω των 65 ετών υπέκυψαν, έχασαν τη ζωή τους, και στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι διενεργούν νέους ψεκασμούς εκτάκτως. Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου συμβαίνει αυτό, στην ευρύτερη περιοχή της Οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, λόγω καταγραφής κρούσματος στην συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, να επιστρέψουμε στο θέμα με τις πυρκαγιές, γιατί είχαμε και ακόμη μία σύλληψη ενός 53χρονου και ενός 45χρονου για τη φωτιά που είχαμε στο Μύτικα της Θήβας και που πήρε διαστάσεις. Φέρονται λοιπόν οι συλληφθέντες να εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής και βεβαίως οδηγούνται στον εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια. Πριν πάμε σε διάλειμμα, προλαβαίνω να σας υπενθυμίσω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και με την εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-212-4800 και μπορείτε να μας γράφετε μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Επίσης μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα, email στο onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ με iHome for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, κρατά σημειώσεις. Καφές, κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτζόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο dei.gr και θα καταλάβεις. Αυτή ήταν, ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και κυρίως γιατί είναι μια εποχή στην οποία γονείς και φοιτητές αναζητούν σπίτι. Γιατί τα παιδιά τους έχουν περάσει σε μία άλλη πόλη και βλέπουν ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Τα σπίτια που είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση είναι πάρα πολύ ακριβά. Τα ενοίκια είναι εξαιρετικά υψηλά, τα ενοίκια είναι πολύ ακριβά και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή. Θα δούμε, γιατί και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει κάποιες εξαγγελίες που να συνδέονται βεβαίως με το στεγαστικό ζήτημα. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει άπαντες η στεγαστική κρίση. Ανεξάρτητα από το αν είναι κάποιος φοιτητής ή όχι, είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε. Μπήκαν και κάποιοι κανόνες, έστω και εκ των υστέρων, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Θα δούμε και στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως τι θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στους παραγωγικούς φορείς το προσεχές Σάββατο κατά την καθιερωμένη ομιλία στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, αλλά βεβαίως και την Κυριακή, που είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

0: Και στο σημείο αυτό έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΠΟΣΜΑΣ, τον κύριο Ελευθέρη Ποταμιάνο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ήθελα να μιλήσουμε σχετικά με την στεγαστική κρίση, κυρίως στις λεγόμενες φοιτητουπόλεις. Στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές και είναι η εποχή που αναζητούν γονείς και φοιτητές σπίτια στον τόπο, στην πόλη που έχουν περάσει, στο πανεπιστήμιο που έχουν περάσει, και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ή είναι πάρα πολύ ακριβά τα διαθέσιμα σπίτια. Εσείς, λόγω και της ιδιότητάς σας, ισχύει αυτό, το επιβεβαιώνετε?
1: Κοιτάξτε, δεδομένη τη στεγαστική κρίση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και δεδομένη τη περίοδου τη οποία διανύουμε, που είναι παραδοσιακά ο Σεπτέμβρη και ο Οκτώβρη μήνα μισθώσεων των μικρών κατοικιών στα αστικά κέντρα όπου υπάρχουν φοιτητέ και στι μεγάλε άλλε φοιτητουδοπόλει, η αναζήτηση αυτών των ακινήτων, ειδικά των μικρών, όταν λέμε μικρών εννοούμε 30, 40, 50 τετραγωνικά, είναι αρκετά δύσκολη. Ήταν δηλαδή που ήταν λόγω του γενικότερου προβλήματος, πιέζεται η κτηματαγορά, πιέζεται αυτή η κατηγορία των ακινήτων ακόμη πιο πολύ αυτή την περίοδο. Με ιδιαίτερα υψηλά μισθώματα που ξεκινούν για την Αθήνα για παράδειγμα από 350-400 ευρώ και φτάνουν, αν είναι επιβλωμένα ή πλήρως ανακαινισμένα, και 600 ευρώ και 700 ευρώ. Μιλάμε για υψηλά μισθώματα.
0: Όταν λέτε μικρά διαμερίσματα, 30-50 τετραγωνικά, αυτό εννοείται?
1: Όπως σας είπα, είναι τα μικρά διαμερίσματα που αφορούν τους φοιτητές, είναι τα 30-40-50 τετραγωνικά, mm-hmm. τα οποία προσπαθούν να τα βρουν να είναι σε έναν ικανοποιητικό όροφο, σε μια καλή κατάσταση, και όσο πιο γίνεται πιο κοντά στην εστία του πανεπιστημίου, στο πανεπιστήμιο. Άρα αυτά τα κινητά τα οποία είναι δυσέβρετα, όταν βρεθούν είναι και αρκετά ακριβά. Mm. Γιατί υπάρχει και το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει έλλειψη κατοικιών.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με πέρσι, η τάση των τιμών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι αυξητική?
1: Γενικά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρονιά από τα τελευταία 4-5 χρόνια, είχαμε αυξητικές τάσεις. Φέτος είμαστε οριακά στα περσινά επίπεδα. Πιθανώς στις ζητούμενες τιμές να υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση, δηλαδή ένα ποσοστό μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό εμπεριέχει και μια προσδοκία κάθε ιδιοκτήτη να ζητάει λίγο περισσότερο πάνω από το περσινό μίσθωμα. Γενικά όμως τα επίπεδα των τιμών είναι αρκετά υψηλά. Παρατηρείται λοιπόν μια τάση για σταθεροποίηση, η οποία ακόμα δεν την έχουμε δει επακριβώς σε όλα τα σημεία. Θα σας πω κάτι όμως, υπάρχουν και συγκεκριμένοι παράγοντες που αλλάζουν το τοπίο. Για παράδειγμα, στη Λάρισα που φύγαν κάποιες σχολές και μετακινήθηκαν στο Βόλο, υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα και υπάρχει μείωση εκεί ελαφρά. Αλλά κυρίως για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι τιμές είναι υψηλές.
0: Ναι. Επειδή εσείς είστε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Μεσητών, έχετε εικόνα για όλη τη χώρα, οπότε είναι χρήσιμο αυτό που μας είπατε. Έφυγαν οι σχολές από τη Λάρισα, πήγαν στο Βόλο, καταγράφεται λοιπόν μία μείωση. Αντίστοιχα στην Καλαμάτα...
1: Αυξήθηκε ο Βόλος αντιστοίχως, δηλαδή εκεί που ήταν κάποιες τιμές αυξήθηκε, είδαμε μεγαλύτερη αύξηση.
0: Ναι. Στην Καλαμάτα έχετε εικόνα, που είναι επίσης...
1: Και στην Καλαμάτα είναι αυξημένες οι αξίες. Γενικότερα, μιλάω τώρα σε ένα εύρος χρονικό της τελευταίας πενταετίας πάντα. Ναι. Είναι αρκετά αυξημένες οι τιμές και σε αυξήσεις που φτάνουν και το 30 και το 40 και το 50% πιο πάνω από παλαιότερες αξίες.
0: Ναι, βεβαίως μας αναφερθήκατε και σε διαμερίσματα μικρά, τα οποία όταν είναι επιπλωμένα, ανακαινισμένα και τα λοιπά, είναι πιο υψηλά τα ενίκια. Υπάρχουν φοιτητές που επιλέγουν τη συγκατοίκηση προκειμένου να τα βγάλουν πέρα, και οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται προγράμματα όπως το ανακαινίζω, νοικιάζω, κάποια προγράμματα που τρέχουν.
1: Ας πάμε στη συγκατοίκηση. Η συγκατοίκηση είναι ένα μοντέλο μίσθωσης το οποίο δεν είναι πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας. Βρίσκει έδαφος τον τελευταίο καιρό σιγά σιγά λίγο περισσότερο. Πάντως δεν είναι αυτό που προτιμάται σε πρώτη ζήτηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Στο εξωτερικό είναι το σύνηθες, αλλά εδώ δεν έχει ακόμη... Ναι, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται εδώ.
1: ίσως να είναι και το πλαίσιο τέτοιο το οποίο δεν είναι αρκετά φιλικό για αυτούς που το αναζητούν. Το πλαίσιο εννοώντας της μίσθωσης. Ναι. Διότι αν υπάρχουν δύο ή τρεις μισθωτές και αποχωρήσει κάποιος, ευθύνονται οι άλλοι για το υπόλοιπο της χρονικής διάρκειας. Θα πρέπει ή να αλλάξει το μισθωτήριο και να μπει κάποιος να αναπληρώσει τη θέση του αποχωρήσαντα ή να επιβαρυνθούν αυτοί εις ολόκληρο το μίσθωμα. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ρίσκο. Τώρα για το άλλο που με ρωτήσατε, όσον αφορά, θυμίστε μου λίγο τι.
0: Αν τρέχουν κρατικά προγράμματα στήριξης, όπως το ανακαινίζω, νοικιάζω, τα εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες ώστε να ανακαινήσουν και να πετύχουν μια καλύτερη τιμή?
1: Υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο από κάποιους μπαίνει μέσα στη χρησιμότητα του να ανοίξουν ένα κίνητο ανακαινίζοντάς το, και το τελευταίο πρόγραμμα το οποίο βγήκε έχει αρκετά θελτικά κριτήρια κιόλας, βέβαια δεν είναι για όλους γιατί υπάρχουν πάντα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια, έχουν ενταχθεί αρκετοί. Και ευελπιστεί η πολιτεία, ευελπιστεί η κυβέρνηση, το κράτος, ότι θα ανοίξουν και από εκεί κάποια ακίνητα, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν κλειστά για να βγουν προς τη μίσθωση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Από

0: Σεάτ Αλάντης από τις Σκιαδαρέσες και η αλήθεια είναι ότι το θέμα με τα καύσιμα, καλά είναι όλα αυτά, αλλά το κόστος των καυσίμων εξελίσσεται σε πολύ έτσι ασφικτική πίεση για τα νοικοκυριά, για τη μέση ελληνική οικογένεια. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης καλπάζει και πάλι, έχει υπερβεί και τα 2 ευρώ το λίτρο. Και για όσους καθημερινά κάνουν πολλά χιλιόμετρα ή μπλέκουν σε μποτιλιάρισμα, είναι και καλοκαίρι, ανάβουμε και το... Είναι ακόμα οι θερμοκρασίες, είναι υψηλές, έχει υγρασία, έχει ζέστη, ανάβουμε το air condition, πάει, η βενζίνη κάνει... εξαφανίζεται. Και για το πετρέλαιο κίνησης, έτσι, σε σχέση η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,05 ευρώ το λίτρο, περίπου. Σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν στην αρχή του πολέμου, η επιβάρυνση φτάνει περίπου στα 30 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, ένα ρεζερβουάρ σε ένα μεσαίο αυτοκίνητο, μικρό μεσαίο αυτοκίνητο, 50 λίτρα χωράει ένα μικρό, ένα μεσαία τάξη αυτοκίνητο, ο οδηγός θα πρέπει να πληρώσει περίπου 15 ευρώ παραπάνω σε κάθε γεμίσμα. Στο πετρέλαιο κίνησης ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Το επιπλέον κόστος μπορεί να φτάσει στα 22 με 23 ευρώ. Γι' αυτό εκτός από το στεγαστικό, από τη στεγαστική κρίση και το κόστος στο στεγαστικό, στο οποίο αναμένεται σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες να μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι και το ενεργειακό κόστος, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξαγγελίες, το καλάθι της ΔΕΘ όπως λέγεται παραδοσιακά. Να δούμε λοιπόν, γιατί τους τελευταίους μήνες αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει προσπάθειες από προμηθευτές και αλυσίδες και στα σούπερ μάρκετ για συγκράτηση ακόμη και μείωση των τιμών σε σειρά προϊόντων, αλλά όταν κάτι έχει αυξηθεί 200% το να σου κάνει μία μείωση μετά, εντάξει, κάτι είναι από το τίποτα, αλλά δεν λύνεται. Χρειάζονται σίγουρα άλλες παρεμβάσεις. Και το κόστος, η αύξηση των τιμών στα καύσιμα παίρνει σβάρνα και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα, όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τις μεταφορές, αυξάνεται το κόστος και αυτό μετακυλίεται παραδοσιακά που στους καταναλωτές. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα Θα πάμε τώρα στην Καλαμάτα που φιλοξενεί τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, την επετειακή διοργάνωση ενός θεσμού που μέσα σε 10 χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη χώρα μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον συνθέτη κύριο Στάθη Γιφτάκη. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που μιλάμε, που βρήκατε χρόνο, γιατί ξέρω ότι παράλληλα τρέχουν και πάρα πολλά master classes, εργαστήρια, δεν είναι μόνο οι συναυλίες.
7: Ακριβώς.
0: Και έτσι τα καταφέραμε όμως. Τα καταφέραμε. Βάλτε μας λίγο σε αυτό το κόσμο. Η Καλαμάτα είναι μία πόλη ούτως ή άλλως που και πολύ τουρισμό έχει, αλλά και οι άνθρωποι που ζουν όλο το χρόνο εκεί έχουν σύνδεση με τον πολιτισμό. Κάνουν φεστιβάλ, ναι, γίνονται ακριβώς πράγματα εκεί. Πείτε μας.
7: Η Καλαμάτα, ναι, θα έλεγα ότι είναι η πόλη πολιτισμού, όχι μόνο στα ελληνικά δεδομένα, αλλά και σε διεθνή, άμα το δει κανείς, γιατί μια πόλη που έχει 70.000-75.000 κατοίκους όπως η Καλαμάτα, έχει και πάρα πολλά διεθνή φεστιβάλ. Δηλαδή το πιο γνωστό φυσικά είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, που είναι, ναι, ήδη σε 31 χρόνια. Από εκεί και πέρα είναι το Φεστιβάλ Διεθνής Μουσικής Ημέρας Καλαμάτας, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, Διεθνές, ναι, Φεστιβάλ Χοροδιών που γίνεται κάθε δύο χρόνια.
0: Ναι, οπότε είναι πολλά τα διεθνή φεστιβάλ. Ναι.
7: Είναι πολλά και είναι και, ξέρετε, πολύ εύκολα να ονομάζει κανείς ένα φεστιβάλ διεθνές. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να δικαιολογήσει κανείς τη διεθνή διάσταση.
0: Να είναι στα αλήθεια διεθνές, όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας για το φεστιβάλ το δικό, ναι, σας. Ναι.
7: Ναι, στο φεστιβάλ το δικό μας, το οποίο ξεκίνησε δειλά-δειλά, θα έλεγε κανείς, το 2017, με τρία master classes, βιολί με τον Φέλιξ Φοσχάμερ, βιολοντσέλο με την Ινδίρα Ραχματούλα και πιάνο με την Αλεξία Μουζά. Πήγε τόσο καλά που σιγά σιγά με την πάροδο των χρόνων και μάλιστα εν μέσω κορονοϊού, ήμασταν από τα ελάχιστα φεστιβάλ που την περίοδο και τα δύο καλοκαίρια του κορονοϊού εμείς πραγματοποιήσαμε το φεστιβάλ κανονικά, και άρχισαν να προστίθενται master classes και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά master classes για βιολί, για βιολοντσέλο, για βιόλα, για μουσική δωματίου, για βιολοντσέλο. Κάποιες φορές έχουμε και master classes πιάνο ή master classes διεύθυνσης ορχήστρας. Φέτος ξεκινήσαμε και με συνεργασία με την Ένωση Ελληνών Μουσουργών και μια μουσική ακαδημία, όπως λέμε, νέων συνθετών.
0: Και απόψε,
7: το θετικό είναι ότι,
0: ναι,
7: ναι,
0: απόψε έχετε και το Διεθνή Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών, επειδή αναφερθήκατε, ναι, στους νέους καλλιτέχνες. Είναι ο τελικός, ναι, σήμερα, ναι, έτσι.
7: Ναι, ναι, ακριβώς. Mm. Ήταν 26 παιδιά τα οποία έστειλαν βίντεο στην αρχική φάση και από αυτούς προκρίθηκαν οι 5, ύστερα από ακρόαση από την Επιτροπή. Και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε 5 νεαρά παιδιά, εξαιρετικά όλα, δηλαδή είναι το επίπεδο πραγματικά πάρα πολύ υψηλό. Και το αντίτιμο, θα έλεγε κανείς, του διαγωνισμού είναι ότι ο νικητής, είτε είναι κάποιος σολίστας είτε είναι κάποιο σύνολο, γιατί έχουμε και ένα σύνολο που συμμετέχει, θα έχει συναυλία του χρόνου στο επόμενο φεστιβάλ.
0: Α, ανανεώνουμε το ραντεβού. Πολύ ωραίο αυτό.
7: Ακριβώς.
0: Εξαιρετική, ναι, ιδέα. Ναι,
7: και φέτος,
0: ναι,
7: δηλαδή τώρα το Σάββατο θα παρουσιαστούν τα παιδιά που κέρδισαν τον διαγωνισμό πέρσι.
0: Μάλιστα.
7: Που είναι ένας Έλληνας πιανίστας με μια Ιρανή τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα.
7: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
7: έχουμε δηλαδή από Κίνα, από Αμερική, από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης συμμετέχοντες. Είναι πραγματικά μια συνάντηση εθνών και μουσικών παραδόσεων και σφητικών. Και με το άνοιγμα που κάναμε φέτος και με την Ακαδημία Σύνθεσης είναι και σημαντικό, γιατί είναι 6 συνθέτες από διάφορα μέρη του κόσμου. Από Κίνα, Μεξικό, Ιταλία, Λίβανο, Τουρκία και Ελλάδα, όπου στην πραγματικότητα για πρώτη φορά στην Καλαμάτα θα ακούσουμε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση 6 έργα τα οποία συντέλθαν αυτές τις μέρες, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, δηλαδή για, ναι, τους μουσικόφιλους και για τους μαθητές του ΟΔΙΟΥ,
0: ναι,
7: να ακούσουν λίγο και πώς είναι η μουσική που γράφεται πια στην εποχή μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο φεστιβάλ. Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Και στο
7: Μέγαρο Χορού.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και ναι, είναι... αυτές τις μέρες, δηλαδή σήμερα, αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή, όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στο Μέγαρο. Και μάλιστα ναι. Για μας είναι και μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση αύριο, στις 8.30 το βράδυ, που είναι παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Δίου Καλαμάτας. Ναι. Παρουσιάζοντας την συμφωνία των παιχνιδιών του Γιώζεφ Χάιντ και ένα έργο δικό μου, το Μια Συνήθιστη Μέρα στο Σχολείο, που είναι ένα μουσικό παραμύθι. Και είναι μια συνομπλία που αφορά σε όλη την οικογένεια.
0: Για όλη
7: και
0: την οικογένεια.
7: Είσοδο,
0: με ναι, ελεύθερη είσοδο.
7: Να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε και κάτι για τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και, και το απόψινο ο διαγωνισμός των νέων καλλιτεχνών είναι με ελεύθερη είσοδο.
7: Ναι, έχουμε πολλές ναι, συναυλίες ναι, ναι, ναι. με ελεύθερη είσοδο.
0: Ή με ένα μάλιστα... συμβολικό εισιτήριο, αλλά πάντως αυτές είναι με ελεύθερη είσοδο που και, το,
7: ναι,
0: και σήμερα και αύριο.
7: Ναι. Υιοθετήσαμε και οι άνω των 65 να είναι με ελεύθερη είσοδο, η αμαία πάντα είναι με ελεύθερη είσοδο, η άνεργη με ελεύθερη είσοδο. Δεν μας απασχολεί δηλαδή, τόσο πολύ το να εισπράξουμε χρήματα, όσο το να μας απασχολεί να μπορεί να είναι προσβάσιμες οι συναυλίες όσο γίνεται περισσότερο κόσμο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια. Και από την Καλαμάτα θα μεταφερθούμε στην Κηφισιά, που είναι και η έδρα εδώ του Alpha Radio 989. Έχουμε τα Μενάνδρια από το Δήμο Κηφισιάς, έναν θεσμό που μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου αρκετές βραδιές πολιτισμού, ψυχαγωγίας αλλά και διασκέδασης για όσους επισκέπτονται την πόλη. Σήμερα λοιπόν στο Άλσος της Κηφισιάς, συναυλία Θανάσης Πολυκανδριώτης, τα λαϊκά του Πολυκανδριώτη, στις 9 απόψε. Και αύριο έχει, θα σας τα πούμε όμως, και τις επόμενες μέρες έχει ένα πρόγραμμα και για πρώτη φορά τα Μενάνδρια άνοιξαν φέτος με την απονομή του βραβείου Νίκος Κούρκουλος και έτσι με αυτόν τον τρόπο βραβεύτηκε η κοινωνική προσφορά και η καλλιτεχνική αριστεία. Παίρνει διαστάσεις και είναι με ελεύθερη είσοδο οι περισσότερες δράσεις από ό,τι βλέπω, οι εκδηλώσεις. Και από την Κηφισιά θα πάμε στο γειτονικό Μαρούσι, όπου συνεχίζονται τα σπαθάρια και έχει και σήμερα παράσταση θεάτρου σκιών από το Γιάννη Γαλανό στις 8 απόψε με τίτλο «Η μέσα και η έξω». Και είναι πάλι Καραγκιόζης στο Μουσείο του Θεάτρου Σκιών, Ευγένιος Σπαθάρης, με ελεύθερη είσοδο. Αυτά λοιπόν, κάναμε ένα ταξίδι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Βεβαίως το επίκεντρο είναι η Θεσσαλονίκη και αύριο θα επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο, γιατί είναι τα εγγένεια, μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ξεκινούν και κινητοποιήσεις των συνδικάτων. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε έτσι για την ακλήσια αυλαία.

0: Και κάπως έτσι το ρολόι δείχνει, πλησιάζει να δείξει 4 ακριβώς. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Αμέσως μετά η Φωτεινή Πιπηλή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή η κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου. Τα υποεξέταση μέτρα περιλαμβάνουν σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1000 ευρώ το 2028, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Θα είναι μια ΔΕΘ που θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της μεσαίας τάξης και κυρίως ομάδων που έχουν σηκώσει μεγάλα βάρη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Την ίδια ώρα ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το έτος υλοποίησής τους. Ο κύριος Τσίπας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία. Τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Μεγάλα λόγια, αυταπάτες στο ίδιο έργο θεατές, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του Πασόκ. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok για την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του 43χρονου κατηγορουμένου της υπόθεσης της Κυψέλης με τον νεκρό βρέφος τον οδήγησε στο αυτόφολο με νομελές πλημελιό δικείο της Αθήνας προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθοράξενης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Την αναβολή της δίκης, ωστόσο, αποφάσισε το αυτόφορο δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες για τη δολοφονία του βρέφους. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βελτιωμένη εμφανίζεται εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Αχινός του Δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας, όπου έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το σενάριο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φέρνει στο τραπέζι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετά από την αποκάλυψη ότι οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών πραγματοποιούν μυστικές επαφές. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δίστασε ωστόσο να κατηγορήσει το Κίεβο ότι περιπλέκει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τις προειδοποιήσεις που εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο, χαρακτηρίζοντάς τες ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως μορφή κρατικής τρομοκρατίας. Στις 9 το βράδυ απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια ή ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

ακούγοντας ραδιόφωνα, διαβάζοντας στο διαδίκτυο τα site τα οποία παρακολουθώ, τα σοβαρά site δηλαδή, βαρέθηκα να μετράω ποσά για το πόσο τελικά κοστίζει ή θα κοστίσει το πρόγραμμα που εξήγηλε χθες ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει μία έτσι διελκυνσίδα μεταξύ των διαφόρων οικονομικών συντακτών και παραγόντων για το αν είναι 7,5 δις ετησίως ή αν είναι 11,5, 14 δις, ανάλογο. Ο καθένας προσθέτει και αφαιρεί ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν μην περιμένετε να σας απαντήσω ή να σας πω την προσωπική μου γνώμη, γιατί είναι η αλήθεια ότι δεν έχω προσωπική γνώμη και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να αναφερθώ στο πόσο ακριβώς θα στοιχήσει στην περίπτωση που αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας ο και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μάθει πια, όσο μεγαλύτεροι είμαστε και πιο έμπειροι είμαστε, έχουμε μάθει πια να μην ακούμε αυτά που συνήθως λέγονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Γιατί όπως συζητήσαμε χθες και με τον έμπειρο πολιτικό συντάκτη τον Σταύρο Παπαντονίου της Καθημερινής χθες, στην ουσία η Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν κάποιον πρέπει να ακούσεις, να τον ακούσεις προσεκτικά, να βγάλεις χαρτί και μολύβι να σημειώσεις, αναγκαστικά είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός, γιατί αυτός έχει κυριολεκτικά και το μαχαίρι και το πεπόνι. Βέβαια δεν είναι δικό του το μαχαίρι και το πεπόνι, και συνήθως όταν οι πολιτικοί είναι στην αντιπολίτευση θεωρούν ότι είναι δικό τους και το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά έρχονται κάτι συναφή εκεί ιδρύματα που πρέπει να συνεργαστούν υποχρεωτικά με την κυβέρνηση και η κυβέρνηση πρέπει υποχρεωτικά να τους παρακολουθεί, όπως για παράδειγμα είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτοί τα διαφεντεύουν όλα, αυτή η υπηρεσία τα διαφεντεύει όλα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και μην ξεχνάμε, γιατί νομίζω ότι το ξεχνάμε και όχι μόνο εμείς, το ξεχνάνε αυτοί που δεν πρέπει να το ξεχάσουν. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία παρακολουθεί, και υπάρχουν και τα διάφορα παρακλάδια εκεί στις Βρυξέλλες που επίσης παρακολουθούν, και αυτοί δεν χρειάζεται καν να είναι τόσο μπλεγμένοι, involved στα οικονομικά της Ελλάδας και τα παρακολουθούν τόσο στενά, που κατά την γνώμη μου δεν χρειάζεται καν να έχουν χαρτί και μολύβι για να σημειώνουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τα περιθώρια των παροχών, των κατέτος παροχών και γενικότερα των παροχών, και ξέρουν και πάρα πολύ καλά, πολύ ευγενικά, να βάζουν και χρέος. Καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Σήμερα νομίζαμε ότι θα δροσίσει, δεν είναι αυτό το ακριβές, σε πάση περιπτώσει, όπου να είναι, όπως και να το κάνουμε Σεπτέμβριος είναι, κάποια στιγμή θα αισθανθούμε λίγη δροσούλα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα, στη δημοσιογραφία επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και στην συνεργασία πάντα ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δεν τον αφήνουμε, ειδικά εγώ, να φύγει, να πάει πουθενά και μη μας λέει, ξέρετε, δεν μπορώ, κουράζομαι, έχω τα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι γατόνι μεγάλο και αν χρειαστώ κάτι στον αέρα, η Μαρία Καραουλάνη είναι

Άκουσα μερικές από τις προτάσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στέκομαι σε αυτήν που υποσχέθηκε ότι θα δίνεται μηνιαίως, προσέξτε το αυτό, μηνιαίως ένα επίδομα στους φοιτητές που φοιτούν εκτός της οικογένειάς του. Δεν διευκρίνησε ή εγώ δεν το διάβασα αν θα αναφέρεται και στα παιδιά που σπουδάζουν για παράδειγμα στο εξωτερικό ή μόνο στα παιδιά τα οποία ενώ ζουν στην Κοζάνη μπήκαν στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο ή στην Πάτρα ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Επίσης δεν διευκρινίστηκε το εξής. Υπάρχουν οικογένειες, μικρή μειοψηφία θα λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν οικογένειες που ακόμα και το παιδί τους, αν σπουδάζει κάπου δίπλα στην πόλη την οποία μένουν ή ακόμα και στην ίδια την πόλη, έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν μας διευκρίνησε εάν θα είναι συνολικό αυτό το μηνιαίο επίδομα των 500 ευρώ ανεξαρτήτως των κοινωνικών συνθήκων στις οποίες ζουν αυτά τα παιδιά. Και γενικότερα το να χρησιμοποιείς την νεολαία ή να χρησιμοποιείς τους γονείς που όντως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όταν το παιδί του σπουδάζει εκτός κατοικίας είναι κάτι που δεν συνιστιζόταν στο παρελθόν τόσο πολύ. Δηλαδή όσοι παρακολουθείτε τις εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν νομίζω ότι θα θυμάστε, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, να δίνετε

τέτοια έμφαση στη νεολαία, ενώ παλιά μας είχαν συνηθίσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να αναφέρονται κυρίως στις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων και εν συνεχεία, ειδικά μετά τις περικοπές από τα μνημόνια, στην τάξη των πολλών που δυστυχώς στην Ελλάδα οι πολλοί πλέον, το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι οι συνταξιούχοι. Και μάλιστα είναι συνταξιούχοι που τα παλαιά καθεστώτα τα συνταξιοδοτικά, αυτά που σε ένα μεγάλο βαθμό μας οδήγησαν στα μνημόνια, θυμάστε ότι χορηγούνταν αυτές οι συντάξεις από κάτι παλαβές ηλικίες, δηλαδή μία μητέρα 33 ετών μπορούσε να βγει σε μειωμένη σύνταξη, κάποιος άλλος μπορούσε να βγει στα 40 ή στα 45 και πάρα πολλοί από αυτούς εξακολουθούν από τα 33 και από τα 40 και τα 45 να συνταξιοδοτούνται, βεβαίως με τεράστιες περικοπές, είναι η αλήθεια. Θέλω λοιπόν να πω ότι παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται μία χρηματικού περιεχομένου έμφαση στην νεολαία, αλλά αν υπολογίσετε και μελετήσετε τα αποτελέσματα των μετά τις εκλογές ερευνών αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων, στους οποίους αναφέρονται συνεχώς οι πολιτικοί αρχηγοί, θα διαπιστώσετε αυτό που λέμε έτσι πολύ λαϊκά, πολύ απλοϊκά, ότι οι νέοι δεν φαίνεται να πολύ τσιμπάνε, γιατί βλέπουμε ότι παρατηρείται πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής από τις νεαρές ηλικίες, ανεξαρτήτως του αν ο Αλέξης Τσίπρας, θυμάστε, ως πρωθυπουργός, έδωσε το δικαίωμα στους νέους να ψηφίζουν ακόμα και από τα 17. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος, του πρώτου μέρους της εκπομπής, γιατί πρέπει υποχρεωτικά να πάμε στις διαφημίσεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
2: What?
3: It's Joey!
4: Τα φιλαράκια, κάθε μέρα, στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο Star.

0: μπες σκόπον inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Και μιας και μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους, στο μόλις μου ήρθε ένα προσωπικό μήνυμα στο WhatsApp από ένα φίλο ο οποίος με έψεξε, μου είπε: Φωτεινή, δεν έχεις πει τίποτε για αυτό το σάλο που προκλήθηκε από την ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, ότι 600.000 περίπου ετησίως επιβαρύνει το προϋπολογισμό των εξόδων του Προεδρικού Μεγάρου, διότι για το σύνολο των εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων εννοείται, εκεί χορηγείται με εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κώστα Τασούλα, ένα καλό επίδομα, είναι η αλήθεια, 300 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι, όπως και οι περισσότεροι, γιατί αυτή η ανακοίνωση έγινε 23 Αυγούστου, εγώ ήμουν στην κατάσταση, τρία πουλάκια κάθονται και κάνουν μπάνιο, όπως καταλαβαίνετε. Έγινε ένας σχετικός άλλους από όσους δεν έπλεκαν πουλόβερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ήταν δηλαδή σε εργασίες και παρακολουθούσαν κανονικά τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και το διαδίκτυο. Και νομίζω ότι ο Σάλος απέδειξε ότι ήταν μια έκπληξη, εν πάση περιπτώσει, για το σύνολο ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων. Μην αρχίσουμε να λέμε κατηγορίες τώρα, οι οποίες όντως χρειάζονται, όπως και να το κάνουμε, αυξήσεις, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι οι νοσηλευτές, όπως είναι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και όλοι αυτοί, οι πυροσβέστες, ξέρω εγώ, οι αστυνομικοί. Εν πάση περιπτώσει, και με την ευκαιρία μπήκα και είδα ότι υπήρξε μία διευκρίνηση από την πλευρά του Προεδρικού Μεγάρου, την οποία οφείλω να την δημοσιοποιήσω, ότι απλώς υπάρχει μία ισότητα στις αμοιβές των ειδικών καθηκόντων, δηλαδή αυτών που δεν είναι απλώς σε κάποιο Υπουργείο, είναι για παράδειγμα στο Γραφείο Πρωθυπουργού ή σε άλλα κρίσιμα πόσα κυβερνητικά, πόσο μάλλον στο Προεδρικό Μέγαρο, και δεν είχαν πάρει την ίδια αμοιβή ή του Προεδρικού Μεγάρου με όλους τους άλλους συναδέλφους τους, γιατί είναι ενιαίο το μισθολόγιο. Οπότε γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αυτού του είδους η αύξηση. Εγώ ούτε σε αυτό μπορώ να έχω άποψη και νομίζω ότι προχωράμε στα άλλα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μόλις τη Δευτέρα, με την έναρξη δηλαδή της νέας σεζόν εδώ στον Alpha Radio 989, κάλεσα ως συνομιλητή τον πιο ειδικό, κατά την άποψή μου, τον καθηγητή κύριο Νικόλο Εμμανουήλ, ομότιμο καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου και μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, να μας παρουσιάσει το θέμα και το πρόβλημα και γενικά την κατηγορία εντόμων, τα γνωστά μας κουνούπια. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη, γιατί προήλθε από έναν εξαιρετικά έμπειρο επιστήμονα στο τομέα των εντόμων. Αλλά προσέξτε τώρα τι μου κάνει εντύπωση. Μας είχε πει μεταξύ άλλων ο κύριος Εμμανουήλ τα εξής, είπε ότι αναφορικά με το γεγονός ότι εγώ παρατήρησα ότι μάλλον η ελληνική πολιτεία, ειδικότερα η πιο στενή έννοια, η πιο εξειδικευμένη έννοια της πολιτείας, που είναι οι περιφέρειες και οι δήμοι, μάλλον πιάστηκαν στον ύπνο φέτος. Γιατί ο ιός του Νείλου δεν είναι μόνο φέτος ως πανδημία, δεν ενέσκυψε μόνο φέτος, ούτε προκάλεσε μόνο φέτος θανάτους, και η αφορμή είναι ότι μόλις ακούσαμε ότι σημειώθηκαν άλλοι 5 θάνατοι μέσα σε λίγες μέρες από τον ιό του Νείλου, και πάρα πολλές καταγραφές νέων κρουσμάτων και ανακοινώθηκαν και οι περιοχές που παρουσιάζουν έκρηξη. Ο κύριος Εμμανουήλ, λοιπόν, όταν εγώ παρατήρησα ότι μου φαίνεται ότι οι ειδικοί φορείς πιάστηκαν μάλλον στον ύπνο, μου είπε τα εξής, σας τα διαβάζω, ότι η αντιμετώπιση είναι λάθος που γίνεται όπως γίνεται εκ των υστέρων, γιατί ακούσαμε ότι βγήκαν πάλι οδηγίες για τις συγκεκριμένες περιοχές όπου θα γίνουν πάλι ξαφνικά σήμερα το απόγευμα ψεκασμοί, ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν έξω στις περιοχές οι πολίτες, ότι πρέπει να μαζέψουν κουβάδες, σουγκαρόπανα, μανταλάκια, κρεμάστρες, ό,τι έχουν στα μπαλκόνια, ότι πρέπει να προστατεύσουν τα ζωάκια τους και να τα κλείσουν σε ένα δωμάτιο και προς Θεού να μην ανοίξουν τα πορτοπαράθυρα. Γιατί μέσα Σεπτεμβρίου πλησιάζουμε, που λέει ο λόγος, έστω χοντρικά, ενώ αυτή η ιστορία κατά τον εμπειρότατο επιστήμονα τον κύριο Εμμανουήλ θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από το μήνα Μάρτιο, γιατί είχε πει ότι ιδίως οι τοπικές αρχές, αρχικά οι Δήμοι, αλλά και οι περιφέρειες, πρόσθεσα εγώ, που έχουν πολύ μεγαλύτερη οργάνωση και δυνατότητες, ακόμα και οικονομικές, θα έπρεπε από το Μάρτιο να έχουν ελέγξει τις περιοχές τους όπου είναι συγκεντρωμένα στάσιμα νερά, γιατί εκεί είναι το, θα λέγαμε, είναι η θερμοκοιτίδα για το μεγάλωμα των νυμφών. Και μου εξήγησε μάλιστα, όταν τον ρώτησα τον κύριο Εμμανουήλ, μα καλά, πώς μπορεί ένας έστω και εξειδικευμένος υπάλληλος του Δήμου ή της Περιφέρειας να δει μέσα στα βαλτωμένα νερά, τα στάσιμα νερά, τις νύμφες? Μου είπε ότι οι νύμφες στην αρχή είναι λιγότερες από το κάποια χιλιοστά, αλλά κάποια στιγμή φτάνουν φτάνουν σε πολύ μεγαλύτερο, στα 6 και 7 χιλιοστά, άρα είναι ορατές ακόμα και γυμνό μάτι. Και μου είπε ότι επιμένω, πρέπει αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται το Μάρτιο, από το Μάρτιο να ξεκινούν, ώστε μετά να υπάρχει η λήψη των απαραίτητων μέτρων. Ήταν λοιπόν δε κατηγορηματικός στο ότι η αντιμετώπιση γίνεται πολύ πιο εύκολη στις μικρές ηλικίες των προνυμφών. Πρέπει να επεμβαίνουμε όταν είναι προνύμφες, αλλά όταν είναι μικρές προνύμφες. Το περιβάλλον επιβαρύνεται οπωσδήποτε από τους ψεκασμούς, γιατί τότε θα πρέπει να κάνουμε τους ψεκασμούς, αφού εντοπίσουν δηλαδή τα βρεφοκομεία και τα νηπιαγωγεία των νυμφών. Το περιβάλλον οπωσδήποτε επιβαρύνεται, αν και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι, ας το πούμε, φιλικά για το περιβάλλον. Αλλά είπε, μα είναι δυνατόν τώρα να ψεκάζουμε για τα ακμαία έντομα αυτά που πετάνε τη στιγμή που, όταν ψεκάζεις με νέφος ψεκασμού, αυτά τα ειδικά μηχανήματα, το νέφος βγαίνει, το υγρό δηλαδή, οι σταγόνες, αλλά είναι τόσο πολύ μικρές οι σταγόνες αυτού του εντομοκοπτώνου με το οποίο ψεκάζουν, τόσο πολύ μικρές, οι οποίες τελικά αποδομούνται στο περιβάλλον. Άρα, είπε ο καθηγητής Νικόλαος Εμμανουήλ, δεν έχει νόημα. Και ποιο είναι το αστείο? Είχα κρατήσει ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Καθημερινή. Βάλε το τζιγκλάκι για να το πω μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Είχα κρατήσει λοιπόν ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα της εφημερίδας Καθημερινή αναφορικά με την έξαρξη κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου διάβασα το εξής. Προσέξτε τώρα πώς κολλάει στη συζήτηση. Είχε μία στήλη με τίτλο «Ποιο είναι το πρωτόκολλο των ψεκασμών». Και λέει λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κόνσταντος, πρόεδρος της Επιτροπής Κουνουπιών ΠΕΑ της Περιφέρειας Αττικής. Διαβάζω λοιπόν και λέω, «Έλα Χριστέ και Κύριε, υπάρχει αρχή η οποία έχει πρόεδρο και αυτή η Επιτροπή ονομάζεται Επιτροπή Κουνουπιών?» Και αναρωτιέμαι ότι όλες οι περιφέρειες, λέει, πραγματοποιούν από τις αρχές του Μαρτίου συστηματικούς ψεκασμούς, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κουνουπιών. Έτσι είπε μόλις, να σας διαβάσω και την ημερομηνία, την 5η 27 Αυγούστου του 26. Αν αληθεύει δηλαδή αυτό ότι που μας διαβεβαιώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κουνουπιών, παρακαλώ, της Περιφέρειας Αττικής, αν το πρωτόκολλο υλοποιήθηκε και έγιναν από τις αρχές Μαρτίου συστηματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση των προνυφών των κουνουπιών στα σημεία που αναπτύσσονται, τότε γιατί όλοι πέσουμε από τα σύννεφα, μεταξύ των οποίων και οι δήμαρχοι και οι δήμοι και οι περιφερειάρχες και οι διευθυντές και οι υπάλληλες και ο ΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας και πόσο μάλλον οι πολίτες? Αν είχε γίνει σωστή δουλειά, γιατί συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και πολύ περισσότερο περιοχές, ακούστε τώρα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, έχουν έξαρση. Περιοχές που δεν σε περνάει από το μυαλό ότι εκεί έχουν στάσιμα νερά. Εν πάση περιπτώσει, το ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα προς το παρόν. Να δούμε αν θα αποδώσουν οι ψεκασμοί έστω και εκ των υστέρων. Βάλε ένα τραγούδι, γιατί μετά μπαίνουμε σε ένα θέμα που θα μας κάνει να θυμώσουμε, τουλάχιστον τους περισσότερους ακροατές, είμαι σίγουρη.

0: Διάβασα στην εφημερίδα Τα Νέα ότι η Μονή Πεντέλης και ο Δήμος Πεντέλης κάνουν έξοδο στην ομάδα Άνουμπις, μια ομάδα που φιλοξενεί σκυλιά, και με το που το διάβασα, δεν θα στα πάω εγώ, παρακάλεσα τη Μαρία Καλαουράνη να μας φέρει σε επαφή με την υπεύθυνη της Οργάνωσης και Επικοινωνίας Ερευνητικής Ομάδας Άνουμπις Cold Case, την κυρία Αγγελική Διακομανόλη, να μας ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα, γιατί ακόμα και από αυτά που γράφτηκαν στα Νέα δεν μπορούσα να υιοθετήσω τα πάντα, γιατί ήταν κάπως μπερδεμένα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι, ήταν αναμενόμενο, εν πάση περιπτώσει. Για πείτε μας τι έχει γίνει, σας παρακαλώ, από την αρχή, επειδή είστε και υπεύθυνοι της επίμαχης έτσι οργάνωσης που διαπιστώνεται ότι χάνετε την έδρα σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Από το 2022 υπάρχει παραχωρητήριο που είχαμε ζητήσει να εγκατασταθούμε σε έναν χώρο από την τότε αντιδήμαρχο Πεντέλη, στην κυρία Κοσμοπούλου, και νυν δήμαρχο. Μας δόθηκε λοιπόν το παραχωρητήριο, εγκατασταθήκαμε σε ένα από τα κτίσματα που διαθέτει εδώ στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Μετέπειτα το 25 ζητήσαμε άλλο ένα έγγραφο, το οποίο να μας λέει ότι και αυτό, ότι αν μπορούμε να παραμείνουμε ή να φύγουμε. Μας είπαν ότι με τη σύμφωνη γνώμη της Μονής Πεντέλης μπορείτε να παραμείνετε στο χώρο. Δήμαρχος πλέον η κυρία Κοσμοπούλου, και ξαφνικά λαμβάνουμε ένα εξώδικο ότι μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να έχουμε φύγει.
0: Μισό λεπτό, πριν προχωρήσετε, μπορείτε να μας εξηγήσετε επακριβώς η οργάνωσή σας με τι ασχολείται?
1: Η ομάδα μας, η Anubis Cold Case K9 Team, έχει τα σκυλιά τα οποία εντοπίζουν ζωντανούς αγνοούμενους ανθρώπους και αγνοούμενους ανθρώπους νεκρούς. Βιολογικά υπολείμματα, ανθρώπινα πάντα βιολογικά υπολείμματα μιλάμε. Είμαστε η ομάδα η οποία είχε πάει στην υπόθεση των Τεμπών, όπου ο κύριος ανακριτής, ο κύριος Μπακαΐμης, μας είχε διορίσει, διότι δεν διαθέτει στην Ελλάδα κανένας φορέας σκυλιά για εντοπισμό νεκρών ανθρώπων και βιολογικού υλικού. Μετέπειτα ήμασταν στην υπόθεση του Μπάπη του Κούτσικου, όπως γνωρίζετε, όπου βρήκαμε τον Μπάπη στο Μεσολόγγι, και πάρα πολλές υποθέσεις που έχουμε φέρει εις πέρας, που έχουμε ερευνήσει και έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
0: Εσείς δηλαδή έχετε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά σε τομέα που δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμα τα πολύ αξιαγάπητα και χρήσιμα σκυλιά της αστυνομίας, της ΕΜΑΚ κλπ.
1: Σωστά. Να σας πω ότι ο κύριος Αλεξανδρής, ο οποίος ήταν αυτός που έχει εκπαιδεύσει τα σκυλιά για τοπισμό νεκρών ανθρώπων, ήταν στην ΕΜΑΚ. Επί COVID, λοιπόν, αποφασίστηκε να κλείσει ο τομέας και με εξώδικη διαδικασία πήρε τα σκυλιά τα οποία τα είχε δωρήσει την πυροσβεστική. Δηλαδή ήταν δικά του σκυλιά αγορασμένα από τον ίδιο, εκπαιδευμένα από τον ίδιο. Ήταν ένας τομέας ο οποίος είχε πολύ πρόσφατα ανοίξει στην ΕΜΑΚ με τη σύμφωνη γνώμη του τότε αρχηγού. Και επί εποχής του κυρίου Χαρδαλιά, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε το πρόβλημα με τα εμβόλια και τον COVID, τότε έκλεισε λοιπόν και ο τομέας της ΕΜΑΚ, οπότε φτιάξαμε αυτή την ομάδα.
0: Και πόσα σκυλιά διαθέτετε, πόσα φιλοξενούνται στο υποέξωση οικόπεδο, κτίριο?
1: Στο σύνολο η ομάδα μας διαθέτει 22 σκυλιά, εκ των οποίων μέσα στη βάση είναι μόνο τα 8. Είναι τα 8 τα οποία είναι του κύριου Αλεξανδρή. Τα υπόλοιπα σκυλιά είναι εκπαιδευμένα από τον κύριο Αλεξανδρή, αλλά είναι σε χειριστές, τα έχουν στα σπίτια τους.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν, σας παραχωρήθηκε από το Δήμο με τη σύμφωνη γνώμη της Μονής Πεντέλης, που υποψιάζομαι, επειδή έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε πολλά σημεία της Πεντέλης η ιστορική αυτή Μονή. Φιλοξενούνταν εκεί νομίμως τα σκυλιά, αλλά το εξώδικο γιατί σας εξέπληξε? Είχε προηγηθεί κάποια συζήτηση να σας πούν ότι από το Δήμο, ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσετε γιατί χρειαζόμαστε για τάδε εκδηλώσεις, ας πούμε, και δραστηριότητες σε αυτό το χώρο, ή γιατί σας ήρθε ξαφνικά το εξώδικο?
1: Εσάς δεν θα σας ερχόταν ξαφνικά ένα εξώδικο που θα σας έλεγε ότι πρέπει να φύγετε από το χώρο που βρίσκεται σε μια εγκατάσταση την οποία έχετε σκυλιά. Έχετε δύο συνεργεία με εξοπλισμό για σεισμούς. Έχετε έγγραφα τα οποία είναι ακόμα σε διαδικασία, δεν έχει τελειώσει οι πραγματογνωμοσύνες για δύο έρευνες που ακόμα κρεμούν. Πώς φεύγεις με μια ομάδα 40 ανθρώπων? Και θα ρωτήσω εγώ κάτι άλλο πάνω στην ερώτηση τη δική σας. Γιατί ενώ μέχρι τώρα η Μονή έφτιαχνε τα ιδιωτικά συμφωνητικά με το Δήμο Πεντέλης, προχωρούσε στο Δήμο Πεντέλης κάποιες εκτάσεις, γιατί άλλαξε το ιδιωτικό συμφωνητικό αυτό και μέσα υπάρχει όρος για να φύγει η ομάδα μας?
0: Ήρθατε σε επαφή με τη Μονή Πεντέλης?
1: Γιατί ξαφνικά να υπάρχει πρόβλημα? Βεβαίως ήρθαμε σε επαφή με όλους. Η Μονή Πεντέλης λέει: εγώ δεν θέλω να φύγετε, δεν είπα ποτέ να φύγετε, εγώ έχω παραχωρήσει το χώρο στο Δήμο. Και ο Δήμος αντίστοιχα μας λέει ότι εμείς μας έχει υποχρεώσει, αν θέλετε και αν με επιτρέπετε να πω αυτή τη λέξη, το ιδιωτικό συμφωνητικό με τους όρους που έχει μέσα, ότι δεν πρέπει να είστε. Οπότε ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Τι σημαίνει μας είστε ξαφνικά? Ξαφνικό δεν είναι? Και ξαφνικό να μην ήτανε, και να υποθέσουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία ακουγόταν ότι εμείς πρέπει να φύγουμε από εδώ, γιατί για τους λόγους που όλοι ξέρουμε και όλη η Ελλάδα γνωρίζει, για τον πόλεμο που δεχόμαστε, για τον ΕΚΟ που χάσαμε, που τον δολοφονήσανε μέσα στις εγκαταστάσεις μας, από την αρχή που εμπλακήκαμε με κάποιες έρευνες, οι οποίες και αυτές έχουν ακουστεί πανελλαδικά, δυστυχώς δεχόμαστε έναν απίστευτο πόλεμο, για τον ίδιο λόγο που η κυρία Γιαβή μας λέει ότι δεν είστε πραγματογνώμονες και κακό σας διόριζε η εισαγγελία και η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, που πήγαμε στο εργοστάσιο Βιολάντα, που και εκεί φέραμε αποτέλεσμα. Κακώς οι προανακριτικές και ανακριτικές αρχές σας βάζαν ως πραγματογνώμονες και θα πρέπει να επιστρέψετε και τα χρήματα που έχετε λάβει μέχρι τώρα. Τα οποία ό,τι χρήματα λαμβάνουμε.
0: Επειδή αναφέρατε ένα όνομα.
1: Είναι γενική γραμματέας του, ναι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Η οποία είπε ότι κακώς οι δικαστικές αρχές.
1: Βεβαίως. Μας διόριζαν για έρευνες. Και αυτά που γράφουν δεν είναι πραγματογνωμοσύνες και είναι, δεν θυμάμαι και πώς το είπε, έρευνα, δεν θυμάμαι, χρησιμοποίησε μια λέξη που ήταν εντελώς, δηλαδή, εκτός από εμάς όλο αυτό.
0: Δηλαδή το πρόβλημα
1: ερευνητική δραστηριότητα, συγγνώμη κύριε Πιπηλή, το θυμήθηκα, ερευνητική δραστηριότητα λέει κάνουμε, δεν κάνουν πραγματογνωμοσύνες. Πείτε μου εσείς λοιπόν το πρόβλημα από πού δημιουργείται.
0: Μισό λεπτό. Θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες σας, σύμφωνα και με αυτά που σας είπε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν θα πρέπει να θεωρούνται νόμιμες και ότι ως εκ τούτου μήπως ήρθαν σε επαφή με το Δήμο Πεντέλης και από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Η Γενική Γραμματέας Δικαιοσύνης σας απάντησε προφορικώς ή εγγράφος ότι κακώς?
1: Όχι, δεν είναι αυτή η σειρά, κυρία Πιπίλη, και δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας. Δεν είναι καθόλου αυτή η σειρά. Η σειρά ξεκινάει από μετά τη δεύτερη πραγματογνωμοσύνη των Τεμπών. Μετά, εφόσον καταθέσαμε τη δεύτερη πραγματογνωμοσύνη των Τεμπών, τότε αρχίσανε όλα. Δημοτικοί σύμβουλοι εδώ από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας φωτογράφιζαν την περιοχή που προαυλίζουμε τα σκυλιά και το πού ακριβώς βρίσκονται οι καταστάσεις μας. Ο νόμιμος εκπρόσωπος εδώ και επικεφαλής της ομάδας μας, ο κύριος Αλεξανδρής, έγραψε στο διαδίκτυο, κάτω από τη φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, ότι αυτό που θα καταφέρετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μια κακόβουλη ενέργεια. Μετά από μήνες, λοιπόν, δολοφονείται μέσα στις εγκαταστάσεις μας ο ΕΚΟ. Γνωρίζετε για τον ΕΚΟ, θεωρώ.
0: Από εκεί και έπειτα, λοιπόν. Δεν το ξέρω καθόλου.
1: Ναι, είναι ο σκύλος ο οποίος έλαβε δράση σε πάρα πολλές έρευνες. Από εκεί και έπειτα, λοιπόν, ξεκινάει μια κατάσταση απίστευτη, τραγική. Και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχαμε απίστευτα προβλήματα, ενώ μέχρι τότε οι διορισμοί μας γινόντουσαν, όπως σας προανέφερα, και από τις προανακριτικές, ναι, και από τις ανακριτικές και από τις αγγελικές αρχές και στη ΔΑΕ, στο εργοστάσιο της Βιολάντα που λάβαμε μέρος. Μετέπειτα, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι ξαφνικά θα πρέπει να φύγουμε από λόγια που ερώντουσαν στο Δήμο και μας έχετε και το εξώδικο. Από τον συγκεκριμένο δημοτικό σύμβουλο μαζί με έναν άλλον δημοτικό σύμβουλο της άλλης αντιπολίτευσης μας ήρθαν καταγγελίες από το υγειονομικό, από την αρχιδιαφάνειας, από την αποκεντρωμένη διοίκηση, από την κτηνιατρική, από το δασαρχείο, από την πολεοδομία, μόνο για τα δικά μας, μόνο για το δικό μας κτίριο. Να σας επισημάνω, λοιπόν, ότι μέσα σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε βρίσκεται ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού, βρίσκονται οι αποθήκες του Δήμου, τα απορριμματιφόρα του Δήμου, σκουπίδια από το Δήμο, το πυροσβεστικό εθελοντικό κλιμάκιο. Βρίσκονται πάρα πολλά πράγματα και, όπως να σας επισημάνω, ότι και υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση ότι από έναν συγκεκριμένο δημοτικό σύμβουλο στον πρώην αντιδήμαρχο Πεντέλης, που ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Ανούμπης και εθελοντή στο πυροσβεστικό κλιμάκιο που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων που βρισκόμαστε κι εμείς, του είχε πει ότι θα πρέπει να αποχωρήσεις από την Ανούμπης, διότι αυτά που θα συμβούν δεν έχουν γυρισμό. Αυτά, λοιπόν, μας τα έχει καταθέσει και τα έχουμε καταθέσει και εμείς στον εισαγγελέα. Μετέπειτα, λοιπόν, έρχεται το θέμα.
0: Έχετε δηλαδή προχωρήσει.
1: Μα, κυρία Πιπίλη, τι λέτε τώρα? Δεν μιλάμε ότι εμφανίστηκε ένα εξώτικο ξαφνικά. Εδώ υπάρχει μία σειρά ενεργειών, ναι, που δείχνουν την πρόθεσή τους. Εμείς, λοιπόν, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω και τίποτα επιπλέον πέρα από αυτό που διοριστήκαμε εξ αρχής να κάνουμε από τον κύριο Μπακαΐμη. Είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά που διαθέτει σκυλιά για εντοπισμό νεκρών ανθρώπων, και μόλις τώρα στο διάλειμμα το διαφημιστικό που είχατε με ενημέρωσε ο επικεφαλής της ομάδας μας ότι το ΑΤΑΦ Νέας Μάκρης κάλεσε την ΕΜΑΚ για μια υπόθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για ένα θαμμένο άτομο που έγινε μια καταγγελία στην περιοχή της Νέας Μάκρης Μαραθώνα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Η ΕΜΑΚ πήρε και η ΕΜΑΚ κάλεσε την ομάδα μας αν μπορούμε να διαθέσουμε σκύλο. Δεν ξέρουν μέχρι πρότινος ότι εμείς διοριζόμασταν. Όλοι οι δημόσιοι το γνωρίζανε φορείς αυτό.
0: Και γνωρίζουν ότι η ΕΜΑΚ
1: δεν διαθέτει σκυλιά.
0: Ναι, όχι, και μόνο που η ΕΜΑΚ είναι δημόσια υπηρεσία και μάλιστα που την έχουμε ανάγκη άπαντες, γιατί τρέχει
1: Βεβαίως.
0: Για την κάθε παλαβομάρα που κάνουμε εμείς, είτε κάνουμε σκι χειμερινό μόνοι μας, είτε κάνουμε ορειβασία μόνοι μας και γκρεμιζόμαστε. Όταν σας καλεί η ΕΜΑΚ, σημαίνει ότι η ΕΜΑΚ δεν είναι μια ιδιωτική επιχειρησούλα. Η ΕΜΑΚ είναι
1: Ακριβώς.
0: το πιο σοβαρό κομμάτι του κράτους για την προστασία
1: Ακριβώς.
0: του πολίτη. Άρα, αφού σας φέρνει η ΕΜΑΚ, δηλαδή από αυτά που μου λέτε, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Όπως κυρία Πιπηλή και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όταν μας διόρισε για να πάμε στο εργοστάσιο Βιολάντα, δεν είναι ένας τυχαίος φορέας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Πείτε μου λοιπόν τώρα, σας κάνω εγώ το ερώτημα, που είστε δημοσιογράφος χρόνια, έμπειροι, σας γνωρίζω και σας βλέπω πάρα πολλά χρόνια, τι πιστεύετε ότι μπορεί να έχει συμβεί?
0: Πιστεύω αυτά που αιωρούνται. Δηλαδή ότι μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό από κάποια κομματική προσωπική εμπάθεια κάποιου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Και την πληρώνει ο απλός κόσμος. Και την πληρώνουν οι συγγενείς.
0: Πρώτα απ' όλα την πληρώνουν τα σκυλιά τα ίδια.
1: Τηλέφωνο, κυρία Πιπηλή. Και τα σκυλιά, βέβαια. Αυτή τη στιγμή όμως να ξέρετε ότι.
0: Άντε να πάρει 40 σκυλιά τώρα, πόσα έχετε, να τα πα πού? Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω το πρόβλημα. Εγώ διάβασα την είδηση και είπα στη συνεργάτριά μου, πρέπει να ακουστεί δημόσια. Γιατί όταν ακούγεται κάτι δημόσια, είναι άλλο το να ακούγεται και άλλο να διαβάζεται κάπου σε κάποιο site. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Η δημοσιοποίηση με προσωπικό τόνο δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση. Τουλάχιστον να ακουστούν αυτά τα οποία μας περιγράψατε, που με εξαφνιάζουν, γιατί θεωρώ ότι αυτό που είπατε, αφού συνεργάζεστε με άδειες δικαστικών αρχών και επισήμων κρατικών φορέων, όλο το άλλο που έχει δημιουργηθεί πιθανολογώ ότι κάποιοι προσωπικοί λόγοι κάποιων συγκεκριμένων ατόμων είναι η αιτία και η αφορμή.
1: Ναι.
0: Με το Δήμο τι κουβεντιάσατε?
1: Με το Δήμο, κυρία Πιπηλή, δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι. Σας είπα και προηγουμένως ότι ο Δήμος το ρίχνει μπαλάκι στη Μονή, η Μονή το ρίχνει μπαλάκι στο Δήμο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε. Δηλαδή ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον, κανένας δεν παίρνει καμία απόφαση. Θα κινηθούμε νομικά, θα κάνουμε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε.
0: Το θέμα μισό λεπτό,
1: δεν μπορούμε
0: επειδή
1: να κάνουμε
0: γνωρίζω
1: κάτι παραπάνω.
0: Όχι, το θέμα, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει έρθει, έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να είναι ξεκάθαρη και κατόπιν ψηφοφορίας, άρα νόμιμη η απόφαση της Δημάρχου, ή είναι προσωπική απόφαση?
1: Θα σας πω τι έγινε. Ακούστε, έγινε μια Δημοτική Επιτροπή, γνωρίζετε εφόσον ξέρετε από τα τι σημαίνει Δημοτική Επιτροπή, δηλαδή είμαστε και από την αντιπολίτευση κάποιοι εκλεγμένοι αιρετοί, είναι κάποιοι αιρετοί τέλος πάντων, οι οποίοι είναι 7 ατόμων αν δεν κάνω λάθος, και παίρνουν κάποιες αποφάσεις πριν βγει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη Δημοτική Επιτροπή μπορούν να περάσουν και κάποια θέματα τα οποία δεν χρειάζεται να περαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας πω λοιπόν ότι εκείνη την ημέρα που ήταν η Δημοτική Επιτροπή για 13 θέματα, στο Δημοτικό Συμβούλιο βγήκανε μόνο τα 12, το δικό μας δεν ακούστηκε ποτέ. Γιατί όπως και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι περισσότεροι Δήμοι έχουν live τα δημοτικά τους συμβούλια.
0: Ναι.
1: Μπράβο. 12 θέματα λοιπόν πέρασαν, το δικό μας δεν ακούστηκε ποτέ.
0: Όπως επίσης,
1: ενδεχομένως να ήταν, βέβαια, μα και εκτός ημερησίας διατάξεως να είναι, από τη στιγμή που κάτι το οποίο ψηφίζεται σε Δημοτική Επιτροπή έχουν το δικαίωμα, ενδεχομένως και να μην έχουν το δικαίωμα, το έχουν ούτως ή άλλως να το εκφέρουν, να το βγάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι ότι όλα περάσανε εκτός από το δικό μας. Το δικό μας δεν ακούστηκε ποτέ. Είτε είναι εκτός ημερησίας διατάξεως. Ορίστε.
0: Να επανέλθετε. Υπάρχει αυτή η λύση.
1: Να επανέλθουμε.
0: Να επανέλθετε.
1: Ως τι?
0: Να ενταχθεί στην ημερησία διάταξη.
1: Δεν έχουμε δικαίωμα.
0: Έχετε
1: να το κάνουμε στους πολίτες.
0: Όχι,
1: όταν μίλησα
0: να
1: λοιπόν με τους δημοτικούς συμβούλους. Ακούστε με, κυρία Πιπηλή. Μίλησα με δημοτικούς. Είμαι 48 χρονών και ασχολούμαι με τους ΟΤΑΠ τα 18 μου. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Και όλοι εδώ πάνω γνωριζόμαστε, γιατί η Πεντέλη, όπως ξέρετε, και είναι ένα μικρό χωριό. Ασχέτου καλλικρατικού αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ μιλάμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι γνώριζαν τι συμβαίνει. Κανένας όμως δεν είχε ενημερωθεί για το τι ακριβώς ψήφιζε, γιατί μίλησα με δημοτικούς συμβούλους. Και προχθές πάλι που μίλησα τηλεφωνικώς με κάποιους δημοτικούς συμβούλους, δεν ξέρανε καν ότι μας ήρθε εξώδικο.
0: Από τη στιγμή που έχετε ανθρώπους λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίοι έχουν εκ του νόμου λόγο και φωνή, νομίζω ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι οι λόγοι της απομάκρυνσης πρέπει να επιμείνετε. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση εγώ είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε και για καταγγελίες, εν πάση περιπτώσει για να μας ενημερώσετε για το τι πρόκειται να συμβεί. Τελειωτικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη
1: Να κάνουμε και μία διόρθωση, κυρία Πιπηλή. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο πλευρό μας και θέλουμε πραγματικά να σας μιλήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Να κάνουμε λοιπόν μία διόρθωση προηγουμένως, επειδή ακούει πάρα πολλοί κόσμος την εκπομπή σας, ότι το ΑΤΑΦ Νέας Μάκρης, να το επισημάνουμε και να το διορθώσουμε αν τυχόν είπα κάτι λάθος, κάλεσε την ΕΜΑΚ αν έχουν σκύλο για οστά και τους δώσαν το τηλέφωνο του κυρίου Αλεξανδρή, εδώ, το τηλέφωνο της ομάδας.
0: Ωραία. Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης, γιατί οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν την είδηση, τώρα το πληροφορηθήκαμε, μία καλή κόρη στη Νέα Μάκρη, επέθανε η μαμά της, αλλά επειδή δεν ήθελε να χάσει τη σύνταξη, την έθαψε στον κήπο και 10 χρόνια δεν είχε δηλώσει το θάνατο της μάνας της για να εισπράττει τη σύνταξη και ήρθε μία εγγονία από το εξωτερικό η οποία έψαχνε να βρει τη γιαγιά της και κάτι κατάλαβε η κοπέλα, τώρα δεν ξέρω αν ήταν κοπέλα, κοριτσάκι, μεγαλύτερη γυναίκα, πήγε στην αστυνομία και είπε ψάχνω τη γιαγιά μου η οποία έχει εξαφανιστεί 10 χρόνια και η αστυνομία μπήκε που μπορεί να μπει να δει αν έχει δηλωθεί ο θάνατος της γιαγιάς και η αστυνομία έπεσε και αυτή από τα σύννεφα όπως και εμείς σε συνεχεία γιατί ανακάλυψε ότι της συγκεκριμένης γυναίκας δεν είχε ποτέ δηλωθεί ο θάνατος και ταυτοχρόνως επί 10 χρόνια υπήρχε κανονικά η σύνταξή της στο ATM της τοπικής τράπεζας, τα είπα καλά?
1: Δεν γνωρίζω τόσες λεπτομέρειες όσες γνωρίζετε εσείς.
0: Τώρα το διάβασα.
1: Έχω κανένα πεντάλεπτο που ούτε που ενημερώθηκα από τον επικεφαλής της
0: ομάδας. Μα τώρα το διάβασα και εξεπλάγει.
1: Αλλά προφανώς για να λέτε είναι αυτή η υπόθεση, ναι. Αυτό πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι κάτι άλλο, ναι. Ναι, αν είναι για το άνθρωπο της Νέας Μάκρης στην περιοχή και ναι. Και ναι, αυτό είναι, ναι. Ναι, και είναι αμάκρη.
0: Άρα λοιπόν εσείς τώρα θα στείλετε σκύλο, προσέξτε τώρα, αυτό είναι παλαβό τελείως. Θα στείλετε σκύλο για να διευκολύνει την ανέβραση του πτώματος εδώ και 10 χρόνια τη ορού. Μπράβο. Και μπορεί και το γενετικό υλικό.
1: Γιατί
0: αυτό το βιολογικό υλικό είναι στην περίπτωση το σημαντικό μετά από 10 χρόνια. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Είναι αξιοπερίεργη κατά η υπόθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλά. Βίκτορ Σαμουήλ.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιοφάλιρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Όπως τονίζουν, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και εστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μυστήριο στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία για εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 10 χρόνια, οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα σε κατοικία στην περιοχή της παραλίας του Μαραθώνα. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω των στοιχείων του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε καταχωριστεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Σήμερα, ειδικά συνεργεία με μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή της κατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια. Έπειτα από την καταγγελία της εγγονής της προ δύο εβδομάδων, η κόρη της ηλικιωμένης, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξής της. Ταλαιπωρία για 170 επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας σήμερα το μεσημέρι, καθώς αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε αναγκαστικά στον σταθμό του Ασπροπύργου εξαιτίας ευνίδιας τεχνικής βλάβης στο τροχαίο υλικό. Λεωφορεία διατέθηκαν από την Hellenic Train για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε καθυστερήσεις στο δίκτυό της πρωτεύουσας για τις επόμενες ώρες. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας αλλά και στα εθνικά θέματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται στην περιοχή Αχινός του Δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός αύριο, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Το σενάριο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φέρνει στο τραπέζι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετά από την αποκάλυψη ότι οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών πραγματοποιούν μυστικές επαφές. Συναγερμός σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελών σήμερα το πρωί. Συνελήφθη ένας άνδρας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στην κατοχή του το όπλο, καθώς και τον λόγο για τον οποίο το μετέφερε. Στις 9 το βράδυ απόψη η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

2-12-14-800 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, 6-9-47-9-89-9-89 αριθμός Viber, onair@alpharadio989 το email του σταθμού και της εκπομπής. Ο Χάρης Παπαδημητρακόπουλος, αγαπητή κυρία Πιπίλη, τα συγχαρητήριά μου για την προβολή του θέματος της Άνουμπης. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος, ο τακτικός, ο φανατικός ακροατής, θέλει, μας ενημερώνει ότι σήμερα στις 8 το απόγευμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα θα επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο της περιοδίας του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και αύριο μεταβαίνει στην Κύπρο όπου θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, αγαπητέ Σάκη Θεοδωρόπουλε, αν τον πάνε τον Αντώνιο Κώστα από Βασιλή Σοφία Τρίβης δεξιά Ηρώδου Αττικού, γιατί από εκεί θα τον πάνε, γιατί εκεί είναι στις επίσημες επισκέψεις η κεντρική είσοδος του Μεγάρου Μαξίμου, αφού θα τον πάνε από εκεί, καλώς, ο Αντώνιο Κώστα δεν θα δει τα έσχη του Δήμου Αθηναίων, τα έσχη και την τροπή του Δήμου Αθηναίων, αν τον πήγαιναν από Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Δύο Αθηνών που στρίβεις δεξιά για Βασιλέως Γεωργίου, εδώ και 20 μέρες από την εποχή, να φανταστείτε, με τον Μπουρίνη, έχουν σπάσει μεγάλα κλαδιά από τις ακακίες που είναι στην περιοχή, τα οποία είναι χαμέ, κάνουν ηλιοθεραπεία. Θυμηθείτε πότε έγινε το Μπουρίνι. Εν τω μεταξύ, φύλλα έχουν φύγει, έχουν σκορπιστεί τα φύλλα, είναι τα κλαδιά πάνω στη μέση του πεζοδρομίου τόσες πολλές μέρες. Επίσης, για λόγους που κατανοούμε, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου πήγε και κουτσούρεψε κυριολεκτικά 3 τεράστιες ακακίες, παλιές, γριές ακακίες που ήταν στην περιοχή. Θα υπήρχε σοβαρός λόγος, υποψιάζομαι, δεν πήγαν οι άνθρωποι να δολοφονήσουν η γη, η δέντρα. Ωραία, κάνανε τη δουλειά τους. Εγώ δεν λέω, σύμφωνο ότι πρέπει να πετσοκόβονται κυριολεκτικά, μη φάει κανένα αυτοκίνητο, κανένα μηχανάκι ή κανένα πεζός τεράστια δέντρα στο κεφάλι. Όμως δεν είναι θέαμα τα κατακρεουργημένα δέντρα να έχουν αφήσει 3 κορμούς κουφάρια σε ένα σημείο που, ρε παιδί μου, είναι ο πιο κυβερνητικός, ο πιο high κρατικός δρόμος στην Ελλάδα. Όπως και να το κάνουμε, είναι η Βασιλέως Γεωργίου και η Ρόδου Αττικού, γιατί από τη μία πλευρά είναι το Προεδρικό Μέγαρο και γειτονικό κτίριο ακριβώς απέναντι το Μέγαρο Μαξίμου, που καταλαβαίνετε εκεί πέρα μπαινοβγαίνουν όλοι οι Αντώνιο Κώστα του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, το είπα και αυτό, ηρέμησα, γιατί τι άλλο να πεις δηλαδή με αυτή την τσαπατσουλιά που και στα πιο, ρε παιδί μου, ενδεδειγμένα για παρουσία ευρωπαϊκής πρωτεύουσα σημεία, όπως είναι η περιοχή του Προεδρικού Μεγάρου και του Μεγάρου Μαξίμου και διαφόρων εκεί πέρα άλλων πρεσβειών κλπ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Πετράκης στη γραμμή. Άμα είναι ο κύριος Πετράκης στη γραμμή, δεν βάζω μουσική, διότι καλά τα λένε οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί συντάκτες, καλά τα λένε οι βουλευτές, οι πολιτικοί αρχηγοί, καλά τα λένε όλοι αναφορικά με την επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ήθελα να μιλήσω με τον διακεκριμένο στα οικονομικά καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, επειδή μπορεί να μας εξηγήσει τα ανεξήγητα.

0: Υπάρχει και
1: πείτε
0: είναι
1: μας,
0: και,
1: μιλήστε μας γι' αυτό.
0: Υπάρχει, για την ακρίβεια είναι και στο ίδιο κτίριο που είναι και το ΚΕΠΕ, σε διαφορετικό όροφο. Πραγματικά ναι. Και έχει και καλούς επιστήμονες και έχει και καλά εργαλεία να μπορεί να κάνει εκτιμήσεις.
1: Πότε συστάθηκε, παρουσιάστε το στους ακροατές παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένας θεσμός του ελληνικού κράτους, δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, είναι πάντως τουλάχιστον 3-4 χρόνια που υπάρχει.
1: Αυτό λέω, είναι πρόσφατος. Ναι, είναι πρόσφατος.
0: Ναι. Είναι ανεξάρτητος θεσμός, είναι μια,
1: ναι.
0: Έχει επιβληθεί κατά κάποιο τρόπο από τον τρόπο λειτουργίας, υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια ναι. ανεξάρτητη αρχή που στόχο έχει να ναι. εκτιμήσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και ειδικά τις δημοσιονομικές όμως επιπτώσεις, όχι όλων των πολιτικών, αυτές που έχουν να κάνουν ναι. το δημόσια οικονομικά. Και κάνουν παρόμοιες δουλειές. Το ερώτημα είναι προφανώς, καταλαβαίνω που πάει η σκέψη σας, γιατί δεν το αξιοποιούμε τώρα που σε τελευταία ανάλυση όλοι έχουμε απορίες ακριβώς τι σημαίνουν οι διάφορες εξαγγελίες. Και έπεσε και στο τραπέζι η ιδέα να απευθυνθούν τα κόμματα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σημειωτέων ότι είναι απόρριτη η δουλειά του. Δεν, δηλαδή, εάν πάει ένα κόμμα και ζητήσει να γίνει μια κοστολόγηση των προτάσεών του, δεν θα δημοσιοποιηθεί ναι. το αποτέλεσμα προς Θεού. Η απάντηση θα πάει στο κόμμα. Στο όποιο κόμμα πάει το ερώτημα.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Και αυτό βεβαίως, διότι του δίνει τη δυνατότητα να διορθώσει, του δίνει τη δυνατότητα να αναδιοργανώσει, αλλά όμως αυτό το οποίο ναι. θα βγει από τη συνεργασία του κόμματος με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα είναι μια αξιόπιστη εκτίμηση του κόστους που έχουν οι όποιες εξαγγελίες. Επιτέλους πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχει αξία η ορθολογική σκέψη να αντιλαμβανόμαστε. Δεν σας λέει, δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μέτρα, για ενισχύσεις πολιτικών, για αυξήσεις ή μειώσεις ή οτιδήποτε. Αλλά ας έχουμε ένα όργανο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε ορθολογικά πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή αυτή η πρόταση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οι αντιρρήσεις που τοποθετήθηκαν, δεν θέλω να πω τώρα από ποιο, αλλά δεν έχει σημασία κιόλας, είναι ότι, μα ξέρετε, εμείς έχουμε πολιτικές και όχι οικονομικές. Και ας πούμε, δεν χρειαζόμαστε οικονομικές αναλύσεις, έχουμε πολιτικές και είναι πολιτική η σύγκρουσή μας ή όποια πρότασή μας. Τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά. Πράγματι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πολιτικές και για τα ίδια θέματα. Και για ίδια θέματα τα κόμματα και επιβάλλεται και εκ των πραγμάτων έχουν διαφορετικές πολιτικές. Αλλά επιτέλους σας ξέρουμε και το δημοσιονομικό κόστος.
1: Μισό λεπτό, κύριε Πετράκη, επειδή αναφερόμαστε, δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα εσάς παραμονές της ομιλίας για να μιλήσουμε ναι. και επίσης καθόλου τυχαίο ότι ξεκινάω τη συζήτηση με την ύπαρξη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που είναι νόμος του κράτους, έτσι δεν είναι μια προσωπική απόφαση.
0: Είναι μια ουσιαστική αρχή. Ναι.
1: Ωραία. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι επειδή είπατε ότι όλα είναι απόρριτα, εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι ανάρχισε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και παρουσίαζε στην κοινή γνώμη τις τερατολογίες που υπόσχονται τα κόμματα,
0: ναι,
1: θα έχει διαλυθεί το σύμπαν. Αλλά
0: αν το είχαμε ναι. μέχρι το 10, αν υπήρχε και ο θεσμός αυτός μέχρι το 10... Να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η αύξηση του εξωτερικού χρέους και του δημόσιου δανεισμού και τι σημαίνει να μετατρέπονται αυτά σε αυξήσεις, σε παροχές και οτιδήποτε άλλο και τι προϊονίζαν, υπήρχαν 2-3 πολιτικοί που το είχαν πει, ξέρετε κύριε Βουλή, δεν θα είχαμε αυτή την επάρατη, θα έλεγα, δεκαετία, εγώ ότι έτσι τη λέω, το μνημονίο η οποία πραγματικά μας έφερε σε πάρα ναι. πολύ και μας φέρνει και δεν φεύγει, δηλαδή νομίζουν λέει ότι πέρασε η επιπτώσεις της περίοδου αυτής θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, αν το είχαμε
1: από
0: λοιπόν,
1: την...
0: βέβαια διότι μειώθηκαν τα εισοδήματα και δεν μην νομίζετε ότι επανέρχονται τα εισοδήματα εύκολα. Τότε είχαμε μία μείωση 27-28%. Είμαστε σε διαδικασία

0: διαδικασία ανάκαμψης και καλύπτουμε ένα μέρος αυτού των απολειών, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και προσέξτε, και η Ευρώπη έχει φύγει μπροστά. Η Ευρώπη δεν σταμάτησε. Άρα η σύγκληση απομακρύνθηκε. Αυτά για την πραγματικότητα της ιστορίας.
1: Ωραία. Αν ξέραμε τουλάχιστον, κύριε Πετράκη, κύριε καθηγητά, αν γνωρίζαμε αν τα κόμματα έχουν πάει με την έκθεσή τους στην οικονομική στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ή αν το αγνοούν.
0: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα της Προέδρου. Είναι πρόεδρος συνάδελφος από το ΟΠΑ και ο
1: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και είναι πολύ αξιόλογη. Θα πρέπει, εγώ θα πρότεινα να τη ρωτήσετε εάν συμβαίνει. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Είναι εντελώς άλλη αρχή.
1: Δεν ξέρουμε αν μπορεί να μας το πει κιόλα, έτσι.
0: Ναι, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω αυτό.
1: Άρα
0: νομίζω ότι θα βοηθούσε πολύ να έρθει αυτό το θέμα στην επιφάνεια, γιατί να ήρθε τώρα κάποια στιγμή που πραγματικά το χρειαζόμαστε και νομίζω ότι θα αξίζει τον κόπο να ερωτηθεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που τι ακριβώς συμβαίνει και θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε απόρριτα αυτά που κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση διάβασα τα σχόλια του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό και είπαν ότι αν έρθουν τα κόμματα, πρώτα θα μάθουν τα κόμματα τις απαντήσεις τις οποίες αναζητούν και μετά θα τους δώσουμε. Είναι η κυρία Αναστασία Μιαούλη. Και ζητώ συγγνώμη που το θυμόμουν και το όνομά της. Η κυρία Αναστασία Μιαούλη είναι καθηγήτρια οικονομικής επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο της κάθε τηλέφωνο για να μάθουμε.
1: Αυτό
0: και
1: είναι
0: όλοι,
1: σίγουρο. Μια όμως και έχω εσάς το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Με λογικά και από την εμπειρία και την προσωπική, ο μόνος που χοντρικά γνωρίζει τα του οίκου μας σε κάθε περίπτωση είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός και ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών.
0: Σωστά. Έχουνε πάρα πολύ καλή εικόνα των πραγμάτων. Και όταν είναι ορθολογιστές, που και εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον έχουμε ορθολογιστές ανθρώπους, έχουν και ακριβή εικόνα.
1: Ωραία.
0: Γιατί ξέρετε, περιστατικά παλαιότερα. Ναι.
1: Όχι, συνεχίστε.
0: Όχι, θυμάστε που ενώ η πραγματικότητα ήταν πολύ ζωφερή, δίναμε και όχι τις ακριβείς πληροφορίες και στους τρίτους που μας ρωτούσαν. Αυτά δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν και δεν πρέπει
1: ειδικά
0: να ξέρουν.
1: Ειδικά επειδή η Θεσσαλονίκη έχει ταυτιστεί με το μοιράζω σπίτια, μοιράζω ακίνητα, για κάποια μερίδα πολιτικών, σημαντική όμως, όχι αμεληταία, αλλά και πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει, τα έχουμε πει πολλές φορές κύριε Πετράκη, δεν πολύ γνωρίζει αυτά τα πραγματικά δεδομένα στην οικονομία, γιατί ο καθένας έχει το δικό του πρόβλημα και περιμένει πάντα από τον εκάστοτε πρωθυπουργό να του επιλύσει χρηματικά το πρόβλημα. Άρα εσείς πώς βλέπετε, ήδη δεν έχει αρχίσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχει ενδιαφέρον να τα πούμε και μετά. Αφού ακούσετε και σημειώστε,
0: να ακούσουμε, είδαμε το κύριο Τσίπρα τι είπε, το ακούσαμε το κύριο Πρωθυπουργό, θα ξαναμιλήσει νομίζω ο κύριος Τσίπρας και θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, τουλάχιστον να μιλήσουν αυτοί οι τρεις βασικοί, δεν ξέρω και οι υπόλοιποι, και να αποκτήσουμε μια εικόνα. Διότι, και να σας πω κάτι, δεν είναι εύκολο να αποκτήθει αυτή η εικόνα. Γι' αυτό δηλαδή θέλει δουλειά.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν άκουσα τι είπατε.
0: Δεν είναι εύκολο να αποκτηθεί η ορθή εικόνα των δημοσίων οικονομικών και των δημοσίων εξαγγελιών. Θέλει δουλειά. Πρέπει κάτσο να κάνει υπολογισμούς, να δει ακριβώς τι σημαίνει, να καταλάβει ο άλλος τι εννοεί. Θέλω να πω ότι έχει δουλειά αν δεν θέλεις να κάνεις πολιτική και θέλεις να αποκτήσεις μια καθαρή οικονομική εικόνα, πρέπει να δουλέψεις. Ωραία, θα το κάνουμε.
1: Να κάνω διαφημίσεις τώρα, να βάλω διαφημίσεις, γιατί να ζεις στο μαγαζί και τα λέμε. Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνώστης, καταλαβαίνετε, θέλω να θέσω ένα θέμα. Εσείς ως καθηγητής και οι συνάδελφοί σας, οι διακεκριμένοι επιστήμονες που έχετε φάει όλη σας τη ζωή στα βιβλία, αμείβεστε με μισθό δημοσίου λειτουργού, κρατικού λειτουργού. Δεν λέω δημοσίου υπαλλήλου, έχετε πολύ ανώτερη θέση. Θέλω να πω ότι έχετε ένα συγκεκριμένο μισθό που σας κόψανε και το δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Ωραία. Σωστά. Αλλά οι καθηγητές έχουν και τη δυνατότητα να έχουν.
1: Όχι, αλλού το πάω. Ναι, ναι, εντάξει, αλλού ναι, το πάω. Ναι, καλά, ναι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισοί έχουν και άλλες εργασίες τώρα, μην κρυβόμαστε. Λοιπόν. Ωραία. Και γι' αυτό και επιβιώνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Μόλις πριν από ένα μήνα, το Συμβούλιο Επικρατείας, που επίσης είναι δημόσιο-κρατική λειτουργή, πληρώνονται σωστή, δηλαδή σωστή από το κράτος, εντάξει, το σωστή μισθό τους, και αυτονόν κόπηκε το δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων. Και βγαίνει η ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, ομόφωνα, ή δεν θυμάμαι αν είναι τμήμα, πάντως ομόφωνα, πριν από ένα μήνα, και λέει δεν υπάρχει δυνατότητα και είναι και συνταγματικό η κατάργηση του δώρου.
0: Ή μη επιστροφή τέλος πάντων στο θέσμα των δώρων.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω ότι είναι απόφαση του Ελληνικού Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Του ΣΤΕ. Του Ευρωπαϊκού. Ναι, του ΣΤΕ, του δικού μας. Δηλαδή,
0: Ναι, διότι
1: μπράβο. Α, είπα ευρωπαϊκού, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αιτιολογία ήταν ότι, ότι υπάρχει ένα θέμα δημοσιονομικών ισορροπιών που δεν μπορούν να υπερβαίνουν ορισμένα πράγματα και ήταν δικαιολογημένη αυτή η κατάργηση. Αυτό ήταν εν ολίγης το σκεπτικό τους. Ναι.
1: Γιατί σας το λέω. Γιατί οι δικαστές του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας απεμπόλησαν με την απόφασή τους να πάρουν και οι ίδιοι δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Πρέπει
1: να το παρουσιάσουμε. Κάτσαν οι άνθρωποι και είδαν, γιατί είναι ο καθένας στον τομέα του εξειδικευμένος, δεν είναι απλοί δικαστές. Κάτσαν λοιπόν και είδαν ότι δεν βγαίνει και την ίδια ώρα έχουμε τους πολιτικούς που στηρίζουν ολόκληρη την προεκλογική τους πολύμινη καμπάνια στην επιστροφή του τρίτου και τέταρτου
0: μισθού. Ότι υπάρχει ανάγκη αυξήσεως των αμοιβών, υπάρχει.
1: Εννοείται.
0: Και αν προσέξετε, φαίνεται ότι θα εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός την σημαντική αύξηση του κατώτατου. Να ξέρουμε μια λεπτομέρεια. Έτσι φαίνεται. Ο κατώτατος είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κουμπίσει η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί να, μπορεί να κουμπίσει τους μισθούς αυτό. Αλλά τι γίνεται. Αυτό είναι ένα σήμα. Ένα σήμα προς επιχειρήσεις και έχει και μια επίπτωση, διότι η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει τριετίες, έχει μια σειρά από επιπτώσεις που αφορούν όλους τους εργαζομένους. Γιατί το τονίζω αυτό, ότι εκτιμούμε ότι ήρθε ο καιρός να δούμε θετική μεταβολή στις πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων. Τα δύο πληθωριστικά κύματα τα οποία ζήσαμε, μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα, βελτίωσαν σημαντικά τα δεδομένα των ιδιωτικών επιχειρήσεων και επειδή έχει στενέψει και πάρα πολύ η αγορά των εργαζομένων, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πια να προσλαμβάνονται, θα περίμενε κανείς να δει να περάσουμε σε μια φάση αυξήσεως των μισθών. Παράλληλα, στον δημόσιο τομέα, αυτό το οποίο γίνεται, φαντάζομαι ότι με την πάρα του χρόνου θα γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, είναι να δίδονται μπόνους αγωγικότητας. Δηλαδή, βελτιώνεις την απόδοσή σου ως δημόσιο υπάλληλος, βγάζεις τόσες άδειες παραπάνω από όσες έπρεπε να βγάλεις κτλ. Αμείβεσαι για αυτό το πράγμα. Είναι, καταλαβαίνω τα συνδικάτα ότι δεν τους αρέσει αυτή η οριζόντια αύξηση, αλλά αυτό είναι που έχουμε ανάγκη και όχι μια οριζόντια αύξηση των μισθών. Για να απαντήσω
1: αυτό που λέμε νέο. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό μόνο να βάλω το σήμα που σημαίνει ότι είναι και μισή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίστε, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, έλεγα ότι και μέσω των αυξήσεων του κατωτάτου και μέσω του προγράμματος χορήγησης μπόνους για βελτίωση παραγωγικότητας, όπως και παραγωγικότητα όταν βελτιώνεται στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να αντικρίζεται σε αυξήσεις μισθών και τότε το κάνουν οι επιχειρήσεις, είναι πιο χαλαρές να το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι θα μας επιτρέψουν να ζήσουν να είμαστε σε μια καλύτερη περίοδο, γιατί τα δύο πληθωριστικά κύματα στέρισαν σημαντική αγοραστική δύναμη από τον κόσμο. Και αυτό είναι θέμα.
1: Θα τα πούμε λοιπόν αφού η πολιτική αρχηγή, ο κορμός δηλαδή του πολιτικού συστήματος, τα τρία μεγάλα κόμματα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας κάνετε μια γενική έτσι καταγραφή της άποψης. Καλά, εσείς η δουλειά σας είναι αυτή έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ για τη συνομιλία. Πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάτσε να μην ξεχαστώ. Είναι η αναφορά μου στη ΔΕΗ. Δεν σου φαίνεται πάντα περίεργη επιστροφή στη δουλειά? Τι να πούν και οι φοιτητές που με το που γυρνάνε από διακοπές έχουν εξεταστική. Τουλάχιστον φέτος έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Το ΔΕΗ λοιπόν, My Home for Students, είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Και για το ΔΕΗ My Home for Students αυτά είναι μόνο η αρχή. Στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Τραγούδι.

Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιθάκης. Δεν είναι στη γραμμή ακόμα την τηλεφωνική. Ακούει. Οπότε να τον καλησπερίσω, γιατί μην τον καθυστερώ, γιατί έχω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να σας ενημερώσω. Από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Αλλά θα τα πούμε πρώτα με τον Δήμαρχο Ιθάκη, τον κύριο Δημήτρη Στανίτσα, που τον υποδέχομαι και με τη σχετική μουσική, την υπέροχη περίεργη μουσική που ταιριάζει απόλυτα στην υπέροχη συγκλονιστική ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια. Βάλει λίγο, Κωνσταντίνε.

0: Καλά, ο απόϊχος της ταινίας είναι συγκλονιστικός, δεν τίθεται θέμα, το έχετε αντιληφθεί οι πάντες. Αλλά θέλω να μου πει τώρα ο Δήμαρχος, τον οποίο και καλησπερίζω, τι διαφορετικό έγινε, καλησπέρα, φέτος στην Ιθάκη και έχετε προετοιμαστεί ψυχολογικά για το τι θα συμβεί του χρόνου στην Ιθάκη?
1: Κοιτάξτε, διαφορετικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα, υπήρχε μια αύξηση φέτος. Θεωρώ όμως ότι ακόμη δεν έχει επηρεαστεί η αύξηση λόγω της ταινίας, γιατί η ταινία προβλήθηκε περίπου πριν 1,5 μήνα, ξεκίνησε να προβάλλεται. Όμως μια επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρυσι είχαμε πολύ μεγαλύτερη και ευελπιστούμε λόγω της δημοσιότητας που έχει πάρει το θέμα του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τη φετινή.
0: Η Ιθάκη είναι ένα ξεχωριστό νησί, όχι μόνο γιατί κουβαλάει βαριά κληρονομιά ιστορική, αλλά είναι τόσο ωραία η πόλη της, είναι τόσο ωραία τα χωριά της, είναι τόσο απλό νησί που δεν έχει βανδαλιστεί σε εισαγωγικά ακόμα από αυτόν τον λέτσικο τον τουρισμό, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, η Ιθάκη έχει ποιοτικό τουρισμό και όταν μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό, μιλάμε για τουρισμό ο οποίος σέβεται το μέρος που πάει για να κάνει διακοπές. Δεν έχει αλλοιωθεί από υπερτουρισμό. Παραμένει η φυσικότητά της όπως ακριβώς την γνωρίζετε. Και να ξέρετε ότι η προσπάθεια που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι έτσι να μην αλλοιωθεί και να συνεχίσει να είναι η Ιθάκη που γνωρίζουν όλοι.
0: Πείτε μου κάτι, ποιο είναι το μυστικό της τοπικής κοινωνίας πρωτίστως αλλά και της διοίκησης τοπικής που δεν έχετε πληγωθεί από αυτό το μαζικό τουρισμό που ταλανίζει πολλά νησιά, για παράδειγμα του Αιγαίου, θα το ξέρετε, έχουν καταστραφεί σχεδόν. Κοιτάξτε, πώς τα καταφέρατε, με δύο λόγια?
1: Κοιτάξτε, είναι παραδοσιακός οικισμός του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, δεν υπάρχει άναρχη δόμηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση για συγκεκριμένη ανάπτυξη και αυτό υπερασπιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να υπερασπιστούμε και μέσα από το γενικό χωροταξικό το οποίο εκτελούμε τώρα.
0: Δηλαδή, έχει το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μπλοκάρει τις ωρέξεις ξαφνικά να γίνουν αυτά τα super duper ξενοδοχεία με τις ιδιωτικές πισίνες κλπ. Που καλύπτουν τεράστιες επιφάνειες.
1: Σωστό. Υπάρχουν συγκεκριμένες επενδύσεις οι οποίες έχουν ζητήσει άδεια, οι οποίες είναι σύμφωνα με τον παλαιοδυσιακό οικισμό του νησιού και τον πολυδομικό σχεδιασμό. Και αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία. Με προοπτική δυναμικής σε σημεία εφόδου σε εισαγωγικά, λόγω της ταινίας του Νόλαν και της παγκόσμιας απήχησης, τι μέτρα θα λάβετε ως Δήμος, κυρίως ως Δήμος, για να αντιμετωπίσετε σίγουρα ένα πολύ αυξημένο κύμα επισκεψιμότητας?
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα τα έχουμε λάβει όχι μόνο εμείς σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές όλα αυτά τα χρόνια. Όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία που να ευνοούν τον υπερτουρισμό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στους παραδοσιακούς οικισμούς απαγορεύεται τα κάμπινγκ, απαγορεύεται ιδιωτική κτήση όπου θέλει ο καθένας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και το κυριότερο που σας είπα και πριν, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει δόμηση μέχρι 40 κλίνες οι μεγαλύτεροι να είναι στο νησί. Αυτό και από μόνο.
0: Α, οι μεγαλύτεροι 40 μόνο,
1: Ναι.
0: Δεν το είχα υπολογίσει. Τίποτα δηλαδή σε σχέση με τα μεγαθύρια.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι βοηθάει έτσι ώστε να μην έχουμε υπερτουρισμό. Και να σας πω και κάτι. Ο υπερτουρισμός δεν βοηθάει πουθενά. Κανένα μέρος δεν βοηθάει υπερτουρισμός, γιατί κανείς δεν περνάει καλά. Ούτε οι επισκέπτες οι οποίοι πάνε σε ένα μέρος που έχει υπερτουρισμό περνάει καλά, αλλά ούτε και οι μόνιμοι κάτοικοι που προσπαθούν να ζήσουν τον τουρισμό μπορούν να τα απεξέλθουν όπως πρέπει μέσα σε ένα νησί το οποίο έχει υπερτουρισμό.
0: Ναι. Κάτι άλλο. Εσείς έχετε και το εξής θετικό, ότι σας επισκέπτονται πάρα πολύ μέσω των ιδιωτικών σκαφών, των ταχύπλων, από τα κοντινά νησιά, επειδή έχετε φιλαράκια δίπλα, πολύ ωραία νησιά, και έχετε επισκεψιμότητα ανθρώπων οι οποίοι όμως μένουν μέσα στα σκάφη τους το βράδυ, δηλαδή γίνεται καταιγισμός από πλεούμενα πέριξ των λιμανιών σας και των ακτών.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Να σας δώσω παράδειγμα ότι το λιμάνι στο Βαθύ φιλοξενεί το καλοκαίρι πάνω από 220 με 240 σκάφη. Αν βάλετε μέσα όρο ότι το κάθε σκάφος έχει περίπου από 5 άτομα, είναι σαν ένα πολύ μεγάλο αεροπλάνο να έρχεται στην Ιθάκη καθημερινά. Το ίδιο γίνεται και στα υπόλοιπα λιμάνια της Ιθάκης, στο Κιόνι, στις Φρίκες, στην πόλη του Σταυρού, όπου και αυτά κατακλείζονται από θαλάσσιο τουρισμό.
0: Ο οποίος επισκέπτεται το νησί, αγοράζει τα προϊόντα του, τι θέλει, αλλά μετά δεν χρειάζεται κλίνες, που είναι το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο ζητούμενο, γιατί επιστρέφουν στα ιστιοπλοϊκά τους ή στα σκάφη τους και κοιμούνται εκεί, άρα δεν ταράζουν την ιστορικότητα και την περιβαλλοντική αξία που έχει η Ιθάκη.
1: Σωστό. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Και φέτος έπαιξε σημαντικό ρόλο η επισκεψιμότητα. Το σκαφόν ήταν πρωτόγνωρη η φετινή επισκεψιμότητα.
0: Α, μπράβο. Ήταν ταινία, πρόλαβαν.
1: Βοήθησε βέβαια, βοήθησε πάρα πολύ και οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στο Αιγαίο φέτος. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ιόνιο σιγά κάθε χρόνο γίνεται προορισμός. Η φυσικότητα που έχει το Ιόνιο, ότι εσείς τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και την Ιθάκη τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Η φυσική ομορφιά που έχει το Ιόνιο και ειδικά το νησί της Ιθάκης, το πράσινο που έχει, οι παραλίες που έχει, ο πλούτος ο οποίος διαθέτει σαν νησί, είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να το προστατεύουμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί.
0: Να σας πω και παρατηρήσεις και μετά, επειδή ξέρω πολύ καλά τα Ιόνια νησά και τα προτιμώ σε σχέση με το Αιγαίο, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ωραία η κουβέντα και αισιόδοξη με τον Δήμαρχο Ιθάκη, στον κύριο Δημήτρη Στανίτσα. Τα Ιόνια νησιά, ειδικά τα προς την Πελοπόννησο και το Λοκαρνανία μεριά, έχουν και το εξής προσόν σε σχέση με το Αιγαίο. Φέτος, το είπατε και εσείς κύριε Δήμαρχε, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επισκέπτες που επέλεξαν νησιά του Αιγαίου από τον τρομακτικό αέρα. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με συναδέλφους σας. Τους πήραν τα μυαλά κυριολεκτικά οι ανέμοια εκεί, Σύρο, Μύκονο, Πάρο, και πέρασαν, δηλαδή αυτό τους βάρινε πολύ. Επίσης τα 8, 6, 7, 8 μποφόρ για να πας σε οποιοδήποτε νησί στις Κυκλάδες είναι και επίσης μαρτύριο. Εσείς σχεδόν πάντα έχετε και ήρεμες θάλασσες στο Ιόνιο και είσαι και κοντά.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα που λέτε. Εμείς στο Ιόνιο έχουμε ήρεμες θάλασσες. Ήδη φέτος είχαμε από τις καλύτερες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών. Και βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό, ότι παίζουν οι καιρικές συνθήκες, παίζουν ρόλο έτσι ώστε να μπορεί ο θαλάσσιος τουρισμός να αναπτυχθεί όπως ακριβώς θέλει και να μην ταλαιπωρηθεί ο επισκέπτης. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ιθάκη, ειδικά το Βαθύ, είχε ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα φυσικά λιμάνια στον κόσμο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την ευσυπλοεία για ασφαλή στέγαση των σκαφών καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό είναι ένας σημαντικός ρόλος που έχουμε και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα σκαφών σαν νησί.
0: Και επίσης οικονομικά, μπορεί κάποιοι ακροατές να μην το έχουν σκεφτεί, οικονομικά είναι συμφέρον ολόκληρες οικογένειες ή παρέες φίλων που νοικιάζουν καΐκια, όχι καΐκια, ιστιοπλοϊκά, ανάλογα αν ξέρουν ιστιοπλοεία, δεν χρειάζονται σκίπερ, οδηγό δηλαδή, αλλιώς. Και όταν μοιράζονται, γιατί αυτά είναι μεγάλα και έχουν πολλές καμπίνες, όταν μοιράζονται τα έξοδα δεν είναι τόσο ακριβό, αλλά είναι μοναδική ευκαιρία διακοπών να είσαι με αυτού του είδους το πλοιάριο και να περιοδεύεις αυτά τα απίθανα κόλπους, κολπίσκους νησιά του Ιωνίου.
1: Ναι, είναι, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Πάρα πολλοί επιλέγουν να κάνουν διακοπές μέσα από σκάβους, γιατί έχουν και πολύ μειωμένα τα έξοδα σε σχέση με τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία.
0: Και είναι τα φαγητά, μαγειρεύουν μέσα.
1: Ναι, μαγειρεύουν μέσα. Είναι πολλές οικογένειες που το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Και ιδιαίτερα γιατί τους αρέσει να πηγαίνουν γύρω-γύρω από το νησί της Ιθάκης, να πηγαίνουν στα κολπάκια τα οποία υπάρχουν, μοναδικά αυτά κολπάκια γύρω-γύρω από το νησί. Και επιλέγουν εκεί να πηγαίνουν και μάλιστα είναι μια πολύ ωραία εικόνα το βράδυ όταν κατεβαίνεις από τη Βόρεια Ιθάκη για τη Νότια Ιθάκη στη διαδρομή μεταξύ που βλέπεις αριστερά τη Λευκάδα και δεξιά την Κεφαλονιά, ναι, να βλέπεις όλα τα κολπάκια φωτισμένα του νησιού,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από σκάφη.
0: Ναι. Είστε τυχερός, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία εύχομαι για το μέλλον, δεν ανησυχώ γιατί είπαμε η Ιθάκη προστατεύεται. Αυτό είναι το θετικό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Μουσική.

Μόλις το διαβάζω, μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε ένα παιδί με αυτισμό, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε βίντεο και δημοσιοποίησε την επιστολή του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ευχαρίστησε, στον οποίο ο Πρωθυπουργό, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής με αυτισμό, είχε στείλει μια επιστολή και τον παρακαλούσε να μπει τάξη και σειρά στο σχολείο του, το ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης, όπου τον ευχαριστεί θερμά που θεωρεί ότι τον άκουσε, γιατί το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης αναβαθμίστηκε και αυτό στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου με τη συγχρηματοδότηση των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιός, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Κτηριακών Υποδομών, και τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις εργασίες που εξυπηρετούν πάρα πολύ τα παιδιά που μετέχουν ως μαθητές στα ειδικά σχολεία, δηλαδή τη διαμόρφωση του αύλιου χώρου με νέα γήπεδα, την κατασκευή σύγχρονων στεγάστρων και ραμπών για άτομα με κινητικές δυσκολίες, και τονίζει ακόμα και το πώς αναβαθμίστηκαν οι τουαλέτες για αυτά τα παιδιά που έχουν συγκεκριμένα ειδικά προβλήματα. Θυμάστε ότι χθες φιλοξένησα την διευθύντρια του αντίστοιχου ειδικού σχολείου που έχει πάρει την επωνυμία της μεγάλης παιδαγωγού και πρωτοπόρου της Ρόζα Συνδριώτη. Συνομιλήσαμε με τη Μυρτώ Πολάκη, η οποία ακριβώς μας είπε ότι ένα ειδικό σχολείο έχει και εξαιρετικά ειδικές ανάγκες για αυτή την αναδιάρθρωση, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και το κυριότερο, όπως μας είπε χθες η διευθύντρια της Ρόζα Συνδριώτη, να μην τραυματίζονται, γιατί στις παλιές και έτσι χωρίς σχέδιο κτηριακές υποδομές είχαν πάρα πολλούς τραυματισμούς σε αυτά, αυτών των παιδιών που οπωσδήποτε χρειάζονται 100 φορές περαιτέρω προσοχή. Και μας είπε χαρακτηριστικά πολύ συγκινητικό ότι ήταν απαραίτητο και υλοποιήθηκε από αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που χρηματοδοτούν οι τράπεζες, το να υπάρχουν σε κάθε αίθουσα, μας το τόνισε, νηπτήρες για λόγους που μας είπε εξυπηρετούν πάρα πολύ τα παιδιά και δεν δημιουργούν προβλήματα. Είναι ειδικοί νηπτήρες που είναι απαραίτητοι να βρίσκονται μέσα σε κάθε αίθουσα. Εδώ σας αποχαιρετώ. Να κάτσετε να μάθετε το μάθημά σας μεθαύριο τι θα σας πει ο Πρωθυπουργός στην κεντρική ομιλία του στη ΔΕΔ, και μετά εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Μποντελιάρισμα αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό από Κηφισίας μέχρι Μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Όπως τονίζουν, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και εστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μυστήριο στον Μαραθώνα, καταγγελία για εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας η οποία είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 10 χρόνια. Αυτό και οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα σε κατοικία στην περιοχή της παραλίας του Μαραθώνα. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω των στοιχείων του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε καταχωριστεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Σήμερα, ειδικά συνεργεία με μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια έπειτα από την καταγγελία της εγγονής στις προδύο εβδομάδων. Η κόρη της ηλικιωμένης, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξής της. Ταλαιπωρία για 170 επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας σήμερα το μεσημέρι, καθώς αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε αναγκαστικά στον σταθμό του Ασπροπύργου εξαιτίας ευνίδιας τεχνικής βλάβης στο τροχαίο υλικό. Αναμένονται ορισμένες καθυστερήσεις στο δίκτυο της πρωτεύουσας για τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok για την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοιξαν οι ουρανοί στο Αγρίνιο νωρίτερα το απόγευμα, καθώς σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση στο κέντρο της πόλης. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, ενώ αυτοκίνητα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την ορμή του νερού. Νέα ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο πεδίο επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ η φωτιά στην περιοχή Αχινός του Δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται ο κρατικός μηχανισμός αύριο, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφερειές Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνελήφθη 67χρονος για εμπρισμό από αμέλεια στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλογές ξεκίνησαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό κοπής. Στον 67χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ορκίστηκε σήμερα εκδίκηση για τον θάνατο 4 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε γαμήλια τελετή από αμερικανικό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Ιράν. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη επίθεση ως έγκλημα πολέμου. Η απάντηση σε αυτές τις κατηγορίες από την πλευρά του Αμερικανικού στρατού είναι ότι δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, σε αντίθεση με όσα πράττουν οι ίδιοι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Στις 9 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επηρεωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Radio 98,9 Λαϊκή Απογευματινή και σήμερα Πέμπτη, ο Σωτήριος, μάλλον η Σωτήρια Μέρα γράφει 3 Σεπτέμβρη και δεν λέει να έτσι καλμάρει λίγο το πράγμα με τη ζέστη. Θα έχουμε κάτι βροχούλες τώρα, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα, αλλά θα τις βάλει πάνω στο Σαββατοκύριακο, κατάλαβες. Ψηθήκαμε όλη τη βδομάδα, Σαββατοκύριακο θα έχει βροχές και τέτοια πράγματα. Βέβαια, αν πεις βροχούλα, καλή είναι, δεν κάνει ποτέ κακό. Αλλά είμαστε μια χώρα που άμα βρέξει κανένα τέταρτο δυνατά, μπορεί να πνιγεί το μισό λεκανοπέδιο και να είμαστε έτσι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζει και χοντρένει, έτσι να ξεκινήσω λίγο από τα εθνικά θέματα τα λεγόμενα και την εξωτερική πολιτική. Νομίζω αρχίζει να χοντρένει λίγο η κατάσταση με την Τουρκία. Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, με οδηγίες φυσικά του Υπουργείου Εξωτερικών, προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας, θα ακούσετε και τις ειδήσεις, προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις, ειδικά, μάλλον κυρίως για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις προεδρικές αναφορές 15 Αυγούστου, που ο Ερντογάν ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όπως καταλαβαίνετε, κάπως το πράγμα, δεν ξέρω, δεν φταίμε εμείς βέβαια, οι Τούρκοι το ξεκινήσαν με τα θαλάσσια πάρκα και τα υπόλοιπα που μοστράραν εδώ από το 15 Αύγουστο και μετά. Όχι ότι δεν το ξέραμε, θα το ξέραμε, αλλά λέγαμε πότε θα γίνει. Και μπαίνουμε ίσως σε μια περίοδο που θα μόνο ήρεμα νερά δεν θα έχουμε. Τώρα θα μου πεις και με τα ήρεμα νερά τι καταλάβαμε. Δεν καταλάβαμε τίποτα, αλλά και με τα ταραγμένα πάλι δεν ξέρω αν θα καταλάβουμε τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από καιρό σε καιρό. Άλλοτε υπάρχουν υψηλοί τόνοι, άλλοτε χαμηλώνουν τα πράγματα. Έχουμε παραβίαση στο Αιγαίο τουρκικά αεροπλάνα. Τώρα δεν ξέρω, και εμείς πρέπει να έχουμε κάνει κάτι έτσι με καμιά παραβίαση που και πούμε. Μην τα λέμε ότι τα κάνουν μόνο οι Τούρκοι, αλλά τέλος πάντων εμείς υποτίθεται ότι δεν επιδιώκουμε τίποτα και δεν διεκδικούμε τίποτα σε αντίθεση με την Τουρκία. Έβγαλε αυτό το εθνικό δεκάρικο λόγο που λένε, έτσι, για να περάσουμε στα πιο πεζά πράγματα, γιατί αυτό είναι σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν πιο μπροστά στην ατζέντα που λέμε, για να μπλέξουμε με τα δικά μας τα υπόλοιπα, τα οποία, παιδιά, είναι σαν να βλέπεις την περσινή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, παραμονές, δεν διαφέρει. Και πολύ σωστά κάποια στιγμή ένας ακροατής χθες έγραψε ότι πρέπει να την ονομάσουμε από διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πρωθυπουργική έκθεση ή κομματική έκθεση ιδεών και προτάσεων. Δεν έχει πολύ άδικο ο άνθρωπος, γιατί ακούμε τα ίδια και τα ίδια και τα λοιπά. Χθες βέβαια είχαμε, πώς το λένε, έξω από το πρωτόκολλο, έτσι, το πρωτόκολλο, το πολιτικό, το

Δηλαδή πότε εμφανίστηκε αυτό το παιδί, το 2008-2009, έψαχνα και διάβαζα ξανά και ξανά τα μέτρα. Πολύ συμπαθητικά μου φάνηκαν, το συμπαθητικά σε εισαγωγικά, γιατί εμένα δεν μου πολύ άρεσαν. Συμπαθητικά γενικότερα δηλαδή, εναρμονισμένα σε αυτό που λέμε μια δημοσιονομική κανονικότητα, όλο αυτό το πράγμα, ξέρετε, που το πιπηλάμε καμιά εικοσαριά χρόνια τώρα και μας έχει φτωχύνει, ας πούμε, γενικότερα. Μην ξεφύγει το έλλειμμα, μην κάνουμε για το χρέος, μην το ένα, μην το άλλο κτλ. Και αυτό καταλήγει, δεν θα πάρεις αυξήσεις, θα μειωθούν οι συντάξεις, έτσι καταλήγει, πλήρωνε 30% ακριβότερο σούπερ μάρκετ, και δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία μόνο, έτσι, μην θεωρηθεί και αυτό τόσο αντικυβερνητικό. Γενικότερα λέω αυτό το πλαίσιο του ζουρλομανδία κανονικά που μας βάλανε κάποια στιγμή και από το οποίο το κάνουμε λίγο στην άκρη, να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη, γιατί θα ξεχάσουμε και πώς είμαστε οι περισσότεροι, φυσικά, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που οι οποίοι και μια χαρά λεφτά βγάζουν και μια χαρά άκρες έχουν και κάνουν τις δουλειές τους μια χαρά επίσης και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μιλάω για τους ανθρώπους από τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ένα βαθμό, όχι όλους. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοί που προσπαθούν να κρατήσουν μια οικογενειακή επιχείρηση, ένα μαγαζάκι, ένα, τέλος πάντων, αφήνω μισθωτούς, συνταξιούχους και τα ρέστα. Πάμε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, δεν ξέρω πού να βάλουμε τα λεφτά, και όπως έλεγα και χθες, προχθές, πότε το έλεγα, όταν τους λες το θέμα, ρε παιδιά, με την ακρίβεια τι θα γίνει, σου λένε, κοίταξε, είναι και διεθνές φαινόμενο και δεν μπορούμε εμείς τώρα να ελέγξουμε τι θα γίνεται ως το Ορμούς και τα λοιπά. Και εγώ τι θα γίνω? Α, κοίταξε να δεις, η λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί. Πας και ζητάς αύξηση μισθού, σου λένε, δεν έχουμε. Τι αύξηση μισθού? Μην είμαστε τώρα, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει η κατάσταση, δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί ακούω τώρα θα πάει και ο Τσίπρας το μισθό στο χιλιάρικο. Στο χιλιάρικο δεν πάει και ο Μητσοτάκης. Ποιο χιλιάρικο? Για ποιο χιλιάρικο μιλάμε? Το χιλιάρικο είναι για να πας 2,5 φορές στο σούπερ μάρκετ, να βγεις να πεις 2 μπύρες και να πιεις έναν καφέ και να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι το χιλιάρικο. Αυτό δεν λέγεται μισθός. Αυτό λέγεται επίδομα παρελκομένων, που λένε, πιες ένα καφέ, πάρε και τσιγάρα, πιες 2 ποτά, βάλε και βενζίνη και πάρε και κανένα τόσο για τη δουλειά. Αυτό είναι χιλιάρικο σήμερα. Αν νομίζουν ότι και οι σημερινοί και οι αυριανοί και δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν ή ποιοι θα φύγουν και τα λοιπά, ότι θα συνεχίσουν με ένα χιλιαρικάκι που στους δημόσιους υπαλλήλους είναι και 8 κατοστάρικα, γιατί ξεχνάμε τους δημόσιους υπαλλήλους, τους έχουμε ότι είναι το χειρότερο είδος ανθρώπων που υπάρχουν πάνω στη γη, ειδικά στην Ελλάδα δηλαδή, γιατί είναι κάτι τεμπέλιδες. Βέβαια, οι μισοί έχουν μεταπτυχιακά, οι άνθρωποι έχουν κάνει σπουδές κανονικές. Αν ήταν, ας πούμε, σε μια επιχείρηση, εταιρεία του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα, θα παίρνανε, μπορεί να παίρνανε και 1500. Αλλά επειδή είχαν την ατυχία να είναι δάσκαλοι, επειδή είχαν την ατυχία να είναι, ξέρω εγώ, τοπογράφοι, μηχανικοί του δημοσίου κτλ., παίρνουν από 700 έως σκάρτο ένα χιλιαρικά και αυτοί και πορεύονται με αυτά τα ψίχουλα της κατάστασης. Λοιπόν, πολλά είπαμε και γκρινιάξαμε όσο έπρεπε, γιατί μας αρέσει να γκρινιάζουμε, γιατί η δουλειά δημοσιογράφου δεν είναι να... Τι να πω, ότι όλα πάνε καλά, μια χαρά. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Είναι 3 του Σεπτέμβρη, έχουμε ζέστη, μια χαρά είναι. Έβλεπα ένα ποδόσφαιρο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία και ήταν προπονητής που τον γκρο πλάν με πουκάμισο, ζακέτα και μπουφάν. Και ήταν 31 Αυγούστου, για να καταλάβετε. Μας έχει λυπηθεί ο Θεός, γιατί στερούμαστε τόσα πράγματα, τουλάχιστον είμαστε στην Ελλάδα. 31 Αυγούστου τώρα μπουφάν, σακάκι και δεν συμμαζεύεται. Άστα να πάνε στο καλό, που λένε. Θα τα παρατήσουμε λίγο σήμερα αυτά, θα τα βάλουμε στην άκρη λίγο. Να δούμε όλα τα διεθνή, εξωτερικά, γεωπολιτικά που αφορούν και κυρίως στην περιοχή μας. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, τα πράγματα έχουν

0: αρχίσει να δυσκολεύουν πολύ. Και εμείς κάνουμε συμμαχίες από εδώ, κάνουμε κάποιες συμμαχίες από εκεί. Οι Τούρκοι είναι στην απέναντι όχθη. Οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα με τον τύπο που έχουν αυτό τον Τραμπ. Φοβερή περίπτωση. Δεν μπορεί να καταλάβεις τι θέλει, που είναι, πώς μας βλέπει κτλ. Απρόβλεπτος και θα έλεγα με ένα μυαλό που δεν στέκει στα καλά του, ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί να έχουμε περιπέτειες γενικότερα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα απελθούν τα πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Μάζη, κατά τις 18:30, να τα πιάσουμε τα πράγματα. Και όσον αφορά τα χθεσινά του Τσίπρα, έχω καλέσει από το οικονομικό του επιτελείο, έτσι, να μας πει αναλυτικά, έτσι, και να μας απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, την κυρία Ευγενία Φωτονιάτα. Είναι, θα έλεγα, μία από τους 4-5 πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα στο οικονομικό του επιτελείο και συνδιαμορφώτρια και αυτή του προγράμματος της ελληνικής αριστερής. Συμπαράταξη, να δούμε τι θέλει, για ποιους έρχεται, αν θα έρθει, πώς μας βλέπει, ποια μέτρα μπορούμε να ελπίσουμε, σε ποια δεν μπορούμε να ελπίσουμε, θα γίνει καλύτερη η ζωή μας, δεν θα γίνει. Όλα αυτά τα πράγματα θα αντιρωτήσουμε, θα έλεγα, έτσι, σε μια συνέντευξη που, για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί τώρα δεν σας διάβασα τα 17 ονόματα, θα σας διαβάσω μετά. 17, λες, είχαν σήμερα σε διαταγμένη υπηρεσία, βγήκαν όλοι στη τηλεοράση. Χάος, αυτό κτλ. Α, πει κάποιος τώρα, ρε Πετρόπουλε, εσύ κάθε μέρα μας λες χάος και τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να τα κάνουν καλύτερα, ρε παιδιά. Μην λέω και εγώ χάος. Να λέω, είμαστε ζάχαροι. Πώς το λέει, η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, σε όλα αυτά που έλεγα τις κόντρες τώρα κυβέρνησης Ελλάς του Τσίπρα και τα λοιπά, ο Τσίπρας είπε ότι πριν από λίγο ότι θα στείλει το κοστολογημένο κατά τον ίδιο πρόγραμμά του, θα το στείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να επιβεβαιώσει τα νούμερα και όλα αυτά που ισχυρίστηκε χθες. Και λέει, αν μας επιβεβαιώσει και αν ανταποκριθεί κυρίως στο αίτημά μας, ο κύριος Μαρινάκης, όχι ο Ευάγγελος, ο Μαρινάκης ο εκπρόσωπος, να μην κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα. Ωραία. Θα πάει καλά αυτό μέχρι την Κυριακή που θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης, θα δώσει και τη συνέντευξη, Σαββάτο μιλάει, θα δώσει μετά. Μια χαρά θα πάει. Ξέχασα να σας πω, ρε παιδιά, ότι 3 του Σεπτέμβρη ήταν η διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ και κάνει και το ΠΑΣΟΚ μια εκδήλωση στην Κρήτη 16 Αυγούστου 1974, κάτι λιγότερο από ένα μήνα από την πτώση της Χούντας. Ο Παπανδρέου επέστρεψε στην Αθήνα και 3 του Σεπτέμβρη παρουσίασε, σηκώθηκε εκεί η κλασική φωτογραφία που κρατάει με τα δάχτυλά του τη διακήρυξη της 3 του Σεπτέμβρη και το δείχνει σε ένα τραπέζι με σημίτι, γεννηματά, τζουμάκα, Τσοχατζόπουλο αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων την παλιά φρουρά, την καλή, την παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ, όχι ο Κουτσόγιωργας, ένας καθηγητής πανεπιστημίου μετά τον διέγραψε, τέλος πάντων θα το θυμηθώ. Λαλιώτης νεαρότατος, πρέπει να ήταν 27-28 ο Λαλιώτης εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, περασμένα μεγαλεία, διηγοντός θα ανακλές, που λέει και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητή οικονομικής και γεωγραφίας, συγγνώμη, και γεωπολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να συζητήσουμε όλα τα γεωπολιτικά και γενικότερα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν, θα έλεγα με ένταση λίγο, τις τελευταίες εβδομάδες. Θα συζητήσουμε αναλυτικά μαζί του. Καλησπέρα, κύριε Μάζη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Να αρχίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα, να αρχίσω ενδεχομένως με το διάβημα που κάναμε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα. Εγώ λέω από τον Αχιλλέα και να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Τι λέτε?
1: Όπως θέλετε.
0: Ωραία. Το λέω έτσι γιατί δεν ξέρω, νομίζω και ο Αχιλλέας είναι συνδεδεμένος με αυτό ή όχι.
1: Σαφέστατα, όλα είναι συνδεδεμένα.
0: Πώς το είδατε εσείς αυτή τη συμφωνία?
1: Αυτή η συμφωνία, επειδή ακριβώς είναι μια αμυντική καθαρά συμφωνία, η οποία κατοχυρώνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στο μέγιστο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων της Ελλάδος, έτσι, πάντα, διασφαλίζει την άμυνα στον αέρα σε χαμηλό, μεσαίο και υψηλό επίπεδο με τα οπλικά συστήματα τα οποία προμηθεύει η χώρα, και με αυτόν τον τρόπο δίνει την απάντηση στην τουρκική πλευρά ότι, ξέρετε, καλό είναι να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε δυνατότητες αποτροπής. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της αποτροπής από πουδήποτε και αν προέρχεται, και θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος αμήνης σε επίπεδο διπλωματίας και εντυπώσεων μεταξύ ενός φιλιρηνικού έθνους και ενός φιλοπολέμου έθνους είναι η αποτροπή. Και το δεύτερο, θετικό αυτής της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, διότι κατά τα ψέματα να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, οι προτάσεις γίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ότι εγκρίνονται από την κυβέρνηση, αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά το να γίνει μια ολοκληρωμένη πρόταση από κάπου, πρέπει να μνημονεύεται αυτός που την κάνει.
0: Η πρόταση όμως, συγγνώμη τώρα εδώ πέρα, να ρωτήσω κάτι, που είσαστε πιο ειδικός και να το απαντήσετε. Η πρόταση προκύπτει από το διεθνές περιβάλλον και τις σχέσεις που έχει η χώρα ή από αμυντικές ανάγκες?
1: Η πρόταση, προσέξτε, όλες αυτές οι προτάσεις σε οποιοδήποτε κράτος προκύπτουν από μια ορθολογική ανάλυση των αμυντικών αναγκών του εκάστοτε κράτους. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι η δυνατότητα προμηθείας των απαραίτητων υποδομών και υλικών. Εκεί πια το
0: Να το πω πολύ απλά. Έχουμε καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό πάω να σας πω. Από εκεί και πέρα, όταν γίνει αυτή η έρευνα αγοράς και βρίσκουμε το καλύτερο υλικό στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, εξετάζουμε εάν και εφόσον αυτό το υλικό μπορούμε να το προμηθευτούμε με τους όρους τους οποίους υπαγορεύει η εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, κατοχή του πηγαίου κώδικα στην περίπτωσή μας, να μην ελέγχεται από το Ισραήλ, να μπορούμε εμείς να κάνουμε τη χρήση την οποία θέλουμε, συμπαραγωγή του οπλικού συστήματος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, ούτως ώστε κάποια στιγμή να είμαστε σε θέση, αυξάνοντας το ποσοστό συμπαραγωγής, να έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε τουλάχιστον μέρος αυτού του εξοπλισμού και στο μέλλον και ολόκληρο. Γιατί όχι, τα ελληνικά μυαλά, κύριε Πετρόπουλε, βλέπετε ότι διαπρέπουν πάντα στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όταν βρίσκεσαι σε ένα υγιές περιβάλλον, εκεί η αξιοκρατία λειτουργεί. Λοιπόν, καλό είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει κάποια στιγμή και στη χώρα μας.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω μόνο, μάλλον να, δεν ξέρω πώς ακούστηκε, να το θέσω πάλι. Αν οι καλές διπλωματικές και άλλες και διεθνείς σχέσεις που έχουμε το Ισραήλ προηγούνται της συμφωνίας ή καθορίζουν τη συμφωνία που έχουμε. Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, όχι, στην περιοχή μας έχουν αλλάξει σημαντικά πράγματα τα τελευταία 5-6 χρόνια. 7. Και λέω, υπαγορεύει η σχέση μας με το Ισραήλ, υπαγορεύει και την ασπίδα του Αχιλλέα ή οι ανάγκες μας υπαγόρευσαν την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας.
1: Απαντώ. Εάν εξετάσουμε την πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας και την εστίαση σε συγκεκριμένους τύπους όπλων, όπως πρώτον drones, δεύτερον βαλιστικούς πυράβλους μέσου και μεγάλου βεληνικούς, θα καταλάβουμε ότι το είδος των όπλων απαιτεί, της Τουρκίας, απαιτεί την ανάλογη απάντηση. Μέσα στο οπλικό σύστημα το οποίο θα προμηθευτεί η χώρα υπάρχουν ακριβώς τα αντίμετρα, οπότε οι ανάγκες καλύπτονται. Δεύτερον, στην έρευνα αγοράς εξετάζεις δύο πράγματα, όπως είπα. Το πρώτο πράγμα είναι η δυνατότητας προμηθείας του καλύτερου δυνατού συστήματος. Το Ισραηλινό σύστημα έχει αποδείξει σε εμπόλεμες συνθήκες ότι είναι εξαιρετικό. Ναι. Δεύτερον, εάν το κράτος από το οποίο θα προμηθευτεί στο σύστημα έχει τη διάθεση να κάνει αυτές τις δύο παραδοχές, ότι θα σου παραχωρήσει τον πηγαίο κώδικα, ένα το κρατούμενο, και ότι θα δεχτεί τη συμπαραγωγή, δεύτερο κρατούμενο. Αυτά τα βρήκαμε. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι προμηθευτήκαμε ένα από τα καλύτερα συστήματα της αγοράς.
0: Ναι.
1: Πολύ καλές σχέσεις έχουμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Προφανώς, έτσι, ναι.
1: Θα μπορούσαμε να πάρουμε αμερικανικά, δηλαδή δεν μας κόστιζε, αλλά πιστεύω ότι αυτά, επειδή ακριβώς ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη γεωγραφία, είναι τα καλύτερα που μπορούσαν να επιλεγούν.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα πει κάποιος όμως, είμαστε τόσες δεκαετίες στο ΝΑΤΟ, χρειαζόμαστε και άλλη συμφωνία εξοπλιστική και άλλη για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, που δεν θα το έχουμε, αλλά λέω εγώ τώρα, γιατί να είμαστε στο ΝΑΤΟ και, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν καλυπτόμαστε από το ΝΑΤΟ?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Μεγάλο είναι, αλλά είναι εύλογη απορία, νομίζω.
1: Και,
0: ναι.
1: Απαντώ, και ναι. Απαντώ και εδώ, δεν είμαστε μόνο εμείς στο ΝΑΤΟ, είναι και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ
0: και απαγορεύεται να γίνει κάποια επίθεση μεταξύ μελών.
1: Δεν απαγορεύεται τίποτα. Δεν προβλέπεται τίποτα. Γιατί θεωρείται δεδομένο ότι μεταξύ των μελών μιας συμμαχίας δεν μπορούν να υπάρξουν θερμές συγκρούσεις.
0: Και αν αν προκύψει σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ, που είναι πολύ συμμαχός μας τώρα, και Τουρκίας, εμείς θα κάνουμε. Λόγω του ΝΑΤΟ θα συμμαχήσουμε την Τουρκία?
1: Αυτό να το ρωτήσετε.
0: Στον Κεραπετρίτη,
1: στον κύριο Κεραπετρίτη και αγαπητό συνάδελφο, ναι. Για να μας πει πώς ακριβώς έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η χώρα μας τις νατοϊκές δομές, ποιους έχει στείλει εκεί, τι δουλειά έχουμε κάνει και πόσο αξιοποιήσαμε τα νατοϊκά φόρα, ούτως ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν συνάδει με αυτήν ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ προς ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Μισό λεπτό, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σε ανοιχτή αντιπαράθεση το Ισραήλ με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Σε ανοιχτότατη αντιπαράθεση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο που είναι σε ανοιχτή αντιπαράθεση, εμείς κάνουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ. Καλώς, κακώς θα δείξει ο χρόνος, αλλά κάνουμε και μια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Αν σπάσει ο διάολος στο πόδι του και γίνει κάτι και βρεθούμε στη μέση, ποιος είναι ο ρόλος της χώρας?
1: Ο ρόλος της χώρας έχει πάντα ως γνώμονα το εθνικό της συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον είναι εκείνο το οποίο θα προτάξει η χώρα.
0: Αυτό είναι συνυφασμένο εφόσον με το ΝΑΤΟ, το εθνικό συμφέρον.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Γιατί,
0: οπότε,
1: γιατί η συμμαχία γιατί γίνεται? Για την ασφάλεια των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν μπορούμε να προτάξουμε τις συγκεκριμένες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και παράλληλα το γεγονός της συμπεριφοράς της Τουρκίας απέναντί μας, θα κάνουμε και εμείς, προσέξτε, είναι μερικά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιανόητα, αλλά καιρός είναι να αρχίσουμε να τα βάζουμε στο μυαλό μας, αυτό το οποίο έκαμε η Τουρκία στην περίπτωση των σχέσεών της με τη Ρωσία, και είναι χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά εξοπλίστηκε από τη Ρωσία με απειγορευμένα οπλικά συστήματα και παράλληλα σεμνύνεται και ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ερντογάν ότι είναι αδελφικοί φίλοι και ότι η Τουρκία είναι μια πολύτιμη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, δεν παίζει και ένα ρόλο το μέγεθος τώρα, άλλο μέγεθος η Τουρκία.
1: Ποιο μέγεθος? Εάν η Τουρκία εβασίζεται στο μέγεθός της, κύριε Πετρόπουλε, θα έπρεπε να μας λύσει πρώτα μερικές απαντήσεις, να μας δώσει μερικές απαντήσεις. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι Γερμανοί επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Τιβίνγκης. Επειδή δεν τα συζητάμε, μας φέρονται εξωκοσμικά. Κάπου 80 διαφορετικές εθνικές μειονότητες αποτελούν την Τουρκία. Δεύτερον, κάπου το 1 τρίτο του πληθυσμού είναι πολύ στεναχωρημένοι, για να το πω έτσι, Κούρδοι. Το 1 τρίτο του πληθυσμού. Και εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Πετρόπουλε, ο κύριος Τόμας Μπάρακ, και είμαι ο πρώτος ο οποίος μόλις έγινε αυτό το φιάσκο με τους Κούρδους της Συρίας, βγήκα και κατήγγειλα τον κύριο Μπάρακ. Και από τότε, ως μόνιμη επωδό, είχα να υπενθυμίζω ότι εάν θέλεις να κάνεις αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, δεν την κάνεις με βομβαρδισμούς. Δεν την κάνεις με τον τρόπο αυτό, ούτε στέλνοντας στρατιώτες για να γυρίσουν πίσω μέσα σε ξύλινα κοστούμια. Την κάνεις μόνο με εσωτερική εξέγερση ενός λαού ο οποίος είχε κάθε διάθεση να εξεγερθεί. Και όταν έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις, είχαμε καμιά 42.000 νεκρούς από την Μπασίτς. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι, όταν, αλλά μετά
1: λοιπόν,
0: βομβαρδίσανε και
1: πουλάς τους Κούρδους στη Ροζάβα. Τους Κούρδους, τους συμμάχους σου, οι οποίοι ήταν εκείνοι που σε βοήθησαν να καταστήλεις την Αλ-Κάιντα στη Συρία, όταν τους πουλάς, τους διώχνεις από τις περιοχές τους για να αισθανθεί ασφαλής η Τουρκία και μετά ξεκινάς έναν πόλεμο, είναι φυσικό στις συγκεκριμένες συνθήκες, με τα συγκεκριμένα, με τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές αυτού του πολεμικού μετόπου, να έχεις το μη αποτέλεσμα το οποίο έχεις και να έχεις δυστυχώς για σένα, γιατί περιμένεις και εκλογές, αγαπητέ κύριε Τραμπ, να έχεις αυτά τα οδυνηρά αποτελέσματα.
0: Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά. Έχω μια ερώτηση ακόμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
5: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα μπορούσαμε να συζητάμε με τον κύριο Μάζη για πάρα πολλή ώρα για την πολυπλοκότητα των σχέσεων και πώς μας επηρεάζει τώρα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν κάποια ενδεχόμενα που δεν θα είναι καλά για τη χώρα. Αλλά έχουμε πολύ λίγο χρόνο πια και θέλω να κάνω μία ερώτηση για την πορεία των ελληνοτουρκικών. Έχουμε εγκαταλείψει τα ήρεμα νερά, πώς τα λέμε. Τα έχουμε εγκαταλείψει.
1: Λοιπόν, να τελειώσω αυτό το συλλογισμό και απαντώ στην ερώτησή σας. Άρα, εάν η Τουρκία ήταν τόσο ασφαλής απέναντι στον αισθανόταν τόσο μεγάλη ασφάλεια με τον εαυτό της και με τη γεωστρατηγική της κατάσταση, δεν θα ήθελε το μισό Αιγαίο, ούτε σχεδόν τα 2/3 της θαλάσσης της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τα χρειάζεται αυτά για να μπορέσει πράγματι να αποκτήσει γεωστρατηγική οντότητα πολύτιμη στη συμμαχία. Εμείς όμως που έχουμε το διεθνές δίκαιο μαζί μας και που εσχάτως μας προμήθευσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν ωραιότατο χάρτη, ο οποίος ακολουθεί ακριβώς την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης και επαναλαμβάνει το χάρτη της Σεβίλης, τον οποίο τελείωσα περισκέπτος όταν πρώτο βγήκε, τον είπαμε ιδιωτικό έγγραφο και τον πετάξαμε μεταυδηλιγμίας, θα μπορούσαμε κάλλιστα να προβούμε στα μέτρα τα οποία το δίκαιο της θαλάσσης μας επιτρέπει, έχοντας προηγουμένως κάνει όλη την προηγούμενη προεργασία και στα ευρωπαϊκά φόρα και στα ανατοϊκά φόρα. Πάει αυτό. Τώρα απαντώ στην ερώτησή σας. Ποια ήταν?
0: Ότι εγκαταλείπουμε τα ήρεμα νερά. Είναι παρελθόν, το βάλαμε στο χρονοτούλαπο.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχετε βαρεθεί να με ακούτε?
0: Συγγνώμη, συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό ακριβώς θα σας απαντήσω. Ναι. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε να σας λέω ότι ουδέποτε υπήρξαν ήρεμα νερά, ότι η Τουρκία επωφελεί το τότε γιατί υπήρχε αφενός μεν.
0: Εμείς τα λέγαμε ήρεμα νερά. Εμείς τα λέγαμε.
1: Α, τώρα μιλάμε ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα συνεννοούμε. Τώρα είμαστε μια χαρά. Εμείς λοιπόν μπορούμε να βαφτίζουμε ό,τι θέλουμε όπως θέλουμε. Αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, τότε βέβαια εμφανιζόμεθα έκπληκτοι. Εγώ γιατί έλεγα πάντα ότι η Τουρκία εκεί θέλει να καταλήξει και όταν τα έλεγα εθεωρούμινα κρέος? Να λοιπόν που αυτή η συμπεριφορά της τοπίας της Τίγρεως κατά την φοράν του Πέλους, όπως αρέσκομαι να λέω ως παράδειγμα, οδήγησε εκεί ακριβώς που δεν θέλαμε, στην αποθράσινση της Τουρκίας. Και γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία, όσες φορές έχω επαναλάβει, επανειλημμένος. Ειδικά τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον κάμια δεκαριά φορές. Μα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ αποτελούν το μέρος το πιο στρατηγικό του ΑΙΚΑ. Αυτού του αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει εμπορεύματα και ενέργεια από την Ινδία μέσω Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή την όδευση την στηρίζει στη Μεσόγειο αυτή η τριάς των κρατών, τα οποία συνεννοούνται θαυμάσια μεταξύ τους, θα έλεγα παραπάνω από θαυμάσια, και αυτό είναι που τεινάζει στον αέρα όλο το τουρκικό σχέδιο, το οποίο θέλει να μετατράψει μεταξύ άλλων την Τουρκία σε βασικό ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης για να μπορεί μετά να την εκβιάζει καταλλήλως. Όταν λοιπόν εμείς, η Κύπρος και το Ισραήλ ερχόμαστε ως συναρμοστές, συνυλοποιητές του αμερικανικού σχεδίου, τότε βέβαια έχει κάθε λόγο η Τουρκία να ενοχλείται, να φοβάται, να λέει ότι εδώ τεινάζεται στον αέρα η γεωστρατηγική μου υπόσταση και τα ιμπεριαλιστικά μου σχέδια και τα νεοοθωμανικά μου σχέδια. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ αυτό. Εμείς όμως θα πρέπει να κινηθούμε με ένταση και πειθό, λέγοντας κάθε μέρα στα διεθνή φόρα και καταθέτοντας στοιχεία συνέχεια, καθημερινά, να μην τους αφήνουμε να πάρουν ανάσα. Να τους λέμε ότι ακούστε κύριοι Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ως ενιαίο θεσμικό όργανο το δίκαιο της θαλάσσης. Δηλαδή πέραν των επιμέρους κρατών μελών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμικό όργανο έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Μας στέλνετε χάρτες οι οποίοι δείχνουν την Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Και τώρα η Τουρκία δεν αμφισβητεί απλά την ελληνική ΑΟΣ που είναι κράτος μέλος.
0: Την Ευρωπαϊκή. Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καθίστε ενώπιον των ευθυνώντας, γιατί κάποια μέρα εσείς οι προσωρινοί, γιατί όλοι είμαστε προσωρινοί, και ειδικά εσείς οι προσωρινοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κληθείτε από τους λαούς σας να απαντήσετε σε κατηγορίες για εσχάτη προδοσία. Και η εσχάτη προδοσία γιατί, διότι τι κάνετε, εκποιείτε κυριαρχικά δικαιώματα της, του θεσμικού αυτού οργανισμού τον οποίον διοικείτε. Αυτά θα έπρεπε να τα λέμε εγγράφους και παντού. Mm-hmm. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί μη στεναχωρηθεί η Τουρκία και χαλάσουν τα ανύπαρκτα ήρεμα νερά. Δύο τεράστια κείμενα εναντίον της διακηρύξεως των Αθηνών είχα κάνει. Μια εβδομάδα μετά που υπεγράφει και μετά ένα χρόνο μετά που υπεγράφει. Μόνο εγώ το βλέπα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι αδύνατο. Κι άλλοι το βλέπαν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά διαυκαλίζοντο έτσι.
0: Ωραία.
1: Με αυταπάτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μάζη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Αυτά και με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα γεωπολιτικά, τα ελληνοτουρκικά και όλο αυτό το σύμπλεγμα που αν δεν το παρακολουθείς, πώς να το πω έτσι, με προσοχή και να το έχεις πάντα στην άκρη του μυαλού σου, να βλέπεις τι παίζεται γύρω γύρω, τι συμβαίνει, τι αλλάζει κτλ, χάνεις την μπάλα. Είναι από τα πιο δύσκολα έτσι παιδεία, να το πω, και πρέπει να έχεις μια διαρκή εγρήγορση, να μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Η μόνη ένσταση που έχω σε όλο αυτό, αρκετά σωστά πράγματα λέει ο κύριος Μάζης, δεν πάει να πει ότι εγώ προσωπικά συμφωνώ σε όλα, θα έλεγα κάθε άλλο, αλλά μου αρέσει να ακούω ανθρώπους που μπορεί και να διαφωνώ μαζί τους για να καταλάβω και τη λογική κάποιων πραγμάτων. Έτσι. Δηλαδή, στο αρχικό μου ερώτημα, εγώ θεωρώ ότι ο αμυντικός στόλος που κάναμε τώρα, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω, δεν είναι τωρινή η συμμαχία με το Ισραήλ. Η συμμαχία με το Ισραήλ είχε ξεκινήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και πιο παλιά ο Σαμαράς κτλ. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν το έκανε η κυβέρνηση αυτή εδώ. Αλλά βέβαια είναι πολύ καλύτερες σχέσεις πια και πιο σφιχτές κτλ. Και εγώ ήθελα να. Αυτό που επιμένω και δεν παίρνω μια κατανοητή απάντηση είναι γιατί ενώ είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα πώς να το πω, ωφέλη από αυτή την συμμαχία που είμαστε ενταγμένοι, να πρέπει να κάνουμε και 2-3 ακόμα, έχοντας στο μυαλό μας μια δυνατότητα μεγαλύτερης αποτροπής σε σχέση με την Τουρκία. Αυτά. Πάμε τραγούδι, πάμε δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε γύρω σε 7 και 3, 4 λεπτά.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Προβλήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Όπως τονίζουν λοιπόν οι διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μυστήριο στον Μαραθώνα, καταγγελία για εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 10 χρόνια. Αυτό οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα στην περιοχή του Μαραθώνα. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω των στοιχείων του ΙΕΦΚΑ ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε καταχωριστεί. Ειδικά συνεργεία με μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή της κατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια, χωρίς όμως να εντοπίσουν τη γυναίκα. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξής της. Για τις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά και στα εθνικά θέματα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοιξαν οι ουρανοί στο Αγρίνιο νωρίτερα το απόγευμα, καθώς σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση στο κέντρο της πόλης. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ αυτοκίνητα κινδύνευσαν να παρασυρθούν από την ορμή του νερού. Συναγερμό σήμανε πριν λίγη ώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ψηλό Σταλό στο Σουφλί Εύρου. Για την κατασβεσή της, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Πετροχώρι Ξάνθης. Στο πεδίο συνδράμουν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός αύριο, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναμένεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνελήφθη 67χρονος για εμπρισμό από αμέλεια στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες ξεκίνησαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό κοπής. Στον 67χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Στο αυτόφορο Μονέμελες πλημμυριοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 28χρονος μετά από καταγγελία γειτόνισσας για ξυλοδαρμό της 22χρονης συντρόφου του, η οποία είναι έγκυος. Ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή και το αίτημα του έγινε αποδεκτό. Θα δικαστεί εκ νέου στις 17 Σεπτεμβρίου. Ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ορκίστηκε σήμερα εκδίκηση για τον θάνατο 4 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε γαμήλια τελετή από αμερικανικό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Ιράν. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την συγκεκριμένη επίθεση ως έγκλημα πολέμου. Η απάντηση σε αυτές τις κατηγορίες από την πλευρά του Αμερικανικού στρατού είναι ότι δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, σε αντίθεση, όπως είπανε, με όσα πράττουν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παγκόσμιο blackout στην τεχνητή νοημοσύνη. Σοβαρά προβλήματα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, με τους χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβαση σε αυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως πιθανή αιτία της δυσλειτουργίας αναφέρεται η υποδομή των εφαρμογών. Στις 9 το βράδυ απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 από φόρτο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Έχω πολλά μηνύματα εδώ για τα όσα είπε ο κύριος Μάζης, θετικά τα περισσότερα. Εγώ θα διαβάσω ένα θετικό και ένα αρνητικό. Λοιπόν, αρνητικό. Τέλος πάντων, ένα που διαφωνεί μαζί του και ένα το οποίο συμφωνεί. Λέει ο κύριος Άγγελος εδώ. Ο κύριος Μάζης δεν είπε αρκετά σωστά. Όλα όσα είπε ήταν σωστά. Όσο για το δικό σας αντίλογο, μοιάζει με το ερώτημα γιατί άργησε η πραγματικότητα να είναι πραγματική. Μάλιστα. Επίσης ο Ηρακλής μου λέει, αλήθεια, ακόμα δεν έχει αντιληφθεί ο κύριος Μάζης ότι ο Ισλανινός αντιεροπορικός θόλος για τον οποίο πανηγυρίζει έχει ξεχαρβαλωθεί εντελώς από τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και τα ντρόουνς. Μάλιστα. Ούτε αυτό το ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω, δεν είμαι ειδικός και δεν ξέρω αν είναι σωροτήρι ο θόλος του, ο αντιεροπορικός θόλος του Ισραήλ. Επίσης τώρα ναι, θα τα αφήσουμε λοιπόν αυτά και θα πάμε στα πιο δικά μας. Γιατί χθες είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων έχει γίνει και μια φασαρία αν έπρεπε να πάει, δεν έπρεπε να πάει, αν είναι θεσμική απρέπεια να πηγαίνεις πριν το Πρωθυπουργό. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν ρωτάει και κανέναν. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, η πραγματικότητα δηλαδή, αυτό που είδαμε. Τέλος πάντων, σηκώνει πολλή συζήτηση νομίζω τα όσα είπε χθες στη Θεσσαλονίκη. Εμένα μου φάνηκαν γενικά, το λέω έτσι, πολύ ήπια πράγματα. Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει για κάποιο επιμέρους μέτρο, θέμα, κάποιος καυγάς. Απλώς υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, ξέρετε, που λέει ότι θα ρίξει πάλι τη χώρα στα βράχια, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες και βουλευτές, υπουργοί κτλ. Οι άλλοι λένε, ξέρω εγώ, πολύ συμβασμένο το πρόγραμμα. Πιο εκεί λένε ότι δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές με τα όσα γίνονται σήμερα. Τέλος πάντων, υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις, αλλά περισσότερο για τις εντυπώσεις γίνονται, παρόλο ότι έχει γίνει και μια σοβαρή κουβέντα. Θα γίνει ή θα γίνει τις επόμενες μέρες για όλο αυτό. Βέβαια ο Τσίπρας τώρα από τις βολές της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε να στείλει, λέει, το για κοστολόγηση το πρόγραμμά του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εδώ έχει ένας φίλος που το είχα διαβάσει και προηγουμένως αυτό, μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, μου λέει, αφού θέλουμε επιβεβαίωση από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ψάχνουν δηλαδή ένα καλό Μητσοτάκη. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει κακός Μητσοτάκης. Λοιπόν, όλα αυτά θα μας τα λύσει σε πολύ λίγο η κυρία Φωτονιάτα που θα την έχουμε μαζί. Η κυρία Φωτονιάτα είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, 7 και 13 πρώτα λεπτά, έχουμε μαζί μας την κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Κάθισαμε και ακούσαμε προσοχή, διαβάσαμε και εκτιμήσεις και κριτικές και αποτιμήσεις. Τον όσον παρουσίασε χθες ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο γκρινιάζοντας εισαγωγικά. Με ποια έννοια το λέω, ότι δύο πράγματα που άκουσα που λέω μήπως, δεν ξέρω, προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία, να μην τρομάξει κόσμο, ας πούμε κτλ. Ένα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός. Δεν ξέρω αν είναι μεικτά ή...

0: από τα μνημόνια περίπου 8-9 χρόνια, αλλά το 70% των πολιτών, από υπαλλήλους, εργάτες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, παραμένει σε μνημόνια. Γιατί λοιπόν 1.000 ευρώ μισθό μόνο, γιατί όχι 13η σύνταξη?
1: Ωραία. Ενώ είπατε θα ξεκινήσετε με δύο γκρίνιες, κρατάω την πρώτη. Τη δεύτερη δεν την άκουσα, ίσως αφορά τη σύνταξη τη δεύτερη.
0: Όχι, όχι. Είναι... η πρώτη τα έχει τα δύο αυτά. Η δεύτερη θα την πω μετά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν να σας πω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, ότι η χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν μια σειρά εξαγγελιών.
0: Σωστό.
1: Δεν ήταν
0: παρ' όλα αυτά
1: μια...
0: προσδιορίσατε ένα χιλιάρικο το μισθό όμως.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα ολοκληρωμένο αφήγημα για την οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον της χώρας. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εγώ πρόσεχα την ομιλία, δεν νομίζω ότι άκουσα κάποια στιγμή την λέξη εκλογές, χρόνο εκλογών ή όλο το πρόγραμμα τοποθετημένο σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Ήταν ένα αφήγημα γενικότερα το ποια Ελλάδα θέλουμε, ξέρω εγώ, τα επόμενα 4-5-10 χρόνια.
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για αυτή την Ελλάδα και θα το συνδέσω και με όλες τις υπόλοιπες ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό κόστος. Ουσιαστικά μίλησε με διαφορετικούς ορίζοντες. Μίλησε για το άμεσο, τι πρέπει να γίνει τώρα για να ανακουφιστεί η κοινωνία με βάση το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Μίλησε για τις μεγάλες αλλαγές μιας κυβερνητικής τετραετίας και μίλησε και για τις επιλογές δεκαετίας που χρειάζεται για να αλλάξει πραγματικά και η θέση της Ελλάδας και η θέση της εργασίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το κομμάτι το δημοσιονομικό και των μέτρων στο οποίο εντάσσεται και ο κατώτατος μισθός. Μιλάμε για το άμεσο. Έτσι. Όταν μιλήσαμε για τα 1.000 ευρώ, να επισημάνουμε ότι δεν είναι κάποιο ταβάνι για τους μισθούς. Είναι το κατόφλι.
0: Το κατόφλι,
1: είναι
0: φυσικά,
1: το κατόφλι,
0: ναι.
1: Είναι το κατόφλι στο οποίο δεσμευόμαστε και αφορά μόνο το πρώτο έτος, αφορά το 2027. Και προφανώς θέλουμε οι μισθοί να πάνε πολύ υψηλότερα. Όταν λοιπόν καταθέτεις μια κυβερνητική πρόταση, οφείλεις να την έχεις κοστολογήσει ολόκληρη. Και εμείς αυτό κάνουμε. Σήμερα λοιπόν κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει ισόποσα και τους βασικούς μισθούς στο δημόσιο. Θυμίζω ότι δεν καθοριζόταν κυβερνητικά ο κατώτατος μισθός. Ήταν ένα αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτών. Άλλαξε η διαδικασία, η κυβέρνηση καθορίζει ένα κατώτατο όριο. Το πλαίσιο στο οποίο έχει θέση δημιουργεί αυτή την αύξηση να συμπαρασύρει ισόποσα και τους βασικούς μισθούς στο δημόσιο. Άρα δεν μπορείς λοιπόν να υπολογίζεις μόνο τη μία πλευρά και να κρύβεις την άλλη. Πάμε όμως να δούμε γιατί...
0: Άρα μου λέτε, συγγνώμη τώρα, άρα μου λέτε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος και αν λέγαμε 1.500, λέω τώρα, όχι 1.500, ας πούμε 1.100, κάπως βελτιωμένα, θα έπρεπε να ακολουθήσει και ο δημόσιος τομέας, ο οποίος όμως έχει ένα αποτύπωμα δημοσιονομικό.
1: Αυτό είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση είναι ότι ακόμη και το 1.100 θα αποτελούσε έναν χαμηλό κατώτατο μισθό. Η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού στη χώρα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή
0: χώρα. Κάνουμε σύγκληση με τη Βουλγαρία. Πού να πάμε αλλού?
1: Και
0: πάμε προς την Αφρική
1: και με το μέσο μισθό. Προσέξτε όμως, η πολιτική των μισθών, και αυτό πρέπει λίγο να το καταλάβουμε, δεν τελειώνει στον κατώτατο. Ο κατώτατος είναι το κατώφλι.
0: Ξεκινάει από εκεί.
1: Ακριβώς. Και ξεκινάει από εκεί. Και εκεί είναι το πολύ κρίσιμο, γιατί η Ελλάδα έχει το εξής παράδοξο. Ο κατώτατος αποτελεί, αν δεν κάνω λάθος, το 62% του διάμεσου μισθού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα τίνει να συμπιέζεται προς τα κάτω και να προσεγγίσει πολύ το κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα λύσουμε τίποτα με το να δώσουμε... Βάλτε και τον αστερίσκο του δημοσιονομικού χώρου 40 ευρώ.
0: Εγώ θα το πω και λίγο διαφορετικά να σας βοηθήσω εδώ. Να, ναι, ολοκληρώστε.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω και ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι ισχυρές συλλογικές συμβάσεις, πραγματικές αυξήσεις στους κλαδικούς μισθούς και σίγουρα μεγαλύτερο μερίδιο της εργασίας στον πλούτο που παράγεται. Δεν είναι στόχος μιας σύγχρονης αριστεράς απλώς να έρχεται το κράτος και να ορίζει έναν υψηλότερο κατώτατο μισθό. Στόχος μας είναι μια οικονομία στο οποίο οι εργαζόμενοι να μπορούν να παίρνουν μεγαλύτερο μέρος από αυτό που παράγουν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο το προηγούμενο διάστημα

0: δεν καθοριζόταν και νομίζω ότι είναι και ελάχιστες οι χώρες στις οποίες η κυβέρνηση
1: είναι 4-5 στις 27.
0: Ακριβώς, τον κατώτατο μισθό. Λοιπόν, άρα ενισχυμένη εργασία, ενισχυμένο το συνδικαλιστικό κίνημα, ενισχυμένο όλο το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των κλαδικών συμβάσεων που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν επιτρεπόταν, για να δούμε πραγματικές αυξήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Θα σας πω, υπάρχει μια μικρή ένσταση σε αυτό. Σωστά το λέτε, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, κάθε κυβέρνηση να ορίζει το κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, είναι δουλειά των εργαζομένων με τα συνδικάτα και των επιχειρηματιών. Ωραία. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια συγκυρία τώρα που ορίζει το κατώτατο μισθό, αυτό μας έμεινε ως μνημονιακό μέτρο και πρέπει κάτι να γίνει. Απ' την άλλη, είναι γεγονός ότι με τις αυξήσεις που έχει τα τελευταία 4 χρόνια κατώτατος μισθός έχει προσεγγίσει το μέσο. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, έμεινε ο μέσος μισθός περίπου στο χιλιάρικο μετά τις περικοπές των μνημονίων και τα λοιπά και τις μειώσεις που γίνανε και δεν υπήρχαν και συμβάσεις να αυξηθούν οι μισθοί και τα λοιπά, και έχει αρχίσει τώρα και ανεβαίνει κάπως ο κατώτατος και πάνε και φτάνει το μέσο. Αυτό σημαίνει όμως ότι τα 2/3 των εργαζόμενων είναι με μισθούς έως 1.100-1.200 ευρώ. Αυτό δεν ζει σήμερα με αυτό.
0: Ακριβώς. Η λύση όμως, θα επιμείνω, ότι είναι το κομμάτι της ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων. Ούτε με 1.250 ευρώ ζεις. Αυτό αποτελεί ένα κατόφλι και αποτελεί ένα κατόφλι για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω κάτι, και μια κυβέρνηση να ερχόταν και να το βάζει 1.050 και να υπήρχε ένα πλαίσιο αποδιοργάνωσης των συλλογικών συμβάσεων, απαγόρευσης των κλαδικών. Έχουμε λύσει το πρόβλημα? Όχι. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Επίσης, τα μέτρα εκτός από τον κατώτατο σε σχέση με την προστασία της μισθωτής εργασίας έχουν να κάνουν και με άλλους τρόπους. Η αναδιανομή, ξέρετε, γίνεται και μέσω της φορολογίας. Αυξάνουμε το αφορολόγητο για τους μισθωτούς και μέσα από το κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι έχουμε και αυτές τις δύο διαστάσεις που είναι ισχυρές, συν ένα μεγάλο κομμάτι ρυθμιστικό που αφορά τη λειτουργία της ίδιας της αγοράς. Γιατί δίνω ένα υποθετικό σενάριο. Έρχεται κάποιος και ορίζει 1.200 ευρώ το κατώτατο μισθό. Και η αντιμετώπιση της ακρίβειας γίνεται με τον τρόπο που βλέπουμε σήμερα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα απορροφηθεί κατευθείαν από την αγορά σε αύξηση των τιμών που θα δούμε στο ραφείο?
1: 100%. Μόνο βάλτε μία τελεία για έχω ένα λεπτάκι διαφημιστικά επανερχόμαστε.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Νομίζω να το κλείσουμε για τους μισθούς. Αν και μου γράφει εδώ ένας φίλος που ακούει, ο Γιώργος, μου λέει εντάξει, τα 1050 μπορεί να είναι μια ανακούφιση. Βέβαια, απ' την άλλη, ανακούφιση στην ανακούφιση, τελικά ψάχνει την ανακούφιση, γιατί 30, 40, 50 με τους ρυθμούς που πηγαίνουν οι αυξήσεις στα προϊόντα κάνεις ένα κύκλο και πάλι στο ίδιο, δηλαδή στο ίδιο πρόβλημα μπροστά.
0: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για να το κλείσω και με αφορμή το σχόλιο του ακροατή. Πρέπει να βλέπουμε ένα πρόγραμμα συνολικά και να αντιλαμβανόμαστε τις διαστάσεις της προστασίας που μας παρέχει στα διάφορα επίπεδα. Καταλαβαίνω, οποιαδήποτε ονομαστική αύξηση είναι σημαντική. Και εμένα, αν μου πείτε ότι αύριο αυξάνεται το μισθό σου κατά τόσο, μόνο πιο χαρούμενη θα με κάνει όσο μεγαλύτερο νούμερο ακούσω. Το θέμα όμως είναι τι συμπληρωματικό έρχεται για να δώσει αξία σε αυτή την αύξηση. Αν όλο το άλλο πλαίσιο δεν υπάρχει, είναι ένα νούμερο που απλώς θα εξανεμιστεί πριν φτάσει στην τσέπη μας. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ναι, σωστά. Θα σας πω όμως τώρα. Πρέπει κάποιος να διαβάσει πολύ αναλυτικά. Εγώ κάθεσα και το διάβασα χθες, γιατί έχω βαρεθεί να κάθομαι να ακούω και θέλω να διαβάζω. Δεν μπορώ. Για να καταλάβω τι
0: γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, ξέρετε τι. Έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, υπάρχει μια αποδοχή αυτού που λέμε καθαρός δημοσιονομικός χώρος. Έτσι. Θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι να έλεγε κάποιος ότι όπα, έχουμε ένα καθαρό δημοσιονομικό χώρο, αλλά επειδή εμείς θα έχουμε αυξήσει παραγωγικότητα και τα λοιπά, μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα κάνουμε και αυτά. Ενδεχομένως να τα πείτε σε δεύτερο, στη συνέχεια κάτι τέτοιο, γιατί όπως είπατε δεν είναι μέτρα, είτε ένα συνολικό σχέδιο αυτό χθες. Από την άλλη, γιατί μιλήσαμε για τους μισθούς, ο μισθός δεν είναι, μάλλον η εργασία μας δεν είναι μόνο ο μισθός. Είναι ως τελική απολαβή, αλλά είναι και οι ώρες εργασίας μας, ο χρόνος που αφιερώνουμε στο πηγενέλα για την εργασία μας, η ποιότητα της εργασίας. Είναι μια σειρά πράγματα τα οποία κοστίζουν κιόλας. Δεν πρέπει να, πώς να το πω, να υπάρχουν κάποια μέτρα συνολικά για την εργασία που θα αφορούν και τις ώρες εργασίας και τις υπερορίες, και αν η εργασία αφορά ελαστικότητες που έχουμε δει να φτάνουν μέχρι και 13 ώρα ή και 15 ώρα στον τουρισμό και τα λοιπά, συνθήκες εργασίας, μια σειρά τέτοια πράγματα, ή και αυτά τα περιμένουμε πιο μετά. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο ο μισθός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο το πρώτο σκέλος που αφορούσε, έχετε πέσει στην παγίδα του δημοσιονομικού χώρου και έχετε δουλέψει μόνο πάνω σε αυτό. Να πω το εξής, ότι...
1: Ωραία το μεταφράσατε.
0: Ναι, γιατί το ζω κάθε μέρα και πρέπει να το απαντάω και στον εαυτό μου και στους δικούς και στους συντρόφους μου. Λοιπόν, να πω κάτι. Αυτό που ακούμε συνέχεια για τον δημοσιονομικό χώρο ή διαφορετικά σε πιο τεχνική ορολογία ο κανόνας των καθαρών πρωτογενών δαπανών, δεν σημαίνει ότι είναι το συνολικό ποσό που μπορεί να ξοδέψει το κράτος και η κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο. Αφορά συγκεκριμένα μέτρα και όπως επίσης εξαιρείται και ένας μεγάλος αριθμός. Αυτό λοιπόν εμείς τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάει και έχουμε κάνει ένα πολύ συντηρητικό σε σχέση με τα έσοδα, με το χώρο, πολύ ασφαλές επί της αρχής σενάριο, το οποίο ξεκινάει από τη βάση ότι ο δημοσιονομικός χώρος, έτσι όπως τον έχουν προσδιορίσει, έτσι όπως έχει προσδιοριστεί στο μεσοπρόθεσμο, είναι 5,6 δις. Φτιάχνουμε λοιπόν μόνιμες καινούργιες πηγές εσόδων, οι οποίες είναι στα 2 δις, και άρα λέμε ότι έχουμε για αυτό το πρόγραμμα που βλέπετε, ναι, με απόλυτη ασφάλεια, δηλαδή αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και που θα τα δείτε και πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες, μία μονιμότητα, σταθερότητα, σταθερή ροή χρηματοδότησης, είτε αφορά το κοινωνικό κράτος, είτε αφορά το κομμάτι των φορών.
1: Άρα ορίσατε ένα πλαίσιο, αν το καταλαβαίνω σωστά, στο οποίο θα 100% θα γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Προσέξτε τώρα, δείξαμε ότι ακόμη και σε αυτό, να το πω έτσι, δουλεύοντας το πιο συντηρητικό σενάριο, ένα μεγάλο κομμάτι κοινωνικών αιτημάτων, παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής και αναδιανομής είναι εφικτό να γίνει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες άλλες πηγές χρηματοδότησης οι οποίες εξαιρούνται από το κομμάτι των καθαρών πρωτογενών δαπανών και είναι και όλες αυτές οι ευκαιρίες που είτε αφορούν συγκεκριμένες πηγές που μας έρχονται οι πόροι, δηλαδή τα συγκριματοδοτούμενα προγράμματα, είτε αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών όπως παραδείγματος χάρη είναι το ενεργειακό. Ήθεθ, όπως καταλαβαίνετε, και επειδή η δημόσια συζήτηση και η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται καθαρά στο δημοσιονομικό σκέλος, το δεύτερο μέρος της ομιλίας, το πρώτο ήταν στο πώς οραματιζόμαστε, το δεύτερο μέρος της ομιλίας είχε περιορισμένο αυτό. Πάω λοιπόν τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Στην Ελλάς έχουν γίνει επεξεργασίες σε όλους τους τομείς και μετά τη συγκρότηση των τομέων μας και την στελέχωση. Δεν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Ελλάς για όλους τους τομείς. Μέσα στους επόμενους μήνες θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για την εργασία, αναλυτικά το πρόγραμμα για την υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν.
1: Υποσημείωση. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ορθότατα, κατά τη γνώμη μου, το 19 επαναφέρει μέσα σε μόλις είχαν τελειώσει οι ασφικτικές συνθήκες, να επαναφέρει μέρος της 13ης σύνταξης σταδιακά και κλιμακωτά. Και το εξηγήσατε τώρα, λέω, να μην ακουμπήσει αυτό το θέμα, λέω εγώ, το 26.
0: Ωραία.
1: Το κλείνω, εντάξει. Απλώς το υπενθυμίζω ότι το 19 σε πολύ χειρότερες συνθήκες, γιατί ακούμε την κυβέρνηση και έχει σε ένα βαθμό δίκαιο ότι έχουμε δημοσιονομικό χώρο, έχουμε ανάπτυξη 2%, αυτό κτλ. Αλλά δεν μεταφράζεται αυτό, να το πω έτσι, σε βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
0: Ωραία. Θα σας πω, θα σας κάνω μία, όπως καταλαβαίνετε, κάθε πρόγραμμα έχει τις προτεραιότητές του και κάθε πολιτικός σχηματισμός βάζει τις προτεραιότητές του, είτε αφορά κοινωνικές ομάδες είτε αφορά επαγγελματικές ομάδες. Μου αναφέρετε τους συνταξιούχους. Εγώ θα σας πω ότι στο πρόγραμμα του 2026 η κεντρική ομάδα που θέλουμε να δούμε και να ενισχύσουμε και νομίζω ότι φαίνεται καθαρά μέσα από τα μέτρα μας είναι η νέα γενιά. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία σήμερα είναι 15 και 16 χρονών και τα οποία έχουν γεννηθεί και έχουν ζήσει μέσα στα μνημόνια και τίποτα άλλο, η κανονικότητα για αυτά τα παιδιά είναι η διαρκής κρίσης. Λοιπόν, άρα για μας αυτός είναι ο πυρήνας, ένας από τους πυρήνες κοινωνικά και ηλικιακά. Μπορεί να μην υπάρχει της 13ης σύνταξης, υπάρχουν όμως πληθώρα μέτρων που ενισχύουν το παιδί, μάλιστα από την πολύ μικρή του ηλικία, από την προσχολική, τη μαθητική του ηλικία και φτάνουν μέχρι και τους φοιτητές και βέβαια και μέσα από το κομμάτι της εργασίας και ακολουθώντας τον άνθρωπο, μη φτάσω τώρα, φτάνουν μέχρι και στη μεγάλη ηλικία που αφορά το Αλτσχάιμερ. Θέλω να πω λοιπόν ότι η προτεραιότητά μας είναι η νεολαία.
1: Ναι, υπάρχουν μέτρα που δεν έχουν αποτύπωμα αυξήσεων σε μισθούς και τα λοιπά, αλλά είναι μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται μια σειρά άλλα μέτρα για τη στήριξη και των νέων ανθρώπων και τα λοιπά. Δώστε μου ακριβώς 20 δεύτερα για το σήμα, έχω μια ερώτηση ακόμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Φωτονιάτα από, από την Ελλάς. Θα πάτε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να αποδείξετε στον κύριο Μαρινάκη ότι είναι μετρημένα, στοιχημένα τα μέτρα και είναι εντάξει, όπως διαβάζω.
0: Δεν θα πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να αποδείξουμε στον κύριο Μαρινάκη τίποτα. Είμαστε διατεθειμένοι και έχουμε εκδηλώσει την πρόθεσή μας να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο έχει βγάλει...
1: Όχι, το είπα είναι... γιατί απαντάτε και στον κύριο Μαρινάκη, γι' αυτό το ασυνδύασα.
0: Ναι, δεν θα το έβλεπα έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι το να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση μέχρι και τα κόμματα ότι η μεθοδολογία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου μας καλύπτει. Μπορούμε λοιπόν με κοινούς κανόνες, καθαρούς κανόνες να καταθέσουμε τα προγράμματά μας και εκεί νομίζω θα φανεί ποιος είναι αξιόπιστος ή όχι, όπως θα φανούν και οι προτεραιότητες.
1: Ωραία.
0: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο και έχει ζητήσει από τα πολιτικά κόμματα να καταθέσουν, αν το επιθυμούν, από 1η Νοέμβρη τα προγράμματά τους.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα και να κλείσουμε με αυτό, πώς να το πω, τομή μεταρρύθμιση που προτείνεται, είναι το να πάνε 5 υπουργεία να έχουν έδρα στην επαρχία και στην περιφέρεια. Γιατί αυτό θα ρωτήσει κάποιος.
0: Ωραία.
1: Είναι μια πρωτοτυπία, είναι μια μόδα, είναι να πούμε κάτι διαφορετικό. Έχει ένα, δηλαδή τι αποτυπωμένο αποτέλεσμα μπορεί να φέρει αυτό.
0: Θα σας πω. Όπως η νεολαία, μια δεύτερη κατηγορία που για μας γίνεται θετική διάκριση, έτσι, δηλαδή μπαίνει μπροστά στις προτεραιότητές μας, είναι το κομμάτι της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από το τι γίνεται στην περιφέρεια. Είναι μια κατάσταση διαρκούς παρακμής. Έχετε. Ωραία. Και επειδή έχω και εγώ πολύ καθαρή και κάθε φορά που επιστρέφω στον τόπο μου και ξαναεπιστρέφω στην Αθήνα, επιστρέφω πιο απογοητευμένη.
1: Από την Ήπειρο είσαστε.
0: Είμαι από την Ήπειρο, ναι, από την Άρτα.
1: Από την Άρτα,
0: ναι. Είναι μια κατάσταση παρακμής, οικονομικής, κοινωνικής, ένας μαρασμός.
1: Ναι, μια κατάρρευση υπάρχει, γιατί δηλαδή πραγματικά, εγώ βρήκα στα Ζαγοροχώρια που πηγαίνω συχνά, ας πούμε, κλαίει η ψυχή μου. Ανοίγουν 10 μέρες το 15 Αύγουστο, κάνουν ένα πανηγύρι και σηκώνονται και φεύγουν όλοι.
0: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι πήγατε και σε μια τουριστική και σχετικά πλούσια περιοχή για τα περιφέρεια της Ηπείρου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο της περιφερειακής ανασυγκρότησης και της ανακατανομής της δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων, της κοινωνικής ζωής, θεωρούμε ότι η περιφέρεια θα πρέπει να έχει ένα μερίδιο. Ξεκινάμε από το να δώσουμε άμεσα, γιατί το σχέδιο που αναφέρεται είναι ένα σχέδιο δεκαετίας, να
1: ναι, εντάξει, πάτε αύριο το πρωί να το κάνετε αυτό, προφανώς.
0: Όχι, να προσφέρουμε μία ανακούφιση και ένα χέρι βοήθειας στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές και σε πολύ μικρά μέχρι...
1: Ξέρετε κάτι, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Αν το Υπουργείο Γεωργίας πάει στη Λάρισα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ωραίο ακούγεται στο Θεσσαλικό κάμπο του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά πώς να το πω, τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, δηλαδή θα παίξει κάποιο ρόλο στα πράγματα, δηλαδή θα ωφελήσει την, τον πρωτογενή τομέα, δεν ξέρω.
0: Σαφώς θα δημιουργήσει καταρχήν πολλαπλασιαστικά... Θα υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής στο σχέδιο της με όρους ανάπτυξης. Όταν τονώνεται η ζήτηση, θα υπάρξει ανάγκη για κοινωνικές υποδομές, θα υπάρξει ανάγκη καλυτέρευση. Μερικές φορές, ξέρετε, το να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάτι ή έναν τόπο ή μια κατάσταση προϋποθέτει ότι υπάρχει μια μαζικότητα εκεί. Για κάθε τι που εγκαταλείπεται, αφενός σβήνει η φωνή της διεκδίκησης και αφετέρου και το βλέμμα δεν στρέφεται προς κάτι το οποίο θεωρείται περιφερειακό, πηγαίνει προς το κεντρικό. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι θα δημιουργήσει μια μεγάλη εξωστρέφεια και θα βοηθήσει πολύ στο κομμάτι της ισόρροπης ανάπτυξης αυτό. Ταυτόχρονα δεν είναι
1: άρα,
0: το μόνο μέτρο.
1: Άρα απαντάτε δηλαδή στην ανισορροπία που υπάρχει και μάλιστα και στην κατανομή κονδυλίων που όλα πάνε στο υδροκέφαλο κράτος της Αττικής Ακριβώς. και της Θεσσαλονίκης, οπότε λέτε πρέπει να μοιραστεί το πράγμα και θεσμικά και οικονομικά και πρακτικά, ας πούμε.
0: Ξέρετε, οι μεγάλες πόλεις και η Αθήνα ειδικά έχει γίνει μη βιώσιμη, διότι συγκεντρωνόμαστε εδώ με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Ανεξάρτητα δηλαδή από το αναπτυξιακό αποτύπωμα, το πόσο ασφυκτική έχει γίνει η ζωή στις μεγάλες πόλεις και μη βιώσιμο πια με πολλούς όρους, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διάσταση. Από το πρόβλημα της στέγης που πλέον η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, η προσφορά δεν μπορεί να την καλύψει, συγκεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένες πόλεις, μέχρι το ότι η περιφέρεια είναι έξω από όλα. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Όπως θα υπάρξουν και πολλά άλλα μέτρα, δεν είναι το μόνο. Ήταν κάτι το οποίο εξήγηλε χθες ο πρόεδρος.
1: Λοιπόν, βγάζω λοιπόν ένα συμπέρασμα. Το χθεσινό ήταν ένα πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια πώς μπορεί να βελτιωθούν συγκεκριμένα πράγματα στη χώρα, από το δημοσιονομικό μέχρι το αναπτυξιακό και όλα τα υπόλοιπα. Και θα περιμένουμε και εξειδίκευση μέτρων ανά τομέα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
0: Βέβαια, θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση.
1: Ναι.
0: Είπατε πώς θα διορθωθούν, πώς θα αλλάξουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα.
1: Ναι,
0: δεν μπορούν να διορθωθούν.
1: Σωστά.
0: Πώς θα αλλάξουν. Πώς θα αλλάξουμε πορεία, κατεύθυνση, πώς θα βάλουμε καινούριους κανόνες. Αυτό ήταν το μήνυμα.
1: Εντάξει, ωραία. ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε το χρόνο έτσι. Μάλλον είχαμε αρκετό χρόνο, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Το τι μπορεί να αλλάξει και πώς μπορεί να αλλάξει για τα επόμενα χρόνια και αν υπάρχει ένα άλλο σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωτονιάτα. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εγώ θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Συνωμοτικά εδώ ο Ρέστης έβαλε τραγούδι που απαντάει στα προγράμματα τα δημοσιονομικά. Λοιπόν, πάμε. Πρώτος ο Γιώργος τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλο και καλή ραδιοφωνική χρονιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ καλή σεζόν, γιατί όλοι ξεκινάμε το Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουγα τώρα τη συζήτηση, δεν άκουσα όλη τη συνέντευξη του, την ομιλία του Τσίπρα. Από ό,τι κατάλαβα δεν είπε για 13η σύνταξη, έτσι από εσάς το άκουσα τώρα προηγουμένως.
0: Όχι, δεν μπήκε σε εξειδικευμένα μέτρα για μισθούς, αυξήσεις και τα συντάξεις και τα λοιπά.
1: Είπε για τους άλλους, είπε για τους εκπαιδευτικούς, είπε για τους νοσηλευτές και γιατρούς.
0: Σε αυτούς το έχει ξεχωρίσει από την αρχή. Είπε ότι ό,τι και να γίνει, πέρα από το πρόγραμμα που θα έχουμε, αυτό εννοεί, εκεί θα πάμε να δώσουμε λεφτά αμέσως, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη.
1: Δεν ξέρω, όμως εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πει, γιατί είναι από τα πρώτα πράγματα που λες για τους συνταξιούχους. Δεν νομίζω τώρα αυτό να είναι...
0: μπορεί να έχεις δίκιο, γιατί... δεν βάζει κανένας το χέρι, να το πει μόνος, εμείς θα το πούμε.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι. Λέω ότι αν δεν το πει αυτό, έχει μια μερίδα των 2,5 εκατομμυρίων, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους φτάνουν και τα 4. Και μάλιστα οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν για την πιτσιρικάδες. Ό,τι και να τους πεις. Είναι βέβαιο ότι πάει κανένα 20% να ψηφίσει, θα είναι θαύμα. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν τους χαρίζει στο Μητσοτάκη τώρα. Γιατί αν τους δώσει ο Μητσοτάκη 450 ευρώ έτσι εξαθλειωμένοι που είναι, επειδή και εγώ είμαι συνταξιούχος που είμαστε δηλαδή, δεν εννοώ ότι θα ψηφίσει το Μητσοτάκη και οτιδήποτε άλλο, αλλά οι περισσότεροι θα πάνε. Λοιπόν. Είναι φάουλα αυτό. Δεν μπορεί τώρα να δίνει τόσα λεφτά δεξιά και αριστερά να μου λες προσλήψε εκείνο τα άλλα από εδώ και στους ταξιούχους τίποτα. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα για μένα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Κάτσε, θα δώσει ο Μητσοτάκης το Σάββατο στους ταξιούχους. Θα δώσει.
1: Καλά, θα δώσει σίγουρα. Τώρα ειδικά, μην δώσει και παραπάνω. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο. Μου λες εσύ, γιατί ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια. Αυτό είναι πρόγραμμα δεκαετίας. Που είπε τώρα, που ανακοίνωσε.
0: Ο Τσίπρας.
1: Το λέω αυτό.
0: Αν καταλαβαίνω, είναι το πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία. Δηλαδή, κάπως έτσι, μέχρι το 30, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μέχρι το 30. Λοιπόν, μου λες, θα δώσει 300 ευρώ σε εκπαιδευτικούς. Θα δώσει 500 ευρώ στους γιατρούς. Πότε θα τα δώσει αυτά. Εδώ κρύβεται ο διάβολος οι λεπτομέρειες. Με το που αναλαβαίνει την κυβέρνηση, θα δίνει αυτά ή σε βάθος πενταετία και βλέπουμε. Γιατί αν τα δώσει σε βάθος πενταετία με τις κανονικές αυξήσεις που δίνονται και αυτά. Άντε να δώσουν οι άλλοι κάτι λιγότερο. Δηλαδή, άλλο τα δίνω αμέσως τα 300 ευρώ με το που βγαίνω αύριο το πρωί, λέμε τώρα, και άλλο τα δίνω σε βάθος χρόνου και αυτά. Θα ξεκαθαρίσει κάποιος. Δεν νομίζω να έχει διάθεση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά προς το παρόν θα τα ξαναλέμε έτσι καλώς το χειμώνα. Λοιπόν, καλά να είμαστε και βλέπουμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.
0: Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, έχουν πάρει φωτιά τα τόπια εδώ πέρα και με τη συνέντευξη της κυρίας Φωτονιάτα. Σχόλια πολλά, θα τα διαβάσω. Ξεκινάω από τον Αντώνη, λοιπόν, ο οποίος μου λέει, προφανώς για τη συζήτηση που κάναμε για αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε σκεφτεί, λέει, τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι αυξάνεται το κόστος εργασίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κερδών, αύξηση τιμών, λιγότερες προσλήψεις, περικοπές προσωπικού και μεγαλύτερη οικονομική πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Υπάρχει σχετικό σχέδιο αυτής της αποσυμφόρησης? Θα μπορούσε κάποιος να το πει, ωραία, να μένουν χωρίς αύξηση μισθών οι εργαζόμενοι, τι να κάνουν, δηλαδή, μήπως να δουλεύουν και τσάμπα, λέω εγώ τώρα. Γιατί το συνεχίζει και λέει, τι λέει τώρα. Ο εργαζόμενος, λέει, να πληρωθεί, αλλά με τις αυξήσεις του αυτές, το μόνο που θα δει να παίρνουν αύξηση είναι οι εισφορές του. Δεν θα δει αύξηση στην τσέπη του. Αυτό που βλέπω να έρχεται μετά από τις όποιες επικείμενες αυξήσεις, χωρίς κάποιο πλάνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι μεγαλύτερη ενεργία. Κατάλαβα τώρα τι λες. Okay. Πρόσεχε να δεις τώρα. Λέγαμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ρεχοκοκαλιά της οικονομίας, λέγαμε κάποτε. Λοιπόν, και όντως μπορεί να είναι και ακόμα λίγο. Αν και τώρα έχει αλλάξει η οικονομία ελληνική, όπως έχουν αλλάξει και οι οικονομίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και εκεί υπάρχουν ελάχιστοι, ο όρος ελεύθερος επαγγελματίας εκεί είναι πολύ, πολύ μαζεμένος. Τέλος πάντων, έχεις δίκιο από την άποψη ότι θέλουν στήριξη, αλλά επειδή δεν υπάρχει στήριξη, το μοναδικό μέγεθος το οποίο θέλεις να μαζέψεις σαν μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι ο μισθός. Τι θα γίνει, πώς να το μαζέψεις άλλον? Λοιπόν, και άμα μου λες ότι αν σου δώσω αύξηση, αυτή η αύξηση θα πάει στις φορές, τι να πω, είναι... Καταλαβαίνω τι λες, θα αυξηθούν φυσικά και οι εισφορές, αλλά σκέψου από την άλλη, αν καταργήσουμε τις εισφορές, ποιος θα πληρώνει για τα ασφαλιστικά ταμεία και το δικό σου και το εργαζόμενο για να πάρει κάποια στιγμή σύνταξη? Δύσκολα τα πράγματα και στην Ελλάδα δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ σοβαρά όλα αυτά, και αν πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να δίνονται αυξήσεις και αν πρέπει να οι επιχειρήσεις να ανασένουν με ένα διαφορετικό, ειδικά οι μικρομεσαίες, να έχουν κάποιο αποκούμπι, να μην έχουν άλλα. Άλλες επιβάρυνσεις και μια σειρά τέτοια πράγματα.

Ο Κωνσταντίνος έχει και άλλες απορίες. Μου λέει και πώς θα πάνε οι υπάλληλοι στις περιφέρειες, εννοεί, πού θα τους βρουν σπίτι. Αν υπάρχει σχέδιο, βρίσκεται αυτό, μωρέ, δεν είναι το θέμα αυτό. Εδώ μου λέει ένας άλλος φίλος, ο Νιντιπί, μου λέει αλλά οι συνταξιούχοι είναι αρκετοί και έχουν πληρώσει εισφορές. Ο Νίκος από Νάφλιο, μάλιστα. Ωραία. Σωστά το λες. Να έχουμε ένα σχόλιο έτσι για τις φορές που είπε κάποιος φίλος. Δεν νομίζω κανένας επιχειρηματίας να ζητάει να καταργηθούν τις φορές, αλλά αυτό που είναι το πιο άδικο από όλα είναι να πληρώνεις τις φορές για 14 μισθούς, τα οποία δεν ξέρει κανένας που πάνε, και είναι δυσβάστατο το κόστος, μου λέει, πίστεψέ με. Ο Χρήστος. Ναι. Το κόστος είναι δυσβάστακτο. Για τους 14 μισθούς, και η πλάκα είναι ότι τους πλήρωνε, σαν επιχειρηματίες πλήρωνε τους 14 μισθούς, τις εισφορές για τους 14 μισθούς, και όταν δεν δινόντουσαν, μάλλον στον ιδιωτικό τομέα δινόντουσαν πάντα, όχι, κάτσε, 14. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω την πολύ καλή είδηση. Πρέπει να γνωρίσετε για το νέο βροφονηπιακό σταθμό του Αγίου Θεοδόρου, που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός, που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Επίσης πρέπει να σας πω για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση και που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μάθητες ειδικού σχολείου στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από το νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας με κάθε τρόπο σε αυτό. Και η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Και θα σας πω τώρα για το Πράσινο Λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα. Συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και εσείς μπορεί να πάτε σε διαθέσιμες εφαρμογές για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάζετε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζετε το δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρίσκετε το κοντινότερο σημείο να κυκλωστεί η περιοχή σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα Πέμπτη. Όταν τελειώνει η εκπομπή την Πέμπτη, νιώθεις ότι είσαι λίγο πλούσιος, χωρίς να έχεις φράγκο στην τσέπη, γιατί ακολουθεί Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Κλασική μαρξιστική ανάλυση. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο στις 6 εδώ από τον Αλφα Ρίδιο 98,9. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων, και η Αφροδίτη Σιμίτη ακολουθεί.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου από μια χώρα που προσδοκά βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου, δείχνοντας την Άγκυρα. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί υποδείξεις όμως για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Διάβημα διαμαρτυρίας παρέδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Μυστήριο στον Μαραθώνα, καταγγελία για εξαφάνιση ηλικιωμένης, η οποία είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 10 χρόνια και οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα σε κατοικία στην περιοχή της παραλίας του Μαραθώνα. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω των στοιχείων του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε καταχωριστεί ο θάνατός της. Σήμερα, ειδικά συνεργεία με μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή της κατοικίας, χωρίς όμως να εντοπίσουν κάποια σωρό. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξής της. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974. Με κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη περίοδο, συνδέοντας την ιστορική επέτειο του κινήματος με τον στόχο της πολιτικής αλλαγής και της ενίσχυσης της δημοκρατικής παράταξης. Άνοιξαν οι ουρανοί στο Αγρίνιο νωρίτερα το απόγευμα, καθώς σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση στο κέντρο της πόλης. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ αυτοκίνητα κινδύνευσαν να παρασυρθούν από την ορμή του νερού. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ψηλό Σταλό, στο σουφλί Εύρου, για την κατάσβεσή τη, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα και από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο πεδίο συνδράμουν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός αύριο, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνελήφθη ο 67χρονος για εμπρισμό από αμέλεια στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες ξεκίνησαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό κοπής. Στον 67χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 28χρονος μετά από καταγγελία γειτόνισσας για ξυλοδαρμό της 22χρονης συντρόφου του, η οποία είναι έγκυος. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε αναβολή για τις 17 Σεπτεμβρίου. Ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ορίστηκε σήμερα εκδίκηση για τον θάνατο 4 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε γαμήλια τελετή από αμερικανικό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Ιράν. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη επίθεση ως έγκλημα πολέμου. Η απάντηση σε αυτές τις κατηγορίες από την πλευρά του Αμερικανικού στρατού είναι ότι δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, σε αντίθεση με όσα πράττουν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παγκόσμιο blackout στην τεχνητή νοημοσύνη. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με τους χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης σε αυτές. Στις 9 το βράδυ η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
2: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στον νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επηρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είναι η γνωστή φωνή που περιμένατε όλοι να ακούσετε. Δεν είναι αυτή η μαγευτική, σαγηνευτική, μοναδική φωνή της Αφροδίτης η Μύτη. Απόψε, εκτάκτως στο μικρόφωνο του Alpha Radio, Radio 989, η Μαρία Καραουλάνη. Ακούτε συχνά το όνομά μου, ενδεχομένως στην οργάνωση των εκπομπών του σταθμού. Σήμερα θα με ακούσετε και για το επόμενο δίωρο. Όπως λένε, για προσωπικούς λόγους η Αφροδίτη θα απουσιάσει και εγώ όχι, δεν θα είμαι στη θέση της, απλώς θα προσπαθήσω λίγο να σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 10, μέχρι να έρθει εδώ ο Γρηγόρης Ψαριανός. Στείλτε μου λοιπόν mail, στείλτε μου Viber, θυμίζω, αν και το ξέρετε σίγουρα, 6947-989-989 και το mail μας oner@alpharadio989.gr. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που μας έχει ετοιμάσει η Αφροδίτη Σιμίτη. Να πω ότι εδώ στην παρέα, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε εκπομπή, είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα, ο πιο αγαπημένος μας ηχολήπτης. Let's go!

Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα. Ναι, πριν λίγο στο Αγρίνιο έριξε χαλάζι, έγιναν πλημμύρες, έγινε ο κακός χαμός. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι και τις δύο επόμενες μέρες στα κεντρικά της χώρας θα έχουμε άστατο καιρό, μπόρες, καταιγίδες. Μεσημεριανές, απογευματινές ώρες το υπολογίζουν. Όχι όμως στην Αττική και στο Ιόνιο, για εκεί προβλέπουν λιακάδα. Θέλω λοιπόν να πω σε όλους εσάς τους καλοχειμωνάκηδες, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, εσάς που μετράτε αντίστροφα τις μέρες που θα στολίσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ότι το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Την Κυριακή θα φτάσει στην Αττική στους 36 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό κρατήστε τα μαγιό έξω και ετοιμαστείτε για βουτιές. Βέβαια, τώρα ναι... Να το πούμε και αυτό. Να πούμε τι λέει ο ΙΕ. Ότι έχει χτυπήσει το καμπανάκι του συναγερμού. Ότι ίσως έρχεται το ισχυρότερο σούπερ Ελνίνιο όλων των εποχών. Θα χτυπήσει πιο σκληρά από ποτέ τους επόμενους μήνες. Θα φέρει ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι εννοεί? Ξηρασίες, πλημμύρες, τυφώνες, βροχές. Όλα αυτά τα ωραία καιρικά που μας αναστατώνουν και φέρνουν δυστυχώς και μεγάλες καταστροφές μαζί τους. Μέχρι πότε θα διαρκέσει? Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες, αυτό θα μας πάει μέχρι το Φεβρουάριο του 2027 πιθανότατα, και δεν ξέρουμε και αν θα συνεχιστεί. Τι να πω, ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε, ας χαρούμε τη φύση όσο την έχουμε. Και βλέποντας και κάνοντας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για την κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο Ελνίνιο που θα χειροτερεύει μέρες με τις μέρες, μήνες με τους μήνες. Και έτσι ίσως εξηγούνται όλα αυτά τα περίεργα που βλέπουμε με τα ζωάκια μέσα στις πόλεις. Διάβαζα πριν πως στο στούντιο, σε ένα site, ότι είχαμε μάχη στο μετρό του Λονδίνου με δύο ποντίκια. Είχαν σηκωθεί και τα δύο στα πίσω πόδια και παίζανε μπουνιές κυριολεκτικά μπροστά στους επιβάτες. Δεν τους πτώησε ούτε ο κόσμος, ούτε ο σειρμός που ερχόταν από την απέναντι πλευρά, τίποτα. Εκεί τα δύο τροκτικά για κανένα πεντάλεπτο πλακωνόντουσαν μέσα στο πλήθος. Και σκέφτομαι ρε παιδί μου, τον τελευταίο χρόνο, τι δεν έχουμε δει? Έχουμε δει αγριογούρουνα που κατεβαίνουν από το όρο σε Γάλεο μέσα στις πόλεις, προς τα εκεί, Γάλεο, Περιστέρι. Έχουμε δει αλεπούδες με τα λεπουδάκια τους στην Εκάλη που τους θαΐζουν κανονικά οι κάτοικοι εκεί πέρα. Εγώ έχω δει έναν τεράστιο αρουραίο στην Κηφισιά. Και πρόσφατα στην Πεύκη τώρα είδα σε ένα πάρκο μέρα μεσημέρι μία γάτα και ένα ποντίκι να παίζουν. Δεν το κυνηγούσε η γάτα, το ποντίκι την ενοχλούσε για να την αναγκάσει να ασχοληθεί μαζί της. Τι να πω, τι άλλο θα δούμε?

0: Λοιπόν, να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά που μου γράφετε. Καταρχήν ο Μιχάλης λέει μέχρι στιγμής πολύ καλή, ευχαριστώ. Μακάρι κάποια στιγμή και εγώ στη ζωή μου να γίνω όσο καλή είναι η Αφροδίτη. Ο Γιώργης μας λέει τα ποντίκια πλακώνονται με σηκωμένα τα δύο πόδια στο μετρό του Λονδίνου. Θες να πεις ότι εξανθρωπίστηκαν? Α, ναι, ανησυχώ, διότι όντως μας ψεκάζουν όλους χωρίς καμία διάκριση. Υπαρξιακά και κοινωνικά όντα. Τώρα ταχώνεις εμένα, δεν ξέρω, πάντως εγώ το είδα το βίντεο. Αν μπεις σε αρκετά site θα το δεις και εσύ. Και να ευχαριστήσω και τον Πάτροκλο που μας έστειλε μήνυμα και γράφει: κάθε φθινόπωρο το μπαλκόνι μου πιάνει δουλειά μερικής απασχόλησης ως ψυγείο. Μένεις εξωτερικό, Πάτροκλε? Θα ήθελα λίγο να μας πεις αν είσαι Ελλάδα ή όχι, γιατί σκεφτόμουν, έβλεπα ένα καινούριο ρεπορτάζ που έχει βγει τώρα ότι έχουν εκτοξευθεί τα ενοίκια μες το 2006 και οι περιοχές που ξεφεύγουν είναι βεβαίως το Κολωνάκι, η παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και η Σαντορίνη. Αυτές είναι οι πρωταθλητές. Ακολουθούν Βάρη Βάρκιζα και Ολικαβητός, αλλά έχουμε μεγάλες αυξήσεις, ίσως την υψηλότερη μέση αύξηση στα ενοίκια, στα δυτικά προάστια, παιδιά. Εκεί το μέσο ενοίκιο φτάνει τη χρονιά αυτή στα 7,4 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ πέρυσι ήταν 7 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αναρωτιέμαι λοιπόν, και γι' αυτό θα ήθελα ο Πάτροκλος από Γερμανία. Ξέρω ότι στην Ολλανδία, στη Βαρκελόνη, στο Παρίσι, για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο σε σπίτι κάποιου άλλου, δεν λέω να νοικιάσεις ένα σπίτι μόνο σου, διάρη, τριάρη, να νοικιάσεις ένα δωμάτιο σε σπίτι κάποιου άλλου και να μοιράζεστε την κουζίνα και το μπάνιο, εκεί το ενοίκιο είναι γύρω στα 800 με 900 ευρώ το μήνα. Και τη γράφεις και εδώ τα ενοίκια έφτασαν στα σύννεφα. Και πού δεν είναι. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, αλλά μια φράση που έλεγαν ότι εσείς οι Έλληνες πιάνετε πολύ χώρο και εννοούσαν ότι έχετε το σπίτι σας, έχετε το εξοχικό σας, το σπίτι σας είναι πολύ μεγάλο, 100 τετραγωνικά για 3 άτομα. Εντάξει παιδιά, το δικαιούμαστε, δεν το δικαιούμαστε, τα έχουμε δουλέψει και εμείς και οι γονείς μας και πληρώνουμε και τον εμφυά μας κάθε χρόνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ναι, λογικά φουντώσαμε με την προηγούμενη είδηση που μιλάγαμε για τα ενίκια, πόσο εκτοξεύτηκαν το 2026, πόσο μπορεί να φτάσουν, πόσο θεωρούν ότι εμείς οι Έλληνες πιάνουμε πολύ χώρο με τα σπίτια μας. Ξεχνάμε όμως ότι Dancing Queen των ημερών είναι οι φοιτητές, βρε παιδιά. Να τους πούμε καλή αρχή. Στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και στους πρωτοετής, αυτούς που φεύγουν από τη μαμά και από τον μπαμπά, που όλα στεναχώρια αφήνουν πίσω το δωμάτιό τους, τις φιλίες, τη σχέση τους. Έχω λοιπόν ένα σκονάκι για σούπερ φοιτητική ζωή και για παλιούς και για νέους. Λοιπόν, από φέτος είσαι φοιτητής? Η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Εντάξει παιδιά, φεύγω κι εγώ, πάω να δω που θα σπουδάσω φέτος.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνει στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχει.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Βλέπω τον Νίκο στην τηλεόραση και τα έχει δώσει όλα, μιλάμε, έτσι. Ποιον Νίκο? Τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Είναι στο Ηράκλειο, έχει ξεκινήσει την περιοδία και βεβαίως σήμερα είναι η επέτειος του ΠΑΣΟΚ. 3 Σεπτεμβρίου ήταν η ημερομηνία που ιδρύθηκε το μεγάλο αυτό κόμμα και συμπληρώνει 52 χρόνια. Μεγάλο κλιμάκιο λοιπόν του κόμματος, παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, βρίσκονται στην Κρήτη από χθες νομίζω. Αυτή τη στιγμή, όπως μεταδίδει και το Red News, την ομιλία του στο Ηράκλειο με 40 και βαθμούς, είναι ντυμένος με το κουστούμι του, το σιδερωμένο το γιακά του, τη γραβάτα του, δεν καταλαβαίνει τίποτα από ζέστη. Και από κάτω, εντάξει, μην πω χιλιάδες κόσμος, κόσμος θα πω, ούτε καν σημαίες δεν είναι πολλές. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν, πριν από 52 χρόνια ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ όταν ακούω ΠΑΣΟΚ τώρα πια ή όταν βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη, κάποια από τα αξιαγάπητα στελέχη του, θυμάμαι ρε παιδιά τα αστεία μεμ που κυκλοφορούν στα social media, που λέει εμείς επί ΠΑΣΟΚ δεν ξέραμε τι χρώμα έχει το λαμπάκι της βενζίνης στο αυτοκίνητο. Εμείς επί ΠΑΣΟΚ το ΣΥΒΑΣ το είχαμε για αντισηπτικό. Εμείς επί ΠΑΣΟΚ παίρναμε δώρο στον Άγιο Βασίλη και όχι αυτό σε εμάς. Το προσπαθεί πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης.

Μαρία Καραουλάνη, λοιπόν, εκτάκτο σήμερα στο μικρόφωνο. Και να κάνουμε έτσι ένα tour λίγο στα μεγάλα ειδησιογραφικά site, να δούμε τι παίζει. Έχω μπει στο newpost.gr και το βασικό του θέμα είναι Μητσοτάκης σε Τουρκία. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σήμερα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο πρώτο θέμα.gr τώρα, βασικό θέμα, πρώτο θέμα στο σλάιντερ είναι αυτή η φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, όπου ο τίτλος, η νέα είδηση είναι ότι οι βιολογικοί γονείς του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη είναι ο 43χρονος και η 38χρονη. Έτσι έδειξαν τα αποτελέσματα του DNA. Και να τελειώσουμε άλλη μία ακόμα φρικτή υπόθεση. Στο Μαραθώνα, λοιπόν, εκεί που σήμερα αποκαλύφθηκε ή υπάρχουν υποψίες ότι μία γυναίκα είχε θάψει εδώ και 10 χρόνια τη μητέρα της στον κήπο για να παίρνει τη σύνταξή της, στο newsit.gr η είδηση, ο τίτλος είναι ότι οι αρχές όργωσαν την αυλή που η 68χρονη έθαψε τη μητέρα της, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Ο εγγονός της επέστρεψε στο σπίτι. Και να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, το Fame, στο Μιχάλη που εδώ μέσω Viber μας το ζήτησε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της. Κατά τη συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονα επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διάβημα διαμαρτυρίας παρέδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά του χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους σε οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θρίλερ στον Μαραθώνα. Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί με την εξαφάνιση της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία κατά παραδοχή της κόρης της βρίσκεται θαμένη στον κήπο του σπιτιού προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να υπέδειξε σημείο στο οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια είχε θάψει τη γυναίκα, ωστόσο η σωρός της δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση της έρευνας και η αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη δικαιοσύνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ψηλό Σταλό στο Σουφλί Εύρου για την κατάσβεσή της, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα και την ίδια ώρα ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο πεδίο συνδράμουν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται ο κρατικός μηχανισμός αύριο, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς αναμένεται πολύ υψηλός κινδυνός στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνελήφθη 67χρονος για εμπρισμό από αμέλεια στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες ξεκίνησαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό κοπής. Στον 67χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 28χρονος μετά από καταγγελία γειτόνισσας για ξυλοδαρμό της 22χρονης συντρόφου του, η οποία είναι έγκυος. Ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή και το αίτημά του έγινε αποδεκτό. Θα δικαστεί εκ νέου στις 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμιο blackout στην τεχνητή νοημοσύνη. Σοβαρά προβλήματα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, με τους χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβαση σε αυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως πιθανή αιτία της δυσλειτουργίας αναφέρεται η υποδομή των εφαρμογών, ενώ απομακρύνεται όλο και περισσότερο το σενάριο προβλήματος ή βλάβης στα επιμέρους μοντέλα AI, καθώς η αδυναμία πρόσβασης σημειώθηκε περίπου την ίδια ώρα. Αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
2: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφείνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επηρεωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Ακούστε τώρα λοιπόν τι γίνεται. Ξέρουμε όλοι ότι η νέα μόδα, το νέο κύμα στα αυτοκίνητα είναι τα ηλεκτρικά. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, για το κλίμα, ότι έχουν μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στο ζήτημα των εκπομπών ρήπων, πολύ χαμηλότερους. Και δεύτερον, γιατί κάνεις και οικονομία στα καύσιμα, ειδικά αν έχεις φορτιστεί στο σπίτι. Λοιπόν, πολλοί είναι αυτοί που έχουν στραφεί στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Κάποιοι όμως διαπιστώνουν προβλήματα. Τι ακριβώς, θα σας πω τι εννοώ. Στο δικαστήριο της Γερμανίας λοιπόν, Γερμανός κάτοικος προσέφυγε κατά του κατασκευαστή, γιατί λέει ο κατασκευαστής παρουσίαζε ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που πουλάγε είχε αυτονομία μεταξύ 332 έως 341 χιλιόμετρων. Ο οδηγός όμως διαπίστωσε ότι δεν αλήθευε αυτό, ότι η αυτονομία ήταν στα 280 χιλιόμετρα και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι και η μπαταρία παρουσίαζε 17% φθορά. Άκου τώρα τι γίνεται όταν τα ψάχνεις. Το δικαστήριο έδωσε τη λύση της σύμβασης, υποχρεώνοντας την εταιρεία που είχε πουλήσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη το ποσό αγοράς, 34 χιλιάρικα ευρώ, και να του δώσει και αποζημίωση. Εντάξει, να πούμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι κάτι καινούριο στην αγορά. Σίγουρα θέλει μία προσοχή στην προώθησή τους. Σίγουρα αλλιώς φέρονται στην κατηφόρα και αλλιώς στην ανηφόρα. Περισσότερο καίνε στην ανηφόρα, λιγότερη μπαταρία και ρεύμα στην κατηφόρα. Ας το έχουμε υπόψη μας και εμείς, να φροντίζουμε να τα φορτίζουμε εγκαίρως, μην ξεμείνουμε σε καμιά εθνική οδό. Και τι έχουμε? Α, λοιπόν, Μαρία. Η Μαρία μας ζήτησε Ενρίκε Ιγκλέσιας και ο Κωνσταντίνος Ωρέκα το ετοίμασε για σένα.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που για να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

Ακούτε Αλφα Radio 989 στο μικρόφωνο εκτάκτο σήμερα η Μαρία Καραουλάνη μέχρι τις 10 η ώρα που θα έρθει ο Γρηγόρης Ψαριανός. Ό,τι θέλετε μας γράφετε και εσείς στο Viber στο 6947 989 989, εκεί που μια φίλη μας υποθητή μας έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Αν θες υποθητή, γράψε μας πού είσαι, πού βρίσκεσαι και το βλέπεις αυτό. Άκουγα τώρα τον Κωστή Μαραβέγια για που έκλαιγε τραγουδώντας ότι χάσαμε το καλοκαίρι. Εντάξει, ναι, είπαμε, είναι στα τελειώματά του, ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, αρχίζουν τα έξοδα, τα σχολικά, τα φροντιστήρια, τρέχα γύρευε όλα αυτά τα έξοδα, και αν δεν σας φτάνουν τα λεφτά, σας έχω τη λύση. Σας έχω βρει πού θα πάτε να δουλέψετε. Στην Ernst & Young. Είναι μία από τις Big Four, δηλαδή από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες, να τα πούμε.

0: με ελληνικά, στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο και ανακοίνωσε με δελτίο τύπου, επισημότατα δηλαδή, ότι η εταιρεία θα επενδύσει ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για να δώσει μπόνους σε εργαζόμενους που αναπτύσσουν ανθρώπινες δεξιότητες. Έτσι, για μέσα στη χρονιά, μέσα στο 2026, οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις επιδόσεις τους, θα πάρουν από την εταιρεία μπόνους από 500 ευρώ, από 500 δολάρια μέχρι 25.000 δολάρια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στο μικρόφωνο εκτάκτως απόψε η Μαρία Καραουλάνη μέχρι τις 10, όπου να ανεφτάνει και ο Γρηγόρης Ψαριανός που θα ακολουθήσει μετά με τη δική του εκπομπή. Έβλεπε εδώ, ρε παιδί μου, ακούμε κατά καιρούς ότι στον αθλητισμό και γενικά στο ποδόσφαιρο γίνεται ο κακός χαμός, υπάρχει βία, δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους στελέχη, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι. Κι όμως υπάρχει, έρχεται και κάποιες φορές που βλέπεις τη διαφορά. Διαβάζω ότι ο Μαροκινός Ουναΐ, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει, εσείς το ξέρετε σίγουρα, ο Μαροκινός Ουραναΐ λοιπόν δώσε τη φανέλα του στον πρώτο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που την παρήγγειλε. Ξέρουμε όλοι, αν δεν ξέρετε σας το λέω γιατί και εγώ τώρα το έμαθα, ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη νίκη στο ΆΚΑ, το σκορ είναι 0-0, και να εξηγήσουμε λίγο τι εννοώ αυτό για τη φανέλα. Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι θέμα συζήτησης η άφηξή του και η συμμετοχή του στην ομάδα των Πρασίνων. Θα φορά πλέον τη φανέλα με το νούμερο 21. Πολλοί φιλαθλοί λοιπόν ήταν αυτοί που έσπευσαν και παρήγγειλαν την συγκεκριμένη φανέλα με το νούμερο που θα έχει ο 26χρονος Άσος. Και σήμερα, λίγο πριν τον αγώνα στο ΟΑΚΑ, ο Ουναΐ έδωσε ο ίδιος τη φανέλα με το 21 στο πρώτο τυχερό φίλαθλο που την είχε παραγγείλει. Λοιπόν, α989, το Viber να σας θυμίσω, 6947-989-989, εκεί που στέλνετε μηνύματα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα ωραία σας λόγια, εκεί που στέλνετε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, όπως το Monday Morning που το ζητήσατε και ο Κωνσταντίνος Ρέκα το έχει ετοιμάσει για εσάς.

Δεκέμβρης 1992. 6 άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας. Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα δίστακτο οικονομικό πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών. Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει, που όμως έμελε να μείνει στην ιστορία ως το ρυφηφί του αιώνα. Ναι, μιλάω, αναφέρομαι για τη νέα σειρά της τηλεόρασης του Α. Έχουμε δει όλοι το τρέιλερ τις τελευταίες εβδομάδες και έχουμε ξεσηκωθεί και όλοι αναρωτιόμαστε πότε θα προβληθεί επιτέλους. Είσαι αναμονή.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλά, γίνεται χαμός με τις απάντες, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού σου έρχονται. SMS, mail, μηνύματα. Προχθές το βράδυ, 3 η ώρα τη νύχτα, χτυπάει το κινητό μου μήνυμα. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά? Εντάξει, λίγο έντρομη. Το παίρνω, το ανοίγω, διαβάζω. Μαμά, γράψε μου τώρα στο Viber. Νέος αριθμός μου, 6-9 κάτι, κάτι, κάτι. Λέω, τι σκέφτονται, τι δεν σκέφτονται? Φαντάσου να ήταν ένας άνθρωπος που να το πίστευε, να έγραφε αυτό το νούμερο, να καλούσε πίσω. Τι θα του γινόταν στο κινητό του? Πώς θα του χακάρανε τις επαφές, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους κωδικούς? Και τώρα τι βλέπω? Το είδα στο δελτίο του Star που λέει απάτη με νέες ταυτότητες. Σου στέλνουν SMS και σου λένε με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες ότι πρέπει να βάλεις κάποια λεφτά, ένα ποσό χρηματικό στον τραπεζικό λογαριασμό που σου δίνουν, γιατί έχεις ένα πρόστιμο και αν δεν το ξεχρεώσεις δεν θα μπορέσεις να βγάλεις τη νέα ταυτότητα. Πληρώστε εδώ για να αποφύγετε την κύρωση, λένε, κάνετε ένα κλικ και τσουπ, σας χακάρουνε.

Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο εκτάκτως η Μαρία Καραουλάνη, εδώ στο σταθμό όπου μιλάμε για ό,τι ζεις. Και ένα από τα πράγματα που ζήσαμε και συζητούσαμε τους τελευταίους μήνες ήταν πρώτον οι λαγοκέφαλοι, που όλο το καλοκαίρι όπου κολυμπάγαμε ή εμείς ή άλλοι γύρω μας κοιτάζανε στα νερά να δούνε τα ψάρια που τους πλησιάζουν, τι μέγεθος είναι, τι δοντάκια έχουν, θα μας δαγκώσουν, θα μας κόψουν κομμάτι. Ναι, υπήρχαν πάρα πολλοί φίλοι μου, να ξέρετε, που το είχαν φοβερή έννοια. Και το τελευταίο διάστημα, τι άλλο, γιατί άλλο μιλάμε και ζούμε. Την ανησυχία μας για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για αυτό το κουνούπι που δυστυχώς έχει στοιχήσει τη ζωή σε κάποιους συνανθρώπους μας εδώ στην Ελλάδα, που τώρα άρχισαν οι Δήμοι να σπέβδουν, να ψεκάσουν με το ειδικό φάρμακο. Που ωστόσο έχουμε μια καλή είδηση, γιατί ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης, ο γνωστός καθηγητής επιδημιολογίας, μας λέει ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα αρχίσουμε να έχουμε μείωση των κρουσμάτων, και αυτό οφείλεται στην κίνηση των μολυσμένων άγριων πτηνών που σιγά σιγά θα φεύγουν από τη χώρα μας. Άντε με το καλό ρε παιδιά να ηρεμήσουμε λίγο, πότε τα ψάρια, πότε τα έντομα, ησυχία δεν βρίσκουμε.

Πέρασε μια μέρα. Πέρασε όμως ένα δίωρο. Ήταν τέλειο για εμένα. Ελπίζω να κράτησα έτσι καλή συντροφιά και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα στο Viber. Ακολουθεί Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων. Γρηγόρης Ψαριανός με την εκπομπή του έως τις 12. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς και βεβαίως τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τον ηχολήπτη που είναι σούπερ παιδί. Φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της. Κατά τη συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονα επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι χρειάζεται προστασία των συνόρων μας και των θαλάσσιων συνόρων για να εξασφαλίσουμε πως η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τα απαραίτητα μέσα και τις δυνατότητες για να μπορέσει να απαντά αποτελεσματικά. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Προηγουμένως, διάβημα διαμαρτυρίας παρέδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Και ο καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών έθεσε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα, υπογραμμίζοντας ότι δεν χωρούν αυταπάτες στην εξωτερική πολιτική. Σχολιάζοντας την κυβερνητική ρητορική περί ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε με αιχμηρό τρόπο ότι για χρόνια έλεγαν ότι έχουμε ήρεμα νερά και τελικά έχουμε θαλασσοταραχή. Η εξωτερική πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα. Τα έρεμα νερά πήγαν περίπατο, ανέφερε, καλώντας παράλληλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διεκδικήσει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το μήνυμά μας στην Τουρκία είναι καθαρό. Θέλουμε καλή γειτονία με προϋπόθεση τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Θρίλερ στον Μαραθώνα. Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί με την εξαφάνιση της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία κατά παραδοχή της κόρης της βρίσκεται θαμένη στον κήπο του σπιτιού προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να υπέδειξε σημείο στο οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια θάφτηκε. Ωστόσο, ο ισορρός της άτυχης ηλικιωμένης δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση και η αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη δικαιοσύνη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο πεδίο επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Εν τω μεταξύ, οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Ψηλός Σταλός στο Σουφλί Εύρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, τίθεται ο κρατικός μηχανισμός αύριο, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κινδύνος καταγράφεται σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Συνελήφθη 67χρονος για εμπρισμό από αμέλεια στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες ξεκίνησαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό κοπής. Στον 67χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 28χρονος μετά από καταγγελία ότι για ξυλοδαρμό της 22χρονης συντρόφου του, η οποία είναι έγκυος. Ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή και το αίτημα του έγινε αποδεκτό, θα δικαστεί εκ νέου στις 17 Σεπτεμβρίου. Να επιστρέψει αναδρομικά τα χρήματα που δαπανήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για όπλα στην Ουκρανία θα κληθεί η Ευρώπη, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα με αφορμή τα πυρομαχικά που έχουν αξιοποιηθεί για τις επιθέσεις στο Ιράν. Έχουμε ουσιαστικά απεριόριστες ποσότητες πυρομαχικών μεσαίας έως υψηλής ποιότητας, πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε για αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο πόλεμο. Σχολίασε χαρακτηριστικά διαψεύδοντας δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ έχουν μειωμένα από θέματα στρατηγικής σημασίας εξοπλισμών. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στον νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

Αντώνη, Ηρακλή, Στέλλα, Αγλαία, Καλή, Κάλη, Όλγα, καλησπέρα. Καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα Εφροσύνη, καλησπέρα Εύη, Μαρία, Θεοδόση και λοιπά. Χρόνια πολλά πουλάκια μου, χρόνια πολλά. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Στους μπαξέδες και τσικουδιά στους καφενέδες. Τα παλικάρια να κερνάς. Είναι και ανέβει επάνω στην μπαλκονάρα ο πατέρας Ανδρέας και έχει αρχίσει, ας πούμε, ο ουρανός με τα πυροτεχνήματα μεγάλα, πράσινα πολλά πυροτεχνήματα, πράσινα και μερικά κόκκινα ανάμεσα και κάρμινα μπουράνα. Θα τα βάλουμε μετά, αργότερα. Καλά, δεν θα το... εντάξει. Είπαμε, αλλά μην το παραστρέψουμε. Είπαμε, 3 Σεπτέμβρη, εντάξει. Χαλάρα. Ο Νίκος είναι στο Ηράκλειο, γιορτάζει, γίνεται λέει εκεί που... γίνεται χαμός στο Ηράκλειο, έτσι είναι πάνω από 150 άτομα. Στη μεγάλη συγκέντρωση. Για τα 52 χρόνια έχουν βάλει και μια μεγάλη πράσινη τούρτα με 52 πράσινα κεράκια που βγάζουν πράσινες φλόγες. Και είναι και έχουν μαζευτεί γύρω γύρω και οι μουστακαλίδες καβαλάριδες με τα ζιβάγκο καβάλα σε πράσινα άλογα. Πράσινη κόλαση, φίλε. Ωρε Πασόκρε. Ωραία χρόνια ρε. Σαν το Πασόκ δεν έχει.

παιδιά στους καφενέδες, με σοσιαλιστικούς αμανέδες. Είναι και γύρω γύρω είναι όλα τα πορτρέτα. Είναι ο Άκης, ο Μένιος, ο Κώστος. Παραλίγο να πνιγώ.

Μιλά για πράσινη κόλαση. Τραγουδάνε από πίσω αυτά τα λαϊκά επαναστατικά, τα, όχι τα επικά, τα λαϊκά, τα μπουζουξίδικα επαναστατικά. Ο φίλος μου ο Γιάννης Οθωμόπουλος, ο Κώστας Μοκοβίτης είναι από πίσω. Στρατιές, ο Νταλάρα στην Αθήνα, μέσα στο κέντρο, φύτρωση καινούριο δέντρο, γίνεται κόλαση σου λέω, αλλά καταπράσινη. Και έχει μια μεγάλη ταμπέλα από κάτω, λέει Keep off the grass.

Keep off the grass, γιατί έχουν κατέβει διάφοροι κάτω, γίνει στα τέσσερα και βοσκάνε το γρασίδι το πράσινο. Λοιπόν, 69-47-989-989 για να μας ευχηθείτε χρόνια πολλά. Εμείς σας ευχηθήκαμε χρόνια πολλά και καλύτερα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός θα είναι μαζί σας ως τα μεσάνυχτα. Καθοριστική συμμετοχή σε αυτή την ραδιοφωνική υπερπαραγωγή ο σύντροφος Ορέστης ο Παπάς, καλή του ώρα και με τις ευλογίες του, με την Αγιαστούρα σας βλογάει. Θυμόμουν διάφορα περιστατικά όταν 18 Οκτωβρίου του 81, μόλις δηλαδή πως είναι 6-7 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, 18 Οκτωβρίου του 81,

που έπεσαν τα κάστρα της δεξιάς και ανέβηκε η σοσιαλιστική κυβέρνηση. Τα συνθήματα ήταν εδώ και τώρα. Ναι, απόψε πεθαίνει η δεξιά πρώτον, μετά εδώ και τώρα σοσιαλισμός. Αντρέα, ζεις εσύ, μας οδηγείς. Και ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Μιλάμε τώρα. Βγάλει μουστακαλίδες με τα Ζιβάγκο. Και φαινόταν και το χρυσό το δοντάκι. Και ανεμίζανε τα πράσινα τα κασκόλ. Είχαν φέρει μερικοί, είχαν φέρει και το Παναθηναϊκού με τα τριφύλια. Γιατί σου λέει τώρα μέσα στη νύχτα εκεί στα δύο πανηγυρίζουμε βραδάκι και αρχίζει να βραδιάζει. Ποιος θα προσέξει να πούμε τώρα τι. Μαμό, ανεμίζουμε κάτι κασκόλ από το Γουέμπλεϊ. Και ανεμίζανε τα κασκόλ του Μπάζελου. Και φωνάζανε Πασόκ, Αντρέα για μια Ελλάδα νέα. Πόπο μου είχε σηκωθεί η τρίχα. Ήταν και οι άλλοι με σηκωμένες τρίχες. Μας είχαν σηκωθεί οι τρίχες ολονώνε. Των αριστερών, προοδευτικών, δεν είχε ψεκασμένους τότε. Τότε δεν είχαν αρχίσει ψεκασμοί. Ήτανε απλοί πελάτες της ελληνικής πελατείας. Και πανηγυρίζαμε. Όλοι τώρα μιλάμε. Εγώ να μου κοβόταν το χέρι. Εγώ ήμουνα αναθεωρητής της ευρωκομμουνιστικής ανανεωτικής αριστεράς και κάτι τέτοιες. Μιλάμε για χοντρές μπαρούφες. Ωστόσο, επειδή είχαμε ταλαιπωρηθεί από τη δεξιά και πράγματι είχαμε ταλαιπωρηθεί και με τον Εμφύλιο, ας πούμε, και μετά τον Εμφύλιο και δεκαετία του 50 ήταν μια μαυρίλα, δεν την έζησα. Εγώ έζησα τον αποϊχό της. Μετά μπήκε το 60, ο παππούς, ο πατρέχας, ο Μπαρμπαγιώργος, όχι ο Γιωργάκης, ο Μπαρμπαγιώργος. Μιλάμε τώρα κίνημα φοβερό, προοδευτικών δυνάμεων, ναι, δυνάμεων. Και πανηγυρίζαμε. Κρεμάστε, δώστε τη Χούντα στο λαό. 7 χρόνια μετά η Χούντα έπεσε τον Ιούλιο του 1974. Τώρα εδώ μιλάμε για το απογευματάκι 18 Οκτωβρίου του 81. Ποια Χούντα? Τη Χούντα του Καραμαλή, ρε, και του Ράλι. Δεν είχε γίνει μεταπολίτευση αφού ήταν μεταμφιεσμένη Χούντα. Δεν είχε φύγει η Χούντα, είχε κάνει λίγο μια στροφή έτσι, λίγο στην άκρη και κάτσει στην άκρη και είχε βγει μπροστά εκ μέρους της Χούντας, ας πούμε, ο Καραμαλής και ο Ράλης. Και ήμασταν πολύ οργισμένοι προοδευτικές δυνάμεις και φωνάζαμε κρεμάστε το αυτό. Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή, θα έρθει και η σειρά του Καραμαλή. Εν τω μεταξύ, Καραμαλής ήταν ήδη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλάμε τώρα. Μιλάμε για Λούκι Λουκ. Ανάμεσα Λούκι Λουκ και Αστερίξ, έτσι. Όχι, σας έχω πιάσει τη μούρη, έτσι. Τώρα έχω ανατριχιάσει, είμαι πολύ συγκινημένος με την επέτειο. Και θυμάμαι αυτό το βραδάκι. Επαναλαμβάνω, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι, 18 Οκτωβρίου του 1981, όταν ανέβηκε το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Και τώρα μπορείτε να πάνε να αγαπηθείτε. Θέλαμε να πάνε όλοι να αγαπηθούνε.

0: παρόλο που είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτήν την αγάπη, αγαπησιάρητες τελείως, και πανηγυρίσαμε με τα κασκόλ. Όσοι είχαν, ας πούμε, πράσινα μαντήλια και σημαίες και τέτοια, και πράσινες πουρές από πράσινα άλογα, και τα και φωνάζαμε τώρα οι νεολαίοι της αριστεράς και της προόδου και της κομμουνιστές, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, αναρχοκομμουνιστές, διάφοροι παραστάτες άλλοι και πιο light παραστάτες, λίγο πιο Fox Anglé. Κάτσε πάρε μια ανάσα. Κόψε με ρε Ορφέα, δεν βλέπεις ότι κάτι γερό Ορέστη? Ωραία Ορφέα λέω. Κόψε με Ορέστη.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
6: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ελληνίδες, Έλληνες, ελληνικέ λαέ, απόψε πεθαίνει η δεξιά. Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Λαέ της Αθήνας, λαέ του Συντάγματος, λαέ του 1981, 18 Οκτωβρίου βραδάκι. Έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω τώρα οι Αμερικάνοι, λαός Πασόκ στην εξουσία. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, αλλά τώρα ξημέρωσε.
0: Και από πίσω ερχόσαντε ορδές, να πούμε, οι νεοπασόκοι και του ΠΑΚ και της Δημοκρατικής Άμυνας και του κουκουέ του εσωτερικού και του κουκουέ του εξωτερικού και του κουκουέ από το πυρ του εξώτερων και πολλοί άλλοι έτσι προοδευτικές δυνάμεις από πίσω ουρές, και πανηγυρίζαμε με τις πράσινες σημαίες και τα πράσινα κασκόλ και τα πράσινα άλογα και τα πράσινα κασκόλ του Παναθηναϊκού από το Χουέμπλεϊ και τα πράσινα κασκόλ που είχε κερδίσει ο Βάζελος τον Ατρόμητο τότε 4-0, και είχαν έρθει αρπαγμένοι Βάζελοι και φωνάζανε βάλτε κι άλλο γκολ, αλλά είχε τελειώσει το παιχνίδι και τώρα εμείς είχαμε. Θυμάμαι τις εικόνες τώρα μπροστά μου, τις βλέπω.

0: όμως δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά.
1: Και πανηγυρίζαμε. Κι όπως πανηγύριζα εγώ και ήμουν ακατουρημένος που είχαμε τώρα πλέον σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, έτσι. Περνάει δίπλα μου ένας καταραμένος ταξιτζής. Είμαι μπροστά στο Απότσου. Ξέρετε τι είναι ο Απότσος? Μπα, που να ξέρετε. Λοιπόν, για να μαθαίνουν οι νέοι, για να θυμούνται οι παλιοί, Πανεπιστημίου 10 ήταν η αρχιτεκτονική στη ΣΤΟΑ και μέσα Πανεπιστημίου 10. Δηλαδή πως στρίβουμε από τη Βουλή και ξεκινάει η Πανεπιστημίου, στο δεξί μας χέρι μετά την Κριεζό του, έτσι. Είναι η ΣΤΟΑ και... Όχι ρε Σταδίου, δεν ήταν Σταδίου. Πανεπιστημίου ήταν, μας τρελάνεις. Προσπαθώ να συνοηθώ με τον εαυτό μου γιατί έχω μια διαφωνία αν ήταν Σταδίου ή Πανεπιστημίου ο Απότσος. Τέλος πάντων. Εκεί μπροστά στη... Όχι Πανεπιστημίου μωρέ, ήταν αφού κατεβαίναμε, αφού η Σταδίου ανεβαίνει. Απ' τη Σταδίου ανεβαίνουνε ΣΑΚ, ΣΥΓΜΑ, ΠΑΜΕ, ΚΚΕ, δυνατό στη Βουλή και στο λαό είναι άλλα, είναι κόκκινα τα ποτάμια του λαού από εκεί, από τη Σταδίου. Τώρα είμαστε πράσινο ποτάμι, κατεβαίνουν Πανεπιστημίου. Και όπως προχωράμε εκεί, είναι ένα υπέροχο κτίριο που το φτιάχνουν τώρα ευτυχώς εκεί ανάμεσα Κριεζότου και Αμερικής. Συγγνώμη, Κριεζότου και Βουκουρεστίου. Ο Αμερικής είναι πιο κάτω. Μετά είναι το νομισματικό μουσείο. Όχι, πιο πριν, εκεί που είναι ο Απότσος λοιπόν. Συγγνώμη τώρα που σας λέω λεπτομέρειες. Λοιπόν, κατεβαίναμε και ένας καταραμένος ταξιτζής, ο Βρωμοταρίφας, μάλλον δεν θα ζει αυτός τώρα, μακάρι να ζούσε να άκουγε, γιατί θα αντιθυμότανε τη σκηνή. Εκεί που πανηγύρισα μαζί με τους άλλους, τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές, και ήτανε Αλβανοί τουρίστες, ήτανε Φιλιππινέζες υπηρέτριες, δηλαδή ήταν πολλοί κόσμος, ήτανε. Τσιρίζαμε, δώστε τη Χούντα στο λαό και τα λοιπά. Και εκεί που φώναζα, Αντρέα μπορείς, γιατί δεν τους αγαπείς. Και ανοίγει το παράθυρο ο καταραμένος ο ταξιτζής, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε, και εγώ είμαι κοντά στο πεζοδρόμιο, ο ταξιτζής είναι πάνω στο δόστρωμα. Σταμάτα ρε madness, one step beyond. Αφού βλέπεις μιλάω, τέλος πάντων. Ήτανε τα τιμόνια, δεν είμαστε Αγγλία, τα τιμόνια είναι αριστερά στα αυτοκίνητα, έτσι. Ο ταξιτζής, ο Ταρίφας ήταν αριστερά. Εγώ ήμουν δεξιά στο πεζοδρόμιο και σκύβει πάνω από τον πελάτη που είχε στη θέση του συνοδηγού, ανοίγει το παράθυρο με γρίλο. Δεν είχαμε τότε ηλεκτρικά παράθυρα, δεν είχαμε ούτε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε ούτε έχρωμες τηλεοράσεις που λέει ο λόγος, γιατί είχε προηγηθεί η επάρατος δεξιά. Και σκύβει πάνω από το από το καημένο τον πελάτη που είχε μέσα ο ταξιτζής, ανοίγει με το γρίλο το παράθυρο. Τον κοιτάω εγώ έτσι χαρούμενος και πολύ φτιαγμένος, να πούμε, με το σοσιαλισμό, και με κοιτάει ο Γουρσούζης, εντάξει, ο Βρωμοταρίφας, και μου λέει, αχ παιδάκι μου, τι πανηγυρίζεις, μου λέει, ρε φίλε, ξέρεις, μου λέει, πόσο χρόνο είσαι? Άρα παράτα μας με χίτες, τα λαγματάγματα ασφαλίτες και τέτοια, και φοράει άλλη από την λόγω. Και one step beyond, του λέω, γιατί τώρα είχαμε έρθει εμείς οι αριστεροί στην εξουσία και τους είχαμε τους δεξιούς, τους είχαμε χεσμένους, και φαίνονταν έτσι δεξιούρα ο Ταρίφας. Ποιος ξέρει, θα ήταν πράγματα ασφαλίτης, ο πατέρας, ο παππούς, ο χίτης, ποιος ξέρει. Εμένα όλη η οικογένεια ήταν στην όπλα, καθαρίζανε κάτι τύπους που ήταν με τους μισθοφόροι της intelligence service και τέτοια.
2: αρχίβει λοιπόν, ανοίγει το γρίλο, το παράθυρο και κυλιέται απάνω στον πελατάκο που είχε και μου λέει, αχ παιδράγρε φίλε μου λέει, να ξέρεις γιατί πανηγυρίζεις. Αχ ρε φίλε, να ξέρεις γιατί πανηγυρίζεις. Και έφυγε ο καταραμένος ο Γουρσούζης. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και πέσανε στο μέλι. τι να λέμε τώρα. Ήρθαν οι κουρίδες. Οι κουρίδες, οι κουρέδες, οι κουράδες, κουρίδες, ναι, καλά το λέω, όχι κουρέδες, ούτε κουρούδες, ούτε κουρίδες, καλά το λέω. Και η Αυριανή, που είχε βγάλει πρωτοσέλιδα, μετά έβγαζε φωτογραφίες με τον Καραμαλή, με κέρατα και με τα φρύδια που ήταν του Βελζεβούλη, τον παλιό τον Καραμαλή, τον κανονικό, όχι το βούδα της Ραφίνας, τον κανονικό, το γνήσιο. Και άκου να δεις τώρα τι θυμήθηκε τώρα, φίλε. Και βγαίνανε τα πρωτοσέλιδα με τον Καραμαλή, με ουρά του Διαόλου, τον Βελζεβούλη, με τους άλλους δεξιούς, Παπαλιγούρας και τέτοιοι διάφοροι άλλοι δεξιοί, το Μητσοτάκη, τον παππού, μετά τον είχαν βγάλει αργότερα, τον βγάλανε συνεργάτη των Γερμανών, γιατί ήταν ανάμεσα σε δύο Γερμανούς που τον είχαν συλλάβει, ξέρω εγώ τι είχε γίνει, και ήταν πρωτοσέλιδο ο προδότης, συνεργάτης των Γερμανών και αρχαιοκάπηλος και τα πρωτοσέλιδα αυτά όλα. 10 χρόνια, 20 χρόνια Αυριανή και κουρίδες. 30, πολλά χρόνια τώρα. Και τσικουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς. Κερνάγαμε τα παλικάρια, χρόνια μιλάμε, χρόνια και χρόνια στον τροχό. Ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια, αλληλούια, αλληλούια. Ζάβαρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος. Και μετά ξανάρθαν οι μέλισσες, πιενορχόσανται οι μέλισσες. Ασφαλώς. Τώρα τι σας τα λέω όλα αυτά και σας ζαλίζουν με τα ούμπαλα. Δεν κάνουν κανένα διάλειμμα. Έλα ρε Ορέστη, κόψε με ρε γαμώτο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λέει ένας σύντροφος, λέει, είχες γεννηθεί, λέει, το 81.
1: Τι λένε ρε οι άνθρωποι, ρε. Τι λένε ρε τα άτομα. Εγώ γεννήθηκα το 1821, ρε σύντροφε. Σοβαρά μιλάς, το 81 ήμουν 70 χρονών. Άντε λέει να εικουρήσεις, γιατί καλό είναι λέει να εικουρούμε, γιατί όποιος εικουρεί πάει να πει ότι δεν βγαίνει έξω, που μένει σπίτι του και έχει το κεφάλι του ήσυχο και μπορεί να εικουρεί και να ουρεί κιόλας χαλαρά. Strummy hard, strummy fast, fear sure. Γεια σου ρε Μαριάννα. Γεια σου Μαριανούλα. Through the glass,
2: Όταν είχε έρθει και τραγούδησε στο παλάτι Βουκουρεστή η Marian Faithful, είχα πάει με ένα κασετοφωνάκι φορητό και είχα γράψει με τις 290 κασέτες όλο το πρόγραμμα. Μία γέμισε και η άλλη μισή. 90 TDK χρωμίου, τώρα μιλάμε, με φορητό κασετοφωνάκι. Πολύ αβαβάουα Sony, έτσι. Sony και καλά. Και ότο reverse. Τέλειωνε δηλαδή η πλευρά και γύρισε την άλλη. Δεν μιλάμε τώρα. Συγγνώμη ρε Μάριαν, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Όχι, απλώς ήθελα να πω ρε παιδί μου που φιληθήκαμε. Στο τέλος πήγα την αγκάλιασα κλαίγοντας να τη φιλήσω. Και όπως πήγε την αγκάλιασα και πήγα να τη φιλήσω στα μάγουλα, γύρισε και με φίλησε στο στόμα ρε φίλε η Marian Faithful. Άμα είχαν δει τη σκηνή, ο Μικ Τζάγκερ, ο Ντέιβιτ Μπόουι, ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Έρικ Κλάπτον, όλοι αυτοί που γκομενίζαν και νομίζαν ότι την είχαν γκόμενα. Εμένα αγαπούσε η Marian Faithful, παλιό μαντράχαλη.

σύντροφος ο Ντιμ λέει: «Ρε σε Γρηγόρη», λέει, «ο Ταρίφας φώναζε γιατί η Χούντα του είχε χαρίσει την άδεια του ταχθεί και είχε τσαντιστεί. Φοβόταν ότι τώρα με το σοσιαλισμό ότι ήρθαν οι κομμουνιστές να του πάρουν πίσω τις άδειες που τους είχε δώσει η Χούντα». Πράγματι. Γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Ωρε φίλε, Πασόκ ρε φίλε, ωραία χρόνια. Σαν το Πασόκ δεν έχει. Μετά το Πασόκ είναι μόνο η Χαλκιδική.

έχετε φιλιά από την Έλλη, από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Που λέγαμε Αλβανοί τουρίστες που ήταν κάτω, ήταν ο γιος ενός Αλβανού τουρίστα που ήταν τότε που πανηγύριζε με τους social κομμουνιστές. Και λέει, καλά, λέει, αφού ήταν, λέει, τότε, αφού ήταν δεξιά να πούμε στα πράγματα, πώς μαζευόταν ο κόσμος, λέει, επιτρεπόσαντε οι μαζικές συγκεντρώσεις στους δρόμους. Ρε πουλάκι μου, επιτρεπόταν, αφού είχαμε ρίξει τη Χούντα, θα πούμε, με το Πολυτεχνείο που είχαμε πάει όλοι στο Πολυτεχνείο που ήμασταν. Γιατί έχουμε ένα, δύο, τρία πολλά πολυτεχνία. Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή, θα έρθει και η σειρά του Καραμανλή. Και στο Πολυτεχνείο τώρα ήμασταν μέσα, είχαμε κάνει κατάληψη από την Τετάρτη ως το Σάββατο, ξημερώματα Σαββάτου που μπήκανε που μπήκε με το τάγκ δεν είναι το τάγκς, είναι τα τάγκς. Το ένα είναι το τάγκ. Λοιπόν, και είναι η ρεπόρτερ. Δεν είναι οι reporters, ούτε τα meetings, ούτε τα DJ sets, ούτε τα offsites.

Η Έλλη έχει ένα νησάκι έξω από τη Νέα Υόρκη, το οποίο λέγεται Ellis Island, δηλαδή το νησί της Έλλης, όπου μαζευόσανταν εκεί οι μετανάστες και οι λαθρομετανάστες και οι μετανάστες πρόσφυγες, ξεβράζονταν από τα υπεροκεάνια στη Νέα Υόρκη. Και επειδή είχαν σύφυλλη, βρενόρια, κοκκίτη, ξέρω εγώ, η λαρά, ήταν άρρωστοι, είχαν υπατήτηδες κτλ., τους πηγαίναν στο Ellis Island, μέναν εκεί καραντίνα καμιά κοσαριά μέρες, 40, μέχρι να γίνουν καλά ή να δουν μήπως είχαν καμιά παράξενη ασθένεια. Και αυτό είναι το Ellis Island, που είναι λίγο πιο δίπλα από το άγαλμα

και πας στο άγαλμα της ελευθερίας, ας πούμε, και το Ellis Island είναι και δίπλα. Και αυτό το τραγουδάκι εδώ που παίζουν, αυτό το συγκρότημα είναι ένα πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχει πια, έχουν διαλυθεί αυτοί. Πόσα εδώ έχουν διαλυθεί, οι Beatles, οι Stones, οι Who, ένα σωρό συγκροτήματα έχουν διαλυθεί. Όχι, οι Stones δεν έχουν διαλυθεί, δεν θα διαλυθούν ποτέ. Εδώ έχουν διαλυθεί οι Pixel, όχι, ούτε οι Pixel έχουν διαλυθεί. Λοιπόν, έχουν λέγονται Mau Mau αυτοί οι Ιταλοί, λέγονται Mau Mau και είναι καταπληκτικό συγκρότημα και αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για το Ellis Island, για το νησάκι της Ellis που είναι δίπλα στο άγαλμα της ελευθερίας. Όχι της Αρβανιτάκη. Της ελευθερίας του Πολυτεχνείου. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Από το Πολυτεχνείο έχουν εμπνευστεί οι Αμερικάνοι και μάλλον οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι που το κάναν δώρο στους Νεοϊορκέζους. Όχι, αυτοί ήταν οι Νεοϊορκέζοι, αλλά το στήσανε. Τέλος πάντων, τώρα δεν κουβέντα θα ανοίξουμε. Να, ένας Αλβανός λέει, απορεί. Καλά λέει, εμείς φάγαμε τον Χότζα στα χρόνια, στα τόσα χρόνια, 40 χρόνια στην Αλβανία. Τον φάγαμε στη μάπα, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Λέει, γιατί ήταν στρατοκρατική δικτατορία με τις πλάτες του Μάο Τσετούν και τα λοιπά. Οι Αλβανοί κομμουνιστές ήταν οι Κινεζόφιλοι, έτσι. Σας μιλούν τα τύρανα. Μια μέρα θα σας κάνω εκπομπή, την ελληνική εκπομπή από τα τύρανα. Θα σας το κάνω τώρα. Σας μιλούν τα τύρανα, οι Αμερικάνοι υπεριαλιστές και οι Σοβιετικοί social υπεριαλιστές βάλθηκαν να κάνουν εμπόριο την παγκόσμια ειρήνη. Σας μιλούν τα τύρανα, λαοί, ξεσηκωθείτε. Κλείνει παρένθεση. Εμείς λέει στην Αλβανία είχαμε το Χότζα, δεν μπορούσαμε. Εσείς λέει εδώ πέρα που μπορούσατε και ξεσηκωνόσασταν και τα λοιπά, ξεσηκωθήκατε και μετά φάγατε στη μάπα κατάπιαρε το Πασόκ και τον Αντρέα Αμάσιτο 40 χρόνια. Πώς το χάψατε αυτό το παραμύθι? Τι λέει ρε φίλε, εδώ έχουμε εδώ ξαναβγάλουμε τον Τζίπρα τώρα. Θα μας πεις εσύ τι κάναμε? Άντε με τους Αλβανούς να μας κάνουν μαθήματα και οι Αλβανοί. Ξυπνήσαν και οι Αλβανοί.

πώς φάγατε, λέει, 40 χρόνια, λέει, τον Ανδρέα και το Πασόκ, λέει, πώς τη φάγατε αυτή να... Εδώ ρε φάγαμε 7 χρόνια, 5 χρόνια το Πινόκιο και τώρα το ξανάρχεται. Τι με λες τώρα. Πλάκα με κάνεις.

Λέει τσιγκάνοι, μακαρονάδες, Ιταλοί και τσιγκάνο, μακαρονάδες. Κινέζοι, ναι. Τσιγκάνοι, Κινέζοι, μακαρονάδες στη μικρή Ιταλία. Little Italy είναι μια συνοικία της Νέας Υόρκης. Είναι όπως είναι China Town, ας πούμε, στο Σαν Φραντζίσκο, που στο διάλεγμα. Πού China Town, πού China. Φίλε, δεν το λέμε έτσι. China Town έχει και η Νέα Υόρκη και η Λος Άντζελες και όλες οι μεγάλες αμερικάνικες πόλεις. Το Σικάγο έχει China Town. Τι λες που China Town? Πρώτα απ' όλα δεν το λέμε έτσι. Δεν λέμε που τσάρος απόψε, που τσάρος στη Μόσχα ή στην Αγία Πετρούπολη. Δεν λέμε που τσάρος σήμερα,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλά μιλάμε, παραλίγο να ισοφαρίσει ρε η Νίκη Βόλου στο 83. Στο τσάκ τη γλίτωσε. Α, ναι, πρέπει να σας πω τι να ισοφαρίσει. Αυτό είναι 0-0. Ναι, ξέχασα να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κολλήσει το μπαλάκι. Δηλαδή κερδίζει ένα 0. Και είμαστε στο 84, στο 85 τώρα. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή μπαίνει ο Σαλαμούρας και βγαίνει ο Έπας. Για να ξέρετε, γιατί δεν θέλω να σας είσαστε στο σκοτάδι. Να ξεστραβωθείτε, να σας λέμε πέντε πράγματα να μαθαίνετε. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0. Πριν από 1,5 λεπτό στο τσάκ δεν ισοφάρισαν οι Βολιώτες. Νίκη Βόλου υπάρχει ακόμα και ο Ολυμπιακός Βόλου υπάρχει ακόμα, γι' αυτό ήταν μόνο ο Βόλος που είχε, που τον έφερε από την Κατερίνη. Ήταν μια ομάδα της Πιερίας, όχι ο Πιερικός, μια άλλη ομάδα από την Κατερίνη που την πήρε ο Μπέος, που είναι δήμαρχος του Βόλου, αν έχετε υπόψη σας. Σας λέει τίποτα το όνομα Μπέος? Μπέος, ναι. Σας θυμίζει κάτι? Όχι. Αχιλλέας το μικρό του. Τώρα θυμήθηκα την ασπίδα του Αχιλλέα, που κάναμε τη συμφωνία με τους Ισραηλινούς. Έχουν σκάσει το εκεί τώρα, έχουν γίνει μπαρούτι. Τέλος πάντων, μην ανοίγουμε άλλα θέματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 1-0, είμαστε στο 86. Ο Βόλος δεν ισοφάρισε και τώρα ο Παναθηναϊκός σέντρα από δεξιά και ετοιμάζεται να βάλει... Όχι. Άου. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει, χτύπα ξύλο άνθρωπε μου, λέει, που θα ξανάρθει ο Πινόκιο. Μην σας λέω τις πρώτες ιστορίες. Και εγώ έτσι έλεγα το 15. Έλεγα σε γάρι που θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Γιατί τον ήξερα τον Αλέξη, είχαμε, όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθώς ήταν στο διπλανό θρανείο και μου τέλος πάντων. Τον είχα μαθητή στο σχολείο. Εντάξει. 5 χρόνια, 6-7 χρόνια κολλητοί είμαστε. 5 χρόνια κολλητοί είμαστε. Ως το 12. Τι θες τώρα. Από το 7, από το 6, ως το 12, 6 χρόνια κολλητοί. Γι' αυτό πήγα να παραδοθώ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και συγκεκριμένα της ελληνικής ανθρωπότητας. Δεν με κρατήσανε. Τι σου λέει, εντάξει. Δεν είναι και ο Μιλόσεβιτς. Σου λέει Ψαργανό. Τι είναι αυτό. Γιατί, επειδή ήταν το Τζίπρα κολλητήριο. Και δεν με κρατήσανε. Εγώ πήγα να παραδοθώ. Τέλος πάντων. Το 14 έβαζα στοιχήματα. Γιατί μου λέγανε θα γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Σιγά λέω μη γίνει και ο ΞΥΡΙΖΑ και ο ΣΦΥΡΙΖΑ και ο ΤΣΥΡΙΖΑ. Και γέλαγα εγώ. Ο ηλίθιος. Γιατί νόμιζε ότι έχουμε να κάνουμε κανονικό λαό. Ότι ο λαός εδώ είναι ο σοφός λαός που λέμε. Απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και τέτοια εδώ παραμύθια που λέμε. Και πλέον δεν μπορεί να ψηφίσουμε τώρα. Δηλαδή αυτά τα μπάζα. Αλλά τα μπάζα θα ψηφίσουν μπάζα. Τι θα ψηφίσουν? Τι θα ψηφίσουν τα μπάζα? Την ανθισμένη αμυγδαλιά? Τα μπάζα θα ψηφίσουν. Κλείνει παρένθεση και έβαζα στοιχήματα και έλεγα άντε ρε που θα βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Πώς θα βγει? Ότι θα βγει λέει γιατί έχει γίνει και συμφωνία με τον Καμένο. Έχουν ήδη συμφωνήσει. Γιατί δεν πρόκειται να βγάλει 151 βουλευτές ο Τσίπρας, θα βγάλει 140, 145 ξέρω εγώ. Οπότε θα χρειαστεί και εταίρο. Εταίρος είναι το αρσενικό της εταίρας. Θα χρειαστεί εταίρο. Και θα είναι ο εταίρος, θα είναι ο Πάνος ο Καμένος. Που είναι, ο ένας είναι Παναθηναϊκός, είναι ο Τσίπρας, αεξής ο Καμένος. Το πολύ πολύ να σπαστούν οι γάβροι από αυτή τη συμμαχία. Και εγώ γέλαγα, μου φαινόταν αστεία όλα αυτά. Και είχα πει τότε, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, αυτό αποκλείεται να γίνει, γιατί μπορεί να είναι μπουκαλί, και ο ένας και ο άλλος, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Ο ένας είναι social σταλινό πνίτης ας πούμε, και ο άλλος είναι ξέρω φασιστό ναζί, δηλαδή ακροδεξιός ο ένας, ακροαριστερός ο άλλος, σιγά μην. Ρε λέει έχουν συμφωνήσει, θα συνεργαστούν και θα κάνουν κυβέρνηση μαζί. Λέω ποιος λέει, ο Τσίπρας με τον Καμένο? Και γέλαγα εγώ, ο ηλίθιος, ο ηλίθιος. Να, πάρτα. Ευχαριστώ. Και τους είπα τη μεγάλη κουβέντα, ότι αυτό αποκλείεται να γίνει. Αν γίνει κυβέρνηση Τσίπρας με Καμένο, εγώ θα πάω να ζητήσω πολιτικό άσυλο στα Τύρανα. Και στις 25 Ιανουαρίου του Αγίου Γρηγορίου ανήμερα γίνεται κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και από τις 26 Ιανουαρίου και για χρόνια μετά μου λέγανε ρε ψαριανέ, ακόμα εδώ είσαι, δεν πήγες να ζητήσεις πολιτικό άσυλο στα Τύρανα ή πήγες και δεν σε κρατήσανε?

0: Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, Σάββατο Κυριακή 12-13 Σεπτέμβρη, διήμερη εκδρομή λέει Θεσσαλονίκη, Άγιος Παΐσιος. Μου στείλαν την αφισούλα, τέλεια είναι η αφίσα. Είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο πρόεδρος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν το ξέρετε, ήταν πρόεδρος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος. Και ιδιοκτήτης νομίζω, είχε και αυτό η πλειοψηφία των μετοχών. Και λέει Σάββατο Κυριακή 12-13 Σεπτέμβρη, Θεσσαλονίκη, Άγιος Παΐσιος, διήμερη εκδρομή. Με Αντώνη Ρέμο και όλα τα μεγάλα σου ξένα. Α, δεν το ξέρετε ότι ήταν πρόεδρος του Ηρακλή. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, το ξέρετε ότι ήταν πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Σιγά μην το ξέρετε, ούρε να χαθείτε άσχετοι. Ο Κωνσταντόπουλος, ο μπαμπάς της ζωής, παιδί μου λέμε τώρα. Δε, μου λέμε η ζωή η κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Όχι, αυτό είναι λάθος να το λέμε. Δεν είναι η ζωή η κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι ο μπαμπάς της ζωής. Λοιπόν, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο μπαμπάς της ζωής τέλος πάντων, ήταν πρόεδρος του Παναθηναϊκού, δεν το ξέρετε. Ο Γιώργος ο Κιντής που ήταν πρόεδρος της ΑΕΚ και μετά του Πανιωνίου, το ξέρετε, πείτε, άσχετοι είσαστε. Ο Μπέος ήταν του Πανιωνίου, τώρα είναι δήμαρχος στο Βόλο. Ο Κούγιας ο Αλέξης ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, που έχει περάσει πρόεδρος από 13 ομάδες. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, Γιάννενα, Παναχαϊκή, Λαμία, Λάρισα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα. 13 ομάδες. Αλέξης Θεός Χωριστό. Λοιπόν, λεφτόδεντρα, πέφτουνε λεφτά βροχή με την επέτειο του των 52 χρόνων του Παπατρέχα, του Πανελλήνιου Σοκ. Τσακ, ακριβώς πάνω στην επέτειο των 52 χρόνων του Πανελλήνιου Σοκ, ο μίμος του Ανδρέα, ο σύντροφος Αλέξη, ο φίλος μου, ανακοίνωσε, μιλώντας, θέλω να πληροφορήσω το λαό ότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε, δεν είναι, εμείς λέμε θέλω να πω στα παιδιά, θέλω να πω στα παιδιά κόμμα ότι θα πάμε σινεμά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε, θέλω να πω στα παιδιά ότι, και έκανε μια παύση εκεί για να κατοριθείς απάνω σου, να πεις τι θα πει τώρα ο μεγάλος. Θέλω να πω στα παιδιά ότι, παύση, μεθαύριο θα πάμε σινεμά. Και ο Τσίπρας κάνει ακριβώς το ίδιο, μιλάει έτσι. Τα αναφορικά τα κολλάει στην μπροστινή, στη μισή πρόταση. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι, ποιος ξέρει τι πρέπει να ομολογήσουμε. Και λέει μετά την παρούφα του, τα παραμύθια του Πινόκιο, του Μιχάουζεν. Κανονικά εγώ έπρεπε να είμαι στην Αλβανία τώρα από το 15 και να είμαι εκεί τώρα, θα ήμουν 11 χρόνια βασιλιάς στα Τίρανα. Παίζουν οι άλλοι τώρα εδώ, Ρέπας Παπαθανασίου, παίζουν συμπέθεροι στα Τίρανα, εγώ θα ήμουν ρε βασιλιάς στα Τίρανα από το 15 ως σήμερα, αν μου είχαν δώσει πολιτικό άσυλο οι Κολοαλβανοί. Το είχα βάλει το στίχημα, το είπα ότι αν γίνει κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου θα πάω να ζητήσω πολιτικό άσυλο στα Τίρανα. Και μετά μου λέγανε, με κοροϊδεύανε. Και καλά κάνουν. Οπότε δεν ξαναπαθαίνω τώρα να πω ότι ο Τσίπρας δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Αν πω καμιά μέρα αυτή την ηλικιότητα, να έρθετε εδώ να με σαπίσετε στο ξύλο, να μου κάνετε μηνύσεις, να έρθει ο Δημητράς να με τρέξει στα δικαστήρια, να με παραπέμψετε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, για τον αντιρατσιστικό, για σεξιστή, φαλοκράτη, φασιστόμουτρο, ό,τι θέλετε μπορεί να μου προσάψετε και να με κυνηγήσετε, να με σπάσετε στο ξύλο. να μου τρυπήσετε τη μύτη άμα ξαναπώ εγώ τέτοια τέτοια ηλιθιότητα, ότι δεν πρόκειται να ξαναβγεί ο Τσίπρας. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα ξαναβγεί. Όχι τώρα, σε αυτές τις εκλογές, μετά από τρεις εκλογές, τέσσερις. Εντάξει. Και αν δεν βγει ο ίδιος ο Αλέξης, θα βγει ο γιος του, ο Τσέγκεβάρα Τσίπρας, πώς τον λένε, ο Ερνέστο Βλαδίμηρος Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τσίπρας. Το έχει βαφτίσει το παιδάκι του, ένα από τα δύο, τον έχει βαφτίσει Ερνέστο, γιατί ήταν φίλος του Τσέγκεβάρα ο Τσίπρας. Και το παιδάκι το καημένο το έχει βαφτίσει Ερνέστο. Και τώρα λέει, πολλοί με κατηγορούν ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Ενώ είναι ο Μαδούρο της Μεσογείου, αφού έλεγε μακάρι να είμαστε Βενεζουέλα. Και τον κοπανάνε διάφορα γιατί του λένε, δεν το βγάζουν να το παίξουν, το είχε πει στη Βουλή. Μακάρι να ήμασταν Βενεζουέλα. Και όχι επί Μαδούρο, επί Τσάβες. Θα μου πεις, πού Τσάβες τώρα. Πού Τσάβες, πού Τσάρος, πού... Εντάξει. Παναγία μου, πήγε 11 η ώρα. Δεν ξέρω να μιλάω.
1: Η ώρα είναι 11.

Πού ήταν νέος ο Πατσίνο? Όχι ρε φίλε, δεν τα λένε έτσι. Πού τσάρος και πού ήταν νέος ο Πατσίνο και ο Ντενίρο. 90 TDK, παιδιά. Χρωμίου μάλιστα. Αυτές που ήτανε. Μπράβο. Τι Νιρβάνα? Νιρβάνα είναι πολύ μεταγενέστερη. Νιρβάνα δεν είναι. Είχαν βγει τα ντάτ με τη Νιρβάνα. Με τους Νιρβάνα. Ποια με MP3 και τι λες ρε και CD ρε, πλάκα μου κάνεις. Πλάκα με κάνεις. 90 TDK. Ακούγαμε Wish Bonas και τέτοια, Ramdoubi Brothers και... και οι ροκάδες παίζανε ροκές και οι καρέκλες καρεκλάδικα.

χρόνια πολλά, ρε. Άρε Πασόκ, ρε. Ωραία χρόνια. Σαν το Πασόκ δεν έχει. Άντε λίγο η Χαλκιδική. Χρόνια πολλά, σύντροφοι.

Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα ελληνικέ λαέ, καλησπέρα. Ήτανε ο ήλιος ο πράσινος και είναι ο ήλιος ο πράσινος. Εδώ τραγουδάει ο σύντροφος Γιάννης Θωμόπουλος, κολλητός μου φίλος από την Καλαμάτα.

Ήλιος ο Πράσινος με τον Γιάννη Θωμόπουλο, το φίλο μου, το Μεσίνιο, τον Καλαματιανό, τον καλό, το σωστό Καλαματιανό. Ο Γιάννης είναι κολλητός μου, είναι ο σωστός Καλαματιανός. Και είναι και στην Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος, είμαστε συνάδελφοι, γιατί τραγουδάγαμε πολλά χρόνια διάφορα αυτά όλα εμείς, το λαός και δεν ξεχνάει κτλ. Είναι ένας διπλός δίσκος που είχε βγάλει ο Μάνος Χατζηδάκης στο Σύριο, που λέγεται «Ελλάς, η χώρα των εμβατηρίων». Είναι ένας υπέροχος διπλός δίσκος, ψάξτε να τον βρείτε, είναι πολύ σπάνιος. Σε CD, σε υπόθετο, σε δισκία, σε σιρόπι, όπως το βρείτε. Είναι υπέροχος διπλός δίσκος στο Σύριο, επιμέλεια του Μάνου Χατζηδάκη, και έχει μέσα όλους τους ύμνους, κομμουνιστικούς, Πασόκ, Χούντα, Παπαδόπουλο, Πατακό, έχει όλους τους ύμνους που υπάρχουν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Ρε Ορέστη, ναι, Ορέστη. Ναι. Λοιπόν, συντροφέ.

0: μια ψυχή.
1: Ένας λαός, μια ψυχή. Σε μια ιδεολογία σοσιαλιστική.
0: Μια ψυχή σε μια κοινωνία.
1: Σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ σύντροφε, επειδή είμαι πολύ είμαι βαθιά συγκινημένος. Μπορεί σύντροφε να το ξαναβάλεις από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ, γιατί χάσαμε λίγο την εισαγωγή. Μίλαγα, είχα ανέβει στο μπαλκόνι και μίλαγα και χάσαμε την εισαγωγή. Σε παρακαλώ πολύ σύντροφε, ξαναβάλτο από την αρχή. Εδώ και τώρα, εδώ και τώρα.
0: Ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί.
1: Δεν ξαναμιλάω.

ο σύντροφος ρωτάει ποιος Ορέστης. Ρε φίλε, δεν είναι ερώτηση αυτή. Μόνο για την Ελένη ρωτάμε. Ποια Ελένη? Για τον Ορέστη δεν...

Εντάξει Γιάννη, εντάξει Γιάννη, εντάξει σύντροφε, εντάξει, όλοι μαζί θα προχωρήσουμε για μια Ελλάδα νέα. Τέλειωνε τώρα να βάλουμε το άλλο τραγούδι. Χρόνια πολλά σε όλους.

Από τις 10 στα μεσάνυχτα μαζί σας, απόψε, 3 του Σεπτέμβρη, εδώ από τον έκτο όροφο, από τη Χαριλάου 3.

δύο νέα παιδιά από την Κεσαριανή τραγουδούσαν εδώ, ο Αντώνης Καλογιάννης και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. 3 του Σεπτέμβρη να περνά, την 3 Σεπτεμβρίου κάτω.

0: χρήμα, δεν είχε τότε ακρίβειες και τέτοια και ότι τελειώναν τα λεφτά στις 10 του μήνα. Δεν τελειώνανε ποτέ τα λεφτά τότε, ρε φίλε. Ποτέ δεν τελειώνανε τα λεφτά τότε. Κρατάγανε όχι όλο το μήνα, κρατάγανε όλα τα χρόνια. Αλλά μετά θα πληρώσουν τα δισέγγωνα. Μέχρι τα δισέγγωνα θα τα πληρώνουνε. Φάγαμε 200 πακέτα ντελόρ, να πούμε. Πω λεφτά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ ο Λουκιανάκος, ο καταραμένος, μετράει χιλιάρικα, πακέτα χιλιάρικα, έτσι. Το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον εντάξει. Ωραία να πέσω και να κοιμηθώ.
1: Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς.
0: Και μετά ξαναμετράμε λεφτά.
1: Θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω για θέση.
0: Και όλη τη μέρα θα μετράμε τα λεφτά.
1: Λέγαμε λοιπόν
0: πακέτα μιλάμε.
1: 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15.
0: Τι γεσέ, τι αδεδί, τι πασεγές. Τι δε ομέωτε, τι γενόπ δεή.

0: Άχιστο Χατζόπουλο, λε τα φαγιά όλα τα λεφτά μόνο.
1: Να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρί, θα σηκωθώ νωρί. Θα ξεκινήσω νωρί και θα.
0: Πόπο λεφτά.
1: Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα αναγκά.
0: Μαζί τα φάγαμε.

σταματήσαμε γιατί ήμασταν στην υποκράτηση. Δεν πληρώναμε τα νίκια. Χρωστάγαμε 20 χρόνια νίκια και μας πετάξαν έξω έξωση και πήγαμε Χαριλάου Τρικούπη, πιο δύο δρόμους πιο πέρα. Πριν από 12 ή και περισσότερα χρόνια, ο Αλέξης Τσίπρας είχε βρει την απόλυτη συνταγή για να αντιμετωπίσει την κρίση.

υποσχόταν τότε ότι θα μπούκαρε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα τους έλεγε «Κάτω τα μολύβια, εδώ μιλάμε για ανθρώπους, όχι για αριθμούς». Μετά ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και δεν θυμάμαι τι έκανε με τη συνταγή. Απλώς έκλεισε τις τράπεζες και τη συνέχεια την ξέρουμε. Η συνταγή όμως άρεσε, έστω και σε ελαφρά παραλλαγή. Ακούμε τώρα τον εκπρόσωπο αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που τη συνιστούν αυτή τη συνταγή στην αντιμετώπιση της Τουρκίας. Να πάρει, λένε, τηλέφωνο Μητσοτάκης στους Ευρωπαίους και να σύρει τα μύρια όσα για τον Ερντοάν. «Γιατί ο Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο για την Τουρκία?» αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος. «Ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημόσια αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης?» Δεν είμαι βέβαιος ότι έτσι γίνονται τα πράγματα, αλλά ενδεχομένως να τους επηρέασε και η Δούρου, που ντάλα καλοκαίρι εντόπισε απουσία συνεκτικής εξωτερικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, σε συνδυασμό με τον καύσωνα. Φυσικά τα πράγματα θα ήταν ωραία, αρκεί να ήταν τόσο απλά. Θα πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους πει «Έλα ρε παιδιά, βάλτε καμιά κύρωση στην Τουρκία, γιατί θα μας πλακώσουν ο Τσουκαλάς και η Δούρου». Γιατί δεν το κάνει? Δεν βρίσκει το κινητό? Του έχει πέσει η μπαταρία? Ή μήπως δεν έχει το τηλέφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έστω και αν στις Βρυξέλλες είναι όλα κλειστά αυγουστιάτικα και πιθανώς κανείς δεν θα σήκωνε το τηλέφωνο. Βεβαίως, στο άκουσμα της απειλής είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάθει μπουρνιόκο, πανικό θα πάθει. Καλά να τα βάζει με τον Πούτιν, αλλά και με τους Πασόκους. Άσε που ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος, είχε και μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εξήγησε ότι είναι υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, αλλά όχι με τον Νετανιάου. Συγγνώμη, αλλά πώς γίνεται αυτό? Αν δεν κάνω λάθος, το Ισραήλ είναι δημοκρατία και εκλέγει τον πρωθυπουργό της αρεσκίας του. Σπανίως ερωτάται το πανελλήνιο σοκ για την κυβέρνηση του Ισραήλ. Μπορεί λοιπόν να είναι κράτος δολοφόνος, που λέει και ο ριζοσπάστης, αλλά άλλο σύμμαχο στην περιοχή δεν έχουμε. Και αν περιμένουμε να μας βοηθήσει στα δύσκολα ο ριζοσπάστης, τότε καλύτερα να ντύσουμε στο χακί τη Ρία Ελανίδου. Ή να πάρει τουλάχιστον ο Μητσοτάκης κανένα τηλέφωνο στις Βρυξέλλες. Τηλέφωνα ήταν η στήλη εμπιστευτικά του Pretender.

0: striking. Γιατί υπάρχει μια ιστορία εδώ πέρα στα ελληνικά, στα μεγάλα κόμματα που είναι κυβερνήσεις, δηλαδή όχι απλά κόμματα, που κυβερνάνε. Κάθε λίγο και λιγάκι την κάνει ένας γυριστή και πάει αλλού. Γιατί δεν του άρεσε, γιατί δεν τον βολεύει, δεν του αρέσει ο καναπές, δεν του άρεσε αυτό, το γραφείο κλπ. Και έτσι το Πασόκ είχε το Γιωργάκη που έκανε, έφυγε από το Πασόκ και έκανε άλλο κόμμα. Μετά είχε από τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ο Κωστής Στεφανόπουλος και έκανε την Διανά. Μετά από τη Νέα Δημοκρατία έφυγε ο Αντώνης ο Σαμαράς και έκανε την Πολιτική Άνοιξη, Πολάν. Από τη Νέα Δημοκρατία έφυγε ο Γιώργος Καρατζαφέρης και έκανε το Λαός. Από το Πασόκ έφυγε το Γιωργάκης, ποιος άλλο, έφυγε κι άλλος από το Πασόκ, έφυγε ο Λοβέρδος, έκανε τους Δημοκράτες, έχουν φύγει από το Πασόκ πολύ. Ο Σιμίτης δεν μπορούσε να φύγει, έμεινε στο Πασόκ, είχε εγκλωβιστεί και έγινε δύο φορές πρωθυπουργός και κάτι έγινε τότε επί Σιμίτης, με κυβέρνηση Σιμίτη, το Πασόκ πραγματικά κατάφερε κάποια πράγματα έτσι που είναι αδιανόητα ή και τότε φάνταζαν αδιανόητα, αλλά δεν ήταν το Πασόκ το κανονικό, ήτανε Μαϊμού, ήτανε το Σιμιτικό Πασόκ. Αν μιλήσεις τώρα στον Νίκο και στους Πασόκους τους σημερινούς για το Πασόκ και πεις Κώστα Σιμίτης, θα σε χαστουκίσουν, θα φας ξύλο. Δεν γουστάρουν να ακούνε ούτε Κώστας, γιατί σου λέει τι Σιμίτης, τι Καραμαλής, τι αυτό, άστο, Μητσοτάκης. Δεν θέλουμε Κώστα να ακούμε. Μόνο Γιώργο, Αντρέα και τέτοια. Και Νίκο. Ρε φίλε, πέφτουμε σε λάθη, έτσι. Τι έχουμε πάθει.
1: Πέφτει σε λάθη, τι έχεις πάθει.
0: Ο σοφός λαός, τόσα λάθη. Τόσοι ηγέτες αφήνουν τα μεγάλα τεράστια κόμματά τους και κάνουν άλλα κομματίδια και μετά ξαναγυρνάνε στο κόμμα τους για να ξαναφύγουνε. Ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τον παππού, τον Μητσοτάκη, τον παλιό, έκανε την Πολιτική Άνοιξη, μπουρδές έτσι πάτωσε και μετά ξαναγύρισε και έγινε και πρόεδρος πάλι στη Νέα Δημοκρατία και έγινε και πρωθυπουργός. Και πήγε και τη Νέα Δημοκρατία στο 19%. Έτσι, το ρεκόρ της Νέας Δημοκρατίας το είχε ο Αντώνης Σαμαράς, 18,8. Το Μάιο του 12, αν θυμάστε καλά. Και ο Σαμαράς τώρα ξαναρίχνει τον άλλο το Μητσοτάκη και θα κάνει άλλο κόμμα τώρα. Θα λέγεται Χρυσαντώνης, ξέρω, γιατί θα είναι με το Χρύσανθο μαζί. Χρυσαντώνης, Αντωνανθός, Αντώνανθος, Χρύσανθος, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Δεν έχει ο... Ρε φίλε, δεν υπάρχει ο Τζούτσιας. Δηλαδή, όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα και δεν κατάφεραν ποτέ να συνεννοηθούμε για να ξεφύγουμε από αυτήν την εχθροπάθεια που έχουμε όλοι μεταξύ μας και να κάνουν πως κάνουν στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία συνεργάζονται οι σοσιαλδημοκράτες με τους χριστιανοδημοκράτες, συνέχεια κάνουν κυβερνήσεις, πέφτει η κυβέρνηση, κάνουν άλλη κυβέρνηση. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Εδώ τα δύο μεγάλα κόμματα γεννούσαν μικρά κομματίδια. Η Νέα Δημοκρατία, είπαμε, γέννησε με τον Κωστή Στεφανόπουλο, με τον Αντώνη Σαμαρά, με την Ντόρα Μπακογιάννη που έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία και μετά ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Καρτζαφέρης που έκανε το λάθος, ξαναγύρισε. Όχι, δεν ξαναγύρισε. Τι σπίτι του. Ωραία, φίλε. Και με το Πασόκ, τα ίδια. Τα ίδια. Και μετά βρίσκουν έναν τύπο και λένε άντε ρε άσε μας γυρολόγε. Βρίσκουν έναν τύπο ο οποίος, επειδή τα κόμματα στα οποία συμμετείχε τρόπον τεινά δεν ήταν και εντελώς της απόλυτης συμμετοχής, ήταν λίγο μέσα με το ένα πόδι έξω, γιατί την ήξερε τη δουλειά και κρατούσε πισινή και κάτι επιφυλάξει, γιατί σου λέει αυτή τώρα δημοκρατική αριστερά με Δημάρ τώρα με το Φώτιο Φανούριο, ποιος ξέρει τι θα του κάτσει. Και έτρωγε διαγραφές, διαγράφτηκε από το Φώτιο Φανούριο, είχε φύγει από το ΣΦΥΡΙΖΑ, ΤΣΥΡΙΖΑ, ΞΥΡΙΖΑ λόγω εναλλακτικής αριστεράς και έτσι. Μετά διαγράφτηκε από το Φώτιο Φανούριο, μετά διαγράφτηκε από το Σταύρο το Σταύρακα. Και είναι κάτι αυτοί οι τύποι γιατί λένε άσε ρε γυρολόγε, αλλάβες. Δηλαδή μιλάμε για τρελοκομείο κανονικό. Ποιος το είχε πει αυτό, ότι είμαστε ένα τεράστιο τρελοκομείο? Ο Καραμαλής ο κανονικός, ο αυθεντικός, ο παλιός ο Καραμαλής, ο αυθεντικός, όχι ο Βούδας Σεραφίνας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Γεια σου Σταύρο. Ξαρχάκο, για τον Ξαρχάκο το λέω, για τον Θεοδωράκη.
3: Καρδιά που μα λησμονήσε.
0: Ένα τεράστιο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, παρακαλώ. Από την μεγίστη Πολυπάνου. Μέγιστη.

καθυστέρηση έγινε η Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι ΠΑΟΚ ΟΦΗ στην Τούμπα, διότι έγινε το χάος, καταιγίδα, βροχή. Βροχή μιλάμε, έτσι, βρόχα που έπεφτε straight through. Και το ημίχρονο είναι ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0. Κυρίαρχος ο Δικέφαλος στο δεύτερο ημίχρονο, μπλα μπλα μπλα. Κάτι ανάποδα ψαλίδια βλέπω. Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την νίκη Βόλου. Εγώ νόμιζα την νίκη Βόλου και ο Ολυμπιακός Βόλου δεν υπήρχαν, γιατί είχε κάνει ο Μπέος την Κατερίνη που έφερε την άλλη ομάδα που την έβγαλε Βόλο. Τέλος πάντων. Ωχ, δεν βαριέσαι.

ένα σφάλμα έκανα. Μόνο έχουμε κάνει σφάλματα. Μόνο σφάλματα κάνουμε, καλέ. Μόνο να κάνουμε καινούργια σφάλματα, μην κάνουμε τα ίδια πάλι. Συνέχεια.

0: ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα μέγιστο λαϊκό τραγούδι που το έχει πει πάλι η Πόλη Πάνου σε πρώτη εκτέλεση. Εδώ το ακούμε από την επίσης αγαπημένη μας Λενίτσα. Ελενίτσα, Ελενίτσα, από την Άουσα, την Τζαλίγο.
1: Δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Το έχει πει υπέροχα, εξαιρετικά.
1: Να μου το φέρνεις μες στο νου.
0: Μπουζούκι παίζει ο Μανώλης Πάπος.

0: 6, 9, 49, 9, 89, 9, 89, το τηλεφωνάκι μας στο Viber για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τα εμπνευσμένα, τα ενθαρρυντικά, τα ωραία σας, τα έξυπνα αυτά τα μηνύματα που θα σας βάλουμε στην κληροτίδα καμιά μέρα και θα κάνουμε καμιά κλήρωση να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Δεν έχεις το δικαίωμα.

άγνωστος διαβολάκος που πίνει μπύρα, μας κερνάει και εμάς μια μπυρίτσα σε εικονίδιο, έτσι, και μας λέει και hi baby. Γεια σου ρε διάολε. Ένα σφάλμα, δύο σφάλματα, τρία σφάλματα, έχουμε κάνει 250 σφάλματα. Ιδίως σε περίοδους εκλογών λυσάμε με τα σφάλματα. Τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους, λέει ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: αγάπη μου. Τα σφάλματα για τους ανθρώπους είναι. Δες που ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε ο αγαπημένος.
1: Μαζί θα προχωρήσουμε και πάλι.

Εντάξει, δεν κουραστήκαμε κιόλας. Ακόμα ξεκούραστοι είμαστε, Γιάννη μου. Ακόμα ξεκούραστοι είμαστε. Έχουμε ακόμα να περάσουμε. Έχουμε δρόμους δύσκολους. Και πρέπει να μείνουμε ξεκούραστοι, Γιάννη μου. Και εγώ θα το παλέψω, Γιάννη, και ας μην είχα δύναμη.

Υπέροχες δεύτερες. Ο βασιλιάς της δεύτερης φωνές είναι ο Αντώνης Βαρδής. Σε όλα τα τραγούδια Νταλάρα, Αλεξίου, Βύση, ξέρω κτλ. Έκανε υπέροχες δεύτερες. Τώρα τραγουδάει εξαιρετικά ο Αντώνης Βαρδής και κάνει υπέροχες δεύτερες η Χριστίνα Μαραγκόζη, παρακαλώ.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο θέμα, στα site που βλέπω εδώ πέρα και σκαλίζω ειδήσεις και τέτοια, αλλά δεν θέλω να σας ενοχλώ, αλλά είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Κυριάκος, όχι ο Μητσοτάκης, ο άλλος, ο Πιερακάκης. Η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει την αδράνεια. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει μία χώρα. Αχ, Κυριάκο, να γιάσει το στόμα σου, αγόρι μου, αλλά ποιος τα ακούει με τους βλαμμένους όλους που έχουμε μπλέξει? Που έχει γίνει μία απλή νομισματική ένωση αυτή η Ευρώπη, η βασίλισσα των υπήρων και των χωρών και των ανθρωποτήτων, η βασίλισσα με τους βασιλιάδες. Και συλληπιτήρια για τον βασιλιά της Νορβηγίας που πέθανε την περασμένη εβδομάδα, Θεός χωρέστον. Τώρα έχει βγει η βασίλισσα εκεί πέρα, που είναι μια από ένα έτσι ωραίο βασιλοπουλάκι, βασιλοπούλα, Νορβηγίδα. Ναι, η κόρη του βασιλιά της Νορβηγίας τι θα ήταν, από το Τατζικιστάν, Νορβηγίδα. Ορφέα, συγγνώμη ρε που... Λοιπόν, η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει την αδράνεια. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει μία χώρα. Έχουμε μία απλή νομισματική ένωση. Κανονικά πρέπει να έχουμε ενιαία οικονομία, ένα οικονομικό σύστημα, έναν υπουργό οικονομίας και οικονομικών όλης της Ευρώπης, έναν υπουργό εθνικής άμυνας όλης της Ευρώπης, έναν υπουργό πολιτισμού και παιδείας και τα λοιπά όλης της Ευρώπης. Έπρεπε όλη η Ευρώπη να είναι μία χώρα κανονικά, Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, κανονικά. Αυτά τα έχουν πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, πασόκοι, από όλους, όλοι τα έχουν, οι καλύτεροι το έχουν πει αυτό. Και ο Σιμίτης το έχει πει, και ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης το έχει πει, και ο Στέφανος Μάνος το έχει πει, Θεός χωρέστους όλους, και ο Καραμαλής το έχει πει, ο κανονικός, όχι ο Βούδας Ζεραφίνας, ο κανονικός. Και ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου το έχει πει. Όλοι, δηλαδή, η μεγάλη κουβέντα γύρω από την Ευρώπη είναι αυτή, ότι η Ευρώπη πρέπει να ενοποιηθεί, να γίνει Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Να γιάσει το στόμα σου, Κυριάκο Πιερακάκη.

0: μαζί σου.
1: Χαιρετίσματα στο Χολαργό και στο Χαλάντρι και στο Κάτω Χαλάντρι και στο Νέο Ψυχικό και στο Παλιό Ψυχικό και στη Φιλοθέη και στην Αγία Παρασκευή και στο Ζωγράφου και στο Παπάγου και στο χαιρετίσμα και στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Χαλκιδόνα και στη Νέα Σμύρνη και στη Νέα Ελβετία και σε όλες τις νέες, στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νέα Νότιο Ουαλία. Ω Φαναγίτσα μου, πολύ κούραση ρε σύντροφε, πολύ κούραση. Ορέστη, πρόσεξε το αυτό. Φας μπίντερ και ξερό ψωμί. Και ο Τζίμις από το Χολαργό. Τρίζουν τα κόκαλα του Μακρυγιάννη, του Μπαρμπαγιάννη, του Κανατά. Κάτι ξενέρωτοι Αμερικάνοι, κάτι ροκάδες του Κερατά.

0: πόσα θέλω να σας πω, πόσα άλλα είχα ετοιμάσει να σας πω, αλλά από το ραδιόφωνο. Να τηλεφωνηθούμε να σας τα πω ρε παιδί μου, τώρα από το ραδιόφωνο.
1: Η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
2: Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
0: Όξο ρε.
3: Και

Λάζαρος Κοτρονιάς και ο Αντώνης Καφετζόπουλος και ο Σπύρος Παπαδόπουλος και άλλος ένας νομίζω που κάνουν τους Monty Python.

Ιόνια η κατενιά. Ξουκ, ξουκ, ξουκ. Λοιπόν, ωραίστη, κλείνουμε.

0: σου ευγενικά.
1: Άσε μας ρε καραγιώζη.
0: Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά. Όλα στη ζωή είναι σκατά.
1: Τον κακό στον καιρό.
0: Σφύρι.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Η ώρα είναι 12.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: One.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερεά.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.